0: στην είδηση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την ώρα που αναμένεται η τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το πλαίσιο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός και τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες υπήρξαν παραγωγικές, ωστόσο υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να επισπεύσει μια συμφωνία χωρίς να διασφαλιστούν οι Αμερικανικοί στόχοι. Την ίδια ώρα, η ΣΕΔΚΟΜ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση και στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Ο Πρωθυπουργός Ναό Αφσαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζικά πλήγματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, υπερασπιζόμενος παράλληλα τις διαπραγματεύσεις ως το λιγότερο επώδυνη επιλογή για τη χώρα. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ντρόουν έπληξε το κεντρικό κτίριο προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Σε 416 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Γαλλία μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκού Ροζέλ μετά την δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Λύγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ενώ η κυβέρνηση εξετάζει ήδη την επόμενη μέρα της στεγαστικής πολιτικής. Στο τραπέζι, νέο πρόγραμμα στα πρότυπα του υφιστάμενου με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης στην κατοικία, ιδιαίτερα για νέους και οικογένειες, καθώς και την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και η τελευταία εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν χθες περίπου 74.000 επιβάτες. Σε ισχύ από χθες τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν πρόστιμο πλέον 100 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

0: το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις απόψε στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά την διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόουν έπληξε το κεντρικό κτίριο προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζικά πλήγματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, υπερασπιζόμενος παράλληλα τις διαπραγματεύσεις ως τη λιγότερο επώδυνη επιλογή για τη χώρα. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκού Ροζέλ μετά την δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει ήδη την επόμενη μέρα της στεγαστικής πολιτικής. Στο τραπέζι, νέο πρόγραμμα στα πρότυπα του υφιστάμενου, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης στην κατοικία, ιδιαίτερα για νέους και οικογένειες, καθώς και την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νέων ελληνικών γραμμάτων. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και η τελευταία εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν χθες περίπου 74.000 επιβάτες. Σε ισχύ από χθες τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι δυτικοί έως 4 από 4. Θερμοκρασία στην Αττική έως 30 βαθμούς, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 15.

0: αυλαία στο Μάη, με την ευχή να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα σήμερα, 31η του Μάη. Από αύριο επισήμως καλοκαίρι. Οι τυχερές και οι τυχεροί θα το υποδεχτείτε σε κάποια παραλία, οι λοιποί και οι λοιπές εντός των τυχών. Με τα κεφάλια όμως ψηλά, πάνω και με ηθικών ακμεοτατών. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά, είναι μεγάλη γιορτή και η σημερινή της Πεντηκοστής και η αυριανή βεβαίως του Αγίου Πνεύματος για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σκεύη, παιδί μου, γνωρίζεις τι γιορτάζουμε σήμερα, τι τιμούμε σήμερα? Να μας έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, μου λέει. Τη λαμβάνω σωστή την απάντηση. Πρώτα πάει, λέει, τα Άγιο Πνεύμα. Τι μου κάνετε, τι κάνει η πολύ πρωινή τακτική παρέα εδώ του Earth News Radio, η πρώτη που αρχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Εσείς που είστε στο δρόμο της δουλειάς, αλλά και οι υπόλοιποι ξενύχτηδες ή όσοι και όσες επιστρέφετε από δουλειά ή από διασκέδαση. Σε όλες και σε όλους, όπως και αν έχει, καλή Κυριακή, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί έως τις 7:30 σήμερα. Θα ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, θα συνδεθούμε για τη Θεία Λειτουργία λίγο νωρίτερα. Η σύνδεση θα είναι εκεί από την Εκκλησία του Αγιάννη του Ρώσου, από την Εύβοια. Έχει αρχιερατικό συλλήτουργο. Οπότε θα κλείσουμε μισή ώρα νωρίτερα, έτσι είναι ο προγραμματισμός. Θα κάνουμε ξεκίνημα, όπως κάθε Κυριακή άλλωστε, αυτή την ώρα, ποδαρικό λοιπόν, εδώ από το Earth News Radio και από τους 105,8, την ιστορική ενημερωτική συχνότητα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Κεύης φυλά τη θερμοπύλα στην κονσόλα του ήχου και είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και σε όλους, σε όποια άκρη της γης και αν βρίσκεστε. Δεν λέω της Ελλάδας, της γης είδες. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ΕΡΤ News Radio. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Εδώ τα λέμε, στην εφαρμογή που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Ανέξοδα λοιπόν μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική για ό,τι ακούτε, που ελπίζουμε να είναι καλόπιστη και να μας κάνει καλύτερους. Πάτε λοιπόν στην αναζήτηση, αν δεν μας έχετε, γράφετε δύο λεξούλες στα λατινικά που έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν συνοδεύονται οι καλημέρες και τα μηνύματά σας και από φωτογραφίες που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, ακόμη καλύτερα, ακόμη καλύτερα. Είμαστε μια ανάσα από το καλοκαίρι επισήμως και νομίζω ότι αυτό θα μας το πιστοποιήσει και η μετεωρολόγος μας, η κυρία Αναστασία Τυράσκη. Για πάμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε με τον καιρό.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως και 32. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι το απόγευμα νότιοι, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

5 και 22 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ του Earth News Radio. Ανατολή θα έχουμε σήμερα στις 6 και 3 πρώτα λεπτά. Δύση στις γύρω στις 8.30, 9 και 42 λέει το λέει εδώ το ημερολόγιο. Διάρκεια που θα είμαστε στο φως 14 ώρες και 13 λεπτά, παρακαλώ. 5-20 λοιπόν σήμερα, μεγάλη γιορτή. Τιμάται η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που συνέβη την 50η ημέρα από το Πάσχα των Εβραίων. Τιμάται επίσης ο Άγιος Ερμίος, Μάρτης, λέει εδώ. Επίσης είναι του Αγίου Μάγου, χρόνια πολλά στον Ερμίο και στην Μάγια, τι ωραίο όνομα που είναι το Μάγια. Και σε όσες και όσους βεβαίως έχετε γενέθλια. Στις επετείους είναι, λέει, η μέρα των αδελφών. Να τονίσει τη σημασία στους δεσμούς και στις σχέσεις μεταξύ των αδερφών. Τις αδερφικές σχέσεις, αυτό που συνοψίζεται, θα το πω με δικά μου λόγια εγώ, σε αυτό που λέει ο λαός, το αίμα νερό δεν γίνεται. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Το μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας για το 2026 είναι: ξεσκεπάστε τη γοητεία. Ποια γοητεία, ρε παιδιά? Και καταπολεμήστε τον εθισμό, στον καπνό και την νικοτίνη. Ποια γοητεία? Βρωμάει. Τι να λέμε τώρα? Ναι, τι να λέμε? Λοιπόν, πρόληψη και ενημέρωση. Σε αυτό επιδίδονται οι γιατροί πλέον. Δεν συζητάμε για το τι σημαίνει το κάπνισμα, το άτμισμα που έχει γίνει της μοδός. Είναι ακόμα πιο επιβλαβές, όπως τονίζουν οι γιατροί. Αρκεί να σας πω ότι 8 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους από παθήσεις που προέρχονται από το κάπνισμα. Για σκεφτείτε λοιπόν το νούμερο. Είναι να σε πιάνει τρέλα. Τεράστια σημασία αυτό που λέμε, επειδή οι νέοι επιδίδονται κυρίως στο άτμισμα, οι γιατροί φωνάζουν γι' αυτό. Τι να σας διαβάσω, έχει κατεβατά εδώ, κατεβατά για αυτό το θέμα, με στοιχεία, με. Λαμπερά προϊόντα, λέει, για το άτμισμα, σκοτεινές προθέσεις. Ο ύπουλος εχθρός το άτμισμα με γεύση φρούτων. Πάμε να δούμε και με ποια γεγονότα και με ποια πρόσωπα συνδέεται η σημερινή ημερομηνία. 1859 και αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι του Big Ben, το σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. 1905, ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης δολοφονείται κατά την προέλευση του στη Βουλή από τον χαρτοπαίκτη και λεσχιάρχη Αντώνη Κώστα Γερακάρη, αιτία η απόφαση του Δηλιγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες. 1916, διεξάγεται η ναυμαχία της Γουίτλανδης, η μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. 151 βρετανικά πλοία συγκρούονται με 91 γερμανικά. Οι Άγγλοι χάνουν στο πεδίο της μάχης, αλλά κερδίζουν σε στρατηγικό επίπεδο. 1953 και ο Νίκος Πάπα Μιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο και Τζάγκουαρ είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Την καρό σημαία του τερματισμού θα πάρουν μόνο 6 αυτοκίνητα. 1975, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντε Μιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 1995, και έχω μπροστά μου εδώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Έθνος. Το Έθνος. Πού είναι το έθνος, βρε παιδιά? Αντιδράσεις και στο χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της τίμιας ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Και κυκλοφορεί το έθνος με πρωτοσέλιδο «Εμπόριο με τη θρησκεία». 2017, στα χέρια του εφοπλιστή, καλά κάνει και μας το θυμίζει το σαν σήμερα το γεγονός αυτό. 2017 και κάτι άλλο μου θυμίζει αυτό.
2017 στα χέρια του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη περνά ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη, καθώς κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά, η οποία ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Τον τελευταίο λόγο θα έχει η δικαιοσύνη, η οποία και θα πρέπει να επικυρώσει το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Στις γεννήσεις 1930, Clint Eastwood. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Σπουδαίος πόλης, σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης. 1945, Rainer Werner Fassbinder, Γερμανός σκηνοθέτης. 1954, υπάλληλοι, κυρίως υπάλληλοι των γηπέδων τον αγαπούν, Θωμάς Μαύρος. Και ποιος δεν τον θυμάται. Με θητεία και στον Πανιόνιο βεβαίως, αλλά μετά στην ΑΕΚ. Θρυλικό δεκάριο Θωμάς Μαύρος. Στους θανάτους 1869, σαν σήμερα έφευγε ο Γιώργος Σταύρος, πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Και να μην τον ξέρετε, αν δείτε την προσωπογραφία του, σίγουρα θα τον θυμηθείτε, γιατί πάντα ήταν κρεμασμένο κάδρο στις εθνικές, στα καταστήματα των εθνικών τραπεζών. 1905, Θεόδωρος Δηληγιάννης, ο Έλληνας πολιτικός και Πλιστάκης πρωθυπουργός. 2023, σαν σήμερα, έφευγε ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Ένας πολιτικός που... πώς το λέγε, πέταγε το γάλα από την καρδάρα, πώς το λέγε, κάπως έτσι. Τάραζε τα νερά, εν πάση περιπτώσει.

0: στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il
1: Λοιπόν, το θέμα είναι σχετικό, γελάω. Άρε Σκεύη, άρε Σκεύη, πάντα αλλιώς είναι να μην είσαι βαρδιά. Λοιπόν, πρωταθλήτρια της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain σε ένα τελικό θρίλερ. Μετατράπηκε σε ρώσικη ρουλέτα μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Η ομάδα λοιπόν του Λουίς Ενρίκε επικράτησε με 4-3 επί της Arsenal, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο βεβαίως τη φετινή σεζόν. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Βιτίνια. Παρέλαβε το βραβείο του μάλιστα από τον Γιάννη Αντετοκούμπο και μετά έγινε Γης Μαδιάμ το Παρίσι, φίλες και φίλοι. 20.000 φίλαθλοι της Paris Saint-Germain πανηγύρισαν τη νίκη τους στον πύργο του Άιφελ, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Κινητοποιήθηκαν 22.000 αστυνομικοί και η αστυνομία προχώρησε σε 416 σύλληψεις, παρακαλώ. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Υπάρχουν τα συγχαρητήρια εδώ, το Μακρόν, συγχαρητήρια στην Παρί που κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται, είπε η Λεπέν. Μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές, νομίζει η κυρία Λεπέν. Σιγά που είναι έτσι. Λοιπόν, αυτά από τα ποδοσφαιρικά και οι πρώτες καλημέρες έχουν έρθει εδώ και ώρα. Καλημέρα στην Ερέτρια και στον κύριο Γιώργο. Καλημέρα στο Βασίλη και στην Δραπετσόνα. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία στον δρόμο για την δουλειά όπως γράφει. Και βεβαίως καλημέρα και στη Γιώτα από την Λάρισα. Καλή Κυριακή, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν,

0: Από κίνηση τίποτα στον δρόμο, παιδιά. Τίποτα. Εξαφανιστήκατε όλοι. Εντάξει, έχει φύγει αρκετός κόσμος. Καλό είναι αυτό, να ξεκουραστείτε όλοι όπου και αν βρίσκεστε. Πάνω από 50.000 αυτοκίνητα έφυγαν από τα λιμάνια της χώρας. Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκεστε λοιπόν στις ιδιαίτερες πατρίδες ή στους τουριστικούς προορισμούς. Κόσμος ηρωεί λοιπόν στα λιμάνια της Αττικής, κυρίως στα νησιά του Αργοσαρονικού και στις Κυκλάδες, που ήταν κορυφαίοι προορισμοί, όπως λέμε, κορυφαίες προτιμήσεις. Όσοι μείνατε εδώ, βεβαίως πήγατε και στις παραλίες. Μου έκανε εντύπωση, εντάξει, είχε τη ζεστούλα του αυτό, αλλά είχε κόσμο στις παραλίες. Να ξεκινήσουμε αυτό. Για να ακούσουμε. Μπαίνει καλοκαιράκι, μωρέ. Ας ξεκινήσουμε έτσι ήπια και ωραία. Για να δούμε τι έγινε στις παραλίες. Για να ακούσουμε.
1: Είναι το πρώτο μου μπάνιο εδώ πέρα στην παραλία. Και στο τρίμερ δεν έφυγα γιατί έχουμε και πολλά μαθήματα.
2: Πολύ ωραία, πολύ ζεστή.
3: Αυτή η μέρα ήρθαμε για μπανάκι.
4: Πρώτο.
3: Πρώτο και τελευταίο.
4: Γιατί?
3: Λόγω δουλειάς.
5: Η προσέλευση έχει ανέβει κατά 100%. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι ο καιρός μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
6: Ακόμη είναι παγωμένα τα νερά, αλλά εντάξει, που θα πάει θα ζεστάνουν.
0: Ο σκέφης λέει καλά τα λέει η κυρία.

Σας λέω για καλοκαιράκι, αλλά χθες είχαμε και ανεμοστρόβιλους στη Χαλκιδική. Χτύπησε στο λάκκωμα της Χαλκιδικής, σαρώνοντας την πίστα καρτ, στην οποία έγινε και ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας καρτ στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή 35 χωρών και άνω, λέει. Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν να παρασέρουν τέντες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό. Κράτησε βέβαια μεγάλη αναστάτωση και από τους θέατες και από τους διαγωνιζόμενους. Συνοδεύτηκε αυτό το φαινόμενο από ισχυρή καταιγίδα, διέκοψε προσωρινά τη διεξαγωγή του αγώνα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι ζημιές αποκαταστάθηκαν και βεβαίως η διοργάνωση συνεχίστηκε κανονικά.

0: έχω να σας πω ότι φύγατε με ακριβότερη βενζίνη και ντίζελ. Οι τιμές όταν θα επιστρέψετε θα είναι φθηνότερες. Καλά, μην το πανηγυρίζουμε κιόλας. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Σημασία έχει ότι έχει αρχίσει λίγο να τσιμπάει προς τα κάτω, να έχουμε αποκλιμάκωση. Αρχίζει να φαίνεται τέλος πάντων αυτές οι 10 μονάδες κάτω που φεύγει, η τιμή των καυσίμων από τα δηληστήρια. Γεγονός βεβαίως που εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά, έτσι τουλάχιστον λένε οι πρατηριούχοι, αναλόγως με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατηρίων. Ήδη αρκετά πρατήρια, το βλέπουμε στους δρόμους καθώς περνούμε, πολλούν αμόλυβδοι, ένα τσακ κάτω από το ευρώ. Λοιπόν, ναι, έτσι όπως το λες, 0, κάτι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ γιατί κατέγραψε η Γουγό η Κατσέλη.
1: Απότομο φρένο στις τιμές των καυσίμων φέρνει η βουτιά του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 91,1 δολάρια το βαρέλι από 103,5 δολάρια στις 22 Μαΐου, πιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές των διηλιστηρίων, όπου τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πουλούνται 10 λεπτά το λίτρο φθηνότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Διανύουμε την καλύτερη περίοδο από το θέμα τιμών. Και αυτό θα φανεί στα πρατήρια εγώ καυσίμων όλη τη χώρα το αμέσως επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα. Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έχει αρχίσει να διαφαίνεται η πτώση αυτή.
1: Στα διηλιστήρια οι τιμές καταγράφουν ελεύθερη πτώση, με την αμόλυβδη να κοστίζει 1,48 ευρώ το λίτρο από 1,58 στις αρχές της εβδομάδας και το πετρελαίο κίνησης 1,17 από 1,27 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με εξαίρεση τον ντίζελ που θα αυξηθεί κατά 5 λεπτά λόγω της μείωσης της επιδότησης από τα 20 στα 15 λεπτά το λίτρο. Στις Αγγλίες οι μειώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως η χώρα εξακολουθεί να κινείται με δύο ταχύτητες. Άλλες τιμές στις μεγάλες πόλεις και άλλες στα νησιά, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται σε πιο αραιά διαστήματα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η αμόλυβδη διατίθεται κοντά στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,70 ευρώ το λίτρο.
3: Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Φυγαίνουμε το σπίτι, βλέπουμε άλλη τιμή. Τι να κάνουμε όμως, προσαρμοζόμαστε κι εμείς.
1: Στα νησιά όμως οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,29 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,98 ευρώ και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,21 και 1,90 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.
4: Με ανυπομονησία περιμένουν οι κάτοικοι των Κυκλάδων να δουν κάποια μείωση στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα, ειδικά στην νησιωτική χώρα, είχαν εκτοξευθεί.
5: Είναι πανάκριβε, η έμεση φόρη είναι υπερβολική.
6: Η τιμή για την απλή αμόλυβδη σήμερα στη Λέσβο κυμαίνεται από 2,079 έως 2,18.
1: Εντατική είναι η έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτής στα πρατήρια υγρών καυσίμων για την τήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου. Στο μικροσκόπιο των ελεκτών βρίσκονται και τα νησιά εν ώψη και της άναρξης της τουριστικής σεζόν.

Ούτε μία ούτε δύο, πέντε εγκληματικές οργανώσεις, τη δράση των οποίων αποκάλυψε το ελληνικό FBI, η επιχείρηση που ονομάστηκε Θέρισμος, και αποκάλυψε λοιπόν οργανωμένα κυκλώματα πίσω από αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολική ζημιά 17 εκατομμυρίων ευρώ, τουλάχιστον 1.100 κατηγορούμενοι. Πώς σας φαίνεται? Απίστευτο, δηλαδή, και μόνο τα νούμερα, 17 εκατομμύρια ευρώ, 1.100 κατηγορούμενοι. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών των αρχών, οι κατηγορούμενοι, τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, δεν δίσταζαν να δηλώνουν ακόμη και εκτάσεις που άνοικαν στο δημόσιο. Πώς τα κατάφερναν τώρα να περνούν κάτω από τα ραντάρ? Αφού υπέβαλαν τις δηλώσεις για τις ενισχύσεις και εξασφάλιζαν τις επιδοτήσεις, έκαναν μετά τροποποιητικές στο Ε9 και διέγραφαν τις εκτάσεις ώστε να καλύπτουν τα ίχνη τους. Ρόλο κλειδί στην απάτη στις δύο από τις πέντε εγκληματικές οργανώσεις είχαν τα λεγόμενα ΚΕΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Γιατί έτσι είχαν πρόσβαση στις χαρτογραφικές αποτυπώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και με αυτόν τον τρόπο εντόπιζαν τα αδήλωτα αγροτεμάχια. Το εύρος της δράσης είναι τεράστιο, μιλάμε για μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Η πρώτη οργάνωση που εξαρθρώθηκε δραστηριοποιήταν στην Κρήτη, Αλίμονο, και στη Σάμο. Η δεύτερη ήταν ενεργή στο Κιλκής και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Η τρίτη κινούταν σε πολλές περιοχές της Κρήτης λοιπόν, και ακόμα δύο ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία, αλλά τα πλοκάμια τους έφταναν ως την Κρήτη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο. 17 εκατομμύρια ευρώ ζημιά. Πολιτική ατζέντα, πολιτικό σεισμό, αναδιάταξη ισορροπιών στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά στα αριστερά που λέμε, προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις ή αναμένεται να είναι στη νέα αριστερά. Πληροφορίες αναφέρουν, το ρεπορτάζ λέει, ότι 5 βουλευτές ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χαρίτσης, Αχτσόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και Ζεϊμπέκ. Κοντά στην έξοδο φέρονται ακόμη Θεανό Φωτίου και η Μερόπη Τζούφη. Ο Γαβρίλ Σάκελαρίδης καλεί όλους όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το ξεκαθαρίσουν άμεσα, επισημένοντας ότι η Νέα Αριστερά δεν αποτελεί προσωρινό σχηματισμό, αλλά θα επιμείνει στην ανασύνθεση των δυνάμεων, όπως είπε, της αριστεράς και της οικολογίας. Εποχές σκληρών εσωκομματικών συγκρούσεων με επίδικο την επόμενη μέρα και στο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αναβιώσουν εκεί στην Κουμουνδούρη. Η μάχη είναι ανάμεσα στην ομάδα του Φάμελου και στην ομάδα Πολάκη. Θα δοθεί σε δύο μέτωπα, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο, η σκληρή κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα και του νέου κόμματος συνεχίζεται από μέλη όλου του πολιτικού φάσματος. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο Θάνος ο Πλεύρης. Ευτυχώς που δεν το είπε, λέει, αμελάς με λίγα λάς. Παραπέμπει σε ιστορική αναφορά της αριστεράς. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι το στίχημα της πολιτικής αλλαγής θα κριθεί στην αξιοπιστία και όχι σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Το ζήτημα είναι ότι τα κομματικά επιτελεία ανοιχνεύουν τα πρώτα στοιχεία των δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, ενώ την ώρα που στη Δημοκρατία για την Ελπίδα επεξεργάζονται το πρόγραμμά τους και προετοιμάζονται για περιοδίες και νέα γραφεία, ενώ αναμένεται και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Λοιπόν, ανακοίνωση εξέδωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη του Αλεξανδρου Γιωτόπουλου. Το State Department λοιπόν καλεί την Ελλάδα να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια με απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών. Το τελικό ζήτημα της παραμονής του εκτός φυλακής θα κριθεί από το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου, το οποίο θα εξετάσει την αίτηση ανέρησης που έχει ασκηθεί από την εισαγγελέα και θα αποφασίσει αν το βούλευμα αποφυλάκησης ήταν πλήρως και παρκώς αιτιολογημένο. Λοιπόν, για να δούμε και τα του πολέμου. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίζονται διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίζει πως θα δεχτεί μόνο μια συμφωνία που θα τηρεί πλήρως τις αμερικανικές κόκκινες γραμμές. Και κυρίως αυτό έχει να κάνει με το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέγκετστ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να αποφασίσει και να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η Σέντκομ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο.

Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 6. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Θα τις πούμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν απόψε στη Γαλλία μετά τον τερματισμό του Champions League κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόν έπληξε το κεντρικό κτίριο, προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο χωρίς επιπτώσει στη λειτουργία του. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ίραν, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθύνονταν προς Ιρανικό λιμάνι. Δραματική κλιμάκωση και στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία, ο Πρωθυπουργός του Αβσαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζικά πλήγματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, υπερασπιζόμενος παράλληλα τις διαπραγματεύσεις ως τη λιγότερο επικίνδυνη επιλογή για τη χώρα. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε σκάφος στον Ειρηνικό, σκοτώνοντας 3 άνδρες που χαρακτηρίστηκαν ναρκοτρομοκράτες. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια επιχείρηση μέσα σε 2 ημέρες. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκού Ροζέλ μετά την δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Η κυβέρνηση εξετάζει ήδη την επόμενη μέρα της στεγαστικής πολιτικής. Στο τραπέζι νέο πρόγραμμα στα πρότυπα του υφιστάμενου, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης στην κατοικία, ιδιαίτερα για νέους και οικογένειες, καθώς και την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν χθες τα αστικά κέντρα και η τελευταία εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες. Σε ισχύ από χθες τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας, 6 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ από τις 5 το πρωί. Ματίνα Καραμίτου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη, τον διώξαμε το σκεύη. Καλώς τον αγαπημένο, τον άλλον αγαπημένο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Αν έλαβε την κορτσόλα. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες σε όλους εσάς και στους νέους που προστεθήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο Στρατή και στην όμορφη Μυτιλίνη. Καλώς και τον Ανδρίκο, ευχαριστώ για την όμορφη καλημέρα από τη Λευκάδα, για την όμορφη φωτογραφία που μας στέλνεις. Γεια σου Φώτη, στον όμορφο Άγιο Λαβρέντιο στο Πήλιο. Καλώς την και την Ελένη εδώ από το Εγάλεο, πολλές καλημέρες. Καλημέρα και στον Τάσο. Καλώς τον και στο Βασίλη, καλημέρα και χρόνια πολλά της Πεντηκοστής σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό τιμάται στους 50 στους Αποστόλους, 50 ημέρες μετά την εορτή του Πάσχα των Εβραίων, αύριο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία. Γιορτάζει ο Ερμίος, λέει, γιορτάζει ο Μάγος, Άγιος Μάγος, γιορτάζει Μάγια. Στο θηλυκό του το ξέρω αυτό και είναι πολύ ωραίο όνομα η Μάγια. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε όλες και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, και πάμε να πούμε 2-3 ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο και θα πάμε αμέσως μετά να δούμε τι γράφει ο ηλεκτρονικός τύπος, πώς αποτυπώνει την επικαιρότητα. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα έρθει και ο Διονύσης ο Μποτώνης εδώ, θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα, το παρασκήνιο της πολιτικής επικαιρότητας. Καλώς τον Παναγιώτη, ξύπνησε και ο Παναγιώτης. Έλα, άνοιξε φωτογραφία να σε δούμε. Δεν μας ανοίγει, δεν μας κάνει το χατήρι. Λοιπόν, πάμε στον Κωστή τον Βουλγαράκη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να μην τον έχουμε να περιμένει στην γραμμή. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Λοιπόν, τι νέα μας φέρνεις? Άσχημα νέα μας φέρνεις, συνήθως από το αστυνομικό δελτίο, δυστυχώς άσχημα είναι τα νέα. Είχαμε μια επίθεση σε μια 20χρονη κοπέλα στην Ιερά Οδό, τώρα τη νύχτα έγινε αυτό.
1: Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν έγινε χθες αργά το βράδυ. Τέσσερις ανήλικοι από ηλικίες 14 έως 16 χρονών επιτέθηκαν στην 20χρονη κοπέλα με σκοπό να της κλέψουν το κινητό, την χτύπησαν στο πρόσωπο και στην κοιλιά και αμέσως εξαφανίστηκαν. Λίγη ώρα όμως μετά εντοπίστηκαν από τις αρχές και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πριν από περίπου 10 μέρες τα ίδια άτομα είχαν επιτεθεί σε υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παγκράτη. Θα πρέπει να πούμε ότι η κοπέλα έχει ευτυχώς ελαφρά τραύματα.
0: Μάλιστα. Οργανωμένη συμμορία. Μου μοιάζει αυτό, έτσι όπως θα μου το λες, συμμορία ανηλίκων. Λοιπόν, ακριβώς. Είχαμε και στην Αίγινα όμως ένα άσχημο περιστατικό. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε πολύ μεγάλη πυρκαγιά εκεί αυτό που έκανε μια ηλικιωμένη γυναίκα.
1: Στη σύλληψη λοιπόν μιας γυναίκας προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια. Έβαλε

0: μεσημέρι φωτιά σε σκουπίδια στην αυλή της, με αποτέλεσμα εξαιτίας του δυνατού αέρα οι φλόγες να επεκταθούν σε αγροτική έκταση με ξηρά, χόρτα και ελιές. Στην περιοχή της Μεσαργός έγινε αυτό, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Εντοπίστηκε και συνελήφθη 62χρονη. Όπως διαπιστώθηκε, ήταν υπότροπη, καθώς και πέρυσι είχε συλληφθεί για ανάλογο σύμβαν και της είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ. Να επισημάνω σε αυτό το σημείο, Ματίνα, ότι μέχρι και τις 15 Ιουνίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα του gov.gr.
1: Είχε κάνει το ίδιο πράγμα πέρυσι.
0: Ακριβώς.
1: Της επιβλήθηκε πρόστιμο και φέτος το ξανακάνει.
0: Ξανά τα ίδια.
1: Δηλαδή, εντάξει. Άντε, μπες μέσα στο μυαλό του άλλου τώρα. Μπες μέσα στο μυαλό του άλλου. Τι να λέμε. Τι να λέμε. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να σας πω επίσης για αυτή την ιστορία έτσι που μας έχει, που έχει πονέσει η ψυχή μας, την παρακολουθούμε από κάτω από την Κρήτη, με το τρίχρονο το κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Παχνί, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ευτυχώς το παιδάκι πάει καλύτερα, έχει βγει από την εντατική. Η μητέρα της τώρα, 25χρονη μητέρα της τρίχρονης, και ο πατέρας της οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή και στον εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του ανηλίκου. Τα άλλα δύο παιδάκια της οικογένειας είναι πλέον υπό την επίβλεψη της πρόνοιας, προς το παρόν στο νοσοκομείο των Χανίων.

να σας πω επίσης και στην Λάρισα και στην Καρδίτσα και στις περιοχές ευρύτερα της Λάρισας και της Καρδίτσας στη Θεσσαλία, μετά από συντονισμένες ενέργειες της αστυνομίας συνελήφθησαν 25 άτομα, έχουν ταυτοποιηθεί επίσης ακόμη 4. Δρούσαν ως εγκληματική ομάδα για κλοπές μετασχηματισμών του ΔΔΕ. Τα άτομα αυτά είχαν απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές, προκαλώντας σοβαρή οικονομική ζημιά. Έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Καρδίτσας και παραπέφθηκαν στον ανακριτή για να ξεκινήσουν οι απολογίες τους.

άνοιξε η καρδιά μας, Παναγιώτη. Άνοιξε η φωτογραφία και άνοιξε η καρδιά μας. Δεν μου λες από πού είναι. Υποθέτω. Α, μου λες πως δεν μου λες. Νέα Πολύ Λακωνίας και 19 βαθμοί, λέει. Θαλασσίτσα, μια ομορφιά. Οι περισσότεροι είστε εις τους τόπους καταγωγής. Όσοι μπορέσατε και την κοπανίσατε. Και βεβαίως όσοι ζείτε μονίμως σε τέτοιες περιοχές, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, τα πρώτα θέματα από τον ηλεκτρονικό τύπο, πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Βεβαίως πάντα ξεκινάμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Επιχείρηση θερισμός. Πώς δρούσαν οι εγκληματικές οργανώσεις με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίτερα σας τα έλεγα. Με πυραυλική επίθεση εντείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον αποκλεισμό του Ιράν. Εντοπισμός Νάρκης στα στενά του Ορμούς. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την παράταση της εκεχηρίας. Εκεχηρία να είχαμε να λέμε, τέλος πάντων, αν είναι αυτό εκεχηρία. Ο ιστότοπος Άξος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο μνημόνιο που θα υπογράψει με τους Ιρανούς. Αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, αλλάζει τις ισορροπίες στην αριστερά, το κόμμα Τσίπρα. Επεισόδια στο Παρίσι μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain, περισσότερες από 400 συλλήψεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις στο σπίτι μου 2, στο τραπέζι νέο στεγαστικό πρόγραμμα από την κυβέρνηση. Χιλιάδες υποστηρικτές του Οσγκούρ Οζέλ συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα. Το σχέδιο 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Πούτιν για να γίνει αθάνατος από τα μίνι γουρούνια μέχρι την εκτύπωση οργάνων. Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεών της από την Ευρώπη. Ο Κόσμος 93,6 γιόρτασε τα 25 του χρόνια με ένα jazz party με Latin χρώμα. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία, Νίκο. Χθες το βράδυ έγινε αυτό στον Καζάρτε. Πολύ ζηλεύω που δεν ήμασταν εκεί. Πολύ ζηλεύω. Α, είχαμε και πανσέλινο χθες. Α, βλέπω ωραία φωτογραφία εδώ, ωραία πλάνα που έχει το earthnews.gr. Τι είναι, λέει, το μπλε μικρό φεγγάρι και πότε θα είναι ορατό. Αν ήταν ορατό, νομίζω και σήμερα. Κάτι προλαβαίνουμε να δούμε, όχι με την ίδια ένταση βεβαίως. Και εδώ, καλοκαιρινό σκηνικό στις περισσότερες περιοχές. Η πρόγνωση της Αναστασίας Τυράσκη σε λίγο θα μας τα πει και live. Την ακούσαμε νωρίτερα. Καλοκαιράκι, παιδιά, μας αφήνει με συνθήκες καλοκαιριού ο Μάης. Θα έχουμε έτσι ωραία είσοδο του καλοκαιριού. Ως τα τέλη Ιουνίου, σε άλλο θέμα, η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί. Δεν απαιτείται αίτηση. Ελλάς, 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν ήδη εκδοθεί μέσω καμερών και έξυπνων συστημάτων. Αυτά αφορούν αυτά που κάνουμε στους δρόμους, έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλος αδερφός πλέον στους δρόμους. Μήπως και συνετιστούμε, όχι τίποτα άλλο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδικάζει επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση πολέμου εκ μέρους του Ισραήλ. Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Βίντεο δείχνει λουόμενους να τρέχουν να βρουν καταφύγιο καθώς οι ρουκέτες πέφτουν ακόμη και στη θάλασσα. Πάμε στο εφημερίδα. Πρώτο θέμα εδώ, ο θρίαμβος της Paris Saint-Germain με την Arsenal. Ήταν 1-1. Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας, 4-3 λοιπόν στα πέναλτι, θρίαμβος για τους Γάλλους και δεύτερο συνεχόμενο Champions League. Κάει και το Παρίσι, 416 συλλήψεις, 22.000 αστυνομικοί στους δρόμους, λέει. Ο Αντετοκούμπο παρέδωσε το κύπελο, έτσι, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Κυριακή με 32 βαθμούς αλλά και βροχές. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πού θα είναι καλοκαίρι. Βίντεο ντοκουμέντο δευτερόλεπτα μετά την παράσυρση 13χρονη στο Πικέρμι. Την είδαμε να τρέχει με γυρισμένο κεφάλι στο πλάι. Ο ΠΚΠ, το πόρισμα Τυχεροπούλου, αλλάζει την εικόνα για τα πολιτικά πρόσωπα. Συρρυκνώνεται εντός εισαγωγικών η ζημιά.
Καύσωνας εφιάλτης αρρώνει την Ευρώπη, 18 νεκροί, ρεκόρ ζέστης και πόλης σε συναγερμό. Γιατί ψήθηκαν οι περιοχές αυτές? Εδώ σε άλλο θέμα, τα άγρια επεισόδια που σας έλεγα ότι σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League. Φωτογραφίες, αφήστε τα, καμένα αυτοκίνητα κτλ. Μάριος Οικονόμου, τεστ για να δουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός, κάνουν οι νεκροί, τόσο άσχημα δηλαδή τα πράγματα. Διερευνάται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Πλευρά Σακελαρίδη κατά της ομάδας Χαρίτση, έφυγαν λόγω αρχηγισμού και τώρα κοιτούν προς τον Τσίπρα. Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, πως ο 38χρονος έστησε ενέδρα σε 33χρονο που είχε σχέση με τη γυναίκα του και τον σκότωσε εν ψυχρό. Ο Γογόμαστρο Κώστα στο γάμο είχε μαζί τις γυναίκες που γνώρισε στις χημειοθεραπείες. Η συγκίνηση του φωτογράφου της. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Επισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι. 416 προσαγωγές, οδοφράγματα και συγκρούσεις με την αστυνομία. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού είχε ξεκινήσει πριν από το μεγάλο τελικό και κατά τη διάρκεια του συνεχίστηκε και με την κατάκτηση του Champions League από την Παρί. Ο ΠΚΠ των Μπορίσμα Τυχεροπούλου ξεφουσκώνει το σκάνδαλο για πολιτικούς, μειώνει τη ζημιά από τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ στα 115.000 ευρώ. Το συγκλονιστικό αντίο της Ιωάννας Άντζα στον πατέρα της. Πάλεψε όσο λίγη, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία. Μαρία Τσάλα ή αλλιώς Ειρήνα, το κόκκινο σπουργί της FSB που δρούσε στην Ελλάδα. Η Παρί ξανά πρωταθλήτρια της Ευρώπης, 4-3 την Arsenal στα πέναλτι. Μοιραίος για τους Άγγλους ο Γκάμπριελ που έχασε το τελευταίο πέναλτι. Η κανονική διάρκεια και η παράταση τελείωσαν 1-1 με γκολ των Χάβερτς και Ντεπελέ με πέναλτι στο 65. Άξιος αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο μνημόνιο με το Ιράν, ζήτησε ο Τραμπ. Την Τρίτη διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αξιόγλου, Ηλιόπουλος και Τζανακόπουλος. Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια για το φόρεμα με το μαύρο τριαντάφυλλο της Μαρίας Καριστιανού το επέλεξε η Μάνθη. Έτσι. Αναστάτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες από το μετεωρίτη που διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα με εκοφαντική έκρηξη. Έχει και βίντεο εδώ το πρώτο θέμα. Σε ουκρανικά χέρια περνάει η Νητσιάκο, συμφωνία για το 70% με προοπτική πλήρους εξαγοράς. Οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν στο σπίτι του Πίτερς για να τον πείσουν να μείνει. Φάλαινα 10 μέτρων εξόκυλε σε παραλία της Δυτικής Γαλλίας. Βλέπουμε εδώ και την φωτογραφία. Πάμε στο Newsit. Ο γιος του ιδρυτή της Mango δημοσιεύει νέα βίντεο για να αποδείξει την αθωότητά του σχετικά με το θάνατο του πατέρα του. Η τρομερή Paris Saint-Germain λίγησε στα πέναλτι την Arsenal και έκανε το back-to-back στο Champions League. Η πρώτη ομάδα μετά τη Real Madrid στο σύγχρονο Champions League από το 1992 και μετά που κατακτά τη διοργάνωση 2 διαδοχικές χρονιές. Η Τεχεράνη προειδοποίησε εκ νέου το Σάββατο ότι τα ξένα εμπορικά και στρατιωτικά πλοία θα αποτελέσουν στόχο αν δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς στα στενά του Ορμούζ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο απένιμε στο Βιτίνια το βραβείο του MVP του τελικού του Champions League. Οπαδοί της Παρί Σεζεμέρ φώναξαν υβριστικό σύνθημα κατά του Εμπαπέ μετά την κατάκτηση του Champions League.
όλα πάρει σε ζερμένη εδώ. Θρίλερ για την υπόθεση του Έλληνα κατασκόπου του Ιράν στη Βρετανία. Τι λέει η Ιρανή δημοσιογράφος. Καλλιτέχνες έριξαν άκυρο στον Τραμπ για τις επαιτειακές συναυλίες και εκείνος αποφάσισε να εμφανιστεί τρεις τελίτσες ο ίδιος. Προσελκύω μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις, είπε.

0: τέλειο στην αριστερά για τα μάτια του Τσίπρα. Όσοι πάρουν την απόφαση να μας διασπάσουν θα κριθούν αυστηρά. Πάλεψε ως ολίγη, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία το συγκλονιστικό αντίο της κόρης του Παρασκευά, Άντζα. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Διονύση Εμποτώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Διονύση.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πεντηκοστή σήμερα, το Αγίου Πνεύματος, θα έρθει η επιφύτηση.
1: Θα έρθει.
0: Θα έρθει η επιφύτηση.
1: Πιστεύω να μην κατά μου μπρέλες.
0: Πού να πρωτοπάει, μου έλεγε νωρίτερα ο Γιώργης.
1: Ναι, πού να πρωτοπάει, σωστά.
0: Πού να πρωτοπάει. Δεν μου λες, ποιος είναι ο Τζακ Μέντουελ. Do you know?
1: No.
0: Παντρεύτηκε, λέει, με την Αμαλία Κωστοπούλου.
1: Κωστοπούλου.
0: Ναι, να τα παιδιά να ζήσουν, να τους χαιρόμαστε κι αυτούς. Λοιπόν.
1: Ο γαμπρός ήταν εκεί.
0: Ο γαμπρός ήταν αυτός, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τα λεφτά δεν ξέρω που είναι, στην ύφη ή στο γαμπρό.
1: Δεν ξέρω.
0: Διονύση.
1: Κουμπάρος είμαι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να γίνουμε κουμπάροι εμείς οι απλοί θνητοί. Λοιπόν, News 247. Το πραγματικό σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ είναι η εξάλειψη της Γάζας. Ξανά πρωταθλήτρια της Ευρώπης η Παρίς Σεζερμέν τελείωσε την Arsenal στα πέναλτι. Για πες μου τι έζησες εσύ χθες το βράδυ.
1: Όχι, εγώ είμαι με την Παρή ήμουνα. Και δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει άσα τελευταία, που είναι πολύ μπετόν, δεν μπαίνει δηλαδή γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι γκολ, είναι η ουσία, η πέμπτουσία. Είναι θέαμα, είναι γκολ. Άμα σου λέει σε 14 παιχνίδια έχει δεχθεί 3 γκολ, 2 γκολ.
0: Ήταν τελικός όμως για γερά νεύρα.
1: Ήταν για γερά νεύρα μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά εγώ δεν έχω κάτι με την άσα, μια χαρά ομάδα είναι. Απλά η στρατηγική που παίζει το ποδόσφαιρο δεν συμφωνώ. Ενώ η Παρή είναι άλλη φιλοσοφία. Έχει στα παιχνίδια. Βάζει, της αρέσει το γκολ. Ανοίγεται, τρώει, βάζει.
0: Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που πήρε.
1: Δεν είμαστε προπονητές. Εμείς φιλάθλοι είμαστε.
0: Ναι. Σωστά. Το Παρίσι κάει και βέβαια 416 συλλήψεις λέει.
1: Και πέρυσι τα ίδια ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, και εδώ και εγώ είμαστε στο πολιτικό, καίγεται το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Αριστερά όπως φαίνεται διαλύεται, Διονύση.
1: Ναι, την Τρίτη ή την Τετάρτη το πρωί θα έχει 4 αποχωρήσεις.
0: Ναι. Ποιος θα μείνει?
1: Τι θα κάνει τώρα, είναι άλλοι 4 θα μείνουν.
0: Τέλος πάντων, για να
1: δούμε. Δεν συγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλει 10.
0: Δεν την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μπορεί να μείνει. Μάλιστα.
1: Η ανεξάρτητη μεγαλώνει η πηγή των ανεξάρτητων. Θα φτάσει κοντά στους 30. Για πρώτη φορά με τα πολιτευτικά δεν έχει παρατηρηθεί τόσοι 30 βουλευτές να είναι ανεξάρτητοι σε μια βουλή. Σε μια περίοδο δηλαδή, κοινοβουλευτική περίοδο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τώρα το είδαμε και αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο καθημερινή.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επισπεύδουν την αποχώρηση δυνάμεων από την Ευρώπη. Αναμένονται ανακοινώσεις στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Με τουλάχιστον ένα κόκκινο δάνειο, ένα στους 3 πολίτες. Τι λέμε, εξαιρετικά σημαντικό είναι αυτό. Το πρόβλημα μεταφέρθηκε από τις τράπεζες στους servicers, λέει το Delta Nitaf. Οι επισφαλίες φτάνουν στο 91,5 δισεκατομμύρια και αντιστοιχούν στο 37,4 του ΑΕΠ. Εξαιρετικά σημαντική είδηση για να ξέρουμε που είμαστε και που περπατάμε. Λοιπόν, με πλώρη για την Κίνα, ο σκιώδης στόλος του Ιράν και τα δρομολόγια κάτω από τα ραντάρ, δεξαμενόπλια που συνδέονται με το Ιράν κινούνται ανενόχλητα και χωρίς έλεγχο. Και εδώ το θέμα με την ανεξαρτητοποίηση 4 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Και που δεν είναι, θα μου πεις. Πάμε να δούμε και το CNN.gr, τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά, οι μεγάλες αντιφάσεις των επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. State Department για Γιωτόπουλο να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στην φυλακή. Πηγές της Νέας Αριστεράς για τους αποχωρούντες, θα κριθούν αυστηρά όσοι διαλύσουν την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Υπάρχει γκρίνια πολύ στην Νέα Αριστερά, υπάρχει γκρίνια στο ΣΥΡΙΖΑ. με τον Πολάκη να βάζει θέματα που είναι απέναντι σε αυτά που έχει αποφασίσει ο Σοκράτης Φάμενος, αλλά και ο Νίκος Παπάς όμως αρχίζει να μιλάει, και όχι μόνο να μιλάει αλλά να κάνει και κριτική στον, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν συμφωνεί με όλες αυτές τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί την τελευταία περίοδο και ενώ έχουν ληφθεί δεν λειτουργούν κιόλας, δεν υλοποιούνται. Με πρώτο τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος θα βάλει θέμα στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Και έχει πολιτική γραμματεία. Πρώτα έχει πολιτική γραμματεία.
1: Νομίζω έχει, ναι.
0: Δύο
1: και έξι είναι. Είναι η εβδομάδα που έρχεται, είναι.
0: Τι κόλες. Λέει το ρεπορτάζ, δεν είναι αρεστός ο Παπάς στο περιβάλλον Τσίπρα.
1: Υπάρχει μια παγωμάρα. Δεν ξέρω αν θα επανασυγκοληθούν αυτές οι φιλίες και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτή την αίσθηση έχω και εγώ από αυτά που ακούω από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ.
1: Είναι θέμα.
0: Ναι. Διονύση, σήμερα έχουμε μπλε σελήνη. Απόψε το βράδυ, λέει.
1: Μπλε σελήνη.
0: Ναι, έτσι το λένε.
1: Τι σημαίνει αυτό, ότι θα επηρεάσει τα χρώματα της γης σελήνη?
0: Δεν ξέρω, πάρ' το κορίτσι σου απόψε να πάτε σε καμιά παραλία, αυτό λέω.
1: Αυτά ακούτε στις γυναίκες και μετά μας βάζετε.
0: Βέβαια εσύ τέτοια,
1: Όχι, εντάξει, τα έχουμε δει, μπορεί να τα ξανακάνουμε πάλι, δεν έχει
0: σημασία. Έτσι, γεια σου, κρατάτε το πράγμα ζωντανό.
1: Παίρνεις τη γυναίκα σου και πας.
0: Έτσι,
1: τη φιλενάδα σου, τη σύντροφό σου, ό,τι είναι.
0: Έτσι. Επιχείρηση θερισμός. Πώς το ελληνικό FBI αποκάλυψε το έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚ με 17 μυριάκια η ζημιά.
1: 17?
0: 17, 1100 κατηγορούμενοι. Πώς σου φαίνεται το έργο? Ελλάς στο μεγαλείο σου.
1: Απλωμένο, ωραίο.
0: Απλωμένο, άγια σου. Παντού.
1: Τραχανά.
0: Από τη Μακεδονία πάνω, λέει, μέχρι την Κρήτη.
1: Όλο το τόξο.
0: Τραχανάς, μέχρι και δημόσιες εκτάσεις δήλωναν. Και μετά, αφού δήλωναν, έπαιρναν τα λεφτά τις επιδοτήσεις, μετά έμπαιναν, λέει, στο ε9 και έκαναν τροποποιητικές τα παλικάρια. Για να μην φαίνονται.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι, αγιά σου. Έτσι ζει ο κόσμος. Λοιπόν, άντε, βάλε μας λίγη μουσικούλα να πάρουμε τις εφημερίδες μπροστά, κύριε Νίκο.

0: Λοιπόν, καλημέρα. Είπατε ότι τα κόκκινα δάνεια οι τράπεζες πήραν γύρω στα 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλαιοποίηση. Δεν έπρεπε να χρωστάει κανένας Έλληνος δάνειο, έπρεπε να σβηστούν όλα. Έχει πληρώσει τις τράπεζες ο ελληνικός λαός. Φαντάζομαι, λαγός λέει, αλλά λαγός έχετε γράψει. Δεν έχει να κάνει. Να καλημερίσουμε και τον Μπιλ. 17 βαθμοί, πεντακάθαρος ουρανός λέει στην Καλαμάτα. Θα πούμε καλημέρα Διονύση και στην Τζέννη. Το σχόλιο του Πλεύρη για τον Ελλάς, για, ναι, για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Για το νέο κόμμα, ναι.
0: Ναι, για το κόμμα του Τσίπρα. Ευτυχώς που δεν το είπε εάμελας με λιγαλάς, έτσι είπε ο Πλεύρης. Λοιπόν, δεν είναι και το πιο καλό, λέει, είναι το πιο ταγματασφαλίτικο. Ο φασίστας δεν χάνει την ταγματασφαλίτικη οπτική του και την ηθελημένη διεστράβλωση της ιστορίας. Ο τμημένος Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με το ευτελές δημιούργημα. Λοιπόν, καλημέρα Τζέννη, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Λοιπόν, εφημεριδούλες Διονύση, η χαρά σου όλοι. Κυριακάτικη απογευματινή. Πάμε. Νέος τιμοκατάλογος για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Σε τρεις ομάδες χωρίζονται οι κληρονόμοι, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φόρου. Πολιτισμός με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά. Θερινά σινεμά, Διονυσάκο, θα πάμε κανένα? Όπου ποτέ έχεις να πας θερινό σινεμά? Πήγες πέρσι?
1: Πιτσιρικάς.
0: Δεν πήγες. Πάπα. Θα πω στο κορίτσι να σε χωρίσει. Θα πω στο κορίτσι να σε χωρίσει.
1: Όχι για ένα σινεμά, δεν εννοώ.
0: Όχι, μωρέ, όχι.
1: Έλα. Για ένα βραδινό σινεμά, ναι.
0: Συνέδριο powergame.gr του Economist, στη Κρήτη. Παράδειγμα για νέα φάση ανασυγκρότησης. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό. Τα μεγάλα έργα, τα κρίσιμα δίκτυα και ο συντονισμός για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αναδείχθηκαν στην κορυφαία πολιτικο-οικονομική συνάντηση στα Χανιά. Ψηφιακή πλατφόρμα, έρχεται και πιάνει δουλειά ο ενιαίος κόμβος ακινήτων. Κέντρο αριστερά, η Ελλάς και η σφαγή για τη δεύτερη θέση. Και Χρήστος Νικολόπουλος, ο Μανώλης Ρασούλης μου εμπιστεύθηκε χειρόγραφους στίχους. Μάλιστα. Κυριακάτικη δημοκρατία. Σκιάχτρα και φαντάσματα. Πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα αδιέξοδά του. Τα παιχνίδια του νέου δικοματισμού με τον Τσίπρα, το επικοινωνιακό φούσκωμα και η ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια συσπήρωση. Πώς μπορεί να γίνουν βατερλό για τη Νέα Δημοκρατία οι επαναληπτικές εκλογές? Από την Κρήτη το επόμενο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά, λέει. Μες τον Ιούνιο κυοφορείται.
1: Έτσι λένε ότι
0: έρχεται.
1: Πήρε την απόφαση.
0: Το νέο κόμμα. Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Φιάσκο διαρκείας με τα στεγαστικά προγράμματα, κυβερνητικό αλαλούμ και με το σπίτι μου 3. Έρχεται το σπίτι μου 3, λέει. Σήμερα λήγουν οι αιτήσεις για το σπίτι μου 2. Ντοκουμέντα, σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας στο πάρκο Πικιόνι. Αυγή. 800 εκατομμύρια ευρώ είπε κέρδη στο πρώτο τρίμηνο έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένο κατά 515% στα δύο δηληστήρια της χώρας. 800 εκατομμύρια ευρώ είπε κέρδη. Τροχονόμος των ούρανο κατέβα των υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών. Ο Γεωργιάδης παραδέχεται κοινικά πως τα χρέη Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ δεν θα αποπληρωθούν. Στην σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, αλλεπάλληλες κυβερνητικές κυβιστήσεις, τσακωμός υπουργών στο Υπουργικό, στείνεται ΕΥΠ Μητσοτάκη. Σοκράτης Φάμελος, είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης. Ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μέση Ανατολή, πόλεμη χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του.
1: Το τέλος, μακάρι να ήταν.
0: Αχ, μακάρι να ήταν, ναι, σωστό. Το βήμα της Κυριακής. Ωραίο πρωτοσέλιδο έχει σήμερα. Συγκρουόμενα αυτοκινητάκια εδώ στο γράφημα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. όχι με όλους, ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, Καριστιανού και Τσίπρας, σε συγκρουόμενα αυτοκινητάκια και λέει πολιτικό survivor. Η Νέα Δημοκρατία του διέρη και βασίλευε, τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Νέα δυναμική στις έρευνες ίδρογων ανθρώπων, παράθυρο για νέες παραχωρήσεις μπλοκς. Τι δηλώνει ο σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, σε συνέντευξή του στο Βήμα.
1: Έχουμε ξεχάσει να γράφουμε, λέει η εφημερίδα κάπου, είχα δει.
0: Έχουμε ξεχάσει να γράφουμε. Ναι. Οι νέοι, μολύβι και χαρτί για τις πανελλαδικές του 2026.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα, περίπου 8 στα 10 γραπτά. Είναι δύσκολο να καταλάβεις, να τα καταλάβεις με μία ανάγνωση, δηλώνουν στο Βήμα οι βαθμολογητές των εξετάσεων.
1: Εμένα μου αρέσει να γράφω στο μπλοκάκι.
0: Σ' αρέσει να γράφεις και οι πιο παλιοί γράφουμε και με μολύβι, έτσι είχαμε συνηθίσει.
1: Μία χαρά.
0: Ναι. Ευγένιος Τριβιζάς, προδημοσίευση, η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Νέο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά, το οποίο. Παίρνουν στα παιδάκια Ευγένιου Τριβιζά τώρα. Είναι όλα με ένα ηλεκτρονικό παραμύθι στα χέρια τα παιδιά.
1: Αφού είναι το iPhone.
0: Τι να λέμε. Ελεύθερος τύπος, η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση, διπλός μαραθώνιος έως τις κάλπες του 2027, αδιαμφισβήτητη κυριαρχία Μητσοτάκη, άνοδος για την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση των κομμάτων Ελλάς και Ελπίδα. Μεθαύριο καταθέτει στη Βουλή Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό περιμένετε? Έτσι λέει.
1: Ναι, αυτό είναι θέμα ημερών.
0: Ναι. Ποιες είναι οι αλλαγές τελευταίας στιγμής στα υποαναθεώρηση άρθρα? Περιοδίες του Πρωθυπουργού και θερινές ακαδημίες γαλάζιων στελεχών. Ο στόχος του Τσίπρα και το σοκ Ανδρουλάκη. Η άγνωστη τακτική της Καριστιανού. Έχουν πάθει στόχο στο Πασόκ από τις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι...
0: Πώς τις διαβάζουν, Διονύση?
1: Είναι παλιά φροντίση. Διαβάζουν ότι είναι της στιγμής. Είναι κάτι καινούριο και πάντα αυτό που τραβάει το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αλλά το πρόγραμμα του Πασόκ και η στρατηγική που θα ακολουθήσει μέχρι τις εκλογές θα του αποδώσει καρπού στην κάλπη.
0: Mm-hmm.
1: Και μελετάει με σοβαρότητα όλες τις σφιγμομετρήσεις της κοινή γνώμη, τις έρευνες. Αλλά δεν θα επηρεαστεί από αυτό τελικά στην επιλογή των ψηφοφόρων του Πασόκ που θα πάνε να ψηφίσουν και θα δώσουν μια θέση στο Πασόκ πολύ καλύτερη από αυτή που είναι σήμερα. Αυτό είναι αφήγημα Χαριλάου Τρικούπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο τραπέζι το πακέτο της ΔΕΘ, σε άλλο θέμα του ελεύθερου τύπου, δραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες, μείωση προκαταβολής, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, κούρεμα στον συντελεστή για τις επιχειρήσεις. Οι Αμερικανοί τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα παρά την κρίση στο Ιράν. Δεν επηρεάζεται ο τουρισμός, πάνε καλά, λένε.
1: Ναι,
0: δηλαδή, καλά. Πλέον υπάρχουν κρατήσεις με όσους έχουμε μιλήσει επαγγελματίες από το χώρο του τουρισμού. Λένε ότι δεν...
1: Ο τουρισμός πάει καλά με τα κινητοφόρα.
0: Μακάρι.
1: Εγώ ήμουν 2 μέρες στην
0: Μαδρίτη.
1: Ναι. Στη Μαδρίτη που είχα πάει.
0: Πήγες με τον Ανδρουλάκη?
1: Όχι, με τον πρόεδρο της Βουλής πήγαμε.
0: Α.
1: Και είχε συναντήσει εκεί με τον ομολογό του, με την ομολογό του μάλιστα, της Ισπανίας. Και ήταν καύσωνας. Και ο κόσμος ήταν... χιλιάδες επισκέπτες, δεν έβλεπες ότι παρότι τις δύσκολες καιρικές συνθήκες εκεί ο κόσμος ήταν γεμάτα όλα τα μαγαζιά, όλες οι πλατείες, υπερτουρισμός. Η Ισπανία το αντιμετωπίζει αυτό ήδη.
0: Ναι. Και καλά, στη Βαρκελόνη έχουν γίνει άπειρες διαδηλώσεις, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, έχουν αρχίσει οι διαδηλώσεις κατά του τουρισμού.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε, λέει, με μια άλλη βάση και μια άλλη οπτική, γιατί έτσι όπως είναι, προβλήματα θα φέρει τελικά στο άμεσο και στο απότερο μέλλον.
0: Ας το να πάει. Γιατί η Τουρκία φλιτάρει με ένα θερμό καλοκαίρι. Εγκλήματα 107 ετών σε ένα μουσείο, πιστήρια και αρχαιακού υλικού υποθέσεων που συντάραξαν την Ελλάδα στο νέο εκθεσιακό χώρο της ελληνικής αστυνομίας. Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι αυτό. Και συνέντευξη του Φουρνιέ εδώ στην εφημερίδα. Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό, λέει ο Γάλλος.
1: Είχε παίξει μεγάλο μπάσκετ στο
0: Μεγάλο μπάσκετ, ναι. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα, ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη, τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα. Τα πρώτα γκάλοπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 13-15%. Το Πασόκ σε κάτι φόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10-11% και μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Ποιος την κρατάει τη Ζωή τώρα? Ποιος την κρατάει τώρα? Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, ο Διαμαντίδης μιλάει εδώ στο Δανίκα, οι μυστικοί άρχοντες της Ορθοδοξίας με τη Βυζαντινή κληρονομιά, ο άρχον μέγας λογοθέτης, ρεφερενδάριος, διαφύλαξ, ρήτορ, χαρτοφύλαξ, οι τίτλοι τιμής που απονέμουν τα πατριαρχία, η ιστορία, η σημασία τους και τα πρόσωπα στα οποία απονεμήθηκαν.
1: Έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό.
0: Πώς το λέει, ρεφερενδάριος. Τι θα πει αυτό?
1: Είναι τίτλοι.
0: Τίτλοι, ναι, ρεφερενδάριος. Άρχον μέγας λογοθέτης, εντάξει, αυτό το έχω ακούσει. Δικαιοφύλαξ, ρήτορ, χαρτοφύλαξ, ρεφερενδάριος. Μάλιστα. Στη ΖΕΑ το ιστορικό γιότ των Γκριμάλτι βγαίνει στο σφυρί για 200.000 ευρώ. Στην Καθημερινή. Στα άβατα της Δυτικής Αττικής, αυτοψία στους καταβλισμούς Ρωμά, η έφοδη της ελληνικής αστυνομίας και η λερναία ύδρα της παρανομίας. Η αθέατη επικράτεια της εξαθλίωσης και της παραβατικότητας. Μια φωτογραφία εδώ. Με μπουλντόζες, οι μπουλντόζες του Κούσνερ και τα σος των Ομογενών στη Σβέρνιτσα και στη Σάσονα της Δυτικής Αλβανίας ξεκίνησε η επένδυση μαμούθ που απειλεί τις περιουσίες των Βόρειο Υπηρωτών.
1: Αρχίσαμε εκεί, τα ίδια.
0: Άντε. Μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό. Στοιχεία παραβιάσεων, τεκμήρια για νάρκες στα ήρεμα νερά, ο κατάλογος επιθετικών τουρκικών ενεργειών σε αέρα και θάλασσα. Ο Τσίπρας και οι άλλοι μετά το θυσίο, το θυσιαστήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην κυριακατική κόντρα αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Τα μηνύματα Καραμανλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά τι σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών. Φωτογραφία εδώ του Αντώνη Σαμαρά με τον πρώην πρωθυπουργό τον κύριο Καραμανλή, τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Διονύση, έβαλες βενζίνη? Λοιπόν, σταθερά οι τιμές λέει πάνω από τα 2 ευρώ. Υπάρχουν βενζινάδικα που είναι ένα κάτι λίγο κάτω από το ευρώ. Πολυτέλεια λέει το γέμισμα ρεζερβουάρ.
1: Ποιος θα γίνει φουλάρι τώρα? Είναι δυνατόν να φουλάρει κανένα?
0: Έλα μου ντε. Πορεία προς το λαό, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα εδώ, συναγερμός στη Νέα Δημοκρατία και ηχηρή κλειδονισμή στα κόμματα αποφασισμένος να οργώσει όλη τη χώρα. Σε άλλο ελεύθερο θέμα, από το ελεύθερο ρεπορτάζ, σώσ για τα σχολικά κτίρια σε όλη τη χώρα, τα βάνια που πέφτουν και ακατάλληλες αίθουσες, μαθήματα σε πιλωτές και κοντέινερ. Σε άλλο θέμα, μεγάλος αριθμός ακινήτων σε Ξάνθη και Ροδόπη περνούν σε Τούρκους, αγοράζουν περισσότερα ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα με Golden Visa. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Επέστρεψε στη γνωστή τακτική ο Ερντογάν, επιστρέφει. 2 νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης, έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Η Ελλάς, η Ελπίδα και οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα, πώς αντιδρούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Υπόθεση ο ΠΚΠ, οι κομμότριες, σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιτετήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Βασικός πυλώνας η χρηματοδότηση της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Και τελευταία εφημερίδα η Μακεδονία, γιατί η Θεσσαλονίκη ψηφίζει διαφορετικά από την άλλη Ελλάδα. Ενισχυμένη η αντισυστημική ψήφος. Αυτά κύριε Διονύση, τι έχει τραβήξει την προσοχή σας και έχει εντεχωθεί μέσα στις εφημερίδες?
1: Η μυστική άρχοντας της Ορθοδοξίας με τη Βυζαντινή κληρονομιά που έχει ένα ωραίο θέμα. Να το διαβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να μάθεις και γιατί όλα αυτά τα ονόματα
0: που λέγαμε
1: συνδέονται
0: πριν. Ναι.
1: Με την περίοδο που έζησαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι της Εκκλησίας και παράγοντες της, του Βυζαντίου, και πώς έρχονται μέχρι σήμερα όλα αυτά τα
0: οι τίτλοι.
1: Τιμής που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στην Ορθοδοξία και κοντά στο Πατριαρχείο.
0: Μάλιστα. Κύριε Διονύση, θα το μάθουμε και αυτό. Να μου την αφήσεις, να μην μου την κλέψεις, κύριε, την εφημερίδα.
1: Όχι,
0: κύριε
1: Διονύση.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο και στη Νέα Κύο. Ευχές για όμορφη Κυριακή. Με υγεία, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Στη Νέα Κύο είναι ωραία, πολύ ωραία εκεί.
0: Δεν έχω πάει.
1: Αργολίδα, αργολίδα.
0: Δεν έχω πάει. Εσύ πηγαίνεις προς τα εκεί κάτω. Ναι. Συχνά πυκνά. Μάλιστα. Λοιπόν, το βλέπω όμως από τις φωτογραφίες που μας στέλνει ο Πέτρος, διότι ο Πέτρος είναι συχνός και τακτικός ακροατής του Earth News Radio. Κύριε Διονύση, 7 παρά 10 δείχνει το ρολόι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Πώς θα κινηθείτε την υπόλοιπη ημέρα?
1: Έχει ξημερώσει για τα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσουμε στην τηλεόραση. Μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι νωρίς το μεσημέρι, πιστεύω να καθαρίσουμε το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Η πολύ πρωινή, έτσι λένε.
1: Την αγάπη μου σε όλους. Να περάσουμε μια καλή Κυριακή και να πω μια φράση.
0: Ναι.
1: Έτσι για έναν άνθρωπο που χάθηκε, πολιτικό άνθρωπο.
0: Α, μάλιστα.
1: Τον Νίκο τον Ταγαρά. Mm-hmm. Είχα την τιμή αλλά και την τύχη να τον γνωρίσω πολλά χρόνια στη Βουλή. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος νυφάλιος. Δεν ενεπλάκει ποτέ.
0: Είχε το σεβασμό όλων και των αντιπάλων.
1: Κακό όνομα να του βγει
0: και τον αντιπάλων
1: για οτιδήποτε. Mm-hmm. Είχε σεβασμό, όπως λες, πραγματικά από τους 300 και όχι μόνο. Mm-hmm. Ερχόταν στη Βουλή παρότι αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και έδωσε μεγάλη μάχη με αξιοπρέπεια μέχρι την τελευταία στιγμή. Και απαντούσε σε ερωτήσεις βουλευτών. Ήρθε πρόσφατα, πριν από 20 μέρες. Mm-hmm. Απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών που κάνουν κάθε Δευτέρα ή Πέμπτη. Ένας πολιτικός που άφησε το στίγμα του, χαμηλών τόνο πάντα και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους. Καλό ταξίδι.
0: Καλό του ταξίδι, έτσι όπως το λες.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Θα ανέβουμε πορεία, θα πάμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Παύλο το Σαρόγλου. Παύλο, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή, χρόνια πολλά. Πώς σας βρίσκει τούτο το ξημέρωμα? Καλός καιρός, ήσυχα.
1: Ήσυχα, πολύ καλός ο καιρός, ναι βέβαια.
0: Καλοκαιράκι μας αφήνει με καλοκαίρι ο Μάης.
1: Καλά είναι, μια χαρά είναι. Για να μπορέσει και λίγο και ο κόσμος ο οποίος έμεινε στην πόλη, αλλά και αυτοί που έφυγαν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, να μπορέσουν έτσι να το χαρούν.
0: Ναι, να τα απολαύσουν.
1: Και ήδη, δηλαδή, από ό,τι είδαμε και χθες με τις ψηλές θερμοκρασίες, αρκετός κόσμος ξεκίνησε να κάνει και τα μπάνια του.
0: Ναι, φοβερό. Πολλές παραλίες ήταν γεμάτες, παιδί μου.
1: Πράγματι.
0: Μάλιστα. Τι νέα μας φέρνεις από πάνω?
1: Τώρα, όσον αφορά τα νέα τώρα για τη Θεσσαλονίκη, από το αστυνομικό δελτίο.
0: Που συνήθως έχουμε άσχημες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο.
1: Άσχημες ειδήσεις. Όσον αφορά την περίπτωση που είχαμε στον Εύωσμο με τον 67χρονο.
0: Μας έλεγες χθες.
1: Δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι. Γνωστό έγινε από χθες. Κατέληξε ο 67χρονος. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Έχασε τη μάχη με την ζωή χθες το πρωί. Οπότε και ο 38χρονος, ο πρώην γαμπρός του, ο οποίος συνελήφθη, πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Ωστόσο, έχουμε την αναβάθμιση πλέον του κατηγορητηρίου. Είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πλέον του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και για προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση. Ο ίδιος βέβαια έδωσε την δική του εκδοχή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να διαπληκτίστηκαν και να ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα να δεχτεί τα χτυπήματα στο κεφάλι, 67χρονος, και βρέθηκε ανέστητος από τους διαστώσεις του ΕΚΑΒ. Μάλιστα είχαν κάνει και ανάταξη, διότι είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Ο ίδιος είπε ότι δεν είχε κάποια πρόθεση για να τον σκοτώσει. Είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ήταν ανέστητος και τον χτυπούσε για να τον συνεφέρει. Αυτή ήταν η εκδοχή που έδωσε. Αναμένεται βέβαια τώρα και η απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, και από εκεί και πέρα να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, είχαμε στη Χαλκιδική εχθές ένα ατύχημα με γουρούνα. Ένας 30χρονος ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο, βρέθηκε μέσα σε αρτευτικό κανάλι. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό και την ανάσχεσή του από το κανάλι. Το ευτύχημα όμως τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα.
0: Πάλι καλά, να ήταν το πρώτο με γουρούνα, να ήταν το πρώτο, και ειδικά το καλοκαίρι γίνεται η χρήση, πολύ μεγαλύτερη χρήση στις γουρούνες. Τα ατυχήματα είναι πολλά δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Το ευτύχημα. Πάντως στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Και από εκεί και πέρα τηλεφωνικές απάτες. Εξαπάτηση ως επιτοπλίστων ηλικιωμένων, με τους επιτίδιους να προφασίζονται είτε την ιδιότητα του γιατρού, είτε του αστυνομικού, είτε του λογιστή, του φοροτεχνικού. Έτσι και σε μια περίπτωση στην περιοχή της Έδεσας, δύο άνδρες κάλεσαν σε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο χωριό της περιοχής. Της είπαν ότι ο γιος της έχει προσαχθεί και ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φυλακιστεί. Ζήτησαν, την έψησαν τελικά τη γυναίκα να της δώσει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και 3 χρυσές λίρες. Όταν ο ένας από τους δύο άνδρες πήγε και τα παρέλαβε, στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρχές, τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, σε έλεγχο δεν σταμάτησε τον αστυνομικό, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, ακολούθησε καταδίωξη. Ο ίδιος προσέκουσε μάλιστα σε δύο οχήματα και σε ένα μοτοποδήλατο προκαλώντας φθορές. Τον ακινητοποίησαν τελικά οι αστυνομικοί. Αυτό το οποίο βέβαια διαπίστωσαν ήταν ότι και το όχημα το οποίο χρησιμοποίησε είχε επεξερεθεί από μια εταιρεία ενοικίασης οχημάτων. Και από εκεί και πέρα γίνονται βέβαια έρευνες αν εμπλέκονται και σε άλλες, και σε άλλες υποθέσεις εξαπάτησης ατόμων.
0: Το μόνο σίγουρο, έτσι όπως μας τα λες, βίος και πολιτεία. Το ζήτημα είναι ότι οι ηλικιωμένοι, παρά το γεγονός ότι όλοι λέμε και στους γονείς μας, και δυστυχώς πολλές φορές τους κάνουν έτσι ώστε να τα φέρνουν έτσι τα πράγματα, ώστε να τους πιστεύουν και γίνονται θύματα, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, πιάνονται εξαπίνης. Είναι και το συναίσθημα, οπότε εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς συμβαίνει, όπως έχει συμβεί σε μια άλλη περίπτωση στη Φλόριντα, που πήγαν να εξαπατήσουν μια 20χρονη τις προηγούμενες ημέρες. Η ίδια όμως κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, κάλεσε τις αρχές, και όταν βέβαια πήγαν οι επιτίδιοι για να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, πιάστηκαν επ' αυτό φόρο.
0: Λειτουργήσε η κοπελίτσα. Λειτουργήσε και έφερε τις αρχές. Λοιπόν, μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σου στέλνουμε την καλημέρα και την αγάπη μας από την Αθήνα. Το ρολόι δείχνει.
1: Καλή συνέχεια
0: και σε σένα. Το ρολόι δείχνει 7. Είμαστε έτοιμοι για το δελτίο με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο στη θερινή περίοδο. Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή τουριστικούς προορισμούς. Κοσμοσυρωή στα λιμάνια της Αττικής με τα νησιά του Αργοσαρονικού και της Κυκλάδες να βρίσκονται στις κορυφαίες προτιμήσεις. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις χθες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόουν έπληξε το κεντρικό κτίριο, προκαλώντας ρήγμα σε τείχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. 5 δομημένες και καλά οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις που καταχράστηκαν περισσότερα από 17 εκατομμύρια παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη αποκαλύψει επιχείρηση θερισμός της ελληνικής αστυνομίας. Η δράση τους εκτινόταν σε πολλούς νομούς της χώρας και ήταν πολυετής, ενώ φέρεται να εμπλέκονται περισσότερα από 1.000 άτομα. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι πλήττοντας το μηχανιστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχερία. Ο Πρωθυπουργός Ναούφ Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζικά πλήγματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, υπερασπιζόμενος παράλληλα τις διαπραγματεύσεις έως τη λιγότερο επώδυνη επιλογή για τη χώρα. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει την επόμενη ημέρα της στεγαστικής πολιτικής. Στο τραπέζι βρίσκεται νέο πρόγραμμα στα πρότυπα του υφιστάμενου, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβαση στην κατοικία, ιδιαίτερα για νέους και οικογένειες, καθώς και την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Σε ισχύ από χθες τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.

0: Έτσι όπως το λέει το τραγούδι, η Μαρία Παπαγιωρίου, η ζωή κλείνει πληγές και προχωρά και επιλέγουμε το φως. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλώς τους και τους καινούριους που έχετε μπει στην παρέα, στην πρωινή παρέα εδώ του Earth News. Πολλές καλημέρες, χρόνια πολλά της Πεντηκοστής σήμερα. Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, τη ματαιεπιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Συνέβη την Πεντηκοστή ημέρα, 50 ημέρες μετά τον εορτασμό, μετά το Πάσχα των Εβραίων. Γιορτάζει ο Ερμίος, λέει εδώ, γιορτάζει ο Μάγος, χρόνια πολλά στη Μάγια και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, σας τα έλεγα και νωρίτερα. Προσοχή, προσοχή ειδικά στην καινούργια μόδα, στο άτμισμα, στην ύπουλη αυτή η συνήθεια. Ύπουλη συνήθεια με γεύση φρούτων. Σε στέλνει στο θάνατο με γεύση φρούτων. 8 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως λένε οι γιατροί. Λοιπόν, για να πάμε να συναντήσουμε εμείς τώρα την μετρολόγο μας, την Αναστασία, την Τυράσκη. Να πάμε στο φως, το φως του καλοκαιριού, διότι με τριαντάρια, από ό,τι έχω καταλάβει, μας αφήνει ο Μάιος και έχουμε έτσι ομαλή, ωραία είσοδο στο καλοκαίρι. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Με ωραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα μπούμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.

0: Και λέμε ωραίες, γιατί δεν θα κάνει ούτε πολύ ζέστη. Δεν μιλάμε για συνθήκες καύσωνα σε καμία περίπτωση. Ευτυχώς δεν
1: ήρθε
0: έχουμε...
1: ο Διονύσης από την. Αυτό μου έλεγε νωρίτερα. Ήρθε ο Διονύσης από τη Μαδρίτη. Ήταν δύο μέρες στη Μαδρίτη. Και είναι θερμόπληκτος. Αυτό μου έλεγε.
0: Ναι, ήταν πολύ πρόημο αυτό το κύμα εκεί στη Δυτική Ευρώπη, πραγματικά. Ενώ εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Γύρω στους 30 βαθμούς θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, τοπικά στα υπηρωτικά και κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, στους μεγάλους κάμπους, Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία, εκεί θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και λίγο παραπάνω, δηλαδή θα φτάσουμε και θα αγγίξουμε και τους 33-34 βαθμούς. Αλλά γενικά στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα νησιά μας, θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία. Κανονικές καλοκαιρινές θερμοκρασίες ευχάριστες. Και τη νύχτα θα έχουμε έτσι και μια σχετική δροσούλα. Δηλαδή δεν θα είναι οι συνθήκες πάρα πολύ καλές, μπορούμε να πούμε. Και βέβαια και από πλευράς καιρού.
1: Είδες ότι οι παραλίες είχαν κόσμο.
0: Βεβαίως, γιατί σιγά σιγά και η θάλασσα. Είμαστε γύρω στους 20 βαθμούς θερμοκρασία. Μπορεί κάποιος να μπει, να κάνει τον μπάνιο του. Λίγο δροσερή βέβαια, αλλά μπορείς να μπεις πλέον.
1: Ναι.
0: Οπότε και τα μπάνια ξεκινήσαν.
1: Πήγαν και γελιοθεραπεία, πήγαν και έκαναν και την πρώτη τους βουτίτσα. Εντάξει, μωρέ, δεν θα μείνεις πολλή ώρα μες στο νερό. Θα κάνεις τη βουτιά σου και θα βγεις. Αυτό.
0: Έτσι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αλλιά γενικά... από εμάς που μείναμε πίσω για δουλειά.
0: Ναι,
1: καλά, και έχουμε τις παραλίες της Αττικής. Όσοι θέλουμε να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Μας έφερες καλά νέα, ωραία νέα. Οπότε, λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στην Ελευσίνα. Καλημέρα στο Φώτη, στο Σπύρο από την Θήβα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Γιώργη. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στον Λάμπρο. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία από τα Τζουμέρκα, για την ωραία καλημέρα που μας στέλνεις από τα Τζουμέρκα. Ευχαριστώ, Λάμπρο μου. Να είστε καλά όλοι. Καλή Κυριακή σε όλους. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα. Θα ανέβουμε πάλι Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα τον Παύλο το Σαρόγλου που μας έδωσε όλες τις ειδήσεις. Από πάνω θα πάμε να συναντήσουμε εμείς τώρα το διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκη, τον κύριο Νίκο Δένη. Κύριε Δένη, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και σας.
0: Έχουμε πολλούς λόγους να ζηλεύουμε τη Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον τη ζηλεύουμε και για το μετρό της.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη τώρα θα είναι για 3 εβδομάδες χωρίς μετρό, χωρίς τη λειτουργία του μετρό. Λόγω εργασιών που κάνετε για την επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς για 3 εβδομάδες αρχίσαμε για να κάνουμε όλες τις απαραίτητες δοκιμές και συνδεθούμε το καλοκαίρι για να συνδεθεί και η γραμμή της Καλαμαριάς πάνω στη βασική γραμμή.
0: Γιατί έπρεπε να κλείσει για να γίνει αυτό?
1: Πρώτον, το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι τελείως αυτόματο. Δεν έχει οδηγό, δεν έχει τίποτα.
0: Α, μάλιστα.
1: Η σειρμή μας αυτοί οι 18 που κυκλοφορούσαν στη βασική γραμμή πρέπει να μάθουν να πηγαίνουν και στην Καλαμαριά και να σταματάνε στην Καλαμαριά. Η σειρμή που έχουμε, η καινούργια σειρμή που έχουμε της Καλαμαριάς, που αυτό το διάστημα πηγαίνουν ερχόταν στην Καλαμαριά, πρέπει να μάθουν να πηγαίνουν στο βασικό έργο, στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε χτες από την Παρασκευή που πλήσαμε, κάναμε όλες τις εργασίες ώστε να συνδεθεί η γραμμή καινούργια με την παλιά, στη διασταύρωση που είναι. Διασταύρωση είναι παράλληλα σε εμάς, δεν είναι ακριβώς όπως το έχετε σκεφτεί εσείς στην επιβίβαση, δεν υπάρχει σημαντικό αυτό το πράγμα. Οι γραμμές είναι παράλληλες. Στο σταθμό της Μαρτίου, γιατί η πρώτη 11 σταθμή θα είναι η μη. Μετά τη Μαρτίου θα αλλάζει και όποιος θέλει θα πηγαίνει στην Καλαμαριά και όποιος θέλει θα πηγαίνει στην Ελβετία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή είναι χωρίς οδηγό, εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να είστε 150% σίγουροι, φαντάζομαι, για να μπορέσετε να το δώσετε σε λειτουργία πλέον.
1: Φυσικά. Στο σημείο εκεί πέρα που ενώνονται οι 2 γραμμές, εκεί πέρα γίνονται και πολλά σενάρια και στο υπόλοιπο δίκτυο, αλλά εκεί πέρα είναι ειδικά τα σενάρια της πυρασφάλισης και ό,τι άλλων των δικτύων μας, για να υπάρχει η συνεργασία των 2 δικτύων μαζί.
0: Μάλιστα. Άλλαξε όψη πάντως και άλλαξε το τοπίο στην κυκλοφορία της πόλης με το μετρό. Το λένε όλοι, το συζητούν όλοι.
1: Μεταφέρουμε κάθε μέρα περίπου 90.000 κόσμο.
0: Α, εξυπηρετεί 90.000 κόσμο κάθε μέρα. Η δυνατότητά του ποια είναι? Δηλαδή ποια είναι η μέγιστη δυνατότητα που έχει?
1: Είναι πάνω από 300.000 τη μέρα.
0: Τι λέτε.
1: Ευελπιστούμε τώρα που θα ενωθεί η Καλαμαριά περίπου να διπλασιαστούμε, γιατί θα έρθουν και γραμμές του ΑΣΚ θα κολλήσουν πάνω από την ανατολική πλευρά της πόλης.
0: Πόσοι σταθμοί θα είναι μέχρι την Καλαμαριά, πόσες στάσεις θα είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13 στάσεις. Τώρα θα προσθεθούν άλλες 5, αλλά με τη λογική ότι στην 11η στάση, εκεί θα χωρίσει το μετρό, οι δύο σειρμοί που θα ξεκινάνε από τον νέο αεροδρομικό σταθμό θα πηγαίνουν προς την Καλαμαριά, ο τρίτος θα πηγαίνει στη Νέα Ελβετία. Οι άλλοι 2 σειρμοί ξανά στην Καλαμαριά, ο έκτος πάλι στην Νέα Ελβετία. Με αυτή τη λογική θα δουλέψουμε.
0: Μάλιστα, πρέπει να είστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που έχετε κάνει. Υπήρξαν κάποια, ναι, είμαι βέβαιη γι' αυτό, υπήρξαν κάποια παρατραγούδα, αλλά που δεν συμβαίνει αυτό στις αρχές. Τα σχέδια για περαιτέρω επέκταση ποια είναι? Θα πάει αεροδρόμιο, τι σχέδια υπάρχουν?
1: Τα επόμενα σχέδια μας είναι να πάμε βορειοδυτικά προς τον Εύωσμο, προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, προς τα εκείνη την περιά, γιατί εκεί πέρα υπάρχει πολλοί κόσμος και κόσμος που εργάζεται και πρέπει να το μεταφέρουμε στις δουλειές του.
0: Α, όχι προς το αεροδρόμιο.
1: Όχι, πρώτα θα πάμε και θα εξυπηρετήσουμε το
0: επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι πυκνοδεδειμένη η περιοχή και έχει πολλοί κόσμο που εργάζεται.
0: Εγώ είμαι Αθηναία, δεν την ξέρω καλά τη Θεσσαλονίκη, οπότε σας ρωτώ πράγματα.
1: Να κάνετε μία βόλτα να δείτε τη διαφορά. Αυτό που
0: Το ακούω από όλους όμως, το ακούμε από όλους, κύριε Δένη, αυτό έχει σημασία. Ότι είναι ένα μέσο που βοήθησε πάρα πολύ στη μετακίνηση και άλλαξε, όπως το λέμε, άλλαξε το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, έχουμε βγάλει ήδη 15% αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης και ευελπιστούμε τώρα από την Καλαμαριά να το διπλασιάσουμε.
0: Μάλιστα, υπομονή για 3 εβδομάδες λοιπόν στον κόσμο.
1: Μακάρι να κάνουμε, να τελειώσουμε και έστω και μία μέρα πιο νωρίς.
0: Μακάρι, μακάρι και να παραδοθεί νωρίτερα. Πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο έργο, το ξέρουν πλέον όλοι. Μάλιστα, κύριε Δένη, αυτός είναι ο προγραμματισμός λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι άλλο να μας πείτε σε σχέση με το τι έχετε προγραμματίσει.
1: Όχι, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Εμείς δουλεύουμε 24 ώρες, 24 ώρες πλέον. Mm-hmm. Έχουν έρθει και όλες οι εταιρείες που μας προμήθευσαν υλικά, τρένα και ιστορίες για να κάνουν και αυτοί δοκιμές. Και ευελπιστούμε όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Γίνεται τσεκ και τσεκ ασφαλείας πλέον για να μπορέσετε να το παραδώσετε. Μάλιστα, κύριε Δένη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα από την Αθήνα, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο κύριος Νίκος Δένης, ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, με ροκ διάθεση θα σας αφήσουμε. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως σας έλεγα και στην έναρξη, λίγο νωρίτερα. Θα κλείσουμε στις 7.30. Υπάρχει προγραμματισμός για να συνδεθούμε εκεί με το προκόπι της Εύβοιας, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Ήδη εγώ βλέπω την εικόνα εδώ στους δέκτες μας που έρχεται από το προκόπι της Εύβοιας. Έχει αρχιερατικό συλλήτουργο. Θα συνδεθούμε λοιπόν σε λίγο για να παρακολουθήσετε το αρχιερατικό συλλήτουργο. Θα σας αφήσω με πολλές ευχές να περάσετε όμορφα, να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να κάτσει πάνω από τα κεφάλια όλων μας. Τι να πω, να μας φωτίζει. Να είστε όλοι καλά. Θα σας αφήσω με το ωραίο ρεπορτάζ που έκαναν τα παιδιά εδώ, οι συνάδελφοι από το Δελτίο Ειδήσεων, για τους προορισμούς που επιλέξατε για αυτό το τριήμερο, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στον ήχο, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Να απολαύσετε το διήμερο, ειδικά όσοι είστε σε άδεια και μπορείτε να το κάνετε, να το χαρείτε, να το χαρείτε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Η Καλαμπάκα, στην αγκαλιά των επιβλητικών βράχων των μετεώρων, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε.
3: Τι σας έφερε λοιπόν για τρίτη φορά εδώ?
4: Είναι να το ρωτάτε. Ο βράχος.
2: Τα μετέωρα.
5: Οι επιβλητικοί βράχοι των μετεώρων αποτελούν πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους τουρίστες που επέλεξαν να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος εδώ στην Καλαμπάκα.
6: Όσο περνάει και ο καιρός, αρχίζει πιο πολύ κόσμο, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Λόγω πολέμου, λόγω ότι οι τιμές έχουν πάει πάνω.
1: Άκρος καλοκαιρινό είναι το σκηνικό στη Μεσσηνία, όπου ο καλός καιρός και οι υψηλές πληρότητες βάζουν φωτιά στην τοπική εστίαση και το τουρισμό.
7: Έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Η Καλαμάτα έχει κόσμο, τα ξενοδοχεία έχουν υψηλή πληρότητα. Νομίζω είμαστε κοντά στο 100%.
8: Σε ολόκληρη τη Μεσσηνία η πληρότητα ξεπερνά το 95% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
9: Θεωρούμε ότι θα είναι ένα εκπληκτικό τριήμερο με πολύ καλό καιρό και θα ξεκινήσει η σεζόν, ας πούμε, θετικά.
1: Την ίδια ώρα το γραφικό νησάκι της λίμνης Παμβότιδα στα Ιωάννινα, με τη φυσική του ομορφιά, την πλούσια ιστορία του και την τοπική γαστρονομία του, παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ηπείρου.
10: Όποιος θα έρθει εδώ θα έρθει να απολαύσει ένα καφεδάκι, να ηρεμήσει, να μην ακούσει τον θόρυβο της πόλης και να κάνει μια υπέροχη βόλτα.
8: Η πληρότητα στο νομό Ιωαννίνων ξεπερνά το 70%, με το νησί των Ιωαννίνων να αποτελεί τον πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο.
11: Το νησάκι έχει κόσμο από όλη την Ελλάδα, έχει και από το εξωτερικό, έχει και από την πόλη μέσα που έρχονται να κάνουν την εκδρομή τους μια μονοήμερη, να ξεσκάσουν.
1: Η τουριστική κίνηση χτύπησε κόκκινο και στη Δυτική Μακεδονία. Με την ιστορική Σιάτιστα, με τη μοναδική αρχιτεκτονική της, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού, να την καθιστούν έναν προορισμό που κερδίζει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες.
12: Εξαιρετικός προορισμός, σαφώς το προτείνω και θα το πούμε και σε φίλους και παντού.
13: Η Σιάτιστα είναι πλέον προορισμός. Έχει γίνει γνωστή σε όλο το Πανελλήνιο και σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα αυτή του πολιτισμού με τα αρχοντικά, με την ιστορία.
14: Προορισμό αποτέλεσε η πόλη της Σιάτιστας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς έχουν φτάσει από κάθε γωνιά της Ελλάδας επισκέπτες που απολαμβάνουν το καλό κρασί, τον πολιτισμό, την ιστορία, αλλά και τα αρχοντικά ενός τόπου μοναδικού.
15: Πολύ καλός προορισμός. Είμαστε δίπλα στον κόμβο της Εγνατίας, οπότε είτε από τη Θεσσαλονίκη έρθει κάποιος, είτε από την Ήπειρο, είτε από την Αθήνα ακόμα, δεν χρειάζεται να το σκεφτεί πολύ. Μπορεί να έρθει, να δει, να ανακαλύψει.
1: Από τον νότο μέχρι το βορρά, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έδωσε μια σημαντική ανάσα σε εκδρομής αλλά και επιχειρηματίες του τουρισμού.
16: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο προκόπιο Εύβοιας, από όπου θα παρακολουθήσουμε το πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο.

Ευλογημένοι χριστιανοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τηλεθεατέ του θαυμασίου τούτου τόπου, του ευλογημένου ιερός κινώματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ακροατέ του Λόγου του Θεού. Σήμερον, αγαπητοί αδελφοί, η εορτή της Πεντηκοστής, η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, και πάλιν η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγεν σε τούτον τον ιερόν τόπο, εν μέσω της ιεράς αυτής αλληλουχίας των δεσποτικών εορτών, και πάλι ιερά μνήμη και σεβασμία μετάθεσης του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, και πάλιν ίστραψεν ο ήλιος ως ανατολή εν μέσω ανατολών, ως ετέρα μορφή μεσοπεντηκοστής ομοιάζουσα σήμερα. Ελκύει επάνω αυτής η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών τις λαμπρότητες όλων των εορτών του Δεσπότου Χριστού, και τα σωτήρια νοήματα και τα θεία ενεργήματα που πηγάζουν εξ αυτών των εορτών υφαίνονται στη Θεία Λάρνακά σου, Όσιε, και συνεξεφαίνονται στα ιερά λειψανά σου, και τις μυστικές φωτοχυσίες αυτών των εορτών εκπέμπουσα σήμερα, Όσιε Ιωάννη, μας υπενθυμίζεις και επισφραγίζεις με την παρουσία σου. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν. Άγγελοι θαυμάζουσιν άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών, και σήμερα την Θεία Παρουσία. Αγαπητοί αδελφοί, η Θεία Λειτουργία που θα παρακολουθήσετε και θα συμμετέχετε πλαισιώνεται από τους σεβασμιωτάτους, τον σεπτό μας ποιμενάρχη Κύριον Κύριον Χρυσόστομο, και τον Μεσσηνίας Κύριον Κύριον Χρυσόστομο. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερον ότι σε εορτήσει μην επέστη καιρός και ο χορός Αγίων εκκλησιάζει ημίν, με ψυχές καθαρές, με αρυπότη σκύλεση, φωνέ και ήχη καθαρή εορταζόντων. Ας υμνήσουμε τον εν τριάδι ένα Θεόν. Αγαπητοί αδελφοί, από το ιερό προσκύνημα

Ιωαννίου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του και Προέδρου αυτής, Χρυσοστόμου Αρχιερέως του και Θεοφιλός Ποιμένοντος, την Ιεράν Μητρόπολη Ταύτην και των αδελφών και συλλειτουργών Αρχιερέων Ιωάννου και Νικοδήμου,

αέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

αγιαστεί το όνομα σου. Έλθει η βασιλεία σου. Ενωθεί το Θεό.

σημερινή εορτή, αγαπητοί μου αδελφοί, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η μέρα η γενέθλιος της Εκκλησίας, της φανερώσεως της Εκκλησίας του Χριστού μέσα στην ιστορία και τον κόσμο. Και πολλές φορές διερωτώμεθα ποια είναι η σημασία αυτής της παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο και γιατί ήταν απαραίτητη να φανερωθεί η Εκκλησία αυτή μέσα σε μια περίοδο ιστορική που οι πάντες είχαν αμφισβητήσει το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Και έρχεται μέσω του ίδιου του Χριστού και των Αποστόλων να φανερωθεί η Εκκλησία και να δηλωθεί από τον Απόστολο Παύλο ότι είναι η συνέχεια του έργου του Χριστού πάνω στη γη ως σώμα Χριστού και να σαρκώσει αυτό το έργο του Χριστού μέσα στην ιστορία και τον κόσμο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί τελικά το έργο της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία που διερχόμεθα σε κάθε εποχή και σε κάθε καιρό είναι να οδηγήσει όλους τους ανθρώπους, ολόκληρη τη κτήση και τη δημιουργία σε αυτό το οποίο απολέστη εξαιτίας της λανθασμένης στάσεως και επιλογής των ανθρώπων, το να ολοκληρωθεί η σχέση του ανθρώπου με το Θεό και να εγκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού για τη σωτηρία των ίδιου του ανθρωπίνου γένους. Και πολλές φορές διερωτώμεθα πώς αυτή η Εκκλησία διαχρονικά φανερώνεται μέσα στην ιστορία και τον χώρο και τον κόσμο. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι το κτίριο, δεν είναι απλά ο οίκος, αλλά υποδεικνύει και έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής και ύπαρξης μέσα από τον οποίο ο κάθε άνθρωπος καταξιώνεται στον χώρο της αγιότητος και της Βασιλείας του Θεού και λαμβάνει τα εχέγγυα εκείνα προκειμένου να πορευθεί αυτό τον δρόμο που με βεβαιότητα θα τον οδηγήσει στην αιώνια ζωή και Βασιλεία. Εντασσόμεθα σε αυτόν τον χώρο της Εκκλησίας μέσω του μυστηρίου του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας και γινόμαστε λήπτες της χάριτος και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, ώστε αποδεχόμενοι αυτές τις δωρεές και αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να μπορέσουν να καρπογονήσουν και να καρποφορήσουν μέσα στη ζωή μας και να πετύχουμε αυτήν την εχριστό ένταξή μας στον χώρο της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και ο Μέγας Θεολόγος και Μυστικός Θεολόγος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει ότι η Εκκλησία φανερώνεται, ενσαρκώνεται, γίνεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Εν της μυστηρίης σημαίνεται. Εκεί φανερώνεται και εκεί γίνεται πραγματικότητα η Εκκλησία. Μέσα στα μυστήρια όπου ο κάθε πιστός λαμβάνει τη χάρη, την ευλογία και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα που συγκροτεί όλο τον θεσμό της Εκκλησίας, όπως λέγει ο Υμνοδός μας, δεν έχει να κάνει με παγανιστικές αντιλήψεις, με ιδεολογικά, με ιδεολογικά ενθυολογήματα. Δεν έχει να κάνει με φυσικά φαινόμενα. Δεν έχει να κάνει με έναν συναισθηματισμό ή με μία ψυχολογική διάσταση. Αλλά είναι η καρδιά και η ουσία του εκκλησιαστικού γεγονότος μέσα από το οποίο οι πιστοί, γινόμενοι λήπτες αυτών των δωρεών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, προσλαμβάνουν τις προϋποθέσεις εκείνες που αν οι ίδιοι μέσα από τον πνευματικό τους αγώνα τις αυξήσουν και τις καλλιεργήσουν,
θα μπορέσουν να γίνουν συμπάσεις της Αγίας αιώνια, διαχρονικά, αίδια, μέλη του σώματος του Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό. Και ποια είναι αυτά τα χαρίσματα και οι δωρεές τις οποίες λαμβάνει ο άνθρωπος, ώστε μέσα από αυτές και μέσα από τη διαδικασία πρόσληψής τους και αύξησής τους θα μπορέσει να κατακτήσει τη Βασιλεία του Θεού? Είναι αυτά που το Άγιο Πνεύμα μας προσφέρει και μέσα από τα οποία επιβεβαιώνει την παρουσία Του, επιβεβαιώνει την ύπαρξή Του, δηλώνει την πραγματικότητά Του. Και αυτά μας τα περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ο Απόστολος Παύλος. Είναι η αγάπη, είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι η μακροθυμία, η πραότητα και η εγκράτεια. Όλα αυτά, εάν τα αναλύσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, θα δούμε ότι έχουν ένα σημείο αναφοράς. Πηγάζουν από μας που είμαστε οι λήπτες του Αγίου Πνεύματος. Καλλιεργούνται από μας μέσα από την πορεία μας στην πνευματική ζωή, αλλά αναφέρονται στους συνανθρώπους μας. Δεν αγαπούμε τον εαυτό μας μόνο, αλλά αγαπούμε πρώτιστα τον συνάνθρωπό μας. Δεν παρέχουμε χαρά μόνο στον εαυτό μας, αλλά μέσα από τη ζωή μας πρέπει να γίνουμε οι αιτίες και οι αφορμές φανερώσεως της χαράς και στους άλλους συνανθρώπους μας. Πρέπει να είμαστε πρώτιστα όχι μόνο οι κήρυκες, αλλά και αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την ειρήνη του Θεού στη ζωή των συνανθρώπων μας. Είμαστε εκείνοι που απέναντι στον συνάνθρωπό μας πρέπει να είμαστε μακρόθυμοι, αποδεκτικοί, συγκαταβατικοί. Αυτό που ζητάμε πολλές φορές για τον εαυτό μας, να μας ανέχονται οι άλλοι, θα πρέπει να το δείχνουμε εμείς πρώτοι. Η πίστη μας δεν είναι μια εγκεφαλική και ιδεολογική κατάσταση, αλλά είναι μια στάση και ένας τρόπος ζωής μέσα από την οποία, ο οποίος τρόπος ζωής υποδεικνύουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό και συγχρόνως αναφερόμεθα στον τρόπο με τον οποίο ζούμε στη ζωή του συνανθρώπου μας. Και η πραότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύεται ότι είμεθα συνετή, πράει και σόφρονες, όχι για το δικό μας καλό, αλλά για το καλό των άλλων και για το καλό της ανθρωπότητος. Και τέλος, η εγκράτεια. Όχι μόνο ως μια διάθεση ασκήσεως απέναντι στο σώμα μας ή απέναντι στην ψυχή μας και το πνεύμα μας, αλλά κυρίως μιας πράξεως αποδοχής, σεβασμού και έλλειψης απαιτήσεων από τους άλλους συνανθρώπους μας. Εγκρατευόμεθα όχι μόνο για τα δικά μας αγαθά, αλλά για να μπορέσουμε και τα δικά μας αγαθά, αυτά τα οποία κερδίζουμε μέσα από την εγκράτεια, να τα δώσουμε και να τα προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας. Έτσι λοιπόν καλλιεργεί το εν Χριστώ αναγεννημένος άνθρωπος μέσα από τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι στη ζωή του καρπογονεί και καρποφορεί το Άγιο Πνεύμα και συγχρόνως γίνεται το Άγιο Πνεύμα η αιτία και η αφορμή ο συνάνθρωπός μας να βιώσει και να καταλάβει την παρουσία και τη δική μας και την παρουσία της Εκκλησίας και του Αγίου Πνεύματος στη δική του ζωή. Και με τον τρόπο αυτό να οδηγηθούμε όλοι σε μια κοινή πορεία, στην πορεία εκείνη για την οποία ο Χριστός σταυρώθηκε, γιατί στην πορεία εκείνη για την οποία ο Χριστός μας προσέφερε μέσα από την Ανάστασή Του την αιωνιότητα της ίδιας της ζωής μας. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά και μόνο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εμείς, ούτε είναι στοιχεία της δικής μας ατομικής διαθέσεως, αλλά είναι αυτά τα οποία προσλαμβάνουμε εμείς
και καλούμεθα να τα αυξήσουμε, να τα καλλιεργήσουμε και να τα προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας και, και στο κοινωνικό σύνολο. Ακόμα και τα χαρίσματα, τα βιολογικά, που λαμβάνουμε μέσα από τη διαδικασία της γέννησής μας και τα οποία εξαγιάζονται και εκκλησιοποιούνται μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, είναι χαρίσματα τα οποία έχουν την ενεργητική τους αναφορά στους συνανθρώπους μας. Τι σημασία έχει ένας γιατρός εάν έχει κάθε μεγάλο τίτλο σπουδής πάνω στην ιατρική επιστήμη, εάν αυτήν την επιστήμη του, την ιαματική και τη θεραπευτική, δεν την προσφέρει στον συνάνθρωπό του? Μόνο μέσα από αυτή την προσφορά της θεραπευτικής δυνατότητός του, εξαιτίας των γνώσεων του, εξαιτίας των δωρεών του Αγίου Πνεύματος που έλαβε, την προσφέρει στους άλλους ανθρώπους, τότε αναγνωρίζεται και καταξιώνεται ως γιατρός. Έτσι λειτουργεί μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η δωρεά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ειρηναίος μας λέγει ότι όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία λάβαμε ως δωρεές του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσουν να έχουν ανταπόδοση, για να μπορέσουν να καρπογονήσουν, για να μπορέσουν να είναι χρήσιμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, χρειάζεται να τα προσφέρουμε. Και τα προσφέρουμε πραγματικά όταν ζούμε με αλήθεια, δηλαδή με αυθεντικότητα, ειλικρίνεια και τιμιότητα, όταν η δική μας ζωή χαρακτηρίζεται από μία καθαρότητα πνεύματος, ψυχής και σώματος, που ο Άγιος Ειρηναίος τη δηλώνει ως αγνότητα, όταν είμαστε δίκαιοι και καλλιεργούμε τη δικαιοσύνη του Θεού στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας και όταν χαρακτηριζόμεθα από υπομονή. Κάτι που δυστυχώς στη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε τίνει να εκλείψει από την πνευματική σφαίρα των ανθρώπων. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, μας τα δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός, όταν ανερχόμενος στο Σταυρό, όταν δέχεται να προσφέρει τον εαυτό του, όχι γιατί είχε ανάγκη της δικής του σωτηρίας, αλλά γιατί προσφερόμενος, θυσιαζόμενος, έδωσε τη δυνατότητα σε όλο το άλλο ανθρώπινο γένος να απολάβει των δωρεών, των χαρισμάτων και των προϋποθέσεων που οδηγούν με βεβαιότητα στη σωτηρία. Οδηγούν με βεβαιότητα στη σωτηρία. Είναι δυνατόν μια πνευματική ζωή η οποία είναι πλημμυρισμένη από τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος να οδηγεί στην κατάσταση της σωτηρίας και της αγιότητος? Μα μας το δείχνουν οι ίδιοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μας το δίνουν και μας το προσφέρουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας με τα χαριτόβρυτα λείψανά τους, που οι πιστοί τα προσκυνούν και τα τιμούν και τα λατρεύουν, και μέσα από αυτή την προσκύνηση απολαμβάνουν το δωρεόν και τις χάρη τους των Αγίων, όπως ο Άγιος Ιωάννης, που 100 και πλέον χρόνια αγιάζει με την χαρισματική του παρουσία όχι μόνο τους προσκυνητές, όχι μόνο τον τόπο, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, που ερχόμενος εδώ, προσκυνώντας το λείψανό του, απολαμβάνει αυτόν τον δωρεόν και τις χάρη τους του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο Πνεύμα που τον κατέστησε Άγιο. Το ίδιο Πνεύμα το οποίο μας καλεί όλους να γίνουμε Άγιοι. Το ίδιο Πνεύμα που καθημερινά θαυματουργεί στη ζωή των ανθρώπων που προστρέχουν προς τον Άγιό μας και ζητούν από Αυτόν τη μεσητεία Του και την πρεσβεία Του για τα οποιαδήποτε αιτήματά τους. Και οι Άγιοι
δεν είναι μόνο στοιχεία μέσα από τα οποία με την αποδοχή προς το πρόσωπό τους επιβεβαιώνουμε την ομολογία της πίστεώς μας, την αλήθεια της ομολογίας της πίστεώς μας, αλλά γίνονται συγχρόνως και κριτήρια αυθεντικότητος ή μη αυθεντικότητος του δικού μας ανθρωπίνου ήθους. Όταν μέσα από την προσκύνηση των εικόνων τους και των ιερών τους λειψάνων δεν γινόμαστε μόνο λήπτες της χάριτος που αναβρίζουν τα ίδια τα λείψανα και οι εικόνες των Αγίων, αλλά δίνουμε και μια ομολογία. Μια ομολογία πιστότητος ότι θα αγωνιστούμε κι εμείς έτσι όπως εκείνοι αγωνίστηκαν και μέσα από τη δική μας τάση και μέσα από τη δική μας παρουσία θα ενεργοποιήσουμε τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος όπως εκείνοι τα ενεργοποίησαν και θα αποδεχθούμε την προοπτική την οποία μας δίνει ο Χριστός και η Εκκλησία Του, ο Σώμα Χριστού, ώστε να καταστούμε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας πολίτες και συμπολίτες της Βασιλείας του Θεού. Να λοιπόν ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία και την πραγματικότητα. Να καταστήσει τους πάντες εις την ενότητα της πίστεως και όλους να τους εντάξει στον χώρο της Αγιότητος και της Βασιλείας του Θεού. Εξαρτάται από εμάς τους ιδίους εάν αποδεχόμεθα να πραγματώσουμε αυτή τη δράση και να υλοποιήσουμε αυτό το έργο και να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τα χαρίσματα που η ίδια η Εκκλησία μας δίνει μέσα από τα μυστήρια, εντασσόμενοι μέσα σε αυτό το χώρο της Εκκλησίας. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μεταμορφώνει τον άκοσμο κόσμο σε μια πραγματικότητα Βασιλείας του Θεού και Αγιότητος. Εάν εμείς ελεύθερα δεν αποδεχθούμε να ενταχθούμε μέσα σε αυτή την πορεία, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο ερχόμενο να μας σώσει χωρίς τη δική μας συμβολή, χωρίς τη δική μας συνέργεια, χωρίς τη δική μας προσπάθεια και το δικό μας πνευματικό αγώνα. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στη ζωή μας τίποτα από τη χάρη των Αγίων εάν λείπει αυτό που ονομάζεται πίστη ως έκφραση εμπιστοσύνης και αποδοχής της αγιότητος των ίδιων του προσώπου. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί διαχρονικά τη μεταμορφωτική δύναμη μέσα σε αυτόν τον κόσμο ώστε να επικρατήσει η αγιότητα και η Βασιλεία του Θεού. Αμήν.

Κύριε, και αγιάζον τους επισήπεπιθώτας, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσι, το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνθενες τι καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και συνδόξα

0: Δοξάζομαι το όνομα του Αγίου Θεού, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και σήμερα αυτή τη μεγάλη μέρα της Αγίας μας Εκκλησίας να ευρεθούμε επί το αυτό στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Στην πραγματικότητα να ζήσουμε στην ατμόσφαιρα και στη χάρη της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εκφράζοντας τα συναισθήματα και του Θεοφιλεστάτου Πρωτοσυγγέλου μου Αγίου Σκοπέλου κυρίου Νικοδήμου, θέλω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος εκ προσώπου όλων ημών προσέφερε τη Θεία Λειτουργία και παρεκάλεσε το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα ώστε τον Άρτο και τον Νίνο να τα μεταποιήσει σε σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να κοινωνήσουμε όπως κοινωνήσαμε όλοι και να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε για την ιεροπρεπή του προσφορά, αλλά ακόμη και για την πνευματική οικοδομή την οποία μας εχάρισε μέσα από τον εμπνευσμένο του Λόγο, όπου μας παρουσίασε το μυστήριο και το γεγονός της Εκκλησίας και μάλιστα τοποθετώντας το ως δράση ουράνια μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα, παρουσιάζοντας δυνατή τη βίωση αυτού του γεγονότος μέσα από την ζωή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του οποίου πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε τη μνήμη, αλλά και προς τιμήν του οποίου εσπεύσαμε σήμερα προσκυνητές από όλα τα σημεία της γης για να εκδηλώσουν την ευλάβειά τους, να καταθέσουν τα αιτήματά τους και να πάρουν τη χάρη Του. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω και τον Θεοφιλέστατο Άγιο Σκιάθου κύριο Ιωάννη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, ο οποίος εορτάζει τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, προς τιμήν αυτού είναι Ιωάννης και μάλιστα εκ του βαπτίσματός του, κάτι που διατήρησε και ο αείμνηστος προκάτοχός μου Χρυσόστομος ο πρώτος κατά την μοναχική του κουρά. Ευχαριστούμε τους συνοδούς των Αγίων Αρχιερέων με προεξάρχοντα το πρωτοσύγγελο του Αγίου Μεσσηνία στον πατέρα Φίλιππο και όλους τους πατέρες, τους Αγίους Ιεροψάλτες, αλλά και όλους εσάς τους ευλαβείς χριστιανούς. Και ασφαλώς, θερμότατες είναι ευχαριστίες μας προς την ΕΡΤ, διότι λόγω της προχθεσινής πανηγύρεως μετέδωσε σήμερα τη Θεία Λειτουργία και τον εσπερινό που θα ακολουθήσει από το νέο προκόπιο της Εύβοιας και έδωσε την δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους όπου γης να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη λειτουργία αλλά και να εκφράσουν την αγάπη τους και το σεβασμό τους προς τον Όσιο Ιωάννη. Και αυτό βέβαια έγινε με την προθυμία της διευθύνσεως και όλων των ανθρώπων που είναι σήμερα εδώ και τους ευχαριστούμε, αλλά κυρίως και με την έγκριση της Ιεράς ημών Συνόδου και του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ιερονύμου. Και τώρα, μετά την απόλυση, θα τελέσουμε τον εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, την ακολουθία της Γονικλησίας και όλοι μας με ένα στόμα και με μια καρδιά να παρακαλέσουμε το Θεό να μας γεμίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη δροσιά Του, με το φωτισμό Του και με την ευωδία Του.
1: Σεβασμιότατε, ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την ευλογία που μας δώσατε να είμαστε σήμερα συμπροσκυνητές μαζί με το ποίμιό σας, τους κληρικούς σας, τους Αγίους Αδελφούς Αρχιερείς και με εσάς στον Όσιο. Να σας ευχαριστήσω επίσης για τη δυνατότητα που μου δώσατε να συμμετάσχω στη Θεία Λειτουργία και να προστώ και θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς προσωπικά ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου να σας δίνει δύναμη και υγεία, μακροημέρευση, ώστε να μπορείτε να ανταποκρίνεστε και όπως ανταποκρίνεστε τόσα χρόνια απέναντι στο έργο το οποίο σας έχει δώσει η Εκκλησία και να είστε πάντα ο ποιμήν και ο διδάσκαλος αυτού του ποιμνίου και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να σας καταστήσει φως και ζωή και ελπίδα για τους όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αμήν.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε θυμάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέψει στο Πανάγιον αυτού πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγητη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεό, μεγαλύνθη φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι ενεδισό να βαλόγαμε στο σωσιμά του. Εκτείνω του ουρανό, σιδέρινο, στεγάζουν, ενεδίστε περό αυτού. Ότι θύζει νεύτην επί βασιν αυτού, απεριπατώνει επί τερίδων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε την ασφάλεια να αφήσω πληθύστη στον αιώνα του αιώνου. Άδειο σωσιμάτων το περιβόλουν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμίωση όσου φεύξονται από φωνή προνοδίσου δουλειά σου. Αναβαίνουν συνόρι, καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο να θεμελίωση αυτά. Οριον έθου, παρελεύσονται ουδέ, επιστρέψει, καλύψει την γη. Εξαπασθένω πηγά, εφάραξαν αμέσω των ωραίων, διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάρα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα, γρίζνυψαν αυτών. Επ' αυτά τα επιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέρου των πετρών, δώσει φωνή. Ότι ζωνόρι εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έρμο σου χορταστείται η γη. Ο εξανατέλων χόρτο τη κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλένη πρόσωπο, νελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξύλα του πεδίου εκέδου την βάνα σε πίτευσα. Εκεί στρουθεί ένο εύση του ερωτήτου κατοικία γείτε αυτών. Όλοι τα υψηλά τη Ελλάδα πέτρα και τα φύγη τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού σε ομοίω έρνο τη δύση αυτού. Εθισκόντω και γέννη τον ήξεν αυτή διελέψετε πάλι τα θρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και οι σταθμάδε αυτού και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού σα πέρα. Όσο μεγαλύνθηκε τα έργα σου, κύριε Πάντα, σοφία ποιή σα, επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί αρκετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω αν έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό, η δουλή τροφή από τον εισεύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλησίτε Χριστότητο, αποστρέψουν τέσου το πρόσωπο, ταραχθίσονται, αντανεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον που να τον επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα του και επιστήσου και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Η το ειδόξη κυρίου του αιώνα, ευφραθήσετε κύριου επί τη έργη αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτή τρέμει ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο είναι τη ζωή μου, σαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν ευφραθήσω επί το κύριο. Εκλείπει αμαρτωλία από τη γη και αν νομίζετε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνο την δύση αυτού επί σκότω και γέννη τον ήξη. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε Πάντων, σοφία ποιή σα. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό.

0: κατέκνατε στα γόνατα του Κυρίου δεηθούμε.
1: Άχαντε, αμίαντε, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξήκακε Κύριε. Ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτο, ο ποιήσας των ουρανών και την γη και τη θάλασσα και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής. Ο πρώτο ετήστη της πάση τας αιτήσεις παρέχω. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε δέσποτα φιλάνθρωπε τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Του δήμαν στους ανθρώπους για την μετέρα σωτηρία, κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίου Παρθένου και ενδόξου Θεοτόκου. Ως πρώτερον μεν λόγης διδάσκων ύστερον δε και αίτηση υποδεικνύς, η νίκα του σωτήριον ητήσα το πάθος, παρέσκηση μην υπογραμμών της ταπεινής και αναμαρτωλής και αναξίνης δούλη σου, δε ίσης προσφέρειν εν αυχένος και γονάτων κλείσεση υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτός σου πολυέλεε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθάς, εξαιρέτως δεν τη ημέρα τάφη της Πεντηκοστής, εν ήμετα το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστών εις τους ουρανούς, και καθεστήν εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέβησε το Άγιον Πνεύμα του Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, ο και κάθισε φαίνα έγκαστον αυτών και έπλησταν άπατε σε κενό του χάριτος αυτού, και ελάλησαν εταίρες γλώσσες στα μεγαλεία σου και προεφύτευσε. Νίνουν δεωμένων επάκουσον ημών και μνήστητη ημών των ταπεινών και κατακρήτων και επίστρεψον εις θυγματουσία των ψυχών ημών. Την οικίαν συμπάθειαν έχουν υπέρ ημών πρεσβεύουσα. Δέξε ημάς προστιτοντάς και βόντας το ημάρτωμα. Επισύ επερίφημεν εκ μήτρας από γαστρός μητρός ημών. Θεός ημών σιή, αλότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρ ημών, για γυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας. Αλλά θαρούντες της εκτιμής σου κράζουμε, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μιμιστής και εκ των κρυφίων ημών καθαρίσεις καθάρισον ημάς. Μία απορρίψη μας της καιρών γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν ημών. Μία εγκαταλείψη μας πριν ημάς εις την γη αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε και πρόσχεση μην εν ευμενία και χάρητη. Επιμέτρησον τες ανομίας ημών της εκτιρμής σου, αντίθεση την άβυσον των εκτιρμών σου, το πλήθη των πλημελημάτων ημών. Επίβλεψον εξή τους Αγίους σου Κύριε επί των λαών σου τον περιεστώτα και απεδεχόμενον το παρασού πλούσιον έλεος. Επίσκεψε ημάς επί Χριστότητή σου, ρίσε ημάς επί της καταδυναστείας του διαβόλου, ασφάλισε τη ζωή ημών της Αγίης και ιερής νόμης σου. Αγγέλο πιστό φύλακη παρακατάχθη των λαών σου, πάντα σημάς συνάγαγε εις την βασιλεία σου. Δώσει γνώμη της ελπίδου στην επισέ, άφες αυτής και ημίν τα αμαρτήματα. Καθάρισον ημών την ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τα σημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύρια Δέσποτα Παντοκράτορ, φωτίσας την ημέρα το φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνα στις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διαλθύνει μας καταξιώσας και προσεγγίσε τις αρχές της νυχτός. Επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου. Και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόσδεξε τα σεσπερινά σημών ηκεσίας και κατάβησον το πλήθος του ελαίου σου και των τιμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς αγίης αγγέλης σου. Όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνης σου. Περιχαράκουσον ημάς τη αληθεία σου. Φρούρισον ημάς τη δυνάμει σου. Ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσκονται ημίν και την παρούσαν εσπέρανση και υπερχομένη νυχτή, τελείαν αγίαν ειρηνική, αναμάρτητον ασκανδάλιστον αφάνταστον και πάσης τα σημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες αγίας του τόπου και πάντων των αγίων των απεώνωσης.

Ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτι το βίο και ημίν συμπαρώνης κληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αεί παρέχων, εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλοι σήμερον καταπέμψας και τα τούτων χίλι πυρήνες τομόσας γλώσσες, διόν παν γένος ανθρώπων την θεογνωσίαν, ιδία διαλέκτο εις ακοήν οτίου δεξάμενη, φωτί του πνεύματος εφωτίστημεν.

μαθητεύσαμεν και σε θεολογήν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εν μία θεότητη και δυνάμει και εξουσία κατηβγάστημεν, σύουν το απάβγασμα του Πατρός ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, διάνοιξον καμού του αμαρτωλού τα χείλη και δίδαξον με πως δει και υπερών χρή προσεύχεστε, σίγαρι ο γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίες πλαχνία νικήσει τούτον το άμετρον, ιδού γαρ φόβο παρίστα μέση εις το πέλαγος του ελέου σου, την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου, κυβέρνησόν μου την ζωή, ο πάσαν ρήματι την κτήση να ρήτω σοφίας δυνάμη κυβερνών, ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν, και γνώρισόν μη οδόν εν υπορεύσομαι, πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσκου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας ονέργης και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου και πνεύμα τη ηγεμονικότο της διανοίας μου στήριξον ολισθηρών ή να καθεκάς την ημέραν το πνεύμα της σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος καταξιωθώ ποιήν τας εντολά σου και τη ίσα η μνημονεύειν εν δόξου και ερευνητική των πεπραγμένων ημίν παρουσίας και μη παρήδεις με τις φθυρωμένης του κόσμου εν απατάστε τερπνής αλλά των μελών των ωραίγεσθε της απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών σίγαρι πας δέσποτα ότι πέρ ως αν της αιτήσετε εν το ονόματί σου ακολύτως παρά του σου λαμβάνηση να ιδίου Θεού και Πατρός διό καγώ αμαρτωλός εν τη επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος την σύνη και τεύων αγαθότητα όσα ευξάμην απόδοσμη η σωτηρία. Ναι Κύριε ο πάσης ευεργεσίας πλουσιοπάροχος δωτήρ αγαθός ότι σύ οδηδούς υπερπερίσου όνε του μεθά σύ

0: ο λαό σου του συκτηρμού σου, επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμει τη σωτηρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου, σοι μόνο ημάρτωμεν, αλλά και σοι μόνο λατρεύομεν, ούκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζειν προσέτερον Θεόν τα σε αυτόν δέσποτα χείρας, άφεση μην τα παραπτώματα και προσδεχόμενος ημών τας γονιπετής δεήσεις, έκτινον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας, πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως τιμία μα δεκτών, αναλαμβανόμενον ενώπιον της εις υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από παντός βέλου πετωμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήντας των χειρών ημών επάσης, καταξίωσον δε ημάς και των νυχτερινών στάδιων αμέμπτος διελθύν απειράς τους κακών. Και λύτρωσε ημάς από πάσης ταραχής και δηλίας της εκ του διαβόλου ημίν προσγυνωμένης. Χάρισε τες ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέριμναν της εν τη φοβερά και δικαία σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης, ίνα και εν τη καθύπνων ησυχία εμφεδρυνόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Απόστησον δε αφημών πάσαν φαντασία να πρέπει και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν την πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμασή σου.
1: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς.

Ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου.

0: Ένα ως βρύουσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομίαν δια την των βρωτών σωτηρίαν υπερκάλλος πληρώσας Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα θάδου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών σε αυτόν άμωμον υπερημών ιερίων, το σώμα δους το άχραντον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας άψαυστον τε και άβατον, και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδιηγή του ιερουργίας, ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο εισάδου καταβάς και μοχλούς αιωνίου συντρίψας, και της κάτω καθημένης άνοδον υποδείξας, των δε αρχέκακων και βήθιων δράκοντα θεοσόφου δελεάσματι αγκιστρέψας και σειρέ ζώφου δεσμεύσας εν ταρτάρο και πυρίας βέστο και σκότο εξωτέρω δια της απειροδυνάμεις σου κατασφαλισόμενος ισχύος η μεγαλώνυμο σοφία του Πατρός ότι σε πυριαζομένης μέγας επίκουρος φανής και φωτίσας τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους Συ δόξησα ενάου Κύριε και Πατρός υψίστου Ιε αγαπητέ, αίδιον φως εξαϊδίου φωτός, ήλιε δικαιοσύνης, επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και την μνήμην ποιού μεθανήν. Ότι εν σύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτων, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένιστε και πάλι λιωμένης, ζωήστε και τελευτής της εντάφτα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως. Ο χρόνος μετρών τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγον εισάδου και ανάγων, δεσμεύων εν ασθενεία και απολύων εν δυναστεία, ο τα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών, ο τους θανάτου κέντρο πληγέντας αναστάσεως ελπίσης ζώγονων, αυτός δέσποτα των απάντων, ο Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ο κένταυτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίο ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριον της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτου τριάδος υποδείξας ημίν και την επιφύτησιν και παρουσίαν του Αγίου και ζωπίου σου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους Αποστόλους Εκχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας ο κέν αυτή την παντελείο εορτή και σωτηριώδη, η λασμούς ηκεσίους υπέρ των κατεχομένων εν άδη, καταξιώσας δέχεστε, μεγάλαστε παρέχον ημίν ελπίδας, άνεσιν της κατηχομένης των κατεχόντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν παρασού καταπέμπεστε, επάκουσον ημών των ταπεινών και εκτρών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη η λύπη και στεναγμός και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς. Ότι ούχι νεκρή εν έσους είσαι Κύριε, ουδέοι εν άδει εξομολόγησιν παρησιάζονται προσφέρυνση, αλληνίσι ζώντες ευλογούμεν σε και οικετεύομεν, και τα συλλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομεν σ' υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτη τη ώρα στην ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάστη τιμήν της αναξίης δούλης σου και παράσου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας σε μετεωρίστους προς ενεγγύνση την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων σου δωρεών, ον επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Νίσθητη Κύριε της ασθενείας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά πείσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Ήνατο της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και εν τις άμενη τα όπλα του φωτός, Ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και μετά παρησίας δοξάσομεν επί πάσης έτων μόνον αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών. Σον γαρός αληθώς και μέγα όντως μυστήριον, δέσποτο των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος λύσης των σών κτισμάτων και η μετά ταύτα συνάφεια και ανάπαυσης εις αιώνας. Συ χάριν επί πάσην ομολογούμεν, επί τες εισόδης ημών τες εις των κόσμων τούτων και τες εξόδης έτας ελπίδες ημών, της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής, δια της ίσα ψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται, ίσα πυλάψε μεν εν τη Δευτέρα μελούς η παρουσία σου. Σίγαρη και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος Κρητής και της μισθαποδοσίας Δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίως σαρκός και αίματος, δια συγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών, εν το εκουσίως εισπήραν καταστήνε, προσλαβόμενος πλάχνα εκτιρμών, και ενώ πέπον θα σπειραστείς αυτός, της πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την συναπάθειαν, δέξεουν δέσποτα δεήσεις και ηκεσίας ημετέρας και ανάπαυσον πάντα στους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ήτι άλλο ομογενές και ομόφυλων και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής, εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, εν χώρα ζώντων, εις βασιλείαν ουρανών, εν παραδείσο τρυφής, δια των φωτεινών αγγέλων σου εισάγων άπαντας, εις τας Αγίας σου μονάς, συνέγυρον και τα σώματα ημών εν ημέρα ή όρισας, κατά τας Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας. Ουκ έστεινουν, Κύριε, της δούλης σου θάνατος, εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέτων Θεών εν δημούντων, αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και τι μάρτωμεν είσαι, ήλεως γενού ημίντε και αυτής, διότι ουδής καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, ουδαν μία ημέρα ή η ζωή αυτού. Ημιμόνος ή ο επιγής φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διου πάντες ελπίζομεν ελαίους τυχήν και αφέσεως αμαρτιών. Δια τούτο ημίντε και αυτής ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες άφες συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση και εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάσες ημών, τις αναστροφές και τις κινήμασι και τις μεν προλαβούσιν ελευθερίαν και άνεσιν δώρησε. Ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντή το λαό σου και ελαίους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσων. Ο Θεός ο Μέγας και ύψιστος, ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν την κτίσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο διαχωρίσας αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και τον μεν ήλιον θέμενος εις εξουσίαν της ημέρας, σελήνη δε και αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ο καταξιώσας ημάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ώρας προφθάσε το πρόσωπον σου εν εξομολογήσει και την εσπερινήν συνδοξολογίαν προς αγαγήν. Αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχήν ημών ως τιμία με ενώπιόν σου και πρόσδεξε αυτήν ίσως μην ευωδίας, παράσκου δε ημίν την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα ειρηνικήν. Ένισον ημάς όπλα φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυκτερινού και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και δώρησε ημίν τον ύπνο ονώνης ανάπαυσιν τη ασθενία ημών εδωρήσω πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων. Ναι, δέσποτα των απάντων των αγαθών χορηγέ, είναι και επί τες κήτες ημών κατανυγόμενοι, μνημονεύομεν και νυκτή του Παναγίου ονόματός σου και τη μελέτη των σών αντελών καταβγαζόμενοι, εν αγαλιάς ψυχής διαναστόμεν προς δοξολογίαν της εις αγαθότητος Δεήσεις και ηκεσίες της Ιεύς του Λαχνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου, εν ελέη επίσκεψε.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον

0: Μην απολύσουν γλώσσο δέσποκα το ρήμα σου εν ειρήνη, ο τίδων η οφθαλμή με το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπο πάνων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσπη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα σηκώσον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε Κύριας εν τες ασθενείας ημών, εν και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

ο εκ των πατρικών κόλπων κενώσα σε αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύσιν και θεώσας αυτήν, μετά δε ταύτα εις ουρανούς άφθησαν ελθόν και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, τότε θείον και άγιον και ομοούσιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και συναίδιον πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς, δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένη, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων, πανευχήμων Θεοκηρύκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων των Αγίων,

0: Αγίας διαφυλάξει πάντες μας. Εύχομαι σε όλους σας το φως και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να πλημμυρίζει τη ζωή σας και τις ζωές των οικογενών σας. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, Δεσπότη. Χρόνια πολλά.
2: Ευλογημένοι χριστιανοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρακολουθήσατε την Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό της Πεντηκοστής από το Ιερό Προσκύνημα, τις ευχές των Σεβασμιωτάτων. Από όλους, χρόνια πολλά, η ευλογία του Οσίου Ιωάννου, οι πρεσβείες του να σκεπάζουν όλους μας. Χρόνια πολλά ευλογημένα και από όλους την ευχή του Οσίου Ιωάννου. Ευχαριστούμε.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Ιερό Προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Εύβοιας, από όπου παρακολουθήσαμε το Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο.
4: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με επίκεντρο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παράταση της επιδότησης των ντίζελ για τον Ιούνιο και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ αναπαιδής σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες, χωρίς καμία αίτηση, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και τα εργασία, καθώς και στις κινήσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ανασκόπησή του στο κυριακάτικο μήνυμά του με μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για την ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και των οικογενειών τους. Για τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση και για τον Ιούνιο της επιδότησης των ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο, ενώ γνωστοποίησε ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις έρευνες ύδρογων ανθράκων, σχολιάζοντας πως Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν έτοιμα για συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στην παραχώρηση του Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Σημαντικό μέρος της ανάρτησης αφιερώθηκε και στη μείωση της γραφειοκρατίας, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το δημόσιο δεν θα ζητά πλέον από τους πολίτες δικαιολογητικά που βρίσκονται ήδη σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά την ισότητα στους μισθούς ανεξαρτήτως φύλου. Μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Axios μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής ηττικής οργάνωσης Χεσμπολάχ. Βία επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψη υπόπτων, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε καταστήματα και οχήματα, έγιναν συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση δακρυγόνων. 2 ακόμα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ένας εκ των δύο λογιστών οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Χθες απολογήθηκαν συνολικά 10, οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολιτική δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση Θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόουν έπληξε το κεντρικό κτίριο, προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Θύμα αγριού ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε μία 20χρονη στην Ιερά Όδο από 4 ανήλικους. Με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψη, το συμβάν έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών νεανικής βίας το τελευταίο διάστημα. Αναδιαμόρφωση του πολιτικού τοπίου που καταγράφεται ήδη στις πρώτες μετρήσεις σηματοδοτούν τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει κλειδονισμούς σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτου.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Γιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλή Κυριακή. Είναι η τελευταία ημέρα του Μαΐου του 2026, 31 Μαΐου, Κυριακή. Αύριο μπαίνουμε στον Ιούνιο και επισήμως στο καλοκαίρι. Οπότε σήμερα είναι μια καλή μέρα για εσάς που έχετε χρόνο να πάτε στη θάλασσα, να κάνετε ένα πρώτο καλοκαιρινό μπάνιο για όσους δεν το έχετε αποτολμήσει τις προηγούμενες ημέρες, ή μια βόλτα, έναν ωραίο περίπατο, μια πεζοπορία στο βουνό που ίσως η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή. Γύρω στους 30-31 βαθμούς φαίνεται ότι θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα. Οπότε να σας στείλουμε μια δροσερή καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το Ναύπλιο, από το Άργος, από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη, από τον Πύργο, την Αμαλιάδα, την Κόρινθο, την Πάτρα, το Αίγιο, την Βέρεια, τα Γιάννητσά, τα Γρεβενά, τη Δράμα, την Καβάλα, την Καστοριά, την Έδεσα, την Κοζάνη, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Άουσα, την Κατερίνη, το Κιλκής, την Ορεστιάδα, το Διδημότυχο, την Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Αλεξανδρούπολη, το Αργοστόλι, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα. Σε όλους εσάς που είστε τώρα στο Τσιρίγο και είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, σε όλους εσάς που είστε σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, στα νησιά της Δωδεκανήσου, στην Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, καλημέρα από όλους εμάς, από τον Νίκο Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων, από την Αθηνά Σαλούστρο που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τη Μαρία Κόντου που έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής, το Μάκη Πολάτο που είναι στο μικρόφωνο, το Γιώργο Τσολάκη που επιλέγει τη μουσική και ιδίως από την Τόνα Δρούτσα που απουσιάζει εκτάκτως το επόμενο Σάββατο και πάλι μαζί σας. Η επικαιρότητα έχει πολλά σημαντικά θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καταλαμβάνει σχετικά μεγάλο χώρο όλο το σκηνικό που διαμορφώνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι έχει επισυμβεί μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Καριστιανού και του κόμματος Τσίπρα, τι μπορεί να αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό από την εμφάνιση αυτών των δύο κομμάτων, πόσο επηρεάζεται το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η πλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου, η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η νίκη του κυρίου Νατσιού και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που θέλουν, επιδιώκουν ή αρχίσουν να συμφιλιώνονται με την ιδέα ότι ίσως και στην επόμενη Βουλή να μην καταφέρουν να εκπροσωπηθούν εάν δεν περάσουν το ποσοστό, το κατόφλι, το 3%. Όσοι είδατε το βράδυ του Σαββάτου, το βράδυ που λέει ο λόγος, όπως είπε και δημοσιογράφος ο οποίος περιέγραφε τον αγώνα το απόγευμα του Σαββάτου, τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, ίσως είστε λίγο στενοχωρημένοι εφόσον υποστηρίζατε τους Βρετανούς, γιατί η Paris Saint-Germain το πήρε στο τελευταίο πέναλτι που έχασε ο παίχτης της Arsenal, γιατί μπάλα πήγε για τα περιστέρια και αντί για να πάει σε μια ισοπαλία και να συνεχίσουμε στο έκτο

0: πέναλτι από κάθε πλευρά. Μάλλον ήταν θαυμαστής του Ζαμπέτα. Μετά την κατάκτηση back-to-back του τίτλου του Champions League από την γαλλική ομάδα, από την Paris Saint-Germain, στο Παρίσι, στην πρωτεύουσα των Παρισίων, έγιναν μια σειρά από επεισόδια, σημαντικά επεισόδια. Η γαλλική αστυνομία έκανε πολλές προσαγωγές, έκανε συλλήψεις υπόπτων, πράγματα που ίσως μοιάζουν ανεξήγητα για κάποιους, γιατί αποφάσισαν ιδίως μετά την νίκη τους να κάνουν όλη αυτή την αναταραχή, και τι είναι αυτό που τους θύμωσε και προκλήθηκαν αυτές οι συμπλοκές μεταξύ των οπαδών της Paris Saint-Germain και των δυνάμεων της γαλλικής αστυνομίας. Σε άλλα θέματα είναι ενδιαφέρον ότι ήταν η πρώτη φορά μετά το 1971 που δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες εκπροσωπούν πρωτεύουσες χωρών, αναμετρώνταν για την κούπα του παλαιού κυπέλου πρωταθλητριών που λέγαμε εδώ και αρκετά χρόνια Champions League. Και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός ότι συνολικά, αν θυμάμαι καλά, στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών όπως λεγόταν παλιά ή του Champions League όπως το λέμε σήμερα, είναι μία μεγάλη προσωπικότητα η οποία συνδέει και τους τέσσερις τελικούς, στους οποίους ιστορικά στους τελικούς του Champions League ή του κυπέλου πρωταθλητριών έχουν αναμετρηθεί ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν τις πρωτεύουσες χωρών. Μία από αυτές τις ομάδες είναι και ο Παναθηναϊκός, όταν είχε παίξει στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Επίσης είναι η Ρεάλ που έχει παίξει στους δύο από τους τέσσερις αυτούς τελικούς, και εχθές ήταν η Paris Saint-Germain από τη γαλλική πρωτεύουσα με την Arsenal από το Λονδίνο. Η προσωπικότητα λοιπόν που συνδέει αυτούς τους τέσσερις τελικούς που αναμετρήθηκαν ιστορικά ομάδες από τις πρωτεύουσες, που εκπροσωπούσαν τις πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών, είναι ο Φέρεντς Πούσκας. Ο τεράστιος Φέρεντς Πούσκας, γιατί και χθες ο τελικός του Champions League έγινε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την Βουδαπέστη, στο στάδιο Φέρεντς Πούσκας. Για το θέμα του Ιράν και το θέμα της πιθανής παράτασης, της ανακοχής, της κατάπαυσης των εχθροπραξιών μεταξύ των αμερικανικών και των ιρανικών δυνάμεων, φαίνεται ότι ακόμη και ο διεθνής τύπος αντιμετωπίζει όλες αυτές τις υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις με μία κόπωση, αφού το θέμα κατεβαίνει και πολλά διεθνή μέσα επιλέγουν άλλα θέματα να προβάλλουν ως κεντρικά σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου 2026. Για παράδειγμα, ο Guardian έχει κεντρικό θέμα ένα ριζοσπαστικό, ένα καινοτόμο εμβόλιο, το οποίο σύμφωνα με τις πειραματικές έρευνες που έχουν γίνει έχει χωρίς προηγούμενο αποτελέσματα ίσως ό,τι αφορά την μείωση και τον περιορισμό των καρκινικών όγκων σε ασθενείς. Όπως φαίνεται, από τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας συνολικά σε 11 χώρες. Καλημέρα σε όλους που μας ακούτε και από τη Θεσσαλία. Καλημέρα στη Λάρισα, καλημέρα στον Αγιώκαμπο, καλημέρα στην Καρδίτσα, καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα στο Βόλο, καλημέρα στο Βελεστίνο, καλημέρα στα Αμπελάκια, καλημέρα παντού σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν ακούτε Earth News Radio 105,8. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Παπά. Ο κύριος Πέτρος Παπάς είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και θα συνομιλήσουμε όχι μόνο για τα θέματα της πολιτικής αλλά και τα θέματα της ιατρικής στην πολιτική, γιατί ο κύριος Παπάς είναι γιατρός, είναι επιγοντολόγος. Κύριε Παπά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πολάτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα λέγατε ότι το πρώην κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ασθενεί?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι αυταπόδεικτο και ήταν ήδη προφανές και μετά από αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 ότι ήταν ένα κόμμα το οποίο έψαχνε προσανατολισμό και δυστυχώς δεν κατάφερε να τον βρει, εξωθώντας και πολλούς εξημών στην έξοδο, όχι μόνο τα στελέχη αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων του. Σε κάθε περίπτωση εμείς ευχόμαστε και εγώ προσωπικά εύχομαι σε όλα τα κόμματα να καταφέρουν έστω και μετά από τόσα λάθη και τόσες παλινοδίες να βρουν τον βηματισμό τους. Είναι στοιχείο της δημοκρατίας η λειτουργία των κομμάτων και καλό είναι να υπάρχουν τα κόμματα.
0: Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος το οποίο έχετε προσχωρήσει από τον Μάρτιο του 2025 για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναφέρεται ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα ιδιωτικό κόμμα και γίνεται και μεγάλη αναφορά στα παρελθόντα, δηλαδή στις παλαιές δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα για υποτιθέμενη συσάχθεια, για τα φαντς, για τους φόρους που ζητούσαν οι Ευρωπαίοι να μπουν στους εφοπλιστές, για την αφέμαξη της μεσαίας τάξης. Είναι ιδιωτικό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Παπά?
1: Νομίζω ότι από κάθε άποψη είναι ένα γιοταχή κόμμα, είναι ένα κόμμα προσωποκεντρικό κόμμα που έρχεται να προσθεθεί στα πολλά προσωποκεντρικά κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν είναι ένα κόμμα στελεχών, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο πηγάζει από κάποια κοινωνική ανάγκη. Είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να δικαιώσει ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα τον εαυτό του να επανέλθει με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική σκηνή. Αλλά δεν προέρχεται ούτε ο ίδιος από παρθενογένεση, ούτε κανένας μας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Θα κριθεί και για την αξιοπιστία του, την παρελθοντική αξιοπιστία του σε σχέση με τα λεγόμενα και τα του, αλλά και για την πορεία του τώρα, το πόσο αξιόπιστος είναι απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους είχε κυβερνήσει μαζί και τους οποίους απαξιώνει τώρα και δεν τους παίρνει, παρόλο που αυτοί κάνουν τα πάντα για να μπουν στο νέο εγχείρημά του, τους απαξιώνει. Αυτό είναι, αν θέλετε, λίγο περίεργο και αναντίστοιχο με τη λογική να λες ότι κυβέρνησα με καλό τρόπο, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς με τους οποίους κυβέρνησα μαζί. Ή να λες ότι δεν έχω καμία πολιτική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είπε και η εκπρόσωπος τύπου του κυρία Κοφονικολάκου και τον κύριο Νιφούδη ή τους άλλους που άκουγα που έχει στην προμετωπίδα του κόμματός του, που ούτε αυτή είναι καινούργια πολιτικά πρόσωπα. Την πραγματικότητα, να λέει ότι δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ και να κραδένει τη διακήρυξη του κόμματός του ως άλλος Ανδρέας Παπανδρέου ή να χρησιμοποιεί τη μικρή Ανούλα της εκστρατείας του 1985 του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά, εντάξει, έχουν ίσως
0: όπως είπατε
1: έτσι,
0: όμως και εσείς, μήπως πρέπει και εδώ να θεωρήσουμε ότι επειδή ακριβώς στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογένεση, μπορεί κάποιος πολιτικός να χρησιμοποιήσει σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ή σχήματα ή κάποιου είδους ακόμη και μέσα ή ονόματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν? Γιατί θα μου πείτε και ότι η λέξη παράταξη είναι μια λέξη που χρησιμοποίησε πρώτος ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Κανένας μπορεί να χρησιμοποιεί ό,τι θέλει. Απλά κρίνεται για το περιεχόμενο αυτών που λέει και για το αν τελικά είναι αξιόπιστα αυτά που λέει. Όταν λέει ότι εγώ δεν έχω ότι δεν έχω καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφράζει διαχρονικά τη Δημοκρατική Παράταξη εδώ και 50 χρόνια και χρησιμοποιεί σύμβουλα του ΠΑΣΟΚ, που καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί. Ο καθένας δικαιούται να χρησιμοποιεί ό,τι θέλει. Δεν δείχνει μια λογική συνέπεια. Και τελικά να σας πω κάτι, δεν έχει σημασία το τι σύμβολα ή το τι εικόνα, όλα αυτά ίσως έχουν μια παροδική απήχηση και ίσως απεικονίζονται και στις δημοσκοπήσεις έτσι, μέχρι να κάτσει η σκόνη. Ο κόσμος στην κάλπη θα προσέλθει με βάση την τσέπη του, με βάση την καθημερινότητά του, με βάση το σούπερ μάρκετ, τα ενίκια και ποιο κόμμα του δίνει την προοπτική ρεαλιστικά να ζήσει καλύτερα την επόμενη μέρα και μέσα στην επόμενη τετραετία. Αυτό θα κρίνει την κάλπη και εκεί νομίζω ότι η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ είναι συντριπτική απέναντι σε όλα τα κόμματα αγιόταχη, τα οποία δεν έχουν και πραγματικά μια ομάδα ανθρώπων να παρουσιάσουν. Με ποιους θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, με τους 3-4 που παρουσιάζει τώρα ως προμετωπίδα ή με τους άλλους που τους έχει κρυμμένους πίσω από την πόρτα, που στην πραγματικότητα είναι ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ? Ή επίσης, πώς θα πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει μια καλύτερη τρίτη τετραετία τη στιγμή που έχει ρίξει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στα τάρταρα, σε σχέση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και πώς θα πείσει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ρίξει τα ενίκια ή θα ελαφρύνει το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει τα τελευταία 7 χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα στην πραγματικότητα που να οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτό, και εμείς θεωρούμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή μπορεί να φέρει μόνο μια παράταξη και μια ομάδα ανθρώπων που δεν έχει δοκιμαστεί στην κυβέρνηση, που είναι καινούρια, που κομίζει μια καινούρια πρόταση. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και το όλο αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Τι περιμένετε να αλλάξει στις δημοσκοπήσεις όταν, όπως είπατε, κατακαθίσει η σκόνη και ο κουρνιαχτός? Γιατί βλέπω στην πρόσφατη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων πολύ σκληρές κατηγορίες. Δεν μπορεί μια δημοσκόπηση αυτή της interview να δίνει στη μισή ποσοστιαία μονάδα τη διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα, ενώ η εκείνη της Real Polls να έχει μια διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Κάνει λόγο η ανακοίνωση αυτή του ΠΑΣΟΚ για υπόγεια σχέδια κάποιων και μάλιστα κατονομάζει τον υπεύθυνο της εταιρείας Real Polls ως συνεργαζόμενο με τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Τι εννοείτε, τι μπορεί κάποιοι να εξυφαίνουν, ποια μπορεί να είναι αυτά τα υπόγεια σχέδια μέσω των δημοσκοπήσεων? Μήπως είναι βαριά κατηγορία?
1: Το οποίο έχω να σας πω εγώ είναι ότι δικαιούται ένα κόμμα να σχολιάζει σε κάθε περίπτωση την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα σε δύο δημοσκοπήσεις που διενεργούνται το ίδιο χρονικό διάστημα και βγάζουν αποτελέσματα πολύ διαφορετικά. Δικαιούται ένα κόμμα να σχολιάζει και την αποτυχία των δημοσκοπικών εταιριών που έχει συμβεί και συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες, και νομίζω ότι όλο αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, γιατί η δημοσκοπική εικόνα που βλέπουμε σήμερα θεωρώ ότι είναι το ταβάνι των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, δηλαδή αυτό το 12,3 που είδαμε στην Άλκο και το 9,5 αντίστοιχα της κ. Καριστιανού, και από εδώ και πέρα θα αρχίσει να σημειώνεται η φθορά, την οποία την έχουμε δει σε όλα τα κόμματα αντίστοιχα τα οποία έχουν ανακοινωθεί να έχουν ένα πολύ καλό πρώτο αποτέλεσμα. Θυμίζω τον κύριο Κασελάκη να έχει 7-8% όταν ανακοίνωσε το κόμμα του, το Νέα Αριστερά να έχει 6-7%, την κυρία Κωνσταντοπούλου πέρυσι που είχε κάνει έτσι μια τεράστια έκρηξη να εμφανίζεται δεύτερη, για να μην πω και για παλιότερα κόμματα, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Κουβέλη να έχουν κοντά στο 20% και να εξαερώνονται στη συνέχεια. Αυτό το οποίο θα κριθεί είναι η συνέχεια, η συνέπεια. Οπότε όταν γίνονται και δημοσκοπήσεις πρέπει να γίνονται και σε ένα χρονικό διάστημα που έχει ένα νόημα να μετρηθεί κάποιος. Οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν δεν είχαν καν τα ονόματα των κομμάτων, δηλαδή γίνανε στην πραγματικότητα μαζί με την ανακοίνωση. Ας κάτσει λοιπόν λίγο η σκόνη, ας κάτσει ο κουρνιαχτός, να δούμε πραγματικά πόσα πίδια βάνει ο σάκος για τον καθένα μας.
0: Ακούτε τον κύριο Πέτρο Παπά, είναι βουλευτής Κιλκής του ΠΑΣΟΚ. Μήπως, κύριε Παπά, όμως αυτή η αντίδρασή σας είναι, γιατί μέχρι την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο, έστω και αν αυτό δεν αποτυπωνόταν στις μετρήσεις, και πλέον οι μετρήσεις το δείχνουν τρίτη ή τέταρτη δύναμη, και γι' αυτό ζητάτε τώρα να κατακαθίσει ο κουρνιαχτός?
1: Να είστε βέβαιος, και εμείς είμαστε τουλάχιστον βέβαιοι, ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις εκλογές. Ναι, ο στόχος μας παραμένει να είμαστε πρώτοι, γιατί θεωρούμε ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο στις επόμενες εκλογές μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός θα είναι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, και εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι καταστροφικό για τον τόπο.
0: Περιμένετε το ΠΑΣΟΚ,
1: δεν έχουμε,
0: δεν έχουμε
1: κάποια, εγώ προσωπικά και οι περισσότεροι στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αγωνία για το τι θα γίνει. Είμαστε βέβαιοι ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ θα εμφανίζονται όλο και πιο ανεβασμένα στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, τα πυροτεχνήματα της στιγμής έχουν μια, ας πούμε, μια αξία. Και όταν ειδικά βιάζεσαι να κάνεις μια δημοσκόπηση χωρίς να έχεις καν το όνομα του κόμματος για να το εμφανίσεις ενδεχομένως δεύτερο ή τρίτο, ή τέλος πάντων στην Μαρίγκλαν, εγώ δεν κρίνω τις δημοσκοπικές εταιρείες. Κάθε δημοσκοπική εταιρεία κάνει τη δουλειά της, παρουσιάζει το αποτέλεσμα της και τελικά θα κριθεί για την αξιοπιστία της από την κάλπη και από το πόσο αντίστοιχα είναι τα αποτέλεσματα αυτά τα οποία βγάζει σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Είχαμε δημοσκοπικές εταιρείες, νομίζω ότι είναι και κάποιες από αυτές που βγάλανε τώρα δημοσκοπήσεις, δεν είμαι πολύ βέβαιος, που είχαν το ΠΑΣΟΚ με το μάλλον τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία στα ίδια ποσοστά περίπου πριν τις εκλογές του 23, και τελικά η απόσταση ήταν 20 μονάδων. Ο καθένας κρίνεται στο ταμείο.
0: Πού θεωρείτε ότι θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη του κόμματός σας, στην επαρχία, στην περιφέρεια? Γιατί στις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχε πιεστεί αρκετά το ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πιστεύετε ότι στην επαρχία οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα κάνετε καλύτερη δουλειά? Είστε καλύτεροι διαμεσολαβητές για να περάσετε τα μηνύματα?
1: Εμένα η επιθυμία μου είναι να κατέλθω στην Αλφα Θεσσαλονίκη, στην περιφέρειά μου, στις επόμενες εκλογές, δηλαδή στην πατρίδα μου εννοώ. Και θεωρώ ότι ναι, στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει υψηλότερα ποσοστά, ακριβώς γιατί έχει ρίζες στην κοινωνία, έχει ρίζες στην αυτοδιοίκηση, έχει ρίζες στο συνδικαλισμό. Και ο κόσμος της επαρχίας δεν βίωσε, δεν χρεώνει στο ΠΑΣΟΚ τόσο ισχυρά όσο στις πόλεις την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Γιατί δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε για την πατριωτική στάση την οποία στην περίοδο της κρίσης, για την συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, για να σωθεί τότε η χώρα, και επειδή ακριβώς κάποιοι ακόμα πολίτες στις πόλεις χρεώνουν στο ΠΑΣΟΚ, τη στιγμή που κατέφευγε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία στον εύκολο λαϊκισμό με τα Ζάπια και με το ένα νόμο και ένα άρθρο του κυρίου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ πληρώνει αυτή την συνεπή στάση σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ στις πόλεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι να πείσει
0: ότι
1: είναι
0: ακόμη πληρώνει την εποχή των μνημονίων το ΠΑΣΟΚ.
1: Πληρώνει ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ πάντα απευθυνόταν σε λαϊκά στρώματα, απευθυνόταν σε κόσμο ο οποίος πέρασε πολύ δύσκολα την εποχή της κρίσης. Πληρώνει αυτή την εποχή και πληρώνει δυσανάλογα μεγάλο βάρος.
0: Ναι, αυτό τώρα ξέρετε, κάπως ακούγεται και θα σκεφτεί κάποιος ακροατής, κάποια ακροάτρια. Ο κύριος Παπάς το λέει τώρα ξεκάθαρα, αλλά στο παρελθόν ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και με έναν τρόπο είναι το κόμμα που κυρίως έριχνε όλες τις ευθύνες και την πέτρα του αναθέματος στο ΠΑΣΟΚ. Μήπως...
1: Εγώ να σας διευκρινίσω απλά ότι ήμουνα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και το 2012 και το 2015 και στις δύο εκλογές. Συμμετείχα στις πορείες εναντίον του δημοψηφίσματος. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πολύ κακό δημοψήφισμα. Οπότε η στάση μου σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του 2012 και του 2015 είναι απόλυτα συνεπής. Στον ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκα μετά την ήττα του 2019, θεωρώντας ότι όντως θα καταφέρει να δημιουργήσει μια νέα κεντροαριστερά και ότι έχει μάθει από τα λάθη του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι δεν έχει μάθει από τα λάθη του. Και ο κύριος Τσίπρας δείχνει ότι συνεχίζει να μην έχει μάθει από τα λάθη του. Θυμίζω τη δήλωσή του ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Οπότε αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει στις πόλεις ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά του ακριβώς ακουμπάει στις ανάγκες των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των ανθρώπων, των συνταξιούχων. Γιατί το πρόγραμμά μας αυτό προτείνει. Προτείνει 13η σύνταξη, προτείνει συγκεκριμένες αυξήσεις στους μισθούς, προτείνει ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και υγείας, προτείνει την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, όλα αυτά που τελικά βασανίζουν τον κόσμο στις πόλεις, και να έρθει σε επαφή ξανά με το ακροατήριο αυτό το οποίο είναι το παραδοσιακό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, τα μικρομεσαία κοινά των πόλεων. Αυτή είναι η αγωνία μας και αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ και εγώ στη Θεσσαλονίκη, να επανασυστήσουμε το ΠΑΣΟΚ στο παραδοσιακό του ακροατήριο, στο λαϊκό κοινό το οποίο έχει.
0: Πότε προβλέπετε ότι θα γίνουν εκλογές, κύριε Παπά?
1: Νομίζω ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση η οποία δεν οροδεί προουδενός. Θα κάνει ό,τι θεωρεί ότι μπορεί ενδεχομένως να της δώσει κάποιες μονάδες παραπάνω στο εκλογικό αποτέλεσμα. Οπότε θα κινηθεί ανάλογα με τη συγκυρία. Δεν υπάρχει. Είναι μια κυβέρνηση η οποία χαρακτηρίζεται από έναν έτσι βαθύ αμοραλισμό σε σχέση με τις επιλογές και τις κινήσεις της. Δεν διακινδυνεύω κάποια πρόβλεψη. Θα κάνει εκλογές αν θεωρεί ότι έχει ένα καλό παράθυρο να κάνει εκλογές ο πρωθυπουργός. Δεν πιστεύω ότι θα το έχει αυτό το καλό παράθυρο, οπότε μάλλον θα αναγκαστεί να συρθεί ως το τέλος της θητείας του, να επιβαρύνει τη χώρα για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την παρουσία αυτής πολύ κακής κυβέρνησης. Θεωρώ ότι η κάλπη θα είναι μια έκπληξη. Μια έκπληξη και για τους δημοσκόπους αυτή τη στιγμή, αλλά και για τον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός νομίζω θα προσέλθει στην κάλπη με σοβαρότητα και θα επιλέξει το κόμμα εκείνο το οποίο μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις για τη ζωή του.
0: Αφού βλέπετε εκπλήξει στην κάλπη, κάντε μας μια πρόβλεψη. Ποια κόμματα θεωρείτε ότι δεν θα συγκεντρώσουν το 3%?
1: πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω ποια κόμματα καν θα κατέβουν σε εκλογές. Δεν έχει γίνει σαφές αν κάποια από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα θα αυτοδιαλυθούν, θα υπάρχουν. Θεωρώ ότι τα κόμματα τα οποία τελικά θα εξασφαλίσουν ένα καλό ποσοστό για την είσοδο στη Βουλή θα είναι τα κόμματα εκείνα τα οποία έχουν μια πραγματική επαφή με την κοινωνία και μια πραγματική συνέπεια λόγων και έργων. Ο κόσμος πλέον δεν θέλει να ψηφίζει πολιτικούς με βάση έτσι, το άστρο τους ή την περιστασιακή δημοσιότητα που έχουν. Οι επόμενες εκλογές, και αυτή είναι η πρόβλεψη που θα κάνω, θα είναι πολύ πολιτικές εκλογές. Δεν θα είναι εκλογές social media, δεν θα είναι εκλογές οι οποίες θα στηρίζονται έτσι στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή στην απήχηση που έχει κάποιος ως πρόσωπο απλά επειδή έχει μια δημοσιότητα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτική, θέλει να ακούσει λύσεις για τη ζωή του, θέλει να ακούσει τι θα κάνει ο πολιτικός και τα πολιτικά κόμματα για την περίπτωση του κάθε ανθρώπου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είτε βασανίζεται από το δημόσιο, είτε από τις τράπεζες, είτε από με έναν κυκαιώνα δυσκολιών που έχει επιβάλει αυτή η 7ετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα κριθεί λοιπόν στον πολιτικό λόγο και θεωρώ ότι το Πασόκ έχει την υπεροχή σε αυτό το κομμάτι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
1: Και εγώ να είστε καλά, καλά σας μεσημέρι.
0: Ακούσατε το βουλευτή του Πασόκ, κύριο Πέτρο Παπά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Στο Earth News Radio 105,8 μας ακούτε, είστε συντονισμένοι. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όλες όσες μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Δελή, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πολάτε, και στους ακροατές μας σε όλη τη χώρα.
0: Διαβάζω σήμερα στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου, στο άρθρο της Λιάνας Κανέλη, ότι άντεξε ένα τρίλεπτο να δει τον Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του νέου κόμματός του. Εσείς, να τολμήσω να ρωτήσω, εάν τον είδατε, αν είδατε καθόλου από την εκδήλωση στο Θησείο?
1: Μα δεν θα μπορούσα να μην δω από την τεράστια προβολή που έγινε, νομίζω, και σε απευθείας μετάδοση για τη συγκεκριμένη πολιτική κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Είδα και εγώ, όπως είδε και πολλοί κόσμος. Δεν άκουσε, βέβαια, δεν άκουσα, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, δεν άκουσαμε κάτι καινούριο από τον κύριο Τσίπρα και από αυτές τις γενικόλογες αναφορές, διακηρύξεις και αυτές τις φράσεις κλισέ περί αναμόρφωσης του κράτους, περί δίκαιης ανάπτυξης. Αυτή είναι η πραγματική ξύλινη γλώσσα. Απαντάμε εμείς σε όσους μας κατηγορούν εμάς.
0: Πάντως, η κυρία Κανέλη στο άρθρο της έχει μερικές αναφορές στον κύριο Τσίπρα, ενδιαφέρουσες, δεν θα τις χαρακτηρίσω αλλιώς. Τον χαρακτηρίζει με έναν τρόπο ποσέτ στο τσεπάκι του αστικού κοστούμιου.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, η Λιάνα Κανέλη έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να εκφράζεται, ναι, με τον, ναι, πιο, ναι, παραστατικό τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο κύριος Τσίπρας αποτελούσε και αποτελεί μια εφεδρεία για το ίδιο το σύστημα. Ξέρετε, κύριε Πολάτε, πρέπει να δούμε λιγάκι το μεγάλο σκηνικό στη χώρα μας, στο οποίο βεβαίως καταγράφεται κιόλας και στις δημοσκοπίες.
0: Σας ενόχλησε το όνομα Ελλάς? Αυτό θα ήθελα μόνο για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι,
0: θεωρείτε ότι κλέβει από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από τους αγώνες των Ελλήνων κομμουνιστών, το όνομα του Ελλάς?
1: Είναι καπηλεύεται την ιστορία, κύριε, ναι, Πολάτε, ναι, και η εθνική αντίσταση δεν μπορεί να είναι σημαία ευκαιρίας για κανέναν. Πολύ περισσότερο για ανθρώπους, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει στο επιτελείο του ανθρώπους, όπως τον κύριο Μαραντζίδη, ο οποίος είναι γνωστός αναθεωρητής της ιστορίας και ημνητής, απολογητής των ταγμάτων ασφαλείας. Δεν νομίζουμε ότι όλα αυτά έχουν κάποια σχέση με τον Ελλάς. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω ένα σχόλιο για να το ολοκληρώσω. Ότι υπάρχει μια διαρκώς διευρυνόμενη δυσαρέσκεια του λαού από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και επιχειρούνται διάφοροι εγκλωβισμοί, καλλιεργούνται αυταπάτες, εγκλωβισμοί βεβαίως των λαϊκών δυνάμεων εντός των τυχών. Μια δυσαρέσκεια η οποία φουντώνει δίκαια, κατά τη γνώμη μας, από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και προσπαθεί λοιπόν να εγκλωβιστεί αυτή η δυσαρέσκεια μέσα σε αυτό το σύστημα, αναπαράγοντας τα ίδια κλισέ και τις ίδιες αυταπάτες, να βγάλει λάδι το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εχθρικό αστικό κράτος, αυτό που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι θα το αναμορφώσουν και θα το κάνουν τάχα πιο δίκαιο. Ποτέ δεν έγινε αυτό και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει. Και με την έννοια αυτή, οι προσπάθειες αυτές, είτε αφορούν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν είναι και τόσο νέο βέβαια, είτε αφορούν κόμματα που εμφανίζονται όπως της κυρίας Καρισιανού, δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα μάλλον στην προοπτική του ελληνικού λαού. Η προοπτική, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται μονάχα στον ίδιο το λαό, ο οποίος πρέπει να παραμερίσει και παραμερίζει, θα ρούμε, όλο και περισσότερο σωτήρες και μεσίες, διευρύνει τους αγώνες του, συμμετέχει ο ίδιος στην εξέλιξη της καθημερινότητάς του, διεκδικεί, αγωνίζεται. Και βεβαίως εκεί συναντιέται και με τις δυνάμεις του ΚΚΕ που μπαίνουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό και έχει σημασία να ενισχυθεί και εκλογικά το ΚΚΕ, όπως συμβαίνει σε μια σειρά από χώρους, σε συνδικαλιστικές εκλογές κτλ.
0: Τι σκέφτεστε, κύριε Δελή, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ένα ιστορικό κόμμα, όταν δημιουργούνται νέα κόμματα, για παράδειγμα το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, ότι είναι σωστό, ότι είναι λάθος, ότι θα έπρεπε να οργανωθεί η αντίδραση, η διαμαρτυρία των ανθρώπων για τα όσα συνέβησαν και οδήγησαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ότι βλέπετε κοινά σημεία με τον αγώνα της κυρίας Χαριστιανού και των συνεργατών της.
1: Έχουμε δει βεβαίως την υπερεκατοντάχρονη ιστορία του κόμματός μας, κύριε Πολάτε, πάρα πολλά κόμματα να δημιουργούνται και να εξαφανίζονται. Δεν είναι ζήτημα αν είναι θετικό ή αρνητικό. Ο αγώνας του ελληνικού λαού με μπροστάρει φυσικά το σύλλογο των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Είναι ένας αγώνας ιερός. Είναι ένας αγώνας που λέει να αποδοθεί η δικαιοσύνη και βεβαίως την ίδια στιγμή να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι συνθήκες για να μην έχουμε ξανά τέτοια τραγικά εγκληματικά δυστυχήματα, τα οποία τα βλέπουμε, αν θέλετε, να συμβαίνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε δει ένα πολύ νεκρό δυστύχημα στην Ισπανία, πρόσφατα είδαμε στο Βέλγιο, και είναι αποτέλεσμα βέβαια μιας πολιτικής συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κωδικοποιείται στην ονομασία απελευθέρωση των μεταφορών και των σιδηροδρόμων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε φυσικά ιδρύει ένα κόμμα θα προφίλει, και αντικειμενικά γίνεται αυτό, να τοποθετείται εφόλης της ύλης για όλα τα ζητήματα, είτε της εσωτερικής είτε της εξωτερικής πολιτικής, και εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Ο καθένας θα πει με ποιον είναι και με ποιον δεν είναι. Και η συγκεκριμένη και η πολιτική κίνηση της κυρίας Χαριστιανού, βλέπουμε ότι επιχειρεί και αυτή να αθωώσει όχι μόνο να αθωώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον καλύτερα, αλλά να τις προσδώσει και ιδιότητες που δεν έχει, ότι είναι αυτή η οποία θα επιφέρει την κάθαρση, είναι αυτή η οποία θα φέρει τη δικαιοσύνη.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγορεύσει τα λόμπι, η ίδια το έχει πει, το έχει ανακοινώσει, τα λόμπι ως συστατικό της δημοκρατίας, αν είναι δυνατόν.
0: Ακούτε τον κύριο Γιάννη Τελή, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αναρωτιέμαι, κύριε Τελή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή το λέτε και κάνετε μια κριτική η οποία νομίζω ότι είναι κάπως φιλογενετική στο ΚΚΕ, είναι στο σκληρό DNA.
1: Είναι αντικειμενική πάντως.
0: Δεν έχει κερδίσει τίποτε θετικό η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στην πρώην ΕΟΚ και νυν εδώ και πολλά χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κύριε Πολάτη, και συγγνώμη που κάνω παρατήρηση στην ερώτησή σας. Έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη, η κοινωνική εξέλιξη συνήθως έχει θετικό πρόσημο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έδωσε όθηση στην ανάπτυξη της χώρας, και όταν εμείς λέμε ανάπτυξη της χώρας εννοούμε ανάπτυξη των λαϊκών δυνάμεων, των ανθρώπων που παράγουν τον πλούτο σε όλα τα επίπεδα, ή μήπως αποτέλεσε μια φυλακή, αποτέλεσε δεσμά. Εμείς λέμε το δεύτερο, και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας πολλές φορές φυλάκισε και εμπόδισε. Θα σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό, το πιο εμβληματικό παράδειγμα, είναι η βιομηχανία της Λάρκο, το εργοστάσιο της Λάρκο, μια εμβληματική παραγωγική μονάδα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία όμως τα ευρύτερα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βεβαίως συμπίπτουν με τα συμφέροντα των πιο ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλανε αυτή να αναπτυχθεί, με τα γνωστά βεβαίως αποτελέσματα και για τους εργαζόμενους αλλά και για την ίδια την εγχώρια οικονομία. Για να μην σας πω βεβαίως, το πιο εμβληματικό από όλα τα παραδείγματα είναι βεβαίως η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία οδήγησε την ελληνική γεωργία και συνεχίζει να την οδηγεί, τη μικρομεσαία αγροτιά, στον αφανισμό, και αυτό το βλέπουμε με τους αγώνες των αγροτών, με τις τιμές τις εξευκελιστικές τιμές τις οποίες δίνουν τα προϊόντα τους, και βεβαίως με τα τεράστια κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του αγροτοδιατροφικού τομέα. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι οι Έλληνες αγρότες βγήκαν τελικά ωφελημένοι όπως μας έλεγαν, γιατί είμαι και λίγο παλιός εγώ από τη δεκαετία του 70, ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Δεν νομίζω ότι συνέβη αυτό. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Για να μην σας μιλήσω και για το μνημόνιο βεβαίως, στο οποίο πρωτοστάτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Κύριε Δελή, είναι ένα ερώτημα μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίου Πολιτείου του Ζωγράφου. Τι θα λέγατε στους κομμουνιστές που λένε ναι, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε το ΚΚΕ θα πάρει το 51% για να γίνει κυβέρνηση. Πρέπει να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα που λέει ότι είναι πρόθυμο να εκφράσει καλύτερα και συνεργαζόμενο με κάποια άλλα την δυσαρέσκεια για τα όσα συμβαίνουν ή για τα όσα θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν.
1: Καταρχάς, αυτή η επιλογή έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Ποτέ δεν δικαιώθηκαν αυτές οι επιλογές. Η πιο πρόσφατη απογοήτευση και εξαπάτηση ήταν, αν θέλετε, η ψήφος που έδωσε μαζικά ο λαός σε ένα κατά δήλωσή του αριστερό κόμμα το 2012 και το 2015 δύο φορές. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν το τρίτο μνημόνιο, ήταν οι στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το κράτος τρομοκράτη, κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, μια απόλυτη διάψευση και μια, και το χειρότερο απ' όλα κύριε Πολάτε, ήταν ότι δυστυχώς εκπέμφθηκε το μήνυμα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, υπερηβόητη τίνα. Και πάνω σε αυτά λοιπόν ήρθε καβάλα, τα αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και ήρθε και κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια. Συνεπώς, αν θέλει ο λαός να το δει αλλιώς, θα πρέπει, εκτός από το ότι πρέπει να φύγει και πρέπει να φύγει άμεσα και έχει αργήσει η κυβέρνηση να φύγει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα πρέπει να φύγει και η ίδια η αντιλαϊκή πολιτική, γιατί πολλές φορές φεύγουν πρόσωπα και κόμματα, αλλά η ίδια πολιτική συνεχίζεται. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει, πρέπει να το δει διαφορετικά, πρέπει να δυναμώσει τις κινητοποιήσεις του και τους αγώνες του. Είναι ο μόνος τρόπος και να μην περιμένει σωτήρες ή μεσίες και να μην έχει γενικότερα εκλογικές.
0: Κάποιος όμως πρέπει να οργανώσει αυτόν τον αγώνα. Έστω λοιπόν ότι στις επόμενες εκλογές το ΚΚΕ παίρνει το 51%.
1: Θα συμμετέχουμε φυσικά και θα συμμετέχουμε, θα διεκδικήσουμε όσο γίνεται.
0: Τι κάνετε, τι αποφασίζει ο κύριος Κουτσούμπας και το πολιτικό γραφείο?
1: Χωρίς όμως να έχουμε αυταπάτες ότι μέσα σε αυτό το σύστημα και με συγκεκριμένους μηχανισμούς να λειτουργούν, ότι θα μπορούσε ποτέ αυτό να συμβεί έτσι με ένα τόσο ανώδυνο, αν θέλετε, και τόσο βελούδινο τρόπο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ θίγει τα ιερά και τα όσια αυτού του συστήματος, που είναι βέβαια η ατομική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Επαναλαμβάνω, στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Απειλείται δηλαδή η ίδια η ύπαρξη των μεγάλων μετόχων, η πολιτική ύπαρξη εννοώ, των μετόχων των επιχειρηματικών ομίλων, όλων αυτών των μεγιστάνων του κεφαλαίου. Η πρόταση του ΚΚΕ ενάντια σε αυτούς στρέφεται και αυτοί βεβαίως παίρνουν και θα συνεχίσουν να παίρνουν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να εμποδιστεί αυτό.
0: Τι κλίμα εκτιμάτε?
1: Το συμφέρον του λαού είναι το ακριβώς αντίθετο.
0: Τι κλίμα εκτιμάτε, κύριε Δελίο, θα επικρατήσει στις επόμενες εκλογές? Πάμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας? Δεν πρέπει να μείνουμε ακυβέρνητοι? Χρειάζεται πολιτική σταθερότητα για να βελτιωθούν οι μισθοί και η κατάσταση, για να τίνουμε όσο μπορούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο ευημερίας? Τι πιστεύετε?
1: Με βάση εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε γιατί αυτό κάνουμε συνέχεια, να μιλήσουμε με πολιτικό τρόπο, μιλώντας για την ουσία των ζητημάτων, καταθέτοντας τις πολιτικές μας προτάσεις για όλα τα ζητήματα. Το τι κλίμα θα δημιουργηθεί θα εξαρτηθεί από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Ήδη διαφαίνεται ότι μάλλον θα μπούμε σε ένα ιδιαίτερα πολωτικό και τοξικό κλίμα, το οποίο βεβαίως δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην πραγματικότητα, γιατί όλοι αυτοί που τσακώνονται και τους βλέπουμε να φιλονικούν και να πολλές φορές και να ακόμα και να αλληλοϊβρίζονται, είναι αυτοί οι οποίοι συνεχώς, ακόμα και στη Βουλή και τώρα, αλληλοϊποστηρίζονται ψηφίζοντας τα ίδια μέτρα. Παλιότερα έχουν ψηφίσει μαζί βεβαίως τα τρίτα μνημόνια, το τρίτο μνημόνιο, και φυσικά δεν αμφισβητούν τα βάθρα αυτής της πολιτικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, την εξωτερική πολιτική. Όλα αυτά είναι σταθερές, για τις οποίες δεν λένε κουβέντα. Ακριβώς εκεί θέλουμε εμείς να πάει και η κουβέντα, γιατί τα μεγάλα Τα γενικά, κύριε Πολάτε, είναι αυτά που καθορίζουν και τα δευτερεύοντα και τα επιμέρους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή, για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ, και τον ευχαριστούμε.

Στα σημερινά κυριακάτικα φύλλα, πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Στο Βήμα διαβάζουμε για το παράθυρο, για νέες παραχωρήσεις blogs, νέα δυναμική στις έρευνες υδρόγων ανθράκων μετά την πρόσφατη πρόθεση της Σεύρων να ξεκινήσει. Ιόνιο. Επίσης έχουμε στην Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα σχέδια του Τζάρετ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, να κάνει τουριστικές εγκαταστάσεις στην Δυτική Αλβανία, στην Σβέρνιτσα της Αυλώνας και στο νησί Σάσον, ένα νησί που ήταν ελληνικό, η Σάσονα, μέχρι το 1914, ξερονήσει άγωνο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Αλβανία. Τώρα ο Τζάρετ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ, η κόρη του Ντόναλτ Τραμπ, σχεδιάζουν επένδυση 1 δισεκατομμυρίων στην ίσο Σάσονα, η οποία είχε παραχωρηθεί το 1914 στην Αλβανία. Από τις σημερινές εφημερίδες, άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, από το πρώτο θέμα της Κυριακής, η συνέντευξη του Δημήτρη Διαμαντίδη, του πρώην μπασκετμπολίστα, στο Δημήτρη Δανίκα, ο οποίος λέει ότι ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, διότι ήταν η ομάδα που έπαιζε καλύτερο μπάσκετ από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας. Από τις σπάνιες φορές που μιλάει ο Δημήτρης Διαμαντίδης, και ο Δημήτρης Δανίκας νομίζω ότι με έναν τρόπο σαν να τον εξομολογεί για μια σειρά από πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Επίσης, σε όλες τις σημερινές εφημερίδες, ρεπορτάζ για το τι μπορεί να συμβεί στα ελληνοτουρκικά, το πώς μπορεί να αναδιαταχθεί η ισορροπία δυνάμεων μετά την πρόθεση της Άγκυρας να φέρει ένα νομοσχέδιο εσωτερικά στην Τουρκία για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα και τι αυτό μπορεί να σημάνει, ώστε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και στο Αιγαίο, δεδομένης και της πρόθεσης των Τούρκων, της εκδήλωσης μιας διαφορετικής συμπεριφοράς τόσο στον αέρα όσο και στο θαλάσσιο χώρο. Αυτά από μας, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Από τον Νίκο Ψωμιάδη, την Αθηνά Σαλούστρου, τον Γιώργο Τσολάκη, τη Μαρία Κόντου, την Ντόνα Δρούτσα που από μακριά συντροφεύει, και το Μάκη Πολάτο, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή, να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις, στέλνοντας μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψήφιους, ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Όπως σημείωσε, οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, τονίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία της δυνατότητας στην πορεία ενός νέου ανθρώπου. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης, επηρεάζοντας τις τιμές. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι εκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμα ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο και ύψωσε εκεί την Ισραηλινή σημαία. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση, καλώντας να απομακρυνθούν εσπεσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούν αξιωματούχους, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Βία επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις υπόπτων, προκλήθηκαν υλικές ζημίες σε καταστήματα και οχήματα, έγιναν συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση δακρυγόνων. Τραγική κατάληξη για μια ηλικιωμένη είχε φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στις 5 παρά 10 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου τριώρο φυσικοδομής στη Συμβολή των Οδών Σαγκαρίου και Κωνσταντίνου Φούφα στην Πτολεμαϊδα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι πυροσβέστες, κατέσβεσαν τη φωτιά και απεγκλώβησαν την 90χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, όπου δυστυχώς κατέληξε λόγω των αναθυμιάσεων. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσους αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Χθες απολογήθηκαν συνολικά 10 κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση ως 10.000 ευρώ. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολυετή δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση Θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπερωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

δεν ήταν σαν σήμερα, ήταν σαν αύριο, δηλαδή 1η Ιουνίου του μακρινού 1967, πόσα χρόνια πίσω, που ακούστηκε πρώτη φορά, παρουσιάστηκε το προηγούμενο τραγούδι, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ακόμα και δεν ήμουν αυτιτσιριάς και έκανα γλυκιά, δυσκολευόμουν από αυτό τον μακροσκελέστατο τίτλο που επέλεξαν οι Beatles. Αυτοί το τραγούδισαν. Γι' αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε Κυριακή μεσημέρι εδώ στην Ερτινής Radio 105,8 και είχε και τον συμβολικό του λόγω της ημέρας, της αυριανής είπαμε, ημέρας της επετείου, λόγω, αλλά και για το γεγονός ότι θεωρήθηκε, ήταν το πρώτο τραγούδι της ροκ που θεωρήθηκε κλασική ροκ. Οι μουσικολόγοι, οι ερευνητές, οι άνθρωποι που διαβάζουν επιστημονικά και μελετούν την εξέλιξη της μουσικής μέσα στους αιώνες, χαρακτήρισαν το συγκεκριμένο τραγούδι κλασική ροκ. Σαν να λέμε οι Beatles με αυτό το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, το είπα ωραία, το κατάφερα, με αυτό έτσι βαφτίστηκαν, αναγορεύτηκαν σε δισέκονα του Μπετόβεν, του Μότσαρτ και άλλων κλασικών. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Μαΐου, τον φάγαμε το Μαΐο, του Αγίου Πνεύματος, δεν ξέρω πώς είσαστε εδώ, πώς είστε στις παραλίες, με ανεβασμένο, καλό καιρό, ανεβασμένες θερμοκρασίες, θάλασσα δροσερή, λένε αυτοί που βουτήξανε, ούτε κρύο ούτε ζέστη δηλαδή, για την εποχή μια χαρά είναι, τριήμερο. Της 50ης ημέρα του Αγίου Πνεύματος αύριο γιορτάζουμε πνευματικοί άνθρωποι και εμείς. 12 και 8 πρώτα λεπτά, είπαμε Ertings Radio 105,8 και σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα, από τους κατατόπους αναμεταδότες, Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2 πια, έχουν γίνει αυτές οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο Γιάννης Πιτρίζης είναι στη ρύθμιση των ήχων, βοηθάει, βάζει το χεράκι του καθώς στις μουσικές επιλογές. Η Αθήνα Σαλούστρου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στη ροή αυτής της διούρης εκπομπής. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα δίπλα, δίπλα μου στην οργάνωσή της και στην παραγωγή της, της εκπομπής. Και ο Νατσαρνιάδης, τον οποίο ακούτε, είναι

μέρες, παρά την αστάθεια που χαρακτηρίζει τον καιρό και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή αστάθεια. Από την άλλη έχουμε αστάθεια και στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα. Και την εβδομάδα που μας πέρασε και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε εμφανίσεις κομμάτων, νεοεμφανιζόμενες καταστάσεις. Δηλαδή μετά την κυρία Καριστιανού πριν 10 μέρες, την προηγούμενη Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, Πέμπτη Παρασκευή, από τη Θεσσαλονίκη, και το κόμμα της Ελπίδα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχαμε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε την εμφάνιση του ΕΛΑΣ ή της ΕΛΑΣ, ελληνική, της ΕΛΑΣ πρέπει να λέμε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα με το οποίο ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει, επιχείρει να κάνει το rebranding του, rebranding, την επιστροφή του δηλαδή. Παράλληλα στην πολιτική ατζέντα, όλοι έχουν σημειώσει κάποιες ημερομηνίες και μέσα στον Ιούνιο, κάποιοι τις βάζουν και πιο πίσω, τις αφήνουν για πιο πίσω, για την ενδεχόμενη επανεμφάνιση, κάποιοι την έχουν προεξοφλήσει, του κυρίου Σαμαρά. Θα έχουμε δηλαδή, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, θα έχουμε μια πραγματικά ιδιότυπη συνθήκη, δύο πρώην πρωθυπουργοί να επιστρέφουν με άλλα κόμματα προσπαθώντας να αποδομήσουν τα κόμματα με τα οποία ανεδείχθησαν. Αυτό περισσότερο ισχύει για τον κύριο Σαμαρά, γιατί οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις, οι πληροφορίες που στο πολιτικό ρεπορτάζ διακινούνται λένε ότι για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει ζήτημα, έχει ήδη αποδομήσει. Όχι για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, για το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του κύριου Τσίπρα το έχει αποδομήσει.

έχουμε όμως την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά, θα μιλήσουμε με έναν καλό φίλο και συνάδελφο, αλλά πάνω απ' όλα φίλο, εδώ και χρόνια, αργότερα, μετά τις 12.30, με τον πολιτικό συντάκτη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον Μιχάλη Μιχαήλ. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του μετά τις 12.30 αυτό. Τώρα και αυτό λέει ο σχεδιασμός αυτής της εκπομπής, από την πολιτική θα πάμε στην γεωπολιτική, δηλαδή θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, διεθνολόγο, διδάκτορα στο Πάντιο, ειδικευμένο στην πολιτική της Τουρκίας και στη σχέση της χώρας μας με την Τουρκία, ακριβώς γιατί αυτή την εβδομάδα που πέρασε και τις προηγούμενες μέρες, στο προηγούμενο διάστημα, αλλά πιο έντονα, δεν βλέπουμε και τόσο ήρεμα νερά, ή μάλλον βλέπουμε μια άλλη περίεργη συνθήκη. Η Τουρκία να προσπαθεί να αποκτήσει δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα στο μισό Αιγαίο βάσει ενός εσωτερικού της νόμου. Βέβαια, παρεμπιπτόντως, αυτή η εβδομάδα που πέρασε είχαμε και μια ελληνική, ένα ελληνικό θρίαμβο θα μπορούσε να πει κανείς. Μια ελληνική επιτυχία την οποία ελάχιστοι κράτησαν στο μυαλό τους. Μάλλον δεν πήρε τα φώτα της δημοσιότητας που αντιστοιχούσε. Τι προσπάθησε να κάνει η Τουρκία? Να πουλήσει με έναν τίτλο Turk Aegean, τουρκικό Αιγαίο δηλαδή, τουρισμό. Τα μικρασιατικά παράλια και τα λίγα νησιά, Ιμβροτένεδο και κάποια μικρά νησάκια. Θα μοσχονήσει για να κάνω λάθος εκεί μπροστά στη Σκηδονή, στην Μικρά Ασία, ως τουρκικό Αιγαίο, Turk Aegean. Αυτό κατέπεσε νομικά, χάθηκε και σε δεύτερο επίπεδο, χάθηκε σε επίπεδο της επιτροπής εκείνης που μπορεί, επιτρέπει σε κάποιες χώρες ή όχι, ή απαγορεύει, στην προηγούμενη περίπτωση απαγορεύει στην Τουρκία, να πουλάει ως copyright το όνομα αυτό. Θα μου πείτε και τι με αυτό, η Τουρκία θα συνεχίσει να το λέει, η Τουρκία, ο τουριστικός, ο τουρκικός αντίστοιχος τουριστικός, αντίστοιχος σε ό,τι τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες

operators, όπως τους λένε, που είναι και άλλοι, δεν θα μπορούν να πουλάνε τέτοιο, δεν θα επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει αυτή η, αυτό το marketing, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για πολιτικό marketing, εμπορικό marketing, το οποίο επηρεάζει την γεωπολιτική. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει Turk Aegean, απαγορεύεται ως όρος, και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Ανάπτυξης, αν δεν κάνω λάθος, και του Τάκη Θεοδωρηγάκου ως υπουργού, ο οποίος το πάλεψε συστηματικά και το πέτυχε. Γι' αυτά αργότερα, σε μια ώρα περίπου, με τον κύριο Σταθακόπουλο, και καλά να είμαστε στο τέλος, στο τελευταίο βιράζ της δύο ώρες αυτής εκπομπής, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Κοσένα, ο οποίος είναι... Θα μιλήσουμε για τουρισμό, θα μιλήσουμε για την γαλάζια ανάπτυξη, για το τι σημαίνει θαλάσσιος τουρισμός, όχι για τη γαλάζια πατρίδα, αυτός είναι άλλη αιφιολογία του Τουρκού. Θα μιλήσουμε για την κουραζιέρα, για τα ελληνικά νησιά, για την ελληνικότητα εν πλώ στο θαλάσσιο τουρισμό, αφού έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε σε μια απόλυτα μεταβατική περίοδο, μια ημερομηνία σταθμό, δηλαδή είναι το τριήμερο που μας εισάγει στο καλοκαίρι και οι θάλασσες μας περιμένουν.

Και αφού ο Γιάννης Πυρίδης διάλεξε το Αφρικά και Τότο, έτσι μου ήρθε συνειρμός. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι αυτό το 2ωρο μιλάμε για πολιτική, γεωπολιτική και τουρισμό. Ωραία. Το Αφρικά έχει τη σημασία του μέσα σε αυτήν την κουβέντα. Γιατί θυμήθηκα ότι όταν προοδευτικοί Τουρκοκύπριοι πολίτες ξέδωσαν ένα περιοδικό το οποίο το λέγανε Ευρώπα και ασκούσαν κριτική στο καθεστώς του Ντεκτάς, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν έχει σημασία σε ποιο καθεστώς, στην τουρκοκυπριακή διοίκηση του ψευδοκράτους, όπως λέμε επισήμως, τότε η διοίκηση είχε κλείσει το περιοδικό με τους γνωστούς τρόπους που στην Τουρκία γίνονται αυτά τα πράγματα, ή μάλλον και στη Βόρεια Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο, και το επανεξέδωσαν και το ονόμασαν οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι από Ευρώπη, Αφρική.

Εδώ είμαστε, πάντα το Ernest Radio 105,8 και αυτό που δεν είπα, παρέλειψα το χαμπάρι, το είχα σημειώσει για την εισαγωγή, αλλά δεν πειράζει, ακόμα στην εισαγωγή είμαστε αυτού του γύρου, είναι ότι σαν σήμερα το μακρινό 1859 άρχισε να λειτουργεί το Big Ben, το περίφημο ρολόι του Λονδίνου. Το Big Ben χτύπησε για πρώτη φορά λοιπόν την 31η Μαΐου του 1859 και αυτό μου έφερε στο μυαλό μου μια έτσι διεστραμμένη δική μου εντελώς σκέψη και ανάλυση. Είχα διαβάσει κάποτε ότι ενώ σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης υπάρχουν ρολόγια, δημόσια ρολόγια, πολύ πριν τα ρολόγια χειρός και τώρα πια τα κινητά φυσικά μας ορίζουν τον χρόνο, πουθενά στις αγορές της Ανατολής δεν βρίσκεις ρολόγια. Δεν υπάρχει η έννοια του χρόνου, ή μάλλον ο χρόνος είναι πιο ράθυμος. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, αλλά ως τελικό αποτέλεσμα βλέπει και κάποιοι κοινωνιολόγοι και ιστορικοί είχαν αποδώσει τον πλούτο στη Δύση λόγω της έννοιας του χρόνου που επιβάλλει και κάποιες συνθήκες, κάποια δεδομένα. Δηλαδή θα ξυπνήσεις, θα πας, θα δουλέψεις, θα σταματήσεις, θα γυρίσεις σπίτι σου, θα ξανανοίξεις το μαγαζί σου και πάει λέγοντας με βάση κάποιους χρόνους στα παζάρια, στις αγορές δηλαδή της Ανατολής. Αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο σιγά σιγά. Αυτό το σιγά σιγά πλούτο δεν παρήγαγε. Οικές μου, δικοί μου προβληματισμοί λόγω της ημέρας. Μια μέρα πολύ σημαντική. 31 Μαΐου έληξε η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη ολόκληρου του νησιού μετά το πρώτο γεφύρωμα στο Μάλεμε, την αμέλεια του Νεοζηλανδού συνταγματάρχη όπως έχει γραφτεί, τέλος πάντων το νησί, η μάχη της Κρήτης χάθηκε, κατελήφθη από τους Γερμανούς. Είναι η ίδια μέρα που ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Άντας, οι πρώτοι παρτιζάνοι της Ευρώπης, όπως ο Σαρλ ντε Γκολ τους είχε αποκαλέσει, κατέβασαν τη σβάστικα την Ακρόπολη. Κρύπα λοιπόν, αφού είπαμε ότι αυτή η δίωρη εκπομπή θα κοιτάει τις μέρες που πέρασαν και θα λοξοκοιτάει και την εβδομάδα που έρχεται, δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε ότι βεβαίως έχουμε δύο κόμματα στην Ελλάδα, μάλλον παράγουμε περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε, αλλά αυτό δεν είναι σημερινή συνθήκη, ήδη ισχύει εδώ και χρόνια. Αλλά αυτή η εβδομάδα που πέρασε, τι είχαμε μάλλον από την προηγούμενη Κυριακή, αλλά είναι η εβδομάδα δηλαδή πριν σας αποχαιρετήσω, είχαμε τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Μια καταπληκτική ερυθρόλευκη βραδιά, ερυθρόλευκη χρονιά. Συλληπτήρια, δύο φορές είναι πράσινα, έχουν πράσινα μυαλά. Τι να κάνουμε, κανείς δεν τελείωσε.

Και βέβαιως μπορεί να μεγαλώνουμε εμείς, να μεγαλώσουν τα παιδιά μας, να μην έχουμε το άγχος των Πανελλήνων, Πανελλήνες τις λέγαμε, των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε χιλιάδες παιδιά τα οποία ξεκίνησε ο δικός τους Γολγοθάς, να το πούμε έτσι, η τεράστια μάχη που έχουν να δώσουν απέναντι σε μια περίεργη κατάσταση, στην δυσκολότερη ηλικία που μπορεί να περνάει ένας άνθρωπος, στα 17 του, μπορεί να ακούγεται πολύ ώρα στα 17, αλλά είναι η δυσκολότερη πραγματικά πάνω στην εφηβεία του, 17-18, να πρέπει να δώσει, να ανέβει και ένα όρος, να δώσει έναν αγώνα για να μπει σε ένα... Η ελληνική κοινωνία είναι, τι να κάνουμε, εντάξει, έτσι δομημένη, που θεωρεί υποχρεωτικό σχεδόν ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία να σπουδάσει, να πάρει μια απόφαση ζωής. Υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα, βεβαίως, το οποίο το συναντούν αμέσως μετά. Μπαίνουν σε μια σχολή την οποία δεν τους αρέσει και δεν μπορεί να κινηθούν μέσα σε αυτή τη σχολή, να υπάρχει μια, σε αυτό το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Μια κινητικότητα δηλαδή. Αλλά όντως, σωστό είναι αυτό που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία, χωρίς κανένας να την έχει υποχρεώσει, το ενσυκτοδός το έχει κάνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, εδώ θα μπορούσαμε να κάνεις και σχεδόν έναν αιώνα, αλλά οπωσδήποτε εδώ και 60 χρόνια από το δημόσιο, από το δημόσιο πανεπιστήμιο, δωρεάν δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, ποντάρει, επενδύει σε αυτό το οποίο αποτελεί ένα εφαλτήριο κοινωνικής κινητικότητας. Φτωχά παιδιά που σπουδάζουν και γίνονται γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, οτιδήποτε, φτιάχνουν το μέλλον τους μέσα από τις σπουδές τους και από μια οικονομική τάξη περνάνε σε μια άλλη. Οπωσδήποτε ισχύει και αυτό, και αυτό είναι το θετικό του συστήματος. Τα πολλά αρνητικά υπάρχουν και θα μπορούσαμε να τα συζητάγαμε για χρόνια, αν δεν τα έχουμε βιώσει τόσο πολύ, που μάλλον θα ήταν μια φλιαρία που δεν χρειαζόταν. Τώρα ακούω βέβαια πολιτικούς που βγάλαν λόγους ακριβώς για το συγκεκριμένο γεγονός, για τις Πανελλήνες που ξεκίνησαν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι ήταν, συγγνώμη, δεκάρικοι της Βουλής των Εφήβων. Είναι μια ευκαιρία, αλλά δεν είναι το τέλος, δεν είναι τα πάντα. Ναι, μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, όλα αυτά γνωστά και κοινότυπα, και κοινότοπα. Αλλά, εντάξει, στα παιδιά, στους 17 ρίδες, που τα έχουν δώσει όλα για να μπουν στην σχολή της επιλογής τους, αυτά ακούγονται ως λόγια κοπανιστά του αέρα, επεαπτερόντα, που θα λέγανε αρχαίοι Έλληνες.

Με αυτά και με αυτά, 12 και 29 πρώτα λεπτά, θα πάμε όχι σε ειδήσεις, δεν έχουν ειδήσεις στις και μισή τις Κυριακές, θα πάμε σε διαφημίσεις σήμα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας των δύο ωρών του Κυριακή μεσημέρι, Earthling Radio 105,8.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Χρόνια πολλά στον Γιάννη Κούτρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1955 και επιλέξαμε αυτό το εμβληματικό οπωσδήποτε τραγούδι. Αποδίδει, είναι η πρώτη εκτέλεση του τεράστιου Κουροσίβου, που βεβαίως με τη σειρά του είναι μέρος της μουσικής σπουδής, ουσιαστικά θα λέγαμε, γιατί έχει κάνει αλλεπάλληλα άλμπουμ ο Μακαρίτης Θάνος Μικρούτσικος πάνω στους στίχους του μεγάλου. Γεννημένο στο Χαρμπίν της Κίνας, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, μεγαλωμένου στην Ελλάδα, κοσμοπολίτη και κοσμογυρισμένου ναυτικού Νίκου Καβαδία. Χρόνια πολλά στον Γιάννη Κούτρα που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, είπαμε στην αρχή, πολιτική, γεωπολιτική, τουρισμός. Ώρα της πολιτικής. Εδώ ζητήσαμε από τον καλό συνάδελφο και φίλο πάνω απ' όλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Μιχάλη Μιχαήλ, από το Αθηναϊκό Πολιτικό Συντάκτη του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τι έχει γίνει αυτές τις μέρες. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλό τρίμερο.
0: Όντως, οι ευχές είναι κοινές. Βρισκόμαστε σε μια πολύ περίεργη περίοδο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πολιτικά έχει στη μάση να έχουν ιδρυθεί δύο κόμματα μέσα σε πέντε μέρες.
1: Κοίταξε, στα πρόσφατα χρόνια, δηλαδή την τελευταία 20ετία, όχι. Αλλά θα σου πω ότι κάπως σχεδόν, όχι με απόλυτη ακρίβεια, κάπως έτσι ξεπεταγόταν και διάφορα κομμάτια και κομματίδια μόλις ξεκίνησαν τα μνημόνια το 10.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: διάβαζα.
1: Είναι ακριβώς ίδιο, αλλά περίπου. Δηλαδή, τότε ναι. Ιδρύθηκε και είχαν ιδρυθεί και
0: οι
1: Έλληνες, ναι. Είχαν ιδρυθεί.
0: Η Δημοκρατική Αριστερά. Ναι.
1: Η Δημοκρατική Αριστερά είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ ένα κομμάτι.
0: Εντάξει,
1: είχε φτιάξει τη ΔΙΜΑΡ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν αυτές οι ανακατατάξεις. Το θέμα είναι ποιος αντέξει τον χρόνο. Αυτό είναι το.
0: Ένα ερώτημα που μου βγαίνει στο μυαλό, δεν ξέρω δηλαδή με την πολιτική σου εμπειρία αν έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας πέσαν σε μια παγίδα που τους έστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν έπεσε, κρατήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί το λέω αυτό? Τι εννοώ? Ότι όταν ο Πρωθυπουργός μετά την πρόσφατη κοινοβουλευτική ομάδα που είχε η Νέα Δημοκρατία, ρωτήθηκε, πιέστηκε, είπε εντάξει παιδιά, μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν εκλογές. Την αμέσως επόμενη μέρα το μάζεψε κάπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήμουν στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λέγοντας μετά τη ΔΕΘ είναι και ο Μάρτιος του χρόνου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν, λένε, μια μικρή παγίδα που οδήγησε και τους δύο να βγουν μπροστά, να βγουν στο μεϊντάνι που θα λέγανε στο χωριό μου. Δεν ξέρω, ισχύει.
1: Έχει μια βάση αυτή
0: η ανάλυση.
1: Δεν ξέρω εάν ήταν σχεδιασμός κεντρικός στρατηγικής, ακριβώς έτσι, αλλά μια βάση ως επιλογή έχει και δεν είναι μόνο απλά θεωρητικά λογικοφανής. Διότι για να θυμίσουμε λίγο τι συνέβαινε τον τελευταίο καιρό. Η κυβέρνηση ήταν στριμωγμένη και είναι στριμωγμένη. Απ' την άλλη, υπήρχε αυτή η απειλή, θα κάνω κόμμα, δεν θα κάνω κόμμα, θα κάνουμε κόμμα, δεν θα κάνουμε κόμμα.
0: Άντε, πότε θα το κάνετε?
1: Ναι. Όλο αυτό δημιουργούσε μια πολιτική ρευστότητα, η οποία δεν άφηνε να μπορεί να υποστηρίξει πιστικά το αφήγημά της περί σταθερότητας. Οπότε, ναι, μπορεί να έχει να κάνει μια τακτική κίνηση και να είπε ωραία, ας αφήσω το ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τώρα, ακόμα και το καλοκαίρι θυμάσαι λέγανε, μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να ανοίξουν τα χαρτιά τους, να έχει μπροστά του ο κύριος Μητσοτάκης όλα τα δεδομένα ή τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, και να κάνει και να φτιάξει τη στρατηγική του μετά και να προσαρμόσει τη στρατηγική του.
0: Μιχάλη,
1: βέβαια, ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν τσίμπησε.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν τσίμπησε. Αλλά τι θα κάνει όμως? Τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι τελικά θα αποπειραθεί να φτιάξει μια κομματική οντότητα. Θα φτιάξει κόμμα. Το ερώτημα είναι πότε θα το κάνει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χρόνος. και πόση και τι απήχηση θα δώσει, δηλαδή πόσοι αμέσως θα τον ακολουθήσουν, όχι με πρόσωπα τόσο, ποιες ομάδες ψηφοφόρων του ευρύτερου χώρου της κεντροδεξιάς θα τον ακολουθήσει.
0: Δεν νομίζω να απευθύνεται στην κέντρο δεξιά ο κ. Σαμαράς.
1: Κοίταξε, λέω, δεν απευθύνεται εκεί ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά θα σου θυμίσω ότι ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1900, τη δεκαετία του 70 και μετά και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής ψήφους κεντρών συντηρητικών ψηφοφόρων παίρνανε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και, και ο Αντώνης Σαμαράς το 2012 μετά μπροστά σε εκείνη ήταν αμυγός όλοι τους.
0: Καλά, σε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση.
1: Θέλω
0: έτσι
1: να πω δηλαδή ότι κάποιοι ψηφοφόροι πάνε, αλλά δεν βαρύνεται εκεί. Προφανώς ιδεολογικά πολιτικά δεν απευθύνεται στον κεντρό χώρο, στους κεντρώους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, στους συντηρητικούς πατριωτικούς ψηφοφόρους απευθύνεται ο ίδιος χρόνια και εκεί έχει επιρροή ο ίδιος.
0: Ναι,
1: και λαϊκή βάση της δεξιάς, να το πω έτσι.
0: Σωστά το λες, και βέβαια εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα ακόμα. Τι θα κάνει, μια ακόμη παράμετρος δηλαδή, ποια θα είναι η στάση, αν θα είναι σιωπηρή ή χειρή του κυρίου Κώστα Καραμαλή, έτσι, άλλος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Κώστας Καραμαλής μπορεί να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να πάει σε ένα κόμμα Σαμαρά, να το πω έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι θα το κάνει αυτό, και για λόγους ιστορικής, προσωπικής, οικογενειακής παρακαταθήκης.
0: Κατανοητό πολιτικά, είναι αυτό που λες και λογικό είναι, έτσι
1: πολιτικά
0: ακούγεται.
1: Όμως, αλλά πολιτικά όμως φαίνονται να υπάρχει μια, πώς να το πω, να εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος. Διότι θα σου θυμίσω και την προφεσινή κουβέντα που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο για την παρουσίαση ενός βιβλίου, που ο κ. Καραμαλής είπε μέσα σ' πολλά από αυτά που λέει και ο κ. Σαμαράς, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν λέω εγώ ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία να πάει στο Σαμαρά, εφόσον ο κ. Σαμαράς ολοκληρώσει το εγχείρημα.
0: Μπορεί να μην βγει ανοιχτά, αλλά να κλείσει το μάτι που λέμε, έτσι, να κλείσει.
1: Μπορεί να βγει, να είναι πολύ πιο σαφής, ότι να μιλήσει για την ενότητα της παράταξης, ότι όλοι έχουν, ότι αυτές όλα αυτά πρέπει να ξαναβρούν τον κεντρικό χαρακτήρα της Νέα Δημοκρατία. Να τα πούμε απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει μία μετακίνηση στο κέντρο, η οποία βασικές πολιτικές αντιλήψεις και νοοτροπίες επί χρόνια της δεξιάς δεν τις ακολουθεί, διότι θεωρεί ότι είναι ξεπερασμένες. Και ένας κόσμος που πιστεύει σε αυτά πηγαίνει στις άκρες. Δηλαδή, το ότι δεν ήθελε τον γάμο ομοφυλοφίλων, το ότι θέλει να υπάρχει μια συντηρητική αντίληψη για την κοινωνία. Όλα αυτά που χαρακτηρίζουν μια δεξιά παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία διαχρονικά κομματικά στην Ελλάδα, σε μεγάλο βαθμό τα έχει περιορίσει και τα έχει κάνει ανοίγματα φιλελεύθερα. Δηλαδή,
0: δεν είναι εντυπωσιακό ότι ένας φιλελεύθερος κεντροδεξιός που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να είναι δεδομένο βεβαίως, ότι εύλογο μάλλον, ότι δέχεται πειρά από την σκληρό πυρήνα της δεξιάς παράδεξής τους, αλλά δεν είναι περίεργο, αξιοπερίεργο, ότι δέχεται πειρά λυσαλέα και από την κέντρο αριστερά? Δηλαδή, μια που μιλάμε για με όρους πολιτικής γεωγραφίας, δηλαδή αυτή η πολιτική που περιγράφεις, αυτή η πολιτική που περιγράφει, να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου, μισό λεπτό, Μιχάλη. Μιλάμε πάντα με τον Μιχάλη Μιχαήλ, πολιτικό συντάκτη από το Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων εδώ στην ΕΡΤ News Radio στις 105,8. Μιχάλη, αυτή η πολιτική που περιγράφουμε, που περιγράφει και συμφωνώ, που θα μπορούσε να χαρακτηρίζει την πολιτική Κυριάκου Μητσοτάκη, δέχεται αμφίπλευρα πείρα. Δεν είναι αυτό παράδοξο?
1: Είναι παράδοξο, αλλά δέχεται για τους αντίθετους λόγους από αυτούς που δέχεται από τα δεξιά. Δηλαδή, ενώ οι δεξιοί δεν θέλουν κανένα τέτοιο άνοιγμα, οι μεν αριστεροί που είναι υπέρ, ακριβώς επειδή το κάνει κάποιος όχι από το δικό τους χώρο, αλλά κάποιος από τον φιλελεύθερο χώρο, αντιδρούν. Δηλαδή,
0: έχει λογική αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι
1: Έχει λογική αυτοσυντήρηση. Γιατί σου λέει, αν έρθει εσύ,
0: μάλιστα,
1: και μου κάνει άνοιγματα και μου πάρει την πολιτική μου, εγώ πώς, τι θα βλέω? Άρα πρέπει να αντιδράσω και να κάνω. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Δεν λέω ότι είναι σωστό, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι, δεν αξιολογούμε, περιγράφουμε τώρα.
1: Ναι,
0: δεν είναι,
1: ναι. Γιατί όχι, εγώ πάω, κάνω και μια αξιολόγηση για την εξής λογική, διότι αν δεις ότι αυτοί οι κεντροαριστεροί που αντιδρούν σε αυτά τα ανοίγματα, τα φιλελεύθερα που κάνει ο Μητσοτάκης, είναι και αυτοί κατά βάση συντηρητικοί από την άλλη πλευρά.
0: Τα οποία βέβαια ανοίγματα, για να είμαστε δίκαιοι, τα λέμε φιλελεύθερα, αλλά απ' την άλλη πολιτικά είχαν και έχουν και σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ακρεφνείς φιλελεύθεροι κατηγορούν, ο Ανδρέας Αδριανόπουλος μας μιλούσε εδώ πριν από κανένα δύο μήνες και ουσιαστικά ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση για την επιδοματική πολιτική όπως τη χαρακτηρίζει που ακολουθεί. Αλλά και στην πανδημία με τον COVID είχε μια ξεκάθαρη σοσιαλδημοκρατική πολιτική.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς έρχονται τώρα και οι κεντροαριστεροί, οι σοσιαλδημοκράτες και οι αριστεροί και σου λένε, αν αυτά τα κάνεις εσύ, εμείς τι θα κάνουμε. Ή εν πάση περιπτώσει τα κάνεις στραβά, ενώ εμείς θέλουμε να τα κάνουμε με ένα διαφορετικό τρόπο για να τα είναι, για να είναι καλύτερα.
0: Και για να προχωρήσουμε.
1: Και αυτοί, γιατί καλύπτει και το χώρο τους. Αυτό είναι η ιστορία όλη. Και αυτό και μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Όμως ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι ούτε από τα αριστερά του της κυβέρνησης, ούτε από τα δεξιά, υπάρχει ένα συγκροτημένο πλαίσιο πολιτικής, το οποίο μπορεί να πει στον κύριο Μητσοτάκη, άκου τώρα, είμαστε εμείς που θα κοντραριστούμε με σένα και η ελληνική λαό έχει να διαλέξει μεταξύ εμένα και σένα.
0: Ναι.
1: Ενώ για να καταλάβει, για να έχει δυναμική και για να έχει περιεχόμενο και να πει ο κόσμος, κάτσε εδώ, υπάρχουν δύο πράγματα τώρα.
0: Για να δούμε λίγο, για να δούμε λίγο και τον υπόλοιπο χώρο. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει μια πιο αριστερή, δεν θα πω αριστερή, πιο κλασικά ριζοσπαστική ρητορική απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό δεν αφήνει και μια πιο κοντά στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, όχι η ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν υπάρχει, θα έρθουμε και εκεί. Αυτό δεν αφήνει ένα κενό στο κέντρο το οποίο κερδίζει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως αφήνει. Απλά το ΠΑΣΟΚ θεωρεί, καταρχήν θα σου κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν θεωρώ εγώ ότι είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ η ρητορική του. Είναι πιο κλασική πασοκική. Αυτό που ξέραμε το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη δεξιά με τη ρητορική της δεκαετίας του 80 και του 90.
0: Ναι, μπράβο, πρέπει να πάμε 30-40 χρόνια πίσω τώρα.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει σήμερα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι έχει αυτά τα θέματα που τα σκαμπανεβάσματα. Πότε τσιμπάει και πάει προς τα πάνω και μόλις ζωρίζει τα πράγματα πάει προς τα κάτω. Πολύ περισσότερο τώρα που εμφανίζεται και ο Τσίπρας, ο οποίος θέλει να εκφράσει από τα αριστερά του, να το πω έτσι, να εκφράσει περίπου αυτά που λέγεται το ΠΑΣΟ. Και το λένε ανοιχτά δηλαδή. Εμείς, παιδιά, θέλουμε να συνεχίσουμε τον αντιπροπαπανδρεϊσμό, ας πούμε. Γι' αυτό και τα υιοθετήσει όλα τα επικοινωνιακά,
0: λοιπόν,
1: τα κόλπα κτλ.
0: Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Θα σου εξομολογηθώ. Μεταξύ μας ακούει όλη η Ελλάδα. Αλλά δεν πειράζει. Θα εξομολογηθώ ότι έχω από κοινό φίλο ερευνητή, όχι ιδιοκτήτη εταιρείας, αλλά.
1: Ερευνητή, ναι, δεν έχει σημασία.
0: Κεντρικού στελέχους, καταξιωμένης όμως εταιρείας, την πληροφόρηση ότι μια ιδιωτική έρευνα που ολοκληρώθηκε χθες, σήμερα έχουμε Κυριακή, χθες, ναι, χθες το μεσημέρι, Σάββατο, ότι αυτή η θολή, ας πούμε, πολιτική του ΠΑΣΟΚ δεν το ευνοεί. Δεν ευνοεί τη χαρά.
1: Το πάνω δεν το ευνοεί. Γιατί αν ο πληροφόρος πει, ωραία, αν αυτά που λες, κύριε του ΠΑΣΟΚ, έχουν βάση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα είναι καλύτερο ο Τσίπρας. Αν δεν έχουν βάση και θες να γίνει εδώ, αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν κινδυνεύει ούτε από τον Τσίπρα με τίποτα. Κατά την δική μου εκτίμηση και την ανάλυση. Κινδυνεύει από αυτά που δεν κάνει το ίδιο.
0: Όταν λες δεν κινδυνεύει από τον Τσίπρα, συγγνώμη. Οι δυο τους μάχονται. Καλά, πέρα από το τι λένε μαξιμαλιστικά. Στην ίδια δεξαμενή, ποιος θα είναι δεύτερος, έτσι δεν είναι.
1: Το μεγάλο μέρος δεξαμενής, ποιος θα είναι δεύτερος, είναι πολλοί παράγοντες όταν κρίνουν. Μην βιαζόμαστε ακόμα. Άλλο όμως θέλω να πω εγώ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει κάποια πράγματα βλέποντας ότι τον Τσίπρα από τη μια μεριά να θέλει να ανοίξει περπατησιά και την κυβέρνηση από την άλλη να το πιέζει. Αυτά που πρέπει να κάνει δεν τα κάνει. Αυτό δημιουργεί μανι-μάνι, το φέρνει σε δύσκολη θέση άμυνας. Να κάνει κλωσικές μπουνιές δεξιά-αριστερά και βεβαίως να τρώει και από τη μια και από την άλλη. Να τα πούμε έτσι πρακτικά, απλά τα πράγματα, σχηματικά. Άρα το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, ενώ έχει τη δυνατότητα να βγει από πάνω, δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Δεν το κάνει. Πρώτον, διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αισθάνεται ότι αν το κάνει, θα αναπτυχθεί μια τέτοια δυναμική την οποία ο ίδιος ως ηγέτης δεν θα μπορεί να εκφράσει. Λόγω της ανυπάρκειας των δεδομένων των δυνατοτήτων, λόγω του ότι μπορεί να εμφανιστούν και άλλα πρόσωπα τα οποία θα παίξουν ρόλο, λόγω. Δεύτερον, διότι αναπτύσσοντας μια τέτοια δυναμική, ο ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει και ένα σενάριο και μια δυνατότητα διαχείρισης. Που δεν την έχει, γιατί η ζημιά που έχει πάσει το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ποια γραμμή έχει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν πολλοί αναλυτές. Η ζημιά που έχει πάσει το ΠΑΣΟΚ από τα μνημόνια και μετά δεν είναι μόνο αυτά που λέει, και αν τα λέει έτσι, αν τα λέει αλλιώς. Είναι ότι κάτω από το ηγετική, το ηγετικό ρετυρέ, όλο το υπόλοιπο πράγμα είναι παντελώς αδύναμο. Δηλαδή, μπορεί να λέει μια ωραία ιδέα, για παράδειγμα, και να μην υπάρχει κόσμος από κάτω να τη ζυμώσει.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, πάντως στο ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που κάνει αντιπολίτευση προγραμματική. Δηλαδή, έχει καταθέσει στοιχεία προγράμματος.
1: Σε επίπεδο βουλής και σε επίπεδο ηγεσίας. Μάλιστα. Σε επίπεδο μαζικού χώρου, που θα πάει να βρει το ψηφοφόρο, εκεί έχει τεράστιες αδυναμίες.
0: Γιατί όμως.
1: Που το ξέρεις εσύ από τη δική σου γνώση, το τι συμβαίνει σε όλο τον Πειραιά και την Αυτοπλοεία. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το χειμώνα μια πλήρη πρόταση διαχείρισης των ελληνικών λιμένων.
0: Σωστό είναι.
1: Όποιος τη διαβάσει θα πει, αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Αυτό, τέρμα, τίποτα. Το παίρνει και το κάνει όπως είναι, λέξη-λέξη.
0: Ωραία, δεν το μεταλαμπαδεύει κανείς. Δεν το περνάει, δεν το επικοινωνεί, όπως λέμε.
1: Αφού το έκανε και το παίρνει στον Πειραιά και είπαν ωραία πράγματα, μας τι περίμενε την άλλη μέρα να γίνει. Να το πάρουν οι τοπικοί παράγοντες.
0: Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι αξιοπερίεργο, διότι Μιχάλη μου.
1: Γιατί δεν έχει πια, δεν έχει μεσαία στελέχη. Ο Αντρέας Παπανδρέου και η πολιτική αλλαγή του 81 έτυχε για τρεις λόγους. Λόγω της δικής του προσωπικότητας που έδωσε το όραμα και μιλούσε με τον κόσμο. Δεύτερον, συνεπήρε μια κοινωνία που ερχόταν και έλεγε θέλω την αλλαγή. Και ένα μεσαίο στελεχειακό δυναμικό, ικανό. Το οποίο πήρε πάνω του και το έτρεξε. Παντού. Εδώ δεν υπάρχει αυτό στο ΠΑΣΟΚ.
0: Παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί και στα συνδικάτα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, με άλλους όρους και άλλες συνθήκες όπως είναι τα λοιπά, έτσι.
0: Ναι.
1: Με άλλους όρους και άλλες συνθήκες. Και δεν είναι το ίδιο πράγμα οι Δήμοι που ήταν τη δεκαετία του 80, του 90 ή και του 2000 με σήμερα. Με περιορισμένα οικονομικά.
0: Ωραία. Μιλήσαμε για την κυβέρνηση, μιλήσαμε για τον κύριο Σαμαρά, μιλήσαμε για το ΠΑΣΟΚ. Για τον κύριο Τσίπρα δεν είπαμε πολλά. Παρά μόνο ότι εμφανίστηκε.
1: Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί, βλέπει λοιπόν ακριβώς αυτές τις αδυναμίες της πλευράς του ΠΑΣΟΚ και προσπαθεί να εμφανιστεί ως εγώ είμαι πια το γνήσιο και νεοπασοκικό, να σας το πω έτσι, κεντροαριστερό, σοσιαλδημοκρατικό. Ρεύμα και πρόταση και μπορώ να την εκφράσω καλύτερα ποντάροντας τα επικοινωνιακά του χαρακτηριστικά τα οποία είναι ενισχυμένα, είναι στα δεδομένα και επίσης το γεγονός ότι βλέπει ότι δεν γίνεται.
0: Είναι πόσο πιστικός μπορεί να είναι, πόσο η επιστροφή αυτή για να μιλάμε ελληνικά και να μπούμε ριμπράνε και τα λοιπά.
1: Σε έναν κόσμο έχει απήχηση. Σε έναν κόσμο έχει απήχηση.
0: Θα έλεγε κανείς ότι το 17% που πήρε το 23. Είναι ένα ποσοστό που αποτελεί την βάση του, τον πυρήνα, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Όχι.
1: Γιατί το 17 που πήρε το 23 ήταν και αυτό που είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και διαφωνεί, είναι αυτό που είναι στη Νέα Αριστερά και είναι διχασμένη, είναι πολλά. Αν δεις και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αυτές που βγήκαν πρόσφατα, για τις οποίες είναι μεγάλη κουβέντα τέλος πάντων, λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μία εμβέλεια κοντά στο 12%. Άρα αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει.
0: Μιχάλη, εγώ ξέρεις, υπάρχει και η σημειολογία μετά, πέρα από τη σημασιολογία στην πολιτική. Δηλαδή είναι αξιοσημείωτο ένας πρώην πρωθυπουργός να προσπαθεί να ρίξει μια κυβέρνηση, με αυτό αναφέρουμε στον κύριο Σαμαρά, αν τελικά εκδηλωθεί η πολιτική του, να ρίξει άλλη μια φορά έναν Μητσοτάκη. Δηλαδή για τον κύριο Σαμαρά θυμόμαστε.
1: Η πολιτική. Ορίστε. Δεν θα το ρίξει. Γιατί θα το ρίξει.
0: Η προσπάθειά του. Αν εμφανιστεί ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Όχι, δεν θα ρίξει την κυβέρνηση. Τότε αποχώρησε ο κύριος Σαμαράς, έκανε την πλειοψηφία στη Βουλή. Τώρα ο κύριος Σαμαράς δεν πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση. Στις εκλογές,
0: ναι, να κόψει ποσοστό που θα οδηγήσει. Όχι να ρίξει, εντάξει. Σωστό. Λάθος μου. Είναι αυτό αξιοσημείωτο, όπως είναι και αξιοσημείωτο ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έφτασε το κόμμα του εκεί που έφτασε το 36 και έπεσε στο 17, που για τα δεδομένα της αριστεράς ιστορικά είναι πολύ υψηλό ποσοστό, αλλά έφυγε τότε να θέλει να επιστρέψει διεκδικώντας, μου είπες 12. Εγώ σου λέω και 15.
1: Μπορεί να γράψαν δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ωραία. Εγώ σου λέω και 15. Εντάξει. Δηλαδή, δεν είναι να επιστρέψεις εκεί που έφυγες.
1: Ναι, αλλά με μια διαφορά όμως. Ότι στην πολιτική δεν παίζουν ρόλο μόνο τα νούμερα. Γιατί πρέπει να το δούμε και από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι η πλευρά Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας λοιπόν, τι άλλη εναλλακτική είχε? Να παραμείνει ως πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχασε πανηγυρικά την εξουσία, δεν έκανε τίποτα ως αντιπολίτευση, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί, για να κάνει τι? Άρα το μόνο που μοιάζει είναι να μπει στο παιχνίδι.
0: Για να είμαστε ακριβείς, μιλάμε πάντα με τον Μιχάλη Μιχαήλ, πολιτικό συντάκτη του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Τσίπρας συνετρίβει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ήθελε μια αναβάπτιση.
0: Δηλαδή το 36 που έγινε 32 το 2019, εντάξει, λογικό είναι. Χάνει μια κυβέρνηση, χάνει 4 μονάδες, τι έγινε. Αλλά μετά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το πήγε στα μισά.
1: Ακριβώς. Θέλω να σου πω όμως τώρα το εξής. Άρα τι επιλογές είχε? Ή να αποσυρθεί από την πολιτική για να πάει σπίτι του. Κοιτάξτε, να ξαναβαθμίσει, να ξαναμπεί μέσα στο παιχνίδι το πολιτικό. Αυτή τη φορά με μια άλλη προσπάθεια, πιο ευρεία, πιο τα λοιπά, διαπιστώνοντας, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι το Πασόκ, κατά την εκτίμησή του, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος απέναντι στο Μητσοτάκη. Ωραία. Και αυτό προσπαθεί να κάνει. Άρα η εμβέλεια του είναι αυτή που είναι. Γιατί ο πρώτος στόχος του Τσίπρα δεν είναι να κυβερνήσει. Όποιος το έχει στο μυαλό του είναι ακόμα και δική.
0: Όχι,
1: του.
0: Όχι, είναι να είναι αξιωματική αντιπολίτευση για να κυβερνήσει σε 4 χρόνια μετά.
1: Μην είναι, θα σου πω εγώ. Αλλά αν είναι μέσα στην Βουλή με μια κοινοβουλευτική ομάδα της τάξης των 30-35 βουλευτών, είναι ένας υπολογίσιμος παράγοντας τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όλοι και να πέσουν. Και στον ανταγωνισμό που υπάρχει ιστορικά, διαχρονικά, πολιτικά με το Πασόκ, που και αυτό μπορεί να είναι εκεί περίπου, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό αφοφελείται ο Μητσοτάκης. Έρχομαστε τώρα στο Σαμαρά, ο οποίος Σαμαράς από τη μεριά του τι λέει? Δεν μπορείς, κύριε, εσύ να παίζεις μόνο από τα λάθη αυτών. Πρέπει να ξαναγυρίσεις τις βασικές εργοστασιακές της παράταξής μας θέσεις. Μάλιστα. Διότι δεν μπορείς ούτε να έχεις αυτήν όλη την οικονομική πολιτική χωρίς κοινωνικό ενίσχυση, χωρίς επιδόματα, όπως είπε σωστά ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Αλλά εάν αλλάξει αυτή η πολιτική, τότε ένας κόσμος που στηρίζει το Μητσοτάκη θα πει: καλά, αφού το κάνουν οι άλλοι, γιατί να φτιάξω σε ένα πάω στον άλλον? Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλοι σε ένα παιχνίδι που μπορούν να επιβάλλουν τους όρους με τους οποίους θα γίνεται αυτό το παιχνίδι, προκειμένου η κυβέρνηση πάντα, κοιτάει να κάνει όσο γίνει περισσότερο για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη επιρροή.
0: Αυτοί που μας γνωρίζουν, Μιχάλη, αυτοί που μας γνωρίζουν είναι βέβαιοι ότι εμείς θα μπορούμε να μιλάμε μέχρι μεθαύριο.
1: Οπότε να κλείσουμε. Για να κλείσω.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Μου δείχνουν εμένα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 3 μήνες ή σε 6 μήνες ή μετά την επόμενη τις κάλπες, τις εκλογές, μου δείχνουν ότι είμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο πολιτικό για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.
0: Το κρατάμε αυτό, αν και η τελευταία μου ερώτηση θα ήταν πιο εύκολη, πιο απλή, πιο αναμενόμενη. Εσύ πότε υπολογίζεις ότι θα γίνουν εκλογές?
1: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί
0: του ενός εκατομμυρίου.
1: Στο τέλος Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Γιατί τότε θα έχουμε μία εικόνα το τι θα είναι, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και οι προκλήσεις μπροστά μας για το αν τις εκλογές θα τις κάνει ισοσμένα το φθινόπωρο ή θα γίνουν το Μάρτιο. Η διαφορά των 6 μηνών στην πολιτική παίζει ρόλο. Γιατί οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα κάνει ο Πρωθυπουργός και μας το έχει πει ο ίδιος, ο κόσμος θα τις δει στην τσέπη του 1η Γενάρη και τέλος Φλεβάρη.
0: Όπως και πέρσι. Όπως και πέρσι. Αυτές όποιες ήταν.
1: Αν όμως οι συνθήκες.
0: Για κάποιους ήταν εντυπωσιακές, βέβαια.
1: Εάν λοιπόν οι πολιτικές συνθήκες, τα διεθνή οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις, μπορεί να γίνει το φθινόπωρο. Αλλά αυτό θα αποφασιστεί μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, πριν τη ΔΕΘ. Εκεί νομίζω είναι. Ο Μητσοτάκης πηγαίνει με γραμμή. Αυτό φαίνεται.
0: Ωραία. Δεν χαλάνε τα μπάνια του λαού, λοιπόν. Πάμε για μπάνια. Πάμε για διακοπές. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Μιχάλης, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Μιχάλης Μιχαήλ, φίλος πάνω απ' όλα εδώ και χρόνια. Και πολύ καλός συνάδελφος και πολύ έμπειρος πολιτικός συντάκτης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είχε την ευγένεια να χαλάσει περίπου μισή ώρα 20 λεπτά από αυτήν την Κυριακή του μεσημέρι, για την Κυριακή μεσημέρι Earthlings Radio 105,8. Θα πάμε σε ειδήσεις, βέβαια, κανονικά στη μία, και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα, νέο κεφάλαιο, γεωπολιτική, και θα δούμε και τους γείτονες τι κάνουν οι Τουρκοί εκεί δίπλα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπολού. Στα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι θα επεκταθεί και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο, και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα χωρίς αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις έστειλε μήνυμα στήριξης προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους, τονίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή, υποστηρίζοντας πως εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί λίγους και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Στο πεδίο της οικονομίας, ο κύριος Τσουκαλάς έκανε λόγο για ένα παράδοξο μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνική ευημερία, όπου τον κατηγορεί ότι η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών συνεχίζει να υποχωρεί εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της αντιστοιχίας μεταξύ εισοδημάτων και κόστους ζωής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση του κόστους στέγασης καθώς και στις υψηλές τιμές ενέργειας, καυσίμων και βασικών αγαθών. Για μέτρα φιλοδόρημα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Διευρύνεται το μέτωπο των συγκρούσεων στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ και ύψωσε εκεί την Ισραηλινή σημαία. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν ασπεσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Δεν θα αποδεχθούμε συμφωνία η οποία δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του έθνους μας», δήλωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μουχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις υπόπτων προχώρησε η αστυνομία στη Γαλλία μετά τα βία επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Αζέν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη, που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΠ. Οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολυετή δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 90χρονη γυναίκα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πτολεμαΐδα από τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Η 90χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους πυροσβέστες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου δυστυχώς κατέληξε λόγω των αναθυμιάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός, άνεμη δυτική ως 4 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη επίσης τους 30. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: sing, sing, sing. Δηλαδή τραγούδα, τραγούδα, τραγούδα. Benny Goodman, ο κύριος Μακαρίτης πλέον, βεβαίως, αφού είχε γεννηθεί σαν χτες το 1909, Benny Goodman, ο λεγόμενος και αποκαλούμενος βασιλιάς του σινγκ, κλαρινίστας, τεράστιος, νομίζω το απολαύσαμε όλοι. Γι' αυτό το αφήσαμε και ολόκληρο το συγκεκριμένο κομμάτι να ακουστεί. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, πάντα εδώ, το ίδιο πλήρωμα παραμένει. Φυσικά ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων και στην βοήθεια στις μουσικές επιλογές. Κάποια δεν λέγω κι εγώ. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην ροή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της δίωρης παραγωγής. Η Μαρία Κόντου είναι όλη τη βδομάδα δίπλα μου, δίπλα στον Νότιο Ανανιάδη που είναι πίσω από το μικρόφωνο, οργανώνοντας αυτήν την εκπομπή. Ernest Radio, είπαμε, 105,8 στην Αθήνα, στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα από τους κατατόπους αναμεταδότες της ΕΡΤ. Και τι λέγαμε στην αρχή, λέγαμε πολιτική, γεωπολιτική και αργότερα και τουρισμός, γιατί καλοκαιράκι έρχεται. Λοιπόν, έχω τη χαρά να συνομιλώ με έναν επίσης φίλο από τα παλιά, αλλά καλό επιστήμονα, που μπορεί να μας πει πράγματα που με τα λόγου γνώσεως, τα οποία έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινότητά μας. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Διεθνολόγος.
1: Καλημέρα
0: Δημήτρη. Διεθνολόγος, διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ειδικευμένος στην Τουρκία. Τουρκολόγος λένε, εντάξει. Ναι, ναι, δεν μου αρέσει και τόσο η έκφραση αυτή.
1: Δόκιμο είναι, βέβαια, δόκιμο είναι.
0: Είναι δόκιμο.
1: Υπάρχει επιστήμη που λέγεται τουρκολογία.
0: Τουρκολογία.
1: Το 18ο αιώνα στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη διδάξα σαν χώρα. Τουρκολογία γαλλικά.
0: Τουρκολογία, ναι. Μαθαίνουμε κιόλας κάποια πράγματα. Μπράβο. Έλεγε η γιαγιά μου, δεν με νοιάζει που εθαίνω, αλλά σωζό μαθαίνω. Άρα ισχύει αυτό. Λοιπόν, οι κεφαλονίτες μιλάνε με παροιμίες πολλές φορές. Η απορία μου είναι, μάλλον ο λόγος για τον οποίο σε πήρα, για να διατυπώσω τις απορίες μου, νομίζω διερμηνεύοντας απορίες του κοινού μας, αγάπητε Δημήτρη Σταθακόπουλε, είναι αν το ευρύτερο ρευστό περιβάλλον στην γεωπολιτικά ρευστό και γεωστρατηγικά στην περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε δυνατούς κυματισμούς στην στενότερη γειτονιά μας, εδώ, Ελλάδας και Τουρκίας. Και μάλιστα να το προσθέσω, για να το θέσω όλο το πλαίσιο και το συζητάμε να λίγο μετά, και μάλιστα σε μια περίοδο που το καθεστώς Ερντογάν εκδηλώνει, δεν είναι πρωτοφανέστερα, ήταν για μας, για τα τουρκικά δεδομένα όχι, αλλά μια παρέμβαση στα εσωκομματικά ενός του αντιπολιτευόμενου κόμματος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Θα είμαι σύντομος, θα πω ότι...
0: Έχουμε το χρόνο μας. Εδώ είπαμε δίνουμε χρόνο, δεν μετράμε δευτερόλεπτα, δίνουμε χρόνο σε ανθρώπους που έχουν να πουν λόγια, πράγματα με τα λόγου γνώσεως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πιθανολογώ ότι οι επιστήμονες του μέλλοντος το διάστημα 2008-2030 περίπου θα το χαρακτηρίσουν ως τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο όπως τον περιμένανε κάποτε παλιά με πυρηνικά κτλ. Αλλά λόγω των συνεπειών που έχουν επέλθει στις κοινωνίες από το 2008 με το μεγάλο οικονομικό κράχ, συνέχεια καταστάσεις μνημονίων σε χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και τη δικιά μας, στη συνέχεια η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, γενικά Γάζα, Λίβανος,

0: βασικός κόλπος. Και βεβαίως η Ουκρανία, όπως είπα και
1: προηγουμένως. Εδώ ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, σε διακόψω λίγο, όχι για κανένα λόγο, συγγνώμη, διακόπτω τον ρυθμό των σκέψεών σου, αλλά για να τον υποστηρίξω, διότι θυμήθηκα εύνης ότι εδώ είχαμε καλεσμένο τον συναδελφό σου εν τη ευρεία ενία και συγγραφέα Στάθη Καλύβα, ο οποίος μας είπε ότι σύμφωνα με μία ανάλυση δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Από τον πρώτο μέχρι και το δεύτερο ήταν ένας παγκόσμιος πόλεμος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να πούμε ότι όταν εξελίσσονται τα γεγονότα, δεν ονομάζονται παγκόσμιοι πόλεμοι. Οι ιστορικοί και κοινωνιολόγοι τα ονομάζουν αργότερα για να τα ομαδοποιήσουν και ουσιαστικά για να μπορούμε να τα.
1: Και άρα έχουμε... κάνεις μία πρωτοποριακή, θα έλεγα, παρατήρηση που στο μέλλον μπορεί να δικαιωθεί ότι έχουμε μία περίοδο μακρόχρονης αναταραχής που φωτογραφίζει ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βεβαίως έχουμε και πάντοτε ανοιχτό το θέμα της Ταϊβάν με την Κίνα και τις ΗΠΑ, το οποίο δεν έχει εκδηλωθεί, αλλά είναι πάντοτε έτσι ζεστό. Σε κάθε περίπτωση, πιθανολογώ λοιπόν ότι ναι, αυτές οι ανακατατάξεις οι οποίες γίνονται και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μας έχουν κλειδονισμούς, έχουν κυματισμούς, έχουν συνέπειες οι οποίες έχουν να κάνουν και με την ενεργειακή οικονομία αλλά κυρίως την οικονομία της καθημερινότητας της τσέπης μας, και το βλέπουμε αυτό ως συνέπειες, όπως είπα και προηγουμένως, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα, ειδικά με την Τουρκία, η Τουρκία για πολλά χρόνια, δεκαετίες, έπαιξε το ρόλο, ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ ΝΑΤΟ και Ανατολής, μεταξύ Ισλάμ και Δύσης. Τώρα αυτός ο ρόλος φαίνεται να κλονίζεται από δικιά της υπαιτιότητα. Η Τουρκία ως Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το 1923 και από το 1923 και μετά ως Τουρκία όπως είναι σήμερα, ήταν πάντοτε μαξιμαλιστική και στηριζόταν στο αυτοκρατορικό παρελθόν της. Όπως έλεγε ο Νιχάτ Ερίμ, ο Νιχάτ Ερίμ ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα τουρκική, ήταν νομικός και κοινωνιολόγος, δεκαετίας του 50 περίπου τότε έγινε γνωστός, ασχολήθηκε με το Κυπριακό και με άλλα θέματα. Ήταν πρωθυπουργός 1971-72 και δολοφονήθηκε από τουρκική τρομοκρατική οργάνωση το 1980. Αυτός λοιπόν έλεγε το εξής.
1: Το 80 ότι... θυμόμαστε εμείς που έχουμε τα χρονάκια μας, ναι, εκείνη την περίοδο πριν τη Χούντα του Ευρέν, πριν το
0: πραξικόπημα Ευρέν,
1: η Τουρκία ήταν ρίσκο ζωής θανάτου να βγεις να πεις καφέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
1: Η τρομοκρατία δηλαδή, το αίμα έρεε στους δρόμους από ακροδεξιές και ακροαριστερές οργανώσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτός έχει διατυπώσει ένα δόγμα, το οποίο το πω έτσι σύντομα, είναι το εξής. Η Τουρκία με το αυτοκρατορικό παρελθόν της αδικήθηκε τόσο από τη συνθήκη των Σεβρών, ασχέτως αν δεν εφαρμόστηκε, και κυρίως από τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία συνθήκη της Λοζάνης, παρότι της όρισε τα σύνορα και την ύπαρξη, δηλαδή είναι μια γενέθλια σύμβαση για την Τουρκία η συνθήκη της Λοζάνης, εν τούτης αδικήθηκε και πρέπει να επανακτήσει τα δικαιώματά της και τα εδάφη τα οποία έχασε.
1: Δημήτρη, μιλάμε πάντα με τον διεθνολόγο,
0: ναι,
1: Δημήτρη Σταθακόπουλο. Όχι, το λέω και για τους ακροατές μας, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να μας ακούνε όλη την ώρα. Και θέλω να επαναλαμβάνω το όνομα του συνομιλητή. Αλλά, Δημήτρη, συγγνώμη, πόσο λογικό είναι αυτό το αυτοκρατορικό παρελθόν? Καταλαβαίνω στο υποσυνείδητο μιας μεγάλης δύναμης, μιας υπερδύναμης αυτοκρατορικής υπάρχει. Το βλέπουμε και στην Πορτογαλία να πάμε, που είναι μικρή σαν και εμάς πλέον σε έκταση. Το βλέπουμε παντού, αλλά σε όσες χώρες έχουν διατελέσει. Είναι σαν να λέμε όμως ότι και εμείς, ξέρω εγώ, εντάξει, ήμουν στο δημοτικό σχολείο παιδάκι και μας είχαν, επί Χούντας βέβαια ήταν αυτό, αλλά είχαν τον χάρτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, πόσο λογικό είναι αυτό?
0: Εμείς έχουμε μια άλλη λογική και νοοτροπία γενικώς, και τα αρκετά τελευταία χρόνια έχουμε μπει σε τελείως διαφορετικές λογικές πλην κάποιων γραφικών. Στην Τουρκία όμως τα δόγματα αυτά, σαν τον Νιχάτ Ερίμ, διδάσκονται στο σχολείο. Δηλαδή η Τουρκία πρέπει να διατηρεί τα θέματα αυτά της αδικίας της, δηλαδή ενεργά, να διεκδικεί σε χαμηλή ένταση, αλλά να διεκδικεί, έστω και με ρηματικές τύπου Κάζους Μπέλη, το οποίο έχει από το 1995 ενεργό αναντί της χώρας μας, να δημιουργεί de facto καταστάσεις, αυτό που λέμε γκριζαρίσματα, και στη συνέχεια να τα κάνει και de jure, δηλαδή εκ του νόμου. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το ιστορικό στάδιο, όπου έρχεται νόμος να νομιμοποιήσει τα γκριζαρίσματα. Δηλαδή αυτό που λέμε ο νόμος.
1: Την γκρίζα ζώνη τη μάθαμε μετά τα ίμια εμείς, αλλά
0: τα μάθαμε μετά τα ίμια ακριβώς, πριν 30 χρόνια.
1: Ωραία. Ωραία, καθόλου ωραία. Καθόλου ωραία. Το ωραία,
0: ωραία
1: το είπα
0: για την
1: οικονομία της συζήτησης. Αλλά ωραία, τι βάση, το ξαναπά, τι βάση μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή ποια νομική αξία σε επίπεδο διεθνούς δικαίου.
0: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτός ο νόμος είναι εσωτερικός. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει αντίκτυπο σε τρίτες χώρες, ούτε επάνω σε εμάς δηλαδή, ούτε εναρμονίζεται με το διεθνές δίκαιο. Το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο με εσωτερικούς νόμους να ενσωματώνεται σε μια χώρα. Το διεθνές δίκαιο να ενσωματώνεται.
1: Άμα θέλει κανείς, βέβαια. Άμα θέλει κάποια χώρα.
0: Ναι, βεβαίως. Ας πούμε η Ελλάδα, το Montego Bay, δηλαδή το UNCLOS που λέμε, το δίκαιο της θάλασσας, το 1982, το υιοθέτησε το 1994-95. Από τότε είναι εσωτερικός νόμος και για μας το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν το έχει αυτό, έτσι, υπογράψει.
1: Γιατί δεν τη συμφέρει προφανώς.
0: Ακριβώς δεν τη συμφέρει.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θέλω να σου θέσω και να μας εξηγήσεις. Πώς γίνεται στη μεν βόρεια μαύρη θάλασσα να δέχεται κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, και να έχει κάνει οριοθετήσεις με τις αντικείμενες ακτές, Ουκρανίας, Ρωσίας, Γεωργίας, παρακείμενοι και Βουλγαρίας, Ρουμανίας κτλ. Αλλά προς τα κάτω να μην το κάνει.
0: Ναι. Είναι αλλά κάρτε ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, αλλά Τούρκα τέλος πάντων, για να την πω έτσι να καταλαβαίνομαστε.
1: Θα βάλουμε Μότσαρτ αλλά Τούρκα τώρα.
0: Λοιπόν, όπου είναι τα δικά μου δικά μου και τα δικά σας δικά μου ή τα καλά και συμφέροντα. Είναι μια λογική, όπως είπαμε προηγουμένως, ήδη οθωμανική, έρχεται από τα βάθη του χρόνου και της ιστορίας, όπου εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας εθιμικά. Να πούμε ότι πολλές χώρες εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας εθιμικά, χωρίς να έχουν υπογράψει, και ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει το UNCLOS. Εντούτοις, η Τουρκία έρχεται τώρα με ένα νομοθέτημα, το οποίο δεν το έχουμε δει, μόνο πιθανολογήσεις κάνουμε, το οποίο εγώ θεωρώ θα είναι ένας νόμος πλαίσιο, ένας νόμος ευρύτερος, ο οποίος στη συνέχεια με εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα ή νόμους του Ερντογάν θα ορίζει διάφορα θέματα ανάλογα με την κλιμάκωση και το momentum το οποίο θα θέλει να δείξει τη στάση του. Ως εκ τούτου λοιπόν, τις επόμενες μέρες όταν θα έρθει αυτό στη Βουλή, και από ό,τι ακούσαμε και από τον Κελετσιτάρογλου, τον αρχηγό τώρα του ΤΣΕΧΑΠΕ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Θα ερχόμουν σε αυτή τη συζήτηση.
0: Α, ναι, αποκαταστάθηκε με δικαστική απόφαση, ακριβώς του εφετείου της Άγκυρας. Και αυτός θα το ψηφίσει, δηλαδή το κόμμα του, γιατί υπάρχει μια ενιαία λογική, ένα ενιαίο δόγμα, είπαμε στηρίζεται στον Νιχάτερη με όλο αυτό, ένα ενιαίο δόγμα το οποίο εκπροσωπεί την Τουρκία στα μαξιμαλιστικά της. Βεβαίως εδώ ένα αστεράκι και σου δίνω το λόγο για να πάμε παρακάτω. Η Τουρκία, όποτε ανοίγει το λάκκο για άλλους, συνήθως στην ιστορία έτσι γίνεται, λόγω του μαξιμαλισμού της, πέφτει μέσα η ίδια, δηλαδή την πατάει.
1: Ναι, αυτό φάνηκε και πιο πρόσφατα, θα έλεγα, με την ιστορία της αγοράς των S-400 από τη Ρωσία, ενώ ήδη θα ήταν συμπαραγωγός F-35 με την Αμερική. Εντάξει, όντως αυτό ήταν μια παγίδα που έπεσε μέσα, που έφτιαξε μόνη της, πώς το είπες, άνοιξε το λάκκο και έπεσε μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αναφορικά με το ΤΣΕΧΑΠΕ που με ρώτησες προηγουμένως.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πόσο λογικό, δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί, ανέφερα τη λέξη καθεστώς Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Μπορεί να εκλέγεται με όποιον τρόπο εκλέγεται, με όποιον τρόπο γίνονται εκλογές εκεί, αλλά υπάρχει στη φυλακή ο Ντεμητράς. Υπάρχει, ναι, όχι, λέω και τον κουρδικής καταγωγής Ντεμητράς.
0: Α, ναι, Ντεμητράς, ναι.
1: Είναι στη φυλακή. Είχε πάρει 11-12% από τη φυλακή, όντας φυλακισμένος στο κόμμα του. Είναι στη φυλακή ο Ιμάμογλου, τον οποίο ο Ερντογάν χαρακτηρίζει Έλληνα και λέει μην δώσετε την Κωνσταντινούπολη, πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, επειδή είναι και ποντιακής καταγωγής με αυτή την έννοια.
0: Ναι.
1: Μιλάει κάτι ποντιακά και χορεύει ποντιακούς χορούς, είχε έρθει εδώ στα μέρη της γυναίκας μου και στην Βέρεια, στην Άουσα, και χόρευε, μη δώσατε την Κωνσταντινούπολη στους Ρωμιούς, είχε πει, και τώρα παρεμβαίνει στον διάδοχο του Ιμάμογλου και τον ανατρέπει, δηλαδή στο αντίπαλο κόμμα, σαν να πούμε ότι, ας το πάρουμε συμβατικά, η κυβέρνηση της Ελλάδας να παρέμβει και να καθαρίσει το, ας πούμε, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη, να καθαρίσει τον Ανδρουλάκη και να κάνει αντίπαλο, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης σε έναν άλλον. Δηλαδή είναι περίεργα πράγματα αυτά.
0: Ναι, συνέβη το εξής. Μετά την ήττα του Κιλιτσάρογλου το 23, ο Κιλιτσάρογλου έκανε ένα συνέδριο, γιατί συνήθως στα κόμματα όταν χάνει τις εκλογές συνήθως γίνεται ένα συνέδριο, αυτό είναι σύνηθες στην πολιτική, για να δούνε αν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνη πάλι ο ίδιος αρχηγός ή θα πάνε σε άλλον αρχηγό. Στο Τσέχαπέ λοιπόν εκλέχθηκε ο Ζέλ, και αφού έχασε ο Κιλιτσάρογλου εκλέχθηκε ο Ζέλ. Ο Κιλιτσάρογλου προφανώς με όθηση που δέθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες.
1: Ο οποίος, να πούμε, είναι αλεβίτης του τέστην φιλελεύθερος μουσουλμάνος
0: και κουρδικής
1: καταγωγής.
0: Ναι. Ο οποίος προφανώς με την αρρωγή των μυστικών υπηρεσιών και του βαθέως κράτους, τον Ντερίντεβλετ που λέμε στα τουρκικά, έκανε προσφυγή.
1: Μιλάς τουρκικά,
0: Ναι. Αναγκαστικά, βέβαια, για να κοιτάμε τον τύπο απευθείας. Έγινε λοιπόν το εξής. Προσέφυγε στη διοικητική δικαιοσύνη, στα διοικητικά δικαστήρια, στο κλογοδικείο, θα λέγαμε εδώ πέρα σε εμάς, όπου ζήτησε
1: την
0: ακύρωση διαδικασίας εσωτερικά, εσωκομματικά. Πρωτόδικα έχασε. Έκανε έφεση και το 36ο τμήμα του διοικητικού εφετείου της Άγκυρας τον δικαίωσε. Υπάρχει ακόμα ένας βαθμός. Υπάρχει το Divan, δηλαδή το μεγάλο, το Yüksek Divan, το μεγάλο δικαστήριο που λέγεται
1: σαν Αριοσπάγος, ας πούμε, το
0: ανώτατο. Σαν ή σαν Συμβούλιο Επικρατείας, Ντάνισταϊ, ανάλογα τώρα που θα πάνε, δεν ξέρω, όπου μπορεί να προσφύγει ο Ζέλ για να ζητήσει ανέρεση ουσιαστικά.
1: Επειδή τώρα ο χρόνος μας πιέζει. Ναι. Θέλω, Δημήτρη, όχι την πρόβλεψή σου, γιατί επιστήμονας, διεθνολόγος είσαι, με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο μιλάμε, αλλά δεν είσαι τζογαδόρος, την πρόβλεψή σου για το αν θα έχουμε ή όχι ένα θερμό καλοκαίρι. Αυτό νομίζω ζητάνε και οι κρατές.
0: Ναι, νομίζω ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα καλοκαίρι, περίπου σαν το καλοκαίρι του 20, κυρίως μετά την ψήφιση του
1: Γιασάς. 1920. Του 2020, συγγνώμη, λάθος.
0: Λοιπόν, όπου θυμόμαστε τότε με την επικούμβηση κτλ. Όπου θα γίνει το εξής, αφού ψηφιστεί το για σας, που σημαίνει νομοσχέδιο, και γίνει κανούν, ελληνική λέξη, κανόνας, νόμος κανόνας. Δηλαδή.
1: Και οι Αλβανοί το χρησιμοποιούν αυτό, κανόνα.
0: Ναι, θα έρχονται οι αρχές, οι τουρκικές, να εφαρμόσουν αυτό το νόμο. Και όταν θα τους λέμε, μα τι κάνετε, θα λένε, με εφαρμόζουμε το νόμο. Δεν αμφισβητούμε απλά έτσι, δηλαδή γκριζαρίζοντας, ασκούμε.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να αμφισβητήσουμε.
0: Ασκούμε το νόμο.
1: Εκ του δικού μας νόμου.
0: Άρα λοιπόν τότε η Ελλάδα, πέραν των διπλωματικών αντιδράσεων, των οποίων θα πρέπει να έχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ κτλ., και της επίκλησης βεβαίως της προσβολής των κυριαρχικών δικαιωμάτων και σε κάποια νησιά ακόμα και της κυριαρχίας από αυτά που διεκδικούν οι Τούρκοι, νομίζω ότι θα πρέπει το λιμενικό μας σε πρώτη φάση να είναι αρρωγό σε ψαράδες μας και βεβαίως σε διάφορα έργα τύπου ποντίσεων καλωδίων, και από εκεί και πέρα, αν και εφόσον χρειαστεί και βγει και ο στόλος έξω, θα πρέπει να είναι παρόν, όπως έγινε το 2020.
1: Κερδίσαμε όμως κάτι χρόνια, από το 20 φτάσαμε 26, να θυμίσουμε 26, αυτά, και τα δεδομένα νομίζω έχουν αλλάξει υπέρ μας.
0: Έχουν αλλάξει,
1: Είναι 13 και 29 και 57, 14 και 30, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δημήτρης Σταθακόπουλος, διεθνολόγος, διδάκτορας του Παντιού Πανεπιστημίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: πήραμε μια ιδέα για κάτι που δεν θα θέλουμε να γίνει.
0: Βεβαίως, ακριβώς.
1: Να είσαι καλά.
0: Επίσης, καλό μεσημέρι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: μινιατούρα του Ρόντο Αλατούρκα, του Μότσαρτ. Πώς τα φέρνει, έτσι. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προηγούμενο συνομιλητή μας, Δημήτρη Σταθακόπουλο, διεθνολόγο, εξειδικευμένο τουρκολόγο, είναι δόκιμος ο όρος, τουρκολοζή. Μας είπε κιόλας ότι ήδη από το 10ο αιώνα στην Γαλλία, στα γαλλικά πανεπιστήμια, υπάρχει επιστήμη. Αλλά πώς τα φέρνει, έτσι, η τύχη, γιατί αυτό ήταν εντελώς τυχαίο. Αναφέρθηκε στην τουρκολογία και είπα στον Πρίντεζη, και ο Γιάννης Πρίντεζης αμέσως το πιάσε και βρήκε το Αλατούρκα του Μότσαρτ σε μινιατούρα. Αλλά πώς τα φέρνει η τύχη, είναι μαγεία το ραδιόφωνο όντως, διότι πριν δύο ώρες σχεδόν, μια μισή ώρα εισαγωγικά, ξεκινήσαμε με το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, πάντα με δυσκολεύει αυτό, το οποίο θεωρήθηκε το πρώτο κλασικό rock τραγούδι από τους ειδικούς στην μουσική, τους επιστήμονες παρακολουθούν τη μουσικολογία, και είπα έτσι στον αέρα τυχαία, τα δισέγγωνα του Beatles, τα δισέγγωνα του Beethoven και του Mozart. Mozart είναι αυτό. Λοιπόν, μας έλεγε ο Δημήτρης Σταθακόπουλος νωρίτερα, ο διεθνολόγος, τουρκολόγος, διδάκτορος του Παντίου, ότι φοβάται ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για επανάληψη του καλοκαιριού του 2020. Σας θυμίζω με την επακούμβηση, βεβαίως έσπασε ο στρόφιλος της φρεγάτας της τουρκικής, τέλος πάντων, με μια φοβερή μάγκια του Έλληνα πλοιάρχου, αν μου επιτρέπετε ο όρος, από το λιμάνι έρχομαι, έτσι, μου επιτρέπετε λοιπόν. Φοβερή αντίληψη και ικανότητα ναυτική. Έκανε τρίμπλα στην πραγματικότητα. Μόνο στο χαρτί δεν μπορούσα να σας περιγράψω τι έκανε. Ερχόταν προς τα πάνω του Τούρκικο, έκανε πιδάλιο, έκανε όλο πιδάλιο δεξιά κράτη και πιδάλιο αριστερά και προς ολοταχώς. Και έπεσε η δική μας φρεγάτα πάνω στην φρεγάτα την τουρκική πίσω, έσπασε ο στρόφαλος, γύρισε ένα άρον πίσω. Δεν είναι ωραία αυτά να τα συζητάμε, δεν είναι ωραία να μιλάμε για ταραγμένα ύδατα, παρά το γεγονός ότι ο κ. Σταθακόπουλος μας είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πιθανόν για ένα τέτοιο καλοκαίρι, ομιγέννητο θα έλεγα εγώ, διότι θέλουμε τέτοια μέρα που είναι Αγίου Πνεύματος αύριο, ξεκινάει το καλοκαίρι, έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος ουσιαστικά, η τουριστική περίοδος, η περίοδος της κουραζιέρας, θέλουμε ήρεμα νερά, πόσο μάλλον όταν από εδώ στην Τουρκία, από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά, μπρος πίσω η κουραζιέρα, οι πλώες. Όσο πιο ήρεμα είναι τα νερά, τόσο περισσότερο αποδίδουν στην ελληνική οικονομία. Κάπως έτσι, αυτό ο εισαγωγικά, για να καλωσορίσω, να καλημερίσω, να πούμε Κυριακή μεσημέρι από την Ιστορία 105,8, να καλέσω έτσι στη ραδιοφωνική μας παρέα τον κύριο Ανδρέα Κοσενά, έναν τεχνοκράτη στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Κύριε Κοσενά, θα πω αρχικά, καλημέρα καταρχήν, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Θα πω ότι είστε στέλεχος της μοναδικής ελληνικής εταιρείας κρουαζιέρας, της Celestial Cruises, της, εν πάση περιπτώσει όλα πολυεθνικά είναι, αλλά της μοναδικής που έχει έδρα, εταιρεία κρουαζιέρας που έχει έδρα στον Πειραιά, στην Ελλάδα δηλαδή. Και με αυτήν την αφορμή, χωρίς να έχω στο μυαλό μου νωρίτερα και την κουβέντα που θα είχαμε με τον κύριο καθηγητή, αλλά με αυτήν τη συζήτηση ήθελα να μας πείτε, αν μπορείτε, γιατί θα θέλαμε να έχουμε ήρεμα νερά και κυρίως ποια θα μπορούσε να είναι η εμπειρία. Ανέφερα την εταιρεία σας, την εταιρεία στην οποία εργάζεστε, δεν θέλω να συνεχίσω να κάνουμε διαφημίση, αν και είναι δεδομένο ότι είναι μοναδική ελληνική Celestial Cruises, αλλά θα ήθελα να μου εξηγήσετε γιατί θέλουμε ήρεμα νερά και γιατί αυτή η ιδιαίτερη εμπειρία προσφέρει μια κρουαζιέρα στον ταξιδιώτη που θέλει να γνωρίσει την Ελλάδα. Είναι ένα σλόγγεν το οποίο όντως υφίσταται, όντως ισχύει, αν ισχύει.
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά να μιλάμε για ένα κλάδο που συνδέεται τόσο στενά με την Ελλάδα.
0: Είπαμε, καλοκαίρι έρχεται, είπαμε να δούμε και τη θάλασσά μας.
1: Και όλοι προσβλέπουμε σε ήρεμα νερά, γιατί η κρουαζιέρα είναι ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν. που προσφέρει ένα πολύ πλούσιο και ολοκληρωμένο τρόπο γνωριμίας με την Ελλάδα. Ο ταξιδιώτης έχει τη δυνατότητα να ζήσει μέσα σε λίγες μέρες πολλούς διαφορετικούς προορισμούς, να ανακαλύψει διαφορετικές εικόνες, ιστορίες, γεύσεις, παραδόσεις και βεβαίως να απολαύσει τη θάλασσα ως φυσικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους προορισμούς, οι οποίοι είναι και στις Κυκλάδες και στο Ιόνιο και στη Κρήτη και βεβαίως έχουν προσεγγίσεις και στην Τουρκία. Αλλά αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, γιατί η χώρα μας ως κατεξοχήν θαλάσσια και νησιωτική, κάθε προορισμός έχει τη δική του ταυτότητα, άλλη ατμόσφαιρα στις Κυκλάδες, άλλη στο Ιόνιο, και με την κρουαζιέρα ο επισκέπτης μπορεί να πάρει μια πιο πλήρη αίσθηση αυτής της πολυμορφίας.
0: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω, μάλλον επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, αρκετά μεγαλύτερος σας. Είχα πάντοτε μια εικόνα ότι η κρουαζιέρα είναι κάτι πολυτελές.
1: Πράγματι.
0: Αλλά από την άλλη διαβάζω διαφημίσεις και της εταιρείας σας και άλλων εταιριών κρουαζιέρας που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά νησιά και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ότι οι τιμές, δηλαδή το κόστος για έναν μέσο εργαζόμενο, το να πας μια κρουαζιέρα 5 ημερών εν πάση περιπτώσει μπορεί να σου έρθει φθηνότερο από το να πας στη Μύκονο.
1: Η κρουαζιέρα είχε δημιουργήσει αυτή την αίσθηση των πολυτελών διακοπών, ακριβών και για λίγους. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι με τη δημιουργία και την κατασκευή πολλών μεγάλων και πολυτελών πλοίων, αυτό έχει πλέον αλλάξει. Ένας πάρα πολύ προσιτός τρόπος διακοπών. Οι επιβάτες μπορούν με αρκετά χαμηλότερο ποσό από τις παραδοσιακές διακοπές σε ένα ξενοδοχείο να απολαύσουν ένα εισαγωγικό.
0: Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, πόσο κοστίζει μια κρουαζιέρα 5 ημερών, σας λέω, ενός 7 ημέρου, ό,τι πείτε.
1: Ενός 7 ημέρου ξεκινάει από μόλις 699 ευρώ ένα άτομο σε επιλεγμένες αναχωρήσεις.
0: Μ' αρέσει αυτό το 699, γελάω παντού, όχι μόνο σε κρουαζιέρα. Εντάξει, 700 ευρώ δηλαδή.
1: Εντάξει, 700 λοιπόν. Ναι. Θα συμφωνήσουμε στο 700.
0: Το κλείσαμε, εντάξει.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ ελκυστικό και από πλευράς ποσού, αλλά η ιδιαίτερη αξία βρίσκεται στις παροχές και στις υπηρεσίες που προσφέρεται πάνω στο πλοίο, καθώς είναι, συμπεριλαμβάνονται όλα τα γεύματα, ποτά στο γεύμα, διασκέδαση, βέβαια σε μετακίνηση, διαμονή και παραμονή σε πολύ φιλόξενους χώρους. Και βεβαίως η δυνατότητα του.
0: Είναι δηλαδή, ισχύει αυτό που λένε ότι είναι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο εν πλώ?
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο το οποίο προσφέρει.
0: Και τα 700 αυτά ευρώ τι περιλαμβάνουν? Γιατί θα σου πει ο άλλος, εντάξει, 700 και πώς θα πληρώσω για να φάω και ότι. Αυτό.
1: Δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω για να φάτε. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται σε περίοδο δίαιτας, καλό θα ήταν να την αναβάλει, γιατί οι μπουφέτες μας είναι πολύ πλούσιοι και θα αναγκαστεί να τη χαλάσει τη δίαιτα.
0: Σας πήρα και για ένα άλλο λόγο, ας πούμε, που συνδυάται και με τη γεωπολιτική. Εσείς έχετε δύο πλοία τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στον κόλπο και ήρθαν τώρα το τελευταίο διάστημα, απεγκλωβίστηκαν και έχουν μπει στο Αιγαίο, έτσι δεν είναι?
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στην μαγιά του Έλληνα πλοιάρχου. Και μας δίνει ωραία πάσα αυτό, με την έννοια ότι οι δικοί μας πλοίαρχοι κατάφεραν και έβγαλαν τα πλοία μας αλλά και άλλα κρουαζιερόπλοια από εκείνη την ταραγμένη περιοχή, με τρόπο μοναδικό, ελληνικό, και η πλοιαρχία ελληνική βρίσκεται πολύ ψηλά, δεχόμενη συγχαρητήρια από πολλές εταιρείες και από πολλούς παράγοντες της.
0: Αν μαθαίνεις από την προηγούμενη γενιά και ο επόμενος καλύτερος γίνεται. Λογικό είναι αυτό. Ξέρετε, ήθελα να ρωτήσω τώρα, έκανα λίγο homework, διάβασα το βιογραφικό σας, είδα και τα διαφημιστικά της Celestial, της εταιρείας στην οποία εργάζεται κτλ. Τι σημαίνει η ελληνικότητα που θέλετε να προσφέρετε, που προσφέρετε εν πλώ?
1: Η εταιρεία μας έχει καταξοχήν ελληνικό DNA. Τα τελευταία 40 χρόνια δραστηριοποιείται στις ελληνικές θάλασσες και όχι μόνο, αλλά η ελληνικότητα βρίσκεται στην ψυχή, στην αυτοσύνη, στην φιλοξενία, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους επιβάτες μας, με χαμόγελο, με εξυπηρέτηση, καθώς και τα παρεχόμενα γεύματα τα οποία έχουμε πολλές ελληνικές συνταγές. Η λίστα κρασιών μας αποτελείται από 80% Έλληνες παραγωγούς. Τα σόου και οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται πάνω στο πλοίο έχουν ελληνικό χαρακτήρα και βεβαίως το γεγονός ότι πάνω από 100 εκδομές στις προσδοκίες που προσεγγίζουμε δίνει τη δυνατότητα στον επιβάτη να ανακαλύψει ιστορικά.
0: Να μυρίσει Ελλάδα, θα έλεγα εγώ.
1: Να μυρίσει Ελλάδα. Ναι, ωραία, ωραία το λέτε. Πολύ σωστά.
0: Όμως μιλάμε για το τι εσείς θέλετε να δώσετε από την Ελλάδα, από την Ελλάδα, από την εκάστοτε κυβέρνηση την ελληνική, τι θα θέλατε να πάρετε?
1: Εντάξει, η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει πρότυπο προορισμό κρουαζιέρας διεθνώς. Έχει τον πολιτισμό.
0: Έχουμε την Πολυνησία καταρχήν. Να δούμε πολλά νησιά, έτσι. Αυτό είναι ένα γκρι στο χέρι. Και τον πολιτισμό.
1: Είναι ένα ακόμη πιο συντονισμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό από την κεντρική διοίκηση. Τότε ώστε η κρουαζιέρα να μπορεί να στηρίξει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, να ενισχύσει περισσότερο.
0: Α, είπατε επιμήκυνση τουριστικής περιόδου, το οποίο είναι ένας κυβερνητικός, όχι αυτής της κυβέρνησης, στόχος, μια ρητορική την οποία ακούω χρόνια από πολλές κυβερνήσεις. Δηλαδή να μην είμαστε μόνο καλοκαιρινός προορισμός. Μπορεί στην κρουαζιέρα, μπορεί να κάνει κανείς κρουαζιέρα το χειμώνα?
1: Σαφέστατα και μπορεί. Υπάρχουν προορισμοί.
0: Δεν κουνάει η θάλασσα, το βαπόρι δεν έχει κύματα, δεν έχει.
1: Κύματα έχει, το πλοίο δεν κουνάει.
0: Γιατί δεν κουνάει?
1: Κουνάει ελάχιστα. Κουνάει ελάχιστα. Δημιουργώντας μια αίσθηση διακοπών εκτός περίοδου, εκτός καλοκαιρινής περίοδου και δίνοντας βέβαια τη δυνατότητα στον επιβάτη να ανακαλύψει περιοχές, μέρη και προορισμούς οι οποίοι βγάζουν ακόμα μεγαλύτερη αυθεντικότητα στις σημερινούς μήνες.
0: Μάλιστα. Ωραία, άρα τι λέτε, και από αύριο καλοκαίρι βλέπω εδώ σε μια, έχω πολλές κάμερες μπροστά μου, πολλές οθόνες, συγγνώμη, βλέπω και από αύριο καλοκαίρι, τυπικά είναι, το λέγαμε και αυτό εισαγωγικά, 1η Ιουνίου αύριο. Άρα τι λέτε, δηλαδή για ποιο λόγο κάποιος να κάνει, που έχει 700 ευρώ για μια εβδομάδα, δηλαδή 100 ευρώ την ημέρα, εντάξει όντως είναι φθηνότερο από το να πας σε ένα νησί σαν τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τι? Γιατί να έρθει, μάλλον τι παραπάνω θα κερδίσει?
1: Θα φτιάξει τη βαλίτσα του, θα μπει στο πλοίο μας και δεν θα ξανανοίξει τη βαλίτσα του ή τη βαλίτσα της για τις επόμενες 7 μέρες.
0: Γιατί, τα ίδια ρούχα θα φαράει?
1: Τη βαλίτσα είπαμε, όχι τα ρούχα.
0: Α, δεν θα την ανοίξει τι
1: ανοίξει. Θα την ανοίξει έχοντας όμως επισκεφτεί 7 διαφορετικούς προορισμούς, έχοντας διασκεδάσει, έχοντας απολαύσει και την τουριστική περίοδο και τις τουριστικές παροχές της χώρας μας, χωρίς να αναγκαστεί να έχει άγχο, χωρίς να αναγκαστεί να μετακινηθεί, να μαζέψει τις βαλίτσες του, να μετακινηθεί με αυτοκίνητο και να έχει ένα άγχος το οποίο δημιουργείται στις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε φροντίσει όλα αυτά εμείς, έχοντας πολύ συγκεκριμένο και ευχάριστο πρόγραμμα είτε διασκέδασης είτε εκδρομών. Και βεβαίως ξαναλέω, πολύ σημαντικό, τα εστιατόρια μας και οι μπουφέδες μας είναι πάντοτε ανοιχτοί, περιμένοντας τους επιβάτες μας να απολαύσουν γεύματα και ποτά, βραβευμένα ποτά και κοκτέιλ, καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών τους.
0: Είναι ο κύριος Ανδρέας Κοσένας, σε ευχαριστούμε πολύ. Manager Hotel Operation στην εταιρεία Celestial Cruises, τη μοναδική ελληνική εταιρεία με έδρα τέλος πάντων στον Πειραιά. Έχω καλά τα είπα?
1: Πολύ καλά τα είπατε και σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ευχάριστη συνομιλία μας.
0: Έχω και ένα τελευταίο ερώτημα, νομίζω γρήγορα
1: παρακαλώ,
0: θα φύγετε.
1: Παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ. Τι να κάνει κανείς σε μια κρουαζιέρα? Τι να κάνει όταν φτάνει σε ένα λιμάνι, σε ένα νησάκι? Βλέπουμε στην Ερτένα τώρα δύο ψαράδες, ο ένας είναι ο Παπαγιανόπουλος, ο άλλος, συγγνώμη, μου διαφεύγει το όνομά του, και ένα ειδηλιακό Κυκλάδο νησί. Τι να κάνει, τι θα του προτείνατε? Γιατί ως Hotel Operation Manager είσαστε δηλαδή στο ξενοδοχειακό μέρος.
1: Μάλιστα,
0: αφού είπαμε πλωτό ξενοδοχείο είναι μια κρουαζιέρα, τι να κάνει? Πείτε μας ένα tip.
1: Έχοντας επιλέξει μία από τις εκδρομές μας, όπως σας είπα, παραπάνω από 100, θα μπορέσει να δει αρχαιολογικούς χώρους, θα μπορέσει να επισκεφτεί ιστορικά μνημεία, θα μπορέσει να πάει σε παραλίες.
0: Το καλύτερο, πείτε μου. Αυτό που θα κάνατε εσείς.
1: Εγώ θα πήγαινα μέχρι το Σαρακίνικο στη Μήλο.
0: Μάλιστα. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Είναι φίλος και ο Δήμαρχος Μήλου. Μπορεί να τον έχουμε την άλλη Κυριακή. Γιατί όχι. Κύριε Κοσένα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men
1: για να μην λέτε ότι ολοκλησέ ακολουθώ και λέω για τελευταίο βιράζ, αν ήταν μαζί μας ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης, τώρα δεν θα έλεγε τελευταίο βιράζ, θα έλεγε μπήκαμε στην τελική ευθεία 13:50, δηλαδή 10 λεπτά για να βγω, αν πρέπει να βγω να αεριστεί το στούντιο, άρα 7-8 λεπτάκια έχουμε ακόμα, κάπως έτσι Κυριακή μεσημέρι, έρθει στο Radio 105,8, φτάνει στην τελική ευθεία.
0: Let him be filthy still. Listen to the words long written down.
1: Θα κάνουμε την ανακεφαλαίωση που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε στο τέλος. Τι εννοώ δηλαδή, με ποιους μιλήσαμε. Τώρα μιλάγαμε με τον κύριο, κάνω πάντα λάθος το όνομά του, δεν ξέρω τον άνθρωπο, Ανδρέας Κοσένας, ο οποίος είναι διευθυντής ξενοδοχειακής υποστήριξης της Celestial Cruises, που είπαμε ότι είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία κρουαζιέρας, δραστηριοποιείται πολλές άλλες εδώ, κυρίως με το Μέδρα, τον Πειραιά και το Λαύριο. Λέγαμε και παλιότερα με μια τεχνοκράτη, τεχνοκράτησα, τεχνοκράτη, στα αρχαία ελληνικά, στα αμάλα και θα ρίμασα τεχνοκράτη, θα λέμε τις κρουαζιέρες, ότι η κρίση στον κόλπο αποτελεί μια βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον ευκαιρία για τα ήρεμα νερά εδώ και την ανάπτυξη του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού. Αυτό έχει τη μεγάλη τη σημασία, θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος αφήνει περίπου ένα 2% του ΑΕΠ στη χώρα σας και παραπάνω, και δεν είναι καθόλου αμεληταίο όπως πιστεύετε με. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και όλη η τροφοδοτική αλυσίδα, δηλαδή από που αγοράζεις, που δουλεύουν τα μαγαζιά, που όταν βγαίνει κανένας τουρίστας που τρώει, που πίνει, που διασκεδάζει, εν πάση περιπτώσει, όπως κάνουμε όλοι στις διακοπές μας, είναι ένα αυτό. Ήταν το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, το τελευταίο ημιώρο. Πιο πριν είχαμε μιλήσει και φοβόμαστε πάλι για τα νερά, τα άγρια νερά. Θέλουμε όλοι ήρεμα ύδατα, γαλάζια νερά, δεν θέλουμε φουρτούνες και τριγμιμίες. Μιλήσαμε με τον διεθνολόγο Παύλα Τουρκολόγο, μας εξήγησε ότι το τουρκολογί είναι δόκιμος όρος ήδη από την Γαλλία από τον 19ο αιώνα. Τον διεθνολόγο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για το τι μπορεί να γίνει, και μας εξέφρασε τους φόβους του ότι πρέπει να είμαστε alert, που θα λέγανε και στο χωριό μου, έτοιμοι για ένα δύσκολο με τους γείτονες καλοκαίρι, λέγοντας ότι φυσικά άλλα κάρτα να αναγνώσκουν το διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό μικρή σημασία πρακτικά έχει. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει εκεί έξω, και αντί να πηγαίνουμε εμείς οι τυχεροί μια κρουαζιέρα, μια βόλτα ή κρουαζιέρα θα σε πάω, γιατί σκέφτομαι σαν να πάω, θυμήθηκα το παλιό τραγούδι του Γερμανού, του Βαγγέλη Γερμανού, αντί να πάμε τέλος πάντων να κάνουμε τον μπάνιο μας, να έχουμε άλλου τύπου προβλήματα. Αυτό ήταν στο προηγούμενο ημίωρο αυτή στις 2 ώρες. Και πιο πριν, ανακεφαλαιώνοντας, μιλήσαμε με τον συνάδελφο και καλό φίλο Μιχάλη Μιχαήλ, που θα μπορούσαμε να μιλάγαμε μέχρι και μεθαύριο, αυτό είναι αλήθεια, για την πολιτική έτσι όπως εξελίσσεται, με τα κόμματα τα οποία βγαίνουν. Κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι ακριβώς, πρωί-πρωί σε μία από τις κυριακές εφημερίδες. Α, ναι, ο Γιάννης Περιζοντέρης στο Βήμα, ναι, σωστά. Έγραψε ότι παράγουμε περισσότερα κόμματα από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Αλλά βέβαια είναι η αλήθεια ότι έχουμε καιρό να δούμε κόμματα να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο συνεχόμενα. Και ποιος ξέρει τι θα δούμε ακόμα. Τα περιγράψαμε αυτά με τον Μιχάλη Μιχαήλ νωρίτερα. Ο Γιάννης Πιρατζής ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές και πήγε τώρα να μου κάνει μια τρίμπλα. Μου λέει ξεκίνησες με Beatles και Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band που εμφανίστηκε σαν αύριο το 1967. Όχι, θα σε κλείσω εγώ με πιο κλασικό Get Back the Beatles. Οι Beatles είναι κλασική μουσική όπως και να το κάνουμε. Παρέλειψα βλέποντας την προηγούμενη εβδομάδα να αναφερθώ φυσικά στο 649, δεύτερη καλύτερη επίδοση του κόσμου, όχι η καλύτερη επίδοση του κόσμου, αλλά μετά η δεύτερη ήταν το 646, μέσα τρεις μέρες το έκανε ο Μίλτος Σαντόγλου, ο οποίος λέει παιδιά δεν γέρασα, 27 χρονών είμαι, εδώ είμαι στην Κύπρο, 649, πολύ μακράν του δεύτερου, του νερού Φουρλάνη αν δεν κάνω λάθος, του Ιταλού που επέρχεται, αλλά ας περιμένει και αυτό στην ώρα του. 6 μέτρα στο επικοντό ο Μανόλο, 10η φορά πάνω από τα 6 μέτρα. Πληροφορίες λένε ότι θα μας έχει εκπλήξει αυτό το καλοκαίρι. Καλά να είναι τα παιδιά. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έγινε αυτός ο κακός χαμός στο Παρίσι. Κέρδισε η Παρίσι Σαν-Ζερμέν. Ωραία, μπράβο. Μαγιά της. Αν και ως Ολυμπιακός θα έπρεπε να ήμουν με την Arsenal που φοράει κόκκινα και άσπρα. Πόσο μάλλον που ο αστικός τρίτος Πειραιά λέει ότι όταν αποφασίστηκε να ιδρυθεί η ομάδα ο Ολυμπιακός ως διάσπαση του Πειραϊκού, δηλαδή γιατί ο Πειραϊκός σύνδεσμος Πειραιά αρτηριοσκληρωτικός από τότε, καλά ας μην έρθω στα σημερινά, δεν ήθελε να κάνει ποδοσφαιρικό τμήμα. Και η Ανδρανοπουλέη το φτιάξανε και ο τρελό Καμπέρος, ο συνονόματος Νότης Καμπέρος, βρήκε τον τίτλο να ξεπερνάει τα όρια του Πειραιά, να είναι Ολυμπιακός, να είναι η μεγάλη ομάδα αυτή, ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο, δηλαδή σύλλογος που έχει τα περισσότερα αθλήματα, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες μεγαλύτερες ομάδες, αν και η Βασίλισσα υποκλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τότε έφερε τη φανέλα της Arsenal, σπούδαζε στο Cambridge, στο Oxford, δεν θυμάμαι, κάπου, και έφερε το κόκκινο άσπρο και υιοθετήθηκε αυτά τα χρώματα. Οπότε με αυτή την έννοια η Arsenal θα μπορούσε να είναι και η μητέρα του Ολυμπιακού, αλλά τέλος πάντων, λεπτομέρειες αυτές. Λεπτομέρεια δεν είναι το γεγονός ότι σας αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι, διότι δεν θα με ακούσετε όλη τη βδομάδα. Σας το υπόσχομαι. Έχω άδεια. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί Χριστάκης.

Λοιπόν, εγώ δεν θα σας ακούσω, μάλλον εσείς δεν θα με ακούσετε και δεν θα με υποστείτε για μια εβδομάδα μέχρι την άλλη Κυριακή. Και σας αποχαιρετώ λοιπόν με τον Χριστάκη, το θα ζήσω ελεύθερο πουλί, ο οποίος μας αποχαιρέτησε σε άψη το μάτι του κόσμου σαν αύριο το 1981. Να είστε καλά, Earth News Radio 105,8, μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 31 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις πριν αλλά και μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League. Τραυματίες και εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις. Αυστηρότερους όρους για το σχέδιο εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη δεν θα ανοιχτεί καμία συμφωνία αν δεν είναι υπέρ των συμφερόντων της χώρας, διαμηνύει ο Γαλιμπάφ. Νέες λινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες. Η επιδότηση στον ντίζελ θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο, ενώ θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή ανάρτησή του. Αναφέρθηκε ακόμα στην ενεργειακή ενίσχυση της Ελλάδας, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στις μεταρρυθμίσεις αλλά και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Μαζική έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Γεμίζουν οι παραλίες σε ελιόλου στο σκηνικό, η πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη, που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτηση του. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι θα συνεχιστεί επιδότηση στον ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά ακόμα στην ενεργειακή ενίσχυση της Ελλάδας, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στις μεταρρυθμίσεις, αλλά και στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη που έχει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε να ανασκοπηθεί με ένα μήνυμα προς τους υποψήφιους και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό μεν, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός ανθρώπου. Και όπως σημείωσε, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά είναι ορατοί σε αυτή την ηλικία. Ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Αναφέρθηκε και στην δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και οικογενειών μέσω του Πανελλαδικού Δικτύου Ψυχολόγων, του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, μια σημαντική βοήθεια την οποία έχουν αξιοποιήσει πολλοί νέοι και οικογένειές τους. Όπως είπες και εσύ, αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο αλλά και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες όπως ανέφερε παρατείνονται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών, υπενθύμησε τα κυβερνητικά έργα μέτρα με την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμένει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Επανέλαβε παράλληλα πως στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να είναι απαραίτητη αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από αυτό. Ο ίδιος αναγνώρισε πως τα μέτρα αυτά δεν επιλέγουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας πάντως πως προσφέρουν μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στις έρευνες υδρογονανθράκων αλλά και το ενδιαφέρον διεθνών συνεργειακών ομίλων για τη χώρα και όπως γνωστοποίησε, η Chevron και η Hellenic Energy υπέβαλαν έτοιμη για τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Ομίλου στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του κυπερασιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο και υπενθύμησε πως η συγκεκριμένη κοινοπραξία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σημειώνοντας πως η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές, χωρίς όπως διευκρίνησε να προδικάζεται κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς το παρόν. Στην αναφορά του Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε πως η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, επισημαίνοντας πως μέσα στην εβδομάδα υποβλήθηκε διπλό αίτημα εκταμείευση συνολικού ύψους 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 7ο για το σκέλος των δανείων και το 8ο για τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα, έργα για τα οποία, όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί το 86/15 των μεταρρυθμιστικών νοροσύμων, τα οποία αφορούν την ψηφιοποίηση του κράτους, της οικονομίας, αλλά και την ενεργειακή μετάβαση, τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε το κλιματολόγιο ως μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας πως η ανάπτυξη των στοιχείων κλιματογράφησης καλύπτει πλέον το 99% της επικράτειας και, όπως είπε, οι πολίτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία της περιουσίας τους μέσω του ψηφιακού χάρτη του κλιματολογίου, να τα ελέγξουν αλλά και να ζητήσουν διορθώσεις όπου αυτές είναι απαραίτητες. Στόχος μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι στο τέλος της χρονιάς να κλείσει οριστικά αυτή η εκκρεμότητα 200 ετών και θα τα καταφέρουμε. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη συνέχεια αλλά και στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, ανακοινώνοντας την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 27-30, προκειμένου να συνεχιστούν οι δωρεάν πολιτικές εξετάσεις σειρά νοσημάτων παραγόντων κινδύνου. Θα πρέπει να πούμε πως σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 315.000 πολίτες εντόπισαν εγκαίρως κάποιο έβρωμα μέσω των προγραμμάτων πρόληψης και έλαβαν την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Ενώ για τα εργασιακά, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για την αγορά εργασίας, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για ίδια εργασία ανεξαρτήτως φύλου μέσω της ενσωμάτωσης της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Παράλληλα, σημείωσε πως στο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί 65 προτάσεις κοινωνικών εταίρων και ξεχώρισε τη ρύθμιση για την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΜ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ αυτό όσον αφορά τον πολιτισμό χαρακτήρισε ιδιαίτερη σημαντική την αναγνώριση του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, υπογραμμίζοντας πως αυτό το έργο συνοδεύεται με κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία και την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου απέναντι σε επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τέλος, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε κλείνοντας την στοιχεία για την έκθεση του E-Kouros για το 25, σύμφωνα με το οποίο ένα στους 4 πολίτες ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Οι αθλητές και οι αθλήτες αυξήθηκαν κατά 4,5% μέσα σε ένα χρόνο και τόνισε πως ένα τέτοιο πρόγραμμα δίνει σε αθλητές, γονείς και φιλάθλους ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για σωματείες, διοργανώσεις αλλά και αθλητικές δραστηριότητες.
0: Λοιπόν, Άι Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όμως έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη που έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις αυτές, ξεκινώντας, Λίνα μου, καλό μεσημέρι από το ΠΑΣΟΚ.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει την κριτική του το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο του κόμματος να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για διευρυμένες ανισότητες και πολιτικές για λίγους. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή. Τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται, σύρεται από τις θέσεις στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός δεν λαμβάνει κανένα πραγματικό μέτρο, μην τυχόν δυσαρεστήσει τα παντοδύναμα καρτέλ, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Βελόπουλος επισημαίνει το δημογραφικό, όταν ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι με 150 ευρώ φιλοδόρημα θα λύσει το πρόβλημα, δεν είναι απλώς ανίκανος αλλά και άκρος επικίνδυνος. Ενώ η Νίκη σχολιάζει, η Ελλάδα των αναρτήσεων Μητσοτάκη απέχει έτη φωτός από την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ναι, Λίνα.
2: Είχαμε λοιπόν όλες αυτές τις αντιδράσεις μέχρι και τη Νίκη, οι αντιδράσεις στην ανάρτηση, στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.

0: συλλήψεις, από τις οποίες 200 περίπου 30 ήταν, 227 έγιναν στο Παρίσι συλλήψεις αυτή τη φορά, και κυρίως οι τραυματίες είναι 57 αστυνομικοί που τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς. Γενικός απολογισμός είναι ότι ήταν υπό έλεγχο, αλλά δεν πάβει να θεωρεί αυτό που συνέβη χτες το βράδυ σε σοβαρά επεισόδια μέσα στο Παρίσι. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, σήμερα συνεχίζονται οι ορτασμοί με την αύξηση της ομάδας εδώ στο Παρίσι, mm-hmm. και θα συνεχιστεί με μια παρέλαση προς το πύργο του Άιφελ αμέσως μετά το υποδεχτεί ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, και στο τέλος θα καταλήξουν η ομάδα με τους τεχνικούς στο στάδιό τους, στο Parc des Princes, όπου θα εορτάσουν μαζί με τους οπαδούς όλοι μαζί. Γι' αυτό θα υπάρχει η παρουσία 6.000 αστυνομικών, λιγότεροι από χτες, γιατί είναι πιο στατική αυτή η εορτασμή. Και επίσης θα έχει μια παρουσία κυρίως γύρω από το πεδίο του Άρεως. Αναμένονται 100.000 οπαδοί, θαυμαστές της ομάδας τουλάχιστον, για να γιορτάσουν όπως έκαναν και πέρσι ακριβώς, κατά τον ίδιο τρόπο. Και φυσικά οι εορτασμοί είναι αυτοί που έχουν μεγάλη σημασία, ότι υπάρχει μια μεγάλη χαρά εδώ στο Παρίσι, γιατί είναι η τοπική ομάδα και όλοι έχουν δώσει τα συγχαρητήριά τους. Πάνω απ' όλα ο Γάλλος Πρόεδρος που είπε ότι κάνουμε η Παρί κάνει να ονειρεύεται η Ευρώπη και αφήνει την Γαλλία περήφανη.
1: Απλά αυτό που θέλει κανείς σκέφτεται είναι αν μια τέτοια γιορτή οδηγεί σε τόσο σοβαρά επεισόδια, ίσως μια ήττα τι θα μπορούσε να προκαλέσει, και είναι και κρίμα γιατί επισκιάζει και την νίκη, έτσι δεν είναι, σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, δεν θέλω φυσικά, αυτά τα επεισόδια πάντα είναι σοβαρά γιατί μπορούν να προκαλέσουν πολλές, αλλά άμα τα συγκρίνουμε με τα περσινά, μάλλον η αστυνομία είχε τον έλεγχο καλύτερα από πέρσι, να το πούμε έτσι πιο απλά, και σίγουρα μια ήττα ήταν το ίδιο αναμενόμενο για τις αστυνομικές αρχές, δηλαδή είτε υπήρχε είτε υπήρχε νίκη, ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να περιορίσουν όσο το δυνατό περισσότερο τα επεισόδια. Κυρίως αφορά πάρα πολύ νεαρά άτομα, τα οποία κατεβαίνουν από τα προάστια προς το κέντρο του Παρισιού. Εκεί έγιναν τα επεισόδια, στο κέντρο κυρίως του Παρισιού. Όταν προσπάθησαν λίγο να μπλοκάρουν και τον περιφερειακό, αμέσως αντέδρασαν και τους εκένωσαν, αλλά κυρίως έπαιξαν αυτοί οι νεαροί τη γάτα με το ποντίκι ουσιαστικά με τους αστυνομικούς. Και το καινούριο γεγονός που πρέπει να ίσως να μας κάνει λίγο να ανησυχήσουμε είναι ότι ναι. Το νέο, το πούμε σε εισαγωγικά, όπλο των νεαρών δεν είναι πλέον τα παλιά που γνωρίζαμε, αλλά οι πέτρες ας πούμε ή τα σκουπίδια, οι σκουπίδια δυναικέδες, είναι κυρίως οι όλμοι πυροτεχνημάτων, οι οποίοι όλμοι είναι επικίνδυνοι γιατί
1: ακόμα τα πυροτεχνήματα πιο σοβαρό,
0: είναι
1: βέβαια.
0: Κρατικά, βέβαια. Ακριβώς.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μας να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε να δούμε μόνο εορταστικό κλίμα χωρίς αυτά. Καλή συνέχεια. Τώρα, να μείνουμε στον διεθνή χώρο, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αλλαγές στις τελευταίες στιγμές στο μνημόνιο με το Ιράν εξετάζει ο πρόεδρος Τραμπ με αναμονή της τελικής του απόφασης σχετικά με παράτηση της εκεχηρίας, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και παράλληλα, βλέπω ότι αναρτούνται συνέχεια νέα στοιχεία ότι και το Ιράν δείχνει να επιμένει στις κόκκινες του γραμμές.
2: Ακριβώς, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρο ότι προς το παρόν έχουμε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Οι New York Times γράφουν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τις όρες για τη συμφωνία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πάντως, πριν από λίγο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είπε ότι δεν θα αποδεχτεί συμφωνία η οποία δεν θα διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας του, ενώ τόνισε ότι ο αποκλεισμός θα τερματιστεί με διαπραγματεύσεις ή στρατιωτική δράση. Στο μεταξύ, Ευρυδίκη, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire το πέμπτο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν, καθώς αυτό δεν συμμορφώθηκε απέναντι στις 20 προειδοποιητικές βολές και παραβίασε τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΝΚΟΜ, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση. Και ενώ το Ιράν απορρίπτει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούζ. Φέρεται ότι είναι ιρανικής κατασκευής τύπου.

0: Μαχάν 3 και βάρος 300 κιλών. Στην Τεχεράνη τώρα, το Ιρανικό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει το νομοσχέδιο διαχείρισης του στενού του Ορμούς, καθώς συνεχίζει το αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στην ίδια ώρα, νέες λεπτομέρειες για το υποδιαπραγμάτευση προσχέδιο μνημονίου συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Σύμφωνα πάντα με το Ιρανικό Δίκτυο, το οποίο επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του προσχεδίου, η Ουάσιγκτον φέρεται να δεσμεύεται να παράσχει στην Τεχεράνη πλήρη πρόσβαση στα συγκεκριμένα κεφάλαια, επιτρέποντας τη μεταφορά τους είτε σε ιρανικές τράπεζες είτε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που θα επιλέξει η Ιρανική ηγεσία χωρίς περιορισμούς. Να πάμε και να κλείσουμε με το θέμα του Νοτίου Λιβάνου, όπου
1: εκεί είχαμε νεκρούς και είχαμε και την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ, πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία.
0: Είναι έτσι η μεγαλύτερη διείσδυση που έχει κάνει ποτέ ο Ισραηλινός στρατός τα τελευταία 26 χρόνια. Έχει μπει πάρα πολύ βαθιά στον Λίβανο και γι' αυτό το λόγο η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την κατάληψη αυτή από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το φρούριο, ενώ οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένος οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη, όχι Λιτάνη, του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα.
1: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ήταν στο νοτιότερο κομμάτι της χώρας, εκεί που υπήρχε η συμφωνία για να γίνονται όλα γύρω
0: για να
1: από...
0: είναι η γραμμή της buffer zones, ουδέτερης ζώνης.
1: Και τώρα αυτό που διαπιστώνεται είναι στο ποταμό Ζαχράνη που λέμε, που έγινε και η κατάληψη του κάστρου,
0: ακόμα
1: είναι πολύ
0: μέσα,
1: ακόμα βορειότερα.
0: Ακριβώς.
1: Στο Λίβανο.
0: Και να κλείσω λέγοντας για αυτό το θέμα, Ευρυδί, και ότι ο κ. Νετανιάχου είπε ότι η κατάληψη του κάστρου συνιστά μια σημαντική εξέλιξη στις συνεχιζόμενες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο.
1: Απλά ήθελα να προσθέσω κάτι για τα κεφάλαια που έλεγες πριν, την αποδέσμευση των κεφαλαίων. Να έλεγες ότι κάνουν λόγο για 12 δις δολάρια.
0: Άλλες πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες λέγανε ότι μπορεί να φτάσουν και τα μέχρι 30 δισεκατομμύρια.
1: Τα παγωμένα ιρανικά, ενώ το σύνολο των δεσμευμένων κεφαλαίων παγκοσμίως είναι από 100 σε 120 δις δολάρια. Για να δώσουμε έτσι μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα αίτημα αυτό του Ιράν. Δεν φαίνεται από τα αιτήματα τα οποία είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν, γιατί είναι οικονομικό. Άλλα είναι τα δύσκολα αιτήματα, το πυρηνικό.
1: Το Ορμούς και τα πυρηνικά.
0: Το Ορμούς, τα πυρηνικά και τα πυραυλικά βεβαίως του Ιράν.
1: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω.
0: Εγώ.
1: Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στα δηληστήρια, γεγονός που φέρνει χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά μετά το τρίμερο, ανάλογα με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατήριων. Ήδη σε κάποια πρατήρια η αμόλυβδη πωλείται κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Να ακούσουμε την Γογό Κατσέλη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Απότομο φρένο στις τιμές των καυσίμων φέρνει η βουτιά του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 91,1 δολάρια το βαρέλι από 103,5 δολάρια στις 22 Μαΐου, πιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές των διηλιστηρίων, όπου τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πωλούνται 10 λεπτά το λίτρο φθηνότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Διανύουμε την καλύτερη περίοδο από θέμα τιμών. Και αυτό θα φανεί στα πρατήρια εγώ καυσίμων όλης της χώρας το αμέσως επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα. Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έχει αρχίσει να διαφαίνεται η πτώση αυτή.
2: Στα διηλιστήρια οι τιμές καταγράφουν ελεύθερη πτώση, με την αμόλυβδη να κοστίζει 1,48 ευρώ το λίτρο από 1,58 στις αρχές της εβδομάδας και το πετρελαίο κίνησης 1,17 από 1,27 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με εξαίρεση τον ντίζελ που θα αυξηθεί κατά 5 λεπτά λόγω της μείωσης της επιδότησης από τα 20 στα 15 λεπτά το λίτρο. Στις Αγγλίες οι μειώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως η χώρα εξακολουθεί να κινείται με δύο ταχύτητες. Άλλες τιμές στις μεγάλες πόλεις και άλλες στα νησιά, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται σε πιο αραιά διαστήματα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η αμόλυβδη διατίθεται κοντά στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,70 ευρώ το λίτρο.
4: Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Φυγαίνουμε από το σπίτι, βλέπουμε άλλη τιμή. Τι να κάνουμε όμως, προσαρμοζόμαστε κι εμείς.
2: Στα νησιά όμως οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,29 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,98 ευρώ και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,21 και 1,90 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.
5: Με ανυπομονησία περιμένουν οι κάτοικοι των Κυκλάδων να δουν κάποια μείωση στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα, ειδικά στην νησιωτική χώρα, είχαν εκτοξευθεί.
6: Είναι πανάκριβε, η έμεση φόρια είναι υπερβολική.
7: Η τιμή για την απλή αμόλυβδη σήμερα στη Λέσβο κυμαίνεται από 2,079 έως 2,18.
2: Εντατική είναι η έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή στα πρατήρια υγρών καυσίμων για την τήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου. Στο μικροσκόπιο των ελεκτών βρίσκονται και τα νησιά εν ώψη και της έναρξης της τουριστικής σεζόν.
1: Ραγδές αναμένεται να είναι η εξελίξη από την Τρίτη στο χώρο της αριστεράς με αναξερτοποίησεις βουλευτών και συνεδριάσεις οργάνων που θα κρίνουν το μέλλον του κόμματος αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Με καταλήτη βέβαια την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τα πάνω κάτω αναμένεται αυτή την εβδομάδα. Αρχίζει να μείνει από την Τρίτη στον χώρο της αριστεράς και ειδικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα αριστερά που κινούνται στη σκιά της Ελλάς. Σε ό,τι αφορά την νέα αριστερά, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε 5-2 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της πατησίων, με κύκλους να ασκούν δρυμία κριτική στους βουλευτές που ετοιμάζονται να φύγουν, κατηγορώντας τους ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει τα όργανα του κόμματος τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτή την απόφαση. Λένε από την Πατησίων, μας προκαλεί εντύπωση πώς αποφάσισαν να φύγουν από τη Νέα Αριστερά τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του Προγραμματικού Συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν. Η απόφασή του σημειώνει δεν είναι το αποτέλεσμα επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της Ελλάς. Οι ίδιοι κύκλοι της Πατησίων τονίζουν ότι όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την κοινοβουλευτική της ομάδα θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Λίγα χιλιόμετρα τώρα πιο πέρα, στην Κουμουνδούρου, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται ισχυρές δονήσεις και αποφάσεις που θα κρίνουν την ύπαρξη του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο θα έχουμε πράγματι μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή. Οι πληροφορίες μας Ευρυδίκη λένε ότι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος, κυρίως όμως οι βουλευτές, θα σταθμίσουν τις στάσεις τους ως προς το χρόνο των αποφάσεών τους από το περιεχόμενο της εισήγησης που θα υπάρξει από την πλευρά του Προέδρου και βέβαια από το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Από την Ελλάς τώρα προς το θέμα των συνεργασιών.
1: Πριν πάμε στην Ελλάς, απλά εδώ όσον αφορά στην Κεντρική Επιτροπή έχουμε και την εμφάνιση Πολάκη, ίσως.
8: Όχι, ίσως ο κ. Πολάκης δεν είναι στην Κεντρική Επιτροπή, ανεξάρτητα των τοποθετήσεων που
1: έχουν
8: γίνει
1: από την πλευρά. Γιατί έχει πει ότι θα παραβρεθεί.
8: Εντάξει, επειδή θεωρούν, επειδή διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, υπάρχει μια πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να, γιατί ήταν εξοφίτσιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην συνεδριάση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι όμως εκλεγμένος ο κύριος Πολάκης, λοιπόν, και έχει δικαίωμα και βάσει καταστατικού, δεν κάνω λάθος, λοιπόν, να συμμετάσχει. Να πάρει μέρος σε συνεδριάσεις οργάνων, μπορεί να μην έχει δικαίωμα ψήφου, αλλά να πάρει μέρος σε συνεδριάσεις οργάνων, δεν νομίζω ότι μπαίνει τέτοιο θέμα ως προς τη συμμετοχή του κυρίου Πολάκη στη μία ή στην άλλη συνεδρίαση. Αυτό νομίζω τώρα δεν είναι θέμα και κάνει προς συζήτηση. Γιατί θα πάει ο κύριος Πολάκης και εντάξει. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι το αν θα πάει ή δεν θα πάει, που θα πάει ο κύριος Πολάκης. Το ζητούμενο είναι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Λέμε γενικότερα ένα κλίμα. Για το κλίμα μιλάμε.
8: Μιλάμε για το αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόταση η οποία θα κατέβει από την πλευρά της πλειοψηφίας σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά το θέμα των συμμαχιών, σε ό,τι αφορά τις στάσεις τους γενικότερα απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί είναι που θα κρίνουν. Εάν
1: την πορεία, τελικά.
8: Από την 7η του Ιούνιου ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι όπως το ξέραμε ή θα έχει ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο. Και μια και έλεγα για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, να σου πω ότι ως προς το θέμα των συνεργασιών, όταν ρωτούνται τα στελέχη της Αμαλίας, σημειώνουν δεν μιλάμε για αριθμητική πρόσθεση, το κάλεσμα είναι ανοιχτό, αλλά όπως έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχουν κλεισμένες θέσεις, δεν υπάρχουν ρεζερβέ.
1: Ανακατατάξει λοιπόν πολλές μετά τον καταλήτη που λέγεται Ελληνική Αριστερή, η συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Και οι ανακατατάξεις και οι αναδιατάξεις νομίζω ότι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, καθώς όπως βλέπω μέσα από το ρεπορτάζ, ο Ιούνιος θα είναι και ο μήνας εκείνος ο οποίος θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στο χώρο της αριστεράς και γενικότερα της κεντροαριστεράς. Έχουμε λοιπόν σχηματοποίηση πραγμάτων μέσα από τις εξελίξεις.
1: Ξεκαθαρίσματα. Και ξεκαθαρίσματα.
8: Και ξεκαθαρίσματα.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπαν στο σταθμό μας ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Δελής από το ΚΚΕ.
9: Είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να δικαιώσει ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα τον εαυτό του, να επανέλθει με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική σκηνή, αλλά δεν προέρχεται ούτε ο ίδιος από παρθενογένεση, ούτε κανένας μας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Θα κριθεί και για την αξιοπιστία του, την παρελθοντική αξιοπιστία του σε σχέση με τα λεγόμενα και τα πεπραγμένα του, αλλά και για την πορεία του τώρα, το πόσο αξιόπιστος είναι απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους είχε κυβερνήσει μαζί και τους οποίους απαξιώνει τώρα και δεν τους παίρνει, παρόλο που αυτοί κάνουν τα πάντα για να μπουν στο νέο εγχείρημά του, τους απαξιώνει. Αυτό είναι, αν θέλετε, λίγο περίεργο και αναντίστοιχο με τη λογική να λες ότι κυβέρνησα με καλό τρόπο, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς με τους οποίους κυβέρνησα μαζί. Ο κόσμος στην κάλπη θα προσέλθει με βάση την τσέπη του, με βάση την καθημερινότητά του, με βάση το σούπερ μάρκετ, τα ενίκια και ποιο κόμμα του δίνει την προοπτική ρεαλιστικά να ζήσει καλύτερα την επόμενη μέρα και μέσα στην επόμενη τετραετία. Αυτό θα κρίνει την κάλπη και εκεί νομίζω ότι η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ είναι συντριπτική απέναντι σε όλα τα κόμματα ΙΟΤΑΧΗ, τα οποία δεν έχουν και πραγματικά μια ομάδα ανθρώπων να παρουσιάσουν. Με ποιους θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, με τους 3-4 που παρουσιάζει τώρα ως προμετωπίδα ή με τους άλλους που τους έχει κρυμμένους πίσω από την πόρτα, που στην πραγματικότητα είναι ο ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ? Ή επίσης, πώς θα πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει μια καλύτερη τρίτη τετραετία τη στιγμή που έχει ρίξει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στα τάρταρα?
10: Καπηλεύεται την ιστορία, κύριε Πολάτε, και η εθνική αντίσταση δεν μπορεί να είναι σημαία ευκαιρίας για κανέναν. Πολύ περισσότερο για ανθρώπους, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει στο επιτελείο του ανθρώπους, όπως τον κύριο Μαραντζίδη, ο οποίος είναι γνωστός αναθεωρητής της ιστορίας και ημνητής, απολογητής των ταγμάτων ασφαλείας. Δεν νομίζουμε ότι όλα αυτά έχουν κάποια σχέση με τον Ελλάστη. Υπάρχει μια διαρκώς διευρυνόμενη δυσαρέσκεια του λαού από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και επιχειρούνται διάφοροι εγκλωβισμοί, καλλιεργούνται αυταπάτες. Μια δυσαρέσκεια η οποία φουντώνει δίκαια, κατά τη γνώμη μας, από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και προσπαθεί λοιπόν να εγκλωβιστεί αυτή η δυσαρέσκεια μέσα σε αυτό το σύστημα, αναπαράγοντας τα ίδια κλισέ και τις ίδιες αυταπάτες, να βγάλει λάδι το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εχθρικό αστικό κράτος, αυτό που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι θα το αναμορφώσουν και θα το κάνουν τάχα πιο δίκαιο. Ποτέ δεν έγινε αυτό και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει. Και με την έννοια αυτή, οι προσπάθειες αυτές, είτε αφορούν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν είναι και τόσο νέο βέβαια, είτε αφορούν κόμματα που εμφανίζονται όπως της κυρίας Καρισιανού, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην προοπτική του ελληνικού λαού. Η προοπτική, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται μονάχα στον ίδιο το λαό, ο οποίος πρέπει να παραμερίσει και παραμερίζει, θα ρούμε, όλο και περισσότερο σωτήρες και μεσίες. Διευρύνει τους αγώνες του, συμμετέχει ο ίδιος στην εξέλιξη της καθημερινότητάς του, διεκδικεί, αγωνίζεται και βεβαίως εκεί συναντιέται και με τις δυνάμεις του ΚΚΕ που μπαίνουν μπροστά.
1: Στο θέμα της ανακύκλωσης εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο νέο του βίντεο στα social media που, όπως υποστηρίζει, κατέληξε business για λίγους.
11: Ξέρετε γιατί η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση? Γιατί στη χώρα μας και η ανακύκλωση κατέληξε business για λίγους. Τα γνωστά σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν δίλες. Σήμερα και αυτή η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
12: Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο.
11: Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια μπίζνα για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που λάμπανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΑΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 9 φέρθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πάμε στην Άννα Νικολάου που έχει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνια διαδικασία διεσύλληψης των απολογιών, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου ανακριτή και σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου εισαγγελέα. Οδηγείται στην φυλακή ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους λογιστές που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Χθες απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή 10 εμπλεκόμενοι. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αντιδήμαρχος περιοχής στον ομό Ρεθύμνης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος κέντρου υποδοχής και σύμφωνα με το κατηγορητήριο προέβαινε σε παράνομες πράξεις. Αρνήθηκε ότι προέβαινε σε αυτές τις πράξεις ενώπιον του ανακριτή. Να πούμε ότι οι συλληφθέντες συνολικά ήταν 22. Απολογήθηκαν κατά ομάδες από την Παρασκευή το πρωί και ολοκληρώθηκαν οι απολογίες στα ξημερώματα της Κυριακής. Όλοι πλην του ενός λογιστή οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και κατά περίπτωση εξοδοβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, πολύ για το ρεπορτάζ. Ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα που λιμένονταν επί χρόνια της αγροτικής επιδοτής στο ΠΚΠ κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Θερισμός. Το λεγόμενο ελληνικό FBI κατάφερε να εξαρθρώσει 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους με τη συνολική αξία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε τη Σοφία Ορφάνου.
12: Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI ξεδιπλώνει μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά εγκληματικών οργανώσεων με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσαν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι 5 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν από το ελληνικό FBI φέρονται να δρούσαν από το 2018. Μέχρι σήμερα οι αρχές έχουν εντοπίσει 1.151 εμπλεκόμενους, στους οποίους έχουν αποδοθεί κατηγορίες, προχώρησαν σε 90 συλλήψεις, αποφασίστηκαν 17 προφυλακίσεις, 40 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η συνολική ζημία ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.
14: Εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένες μικρές υποθέσεις. Βλέπουμε οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολυετή δράση. Είναι μια πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που γενικά δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
12: Οι απατεώνες ακολουθούσαν ένα κοινό σχέδιο δράσης. Εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις που ανήκαν είτε σε ανυποψία στους πολίτες, ιθανόντες ή ακόμη και στο δημόσιο. Προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας, ετούνταν τις επιδοτήσεις και λάμβαναν παράνομα τα χρήματα.
15: Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα ακίνητα δηλώνονταν προσωρινά στην περιουσιακή κατάσταση συνεργών ή συγγενών τους. Δήλωναν μεγαλύτερα κοπάδια από τα πραγματικά, διεκδικώντας αυξημένες επιδοτήσεις. Έβαζαν στο κύκλωμα στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων για να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία ή να διευκολύνουν καταχώρηση αιτήσεων. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είχαν δημιουργήσει εταιρείες που διακινούσαν εικονικά τιμολόγια και πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογητικά για την ίσπραξη των ενισχύσεων.
12: Με τα στοιχεία αυτά υποβάλλονταν αιτήσεις για κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ τα ίχνη της απάτης επιχειρούνταν να σβηστούν με τη διαγραφή των σχετικών εγγραφών.
16: Κάθε έρευνα απαιτεί πολύ χρόνο, συγκέντρωση στοιχείων, ενδελεχή αξιολόγηση και αντιπαραβολή τους. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, όμως είναι πάντα σημαντικό να βλέπεις μια προσπάθεια να αποφέρει καρπούς.
12: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες ελέγχους σε όλη τη χώρα, με τις έρευνες να συνεχίζονται υπό την εποπτεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με στόχο να μπει τέλος στη συστηματική καταχρηστική εκμετάλλευση των αγροτικών επιδοτήσεων.
1: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων για τη ρύθμιση οφειλών τόσο προς τις τράπεζες όσο και την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θάνο Τσίρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Θα είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Mm-hmm. Είναι το ίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει και τα μέτρα στήριξης που περιμένει η αγορά να αρχίσουν να ενεργοποιούνται από τον μήνα που ξεκινάει αύριο. Στο κομμάτι των χρεών θα ενσωματώνονται στις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τρεις παρεμβάσεις ουσιαστικά. Η πρώτη έχει να κάνει με την θεσμοθέτηση της ρύθμισης των 72 δόσεων για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία που έχουν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος του 2023. Η δεύτερη διάταξη έχει να κάνει με την διεύρυνση της περιμέτρου του εξοδικαστικού μηχανισμού, ούτως ώστε να μπορούν να τακτοποιήσουν οφειλές μέσω του συγκεκριμένου δρόμου και όσοι έχουν χρέη από 5 μέχρι 10.000 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι σήμερα το όριο είναι στα 10.000 ευρώ, είτε για δημόσιο είτε για τράπεζες ή servicers. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια τρίτη διάταξη, η οποία αφορά τους εκατοντάδες χιλιάδες, είναι η αλήθεια, πολίτες οι οποίοι έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω οφειλών στο δημόσιο. Εκεί λοιπόν θα τους προτείνεται σε περίπτωση που έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το 25% της συνολικής τους οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο χρέος, να αποκτήσουν τη δυνατότητα αποδέσμευσης του τραπεζικού τους λογαριασμού, ώστε να διευκολυνθούν στις καθημερινές οικονομικές τους συναλλαγές. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι ότι η διάταξη θα δίνει ένα αρκετά ευρύ χρονικό περιθώριο στους οφειλέτες να μπορέσουν να πάρουν την απόφαση να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, και πρέπει να σου πω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα τεθεί και ένα δίλημα ουσιαστικά στους ανθρώπους που έχουν συσσωρεύσει χρέη ειδικά προς το δημόσιο, καθώς θα πρέπει να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση ανάμεσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και στην ρύθμιση των 72 δόσεων. Η κάθε διάταξη έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα είναι μια συζήτηση η οποία θα ανοίξει έντονα με το που θα ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις. Πρέπει να σου πω ότι περιμένουμε τις δύο πλατφόρμες να είναι έτοιμες για το κοινό προς το τέλος Ιουνίου ή το αργότερο στις αρχές Ιουλίου. Έχει να κάνει και με το πότε τελικά θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤ News φέρνουν στο φως μια συνήθιστη υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο Εύρο, με δύο Ρουμάνους διακινητές να χρησιμοποιούν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για την μεταφορά εξισομαλών προς την Αθήνα. Γιώργο Γεραφέντη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου του ΕΡΤ News. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο Ρουμάνοι έφτασαν το βράδυ του Σαββάτου με αυτοκίνητο, με ρουμανικές πινακίδες κυκλοφορίας και με τρέιλερ. Ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω της Βουλγαρίας, πέρασαν στον ελλαδικό χώρο. Στις παρόχθιες περιοχές του Εύρου παρέλαβαν τους 6 Ομαλούς μετανάστες με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα τους παρέδιδαν σε άλλα μέλη του κυκλώματος. Το ταξίδι προς την Αθήνα σταμάτησε στις 2.30 τα ξημερώματα, όταν συνοριοφύλακες του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δίδυμο Τείχου, κατά διάρκεια περιπολία στον υπαρχιακό δρόμο Μικρού Δερίου Ορμενίου, κοντά στον οικισμό Αβδέλας, θεώρησαν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά την έρευνα στο τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, εντόπισαν τους 6 παράτυπους μετανάστες κρυμμένους στο εσωτερικό του. Ακολούθησε η σύλληψη τόσο των μεταναστών όσο και των δύο Ρουμάνων διακινητών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του συνοδηγού του οχήματος βρέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε μετανάστης είχε καταβάλει περίπου 4.000 ευρώ στο κύκλωμα για την μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το πολυτελές τζιπ κατασχέθηκε, ενώ οι συλληφθέντες, οι δύο Ρουμάνοι διακινητές, αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι 2 περιστατικά εντοπισμού και διάσωση αλληλεδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Το πρώτο περιστατικό, στο πρώτο λέμπος με περίπου 42 αλληλεδαπούς, εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex, επιβαίνοντας περισυνελέγησαν με ασφάλεια. Παράλληλα, χθες ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε λέμπο με 23 αλλοδαπούς, επιβαίνοντες προχώρησε στη διάσωσή τους, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας. Νέο περιστατικό νεανικής βίας, αυτή τη φορά στην Ιερά Οδό. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε μία 20χρονη στην Ιερά Οδό από 4 ανήλικους, τους οποίους συνέλαβε λίγο αργότερα η αστυνομία. Ο Κώστας Τάμου έχει το ρεπορτάζ.
19: Στιγμές τρόμου λοιπόν έζησε τα ξημερώματα της Παρασκευής μια 20χρονη εδώ στο Μοναστηράκι, με δράστες στα χέρια 4 ανήλικων δραστών, οι οποίοι αφού την ξυλοκόπησαν, τσάρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Ήταν λίγο μετά τις 4 λοιπόν το πρωί της Παρασκευής, όταν σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει το θύμα, οι 4 ανήλικοι, 2 αγόρια και 2 κορίτσια ηλικίας από 14 μέχρι 16 ετών, την προσέγγισαν ενώ περπατούσε εδώ στην οδό Ανδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και στην κοιλιά, την άφησαν χτυπημένη στο έδαφος και αφού τσάρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, έφυγαν στα γύρω στενά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν μισή ώρα αργότερα στην Ιερά Οδό, έξω από μια καντίνα. Τους πέρασαν χειροπέδες και στους τέσσερις ανήλικους, ενώ όπως διαπιστώθηκε και οι τέσσερις είχαν συλληφθεί στο παρελθόν πριν από μερικούς μήνες συγκεκριμένα για μια ληστεία σε ένα βενζινάδικο, από πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά στις αρχές και ενδεχομένως και οι τέσσερις να αποτελούν μέλη μιας συμμορίας ανηλίκων.
1: Θρίλερ μέσιο τέλος του Μύκονο με πρωταγωνιστή 60χρονο Βρετανό τουρίστα είχε χαθεί από τις 9 Μαΐου και εντοπίστηκε τελικά μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε εγκατελειμμένο κτίριο της Μύκονου. Η Σοφία Ορφανού έχει όλες τις πληροφορίες. Η Σοφία Ορφανού μας ακούει? Δεν έχουμε την δυνατότητα. Ωραία, θα μιλήσουμε σε λίγο με τη Σοφία Ορφανού για το θέμα αυτό. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στο λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια θείας λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε άμεσα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο και από ό,τι ξέρουμε χέρι άκρας υγείας. Τίμα Φακαλή, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χρωστατούσε περιπέτεια για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Χρωστατούσε το πρωί σήμερα στο καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, όταν ένιωσε μια αδιαθεσία. Λιποθύμησε και ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε συνοδεία περιπολικού στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου εκεί του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Όπως είπες και εσύ, χέρι άκρα υγείας και πριν από λίγο έχει πάρει και, πήρε και εξιτήριο. Και πλέον συνεχίζει πραγματικά στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα, Τίμο, σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το βλέπουμε συχνά στην επικαιρότητα και αναφέρουμε στις απάτες σε βάρος ολικιωμένων στο Σικηλικής και Έδεσα, που εξιχνίασαν πάλι αστυνομικοί. Και μάλιστα ο δράστης στην Έδεσα συνελήφθη μετά από κινηματογραφική καταδίωξη.
20: Πράγματι, και δεν έχουν τέλος οι μπλόφες που σκαρφίζονται κάποιοι για να αποκομίζουν παράνομα χρήματα, παρανόμως χρήματα από ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτή τη φορά σε χωριό του Κυλικής, ένας 27χρονος με τη βοήθεια συνεργού προσποιήθηκε ότι είναι συμβολαιογράφος και μάλιστα ζήτησε από την 70χρονη με την οποία μιλούσε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα που είχε, τα χρήματα στο σπίτι της, αλλά και τις λίρες, προκειμένου να γίνει καταμέτρηση και να αποτυπωθούν αυτά στο συμβόλαιο για λόγους της εφορίας εν ώψη και των φορολογικών δηλώσεων που τρέχουν. Η 70χρονη όντως συγκέντρωσε όλα τα κοσμήματα και τα χρυσταφικά που είχε αξίας 50.000 ευρώ και ο συνεργός της τα πήρε, εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητο της 32χρονης αδερφής του. Αντιλήφθηκε την απάτη η 70χρονη, ειδοποίησε τις αρχές και ταυτοποιήθηκε ο δράστης και μετά από πραγματικά ένα περιπετειώδης τρόπο κινηματογραφική καταδίωξη εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δράστης.
1: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε, πολύ καλό απόγευμα. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα με το θρίλερ που είχε τελικά ισοτέλειο στο Μύκονο με πρωταγωνιστή έναν 60χρονο Βρετανό τουρίστα που είχε χαθεί, όπως είπαμε, από τις 9 Μαΐου και εντοπίστηκε τελικά μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Πάμε στη Σοφία Ορφανού τώρα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Η εξαφάνιση του 60χρονου Βρετανού είχε δηλωθεί μέσω mail στην υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου από συγγενείς του. Όπως είχαν ήδη δηλώσει, είχε φτάσει στο νησί των Ανέμων στις 20 Μαΐου και στις 27. Επρόκειτο να επιστρέψει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που δεν έγινε. Αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρχές, όπου ξεκίνησαν να αναζητούν στοιχεία από αεροπορικές και αεροπλοϊκές εταιρείες για να διαπιστώσουν αν είχε φύγει από τη Μύκονο. Ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους μέσω των Βρετανικών προξενικών αρχών. Αναζήτησαν νοσηλευτικές μονάδες, βιντεολειπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις. Ετήθηκαν επιπλέον το να δοθεί το στίγμα μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κάτι που ήταν κομβικό, καθώς χθες το απόγευμα, βάσει των υπολείπων στοιχείων αλλά και από το στίγμα που, που εξέπνευσε το κινητό του πριν από τρεις ημέρες, κατάφεραν τελικά στη χώρα της Μυκόνου, σε ένα εγκαταλειμμένο δωμάτιο ξενοδοχείου, να εντοπίσουν τον 60χρονο Βρετανό τουρίστα, όπου, όπως μαθαίνουμε από πηγές μας, διακομίστηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας του νησιού και μάλιστα. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, έχει επιστρέψει ήδη στη χώρα του.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, πίσω στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους η 25χρονη μητέρα της τρίχνης που νοσηλεύεται στο Παγνή με βαριά τραύματα στο κεφάλι και ο σύντροφός της ανακρίτη. τώρα ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή τους κράτηση για την κακουργηματική πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά ανηλίκου. Η υγεία του κοριτσιού φαίνεται πως δείχνει κάποια σημάδια βελτίωσης. Να ακούσουμε την Ευτυχία Πενταράκη.
0: Προσωρινά κρατούμενη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ανηλίκου, κρίθηκαν η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Παγνί και ο σύντροφός της μετά την απολογία του στον ανακριτή και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη και τόσο η μητέρα, στην οποία διορίστηκε δικηγόρος, όσο και ο 25χρονος υποστήριξαν ότι δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι. Στην απολογία, το 25χρονος υποστήριξε ότι δεν ξέρει πώς τραυματίστηκε η τρίχρονη, καθώς εκείνη την ώρα ο ίδιος δούλευε σε θερμοκήπιο.
3: Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα της τρίχρονης και μου είπε: «Έλα από εδώ, η μικρή έχει χτυπήσει». Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί. Εγώ ήμουν στη δουλειά.
0: Και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε πως δεν γνωρίζει πώς τραυματίστηκε η τρίχρονη. Το κοριτσάκι που φέρει πως σκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ενώ έχει βλεμματική επαφή με το περιβάλλον. Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η κοινωνική υπηρεσία. Θυμίζουμε πως και οι δύο κατηγορούμενοι φυλακίστηκαν μέσα στην εβδομάδα, καθώς δικάστηκαν στο αυτόφορο και κρίθηκαν ένοχοι για πλημεληματικού χαρακτήρα πράξης. Η μητέρα για τις ψευδείς καταθέσεις στις αρχές και ο σύντροφός της για τον νόμο περί αλλοδαπών.
1: Γεμάτο τουρίστες είναι από νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας, με πολλούς από αυτούς να επιλέγουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Σε λίγο η Καταρίνα Παπαγιάννη θα μας δώσει την εικόνα τι γίνεται στην Αττική. Όμως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς είναι και το Ναύπλιο, που υποδέχεται και αυτό το τριήμερο επισκέπτες από όλη τη χώρα. Πάμε στην Πέγκυ Προύσαλη για να μας μεταφέρει, είμαι σίγουρη, την ωραία εικόνα από το Ναύπλιο. Πέγκυ, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Βρυδί, και είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει επιλέξει τον Ναύπλιο για να περάσει το τριήμερό του. Ακόμα και αυθημερώνουν κάποιοι οποίοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή. Να πω ότι παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με πέρυσι, με την περσινή αργία του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα, και τι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει στις παραλίες. Άλλοι έχουν πάει βόλτα προς τον Μπούρντι, αλλά και πάρα πολλοί που πατούν στα γραφικά σουτάκια του Ναυπλίου. Είναι μια πόλη, όποιος έρχεται και ξανάρχεται, αυτό μας λένε όλοι. Ήταν χαρακτηριστικό και αρκετά γκρουπ που συναντήσαμε από όλη την Ελλάδα να κάνουν τη βόλτα τους και το τριήμερό τους. Τώρα με ρωτήσει για καταλήματα και ξενοδοχεία, να σου πω ότι είναι γεμάτα, και μάλιστα οι τιμές για το τρίμερο ξεκινούν από 360 ευρώ και βέβαια πάνε αρκετά παραπάνω ανάλογα τι θα επιλέξει κανείς, πού θα επιλέξει να κοιμηθεί και να περάσει έτσι όμορφα αυτές τις μέρες. Είναι ξεχωριστά πραγματικά, είναι μια περιοχή από την οποία έχεις πάρα πολλά πράγματα να πάρεις και να δεις, φιλοξενία των κατοίκων, πολύ καλό φαγητό, προσιτές οι τιμές γενικά, σε γενικές γραμμές, αλλά και πάρα πολύ ωραίο και φιλόξενο περιβάλλον, Ευρυδίκη.
1: Πανέμορφη και ιστορικά φορτισμένη. Λοιπόν, Πέγκυ μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης απολαμβάνουν οι τουρίστες το τρίμερο στην Ασπροβάλτα Σερών, που κατακλείζεται και από επισκέπτες από Βαλκάνια. Τώρα, να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη για να μας μεταφέρει την εικόνα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
23: Σημαίνει από την Αστροβάλτα του Δήμου Βόλβης, θα πούμε ότι είναι έτσι ένας προορισμός αγαπημένος θεραίων, δραμηνών, αλλά και Θεσσαλονικιών και βέβαια Βαλκάνιων, να πούμε, Ευρυδίκη, ότι εδώ στο Τριμονικό Κόλπο, δηλαδή Αστροβάλτα, Κερδίλια, Σταυρό, Βρασνά, έχουν αγοράσει πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες οι Βούλγαροι. Και γνωρίζεις ότι από 1η Γενάρη του 2025, λόγω της ότι η Βουλγαρία μπήκε στη ζώνη Σέγγεν, είναι ελεύθερη η διέλευση από τον προμαχό, να καταλαβαίνεις ότι σε μία ώρα βρίσκονται εδώ. Άρα είναι πρώτο έτσι Σαββατοκύριακο, βέβαια στη διάθεση το τρίμερο, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Άλλωστε είναι εύκολη η πρόσβαση και από Θεσσαλονίκη, 80 χιλιόμετρα με την Εγνατία Οδό, σε λιγότερο από μία ώρα φτάνεις εδώ. Έρχονται πάρα πολλούς Θεσσαλονίκη σήμερα, κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Δράμα, κοντά στην Καβάλα, κοντά στις Σέρες. Έτσι σήμερα πραγματικά έχει πλημμυρίσει από κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο η Αστροβάλτα. Πολλούς Σεραίους, πολλούς Θεσσαλονικείς. Είναι ουσιαστικά μέρος, είναι μια περιοχή για καλές διακοπές, οικογενειακές διακοπές. Υπάρχει μια ακτογραμμή πολύ μεγάλη Η θάλασσα είναι λίγο δροσερή. Σήμερα οι Βούλγαροι δεν έχουν έρθει πάρα πολύ, γιατί το Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία στη Βουλγαρία. Πάντως, mm-hmm. πολλοί που έχουν εξοχικές κατοικίες ήρθαν εδώ. Έχει πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς οι οποίοι ήρθαν να κάνουν το πρώτο μπάνιο. Οι επαγγελματίες περιοχής είναι ευχαριστημένοι. Καλές τιμές, οικογενειακές διακοπές. Και νομίζω ότι αυτό το τριήμερο έτσι έχει πάρα πολύ κόσμο που περνάνε ωραία. Εκεί ήθελαν το καλοκαίρι. Από ό,τι φαίνεται, επιθυμούσαν όλοι να κάνουν το πρώτο μπάνιο. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί το επέλεξαν αυτό το τριήμερο να περάσουν αυτές τις μέρες εδώ σε μια παραλία. Και από ό,τι βλέπουμε, η Αστροβάλτα είναι γεμάτη από κόσμο σήμερα, Ευρυδίκη.
1: Δέχεται και άλλους λοιπόν ή όχι?
23: Δέχεται κόσμο από παντού. Ναι, φυσικά. Έρχεται, είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουν γεμίσει τα καταλήματα από
4: για
23: κόσμο.
4: Γι' αυτό σε ρώτησα.
23: Ναι, αλλά όλοι καλοί χωράνε. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει τρόπος να φιλοξενηθεί όπως θέλει να έρθει εδώ.
1: Ωραία.
23: Βέβαια, οι περισσότεροι επιλέγουν από Θεσσαλονίκη και από Σέρες και Καβάλα και από Δράμα, βέβαια, να κάνουν μονοήμερες εκδρομές. Δηλαδή, να έρθουν το πρωί, να κάνουν το μπάνιο, να πάνε στην
1: Είναι πιο εύκολο, ναι.
23: Και λοιπόν, φυσικά να επιστρέψουν.
1: Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Ταλαιπωρία για περισσότερους από 430 επιβάτες του Flying Cat 4 προσπόρο Ίδρυο Ερμιώνη και Σπέτσες, καθώς το σκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν από τον απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στην Χαραγιανοπούλη για να μας δώσει περισσότερα χαρά. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Πρόκειται για ένα πλοίο μεσαίου μεγέθους, το Flying Cat 4, το οποίο έκανε κανονικά το ταξίδι του και χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά που ανέφερε, επέστρεψε. Ωστόσο, σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσει το πρωινό το δρομολόγιο, παρουσίασε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να γίνει αυτό το δρομολόγιο. 436 επιβάτες ευτυχώς έχουν εξυπηρετηθεί από άλλα πλοία. Και το ευτυχώς έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό πλοίων που διατίθεται σήμερα για τον Εργοσαρονικό. Είναι περισσότερα από 40 τα δρομολόγια λόγω του τριημέρου, οπότε όχι όλοι μαζί, αλλά σε κάποια από τα πρωινά πλοία μπήκαν οι επιβάτες και προωθήθηκαν με ευθύνη της εταιρείας και τα έξοδα δηλαδή δικά της προς τους προορισμούς τους. Τέλος, καλό, όλα καλά, μια μικρή ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε χαρά και εμείς να πάμε τώρα στην Κατερίνα Παπαγιάννη που την ζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, για να μας δώσεις την εικόνα, όπως λέγαμε σήμερα ενώ του τριήμερου, τι γίνεται και στην Αθήνα, όπου πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, βέβαια. Ναι, μας ακούει η Κατερίνα Παπαγιάννη. Λοιπόν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε, να περάσουμε στο διεθνή χώρο, να δούμε ορισμένες ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, με πρώτη ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου που μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους ασθενείς σύμφωνα με κλινική δοκιμή, όπως γράφει ο Guardian. Το φάρμακο είχε άνευ προηγουμένου ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς στον οποίο η νόσος είχε γίνει ανθεκτική στη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Είναι εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης, έχει περισσότερα. Δημήτρη, πόσο σημαντικό είναι αυτό?
6: Δεν είμαι γιατρός για να το κρίνω, αλλά για να το βάζει.
1: Από το ρεπορτάζ.
6: Ναι, από το ρεπορτάζ, για να το βάζει σε πρωτοσέλιδο Guardian, αν είναι προφανές ότι είναι σημαντικό. Και θα δούμε στη συνέχεια γιατί οι γιατροί έχουν χαιρετήσει τα πρωτοφανή αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που δείχνουν ότι αυτό το τριπλό εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς. Πρόκειται για μια διεθνή κλινική δοκιμή που κάλυψε 11 χώρες. Το φάρμακο χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε υποτροπιάσει και τον οποίο η νόσος δεν είχε ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες, Ευρυδίκη. Το εμβόλιο που ονομάζεται Amivantamab συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερο από το 1 τρίτο των ασθενών, με μεγάλες αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 από αυτούς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το φάρμακο είχε εξαλείψει εντελώς τους όγκους τους. Όπως είπε ο Kevin Harrington, καθηγητής βιολογικών θεραπείων για τον καρκίνο του Ινστιτούτου Έρευνας στο Λονδίνο, πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς, στον οποίο η νόσος έχει γίνει ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών για τους οποίους οι επιλογές θεραπείας είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Επομένως, το να βλέπουμε αυτό το επίπεδο ωφέλους είναι πολύ εντυπωσιακό. Πρόσθεσε δε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Τώρα, τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοποριακής θεραπείας αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα στο Σικάγο, όπου ξεκινάει το μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο. Είναι η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Να πούμε ότι στη δοκιμή οι όγκοι συρρυκνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν εντελώς σε 43 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 28 των οποίων οι όγκοι συρρυκνώθηκαν σημαντικά και 15 των οποίων εξαφανίστηκαν τελείως. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το φάρμακο είχε δείξει παρόμοια αποτελέσματα και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η αμιβανταμάμπι που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson αξιολογείται τώρα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για τον καρκίνο του πνεύμονα αλλά και για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου. Το συγκεκριμένο αποκαλούμενο έξυπνο εμβόλιο στοχεύει τον καρκίνο με τρεις τρόπους. Πρώτον, αναστέλει τόσο τον υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, μια πρωτεΐνη που βοηθά στην ανάπτυξη των όγκων, όσο και μία οδό που χρησιμοποιούν συχνά τα καρκινικά κύτταρα για να ξεφύγουν από τη θεραπεία. Βοηθάει επίσης στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί στον όγκο, Ευρυδίκη.
1: Και αυτό που από ό,τι διάβαζα και εγώ επισημαίνουν είναι ότι είναι αυτή η υποδόρια ένεση η οποία δεν γίνεται ενδοφυλεδιά. Και αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία γίνεται ταχύτερη, έτσι δεν είναι, όπως υποστηρίζουν. Λοιπόν,
6: να πούμε πάντως καλό είναι σε αυτές τις ειδήσεις να κρατάμε έτσι ένα σχετικά μικρό καλάθι για να μην παρέχουμε φρούδες ελπίδες. Ακριβώς. Είναι πολύ καλή είδηση, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μπορέσει να
1: εξελιχθεί. Να δούμε και τι
6: εξελιχθεί.
1: Θα πει το Παγκόσμιο Συνέδριο, έτσι, όπου εκεί θα παρουσιαστεί.
6: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στους Κολομβιανούς που προσέρχονται στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά βέβαια στην έξαρση βίας από ένοπλες οργανώσεις, Δημήτρη.
6: Οι οποίες είναι και πάρα πολλές και εξαιρετικά βαριά οπλισμένες. Η χώρα λοιπόν αυτή της Νότιας Αμερικής, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το εμπόριο κοκαίνης, βιώνει το χειρότερο ξέσπασμα βίας. Μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας με τους αντάρτες των ΦΑΡΚ, είναι οι περίφημες επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας το 2016, είχαν κάνει και πολλές απαγωγές. Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε ωστόσο ως η πλέον αιματήρη της τελευταίας δεκαετίας. Αμαυρώθηκε από την αρχή της χρονιάς από δολοφονίες δεκάδων ηγετών κοινοτήτων, θανάτους πολιτών, αστυνομικών, στρατιωτικών σε επιθέσεις, ενώ και ένας υποψήφιος για την Προεδρία δολοφονήθηκε. Να κλείσουμε λέγοντας, Ευρυδίκη, το θέμα της Κολομβίας, ότι 14 υποψήφοι διεκδικούν την Προεδρία. Τρεις είναι επικρατέστερες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Είναι ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα από τον κυβερνώντα συνασπισμό, ο δεξιός δικηγόρος Αμπελάρδο Ντέλα Εσπριέγια και η συντηρητική γερουσιαστής Παλώμα Βαλένθια.
1: Τώρα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπήρχαν δεκάδες αναφορές, Δημητρή, για διπλή έκρηξη, το λέμε έτσι, που συγκλώνησε κτίρια στη Μασαχουσέτη και το Ρόντ Άιλαντ.
6: Ναι.
1: Περί τίνο πρόκειται?
6: Αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν είναι πρόκειτο για φυσικό αέριο ή για κάποια τρομοκρατική ενέργεια.
1: Αλλά
6: την υπόθεση αυτή την εξηγνίασε η Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 μετά μεσημβρίας προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτους ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα κοντά στα σύνορα του Νιου Χαμσάιρ, βόρεια της Βοστόνης. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της NASA, ο Άλαρντ Μπόιτελ, ο μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και πιθανότητα θρηματίστηκε περίπου 60 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος. Ο οργανισμός εκτίμησε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε όταν διασπάστηκε ισοδυναμούσε με περίπου 300 τόνους TNT, είναι η γνωστή μας τρινιτροτολουόλη, τρεις φορές διηθισμένη εκρηκτική ύλη, γεγονός που ευθύνεται για τις εκρήξεις. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθηκε πύρνη σφαίρα η οποία έμοιαζε με πεφταστέρι στον ουρανό της ημέρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Φιναριώτη.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να πάμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Στο χρόνο που μας μένει, τι σταχαιολογείς?
4: Λοιπόν, η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, επικροτρέποντας την Πούσκας Αρένα της Arsenal στη διαδικασία των πέραν 4-3. Η κανονική διάρκεια του τελικού στη Βουδαπέστη τελείωσε 1-1 με τα τέρματα του Χάρβετ στο εκτό λεπτό και του Τεπελέ στο 65. Και η Paris πανηγυρίζει το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιό της. Μάλιστα, γέμισαν τα ταμεία της Paris με επιπλέον 66,5 εκατομμύρια ευρώ και συνολικό ποσό που εισέπραξε φέτος από την πορεία της είναι στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 95-68 χθες στην ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στην Πηλαία τον ΠΑΟΚ 102-94 και από την Τετάρτη, από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΑΤ 2 ξεκινάει η σειρά των τελικών.
1: Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βένεζε και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο, Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας καλό σας απόγευμα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr/more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι Κυριακής. Πού είστε όλοι καλά, είστε στις παραλίες? Δεν πειράζει, γιατί ακόμα και εκεί μπορείτε να μας ακούτε. Έλενα. Έλενα Καραθάνου. Τι γίνεται? Ερχόμουν άνετα. Έτσι. Ναι. Αλλά προς την έξοδο για τις παραλίες.
1: Έχει πολύ κίνηση.
0: Το σπρώχνανε το θέμα.
1: Έτσι. Έχει πολύ κίνηση. Ναι. Λογικό είναι.
0: Δεν ξέρω. Ήμουν έτοιμη να κάνω τη στροφή.
1: Είναι όλες τις παραλίες.
0: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα είσαι εδώ και εγώ θα είμαι σε μια παραλία. Από εκεί.
1: Θα βγαίνεις τηλεφωνικά δηλαδή.
0: Τηλεφωνικά, έτσι. Θα δροσίζομαι, θα σου τα πλατσουρίζω κιόλας να ακούσεις το πλατ-πλατ. Θα νιώθεις κι εσύ.
1: Θα νιώθεις κι εγώ εκεί. Στη θάλασσα.
0: Και θα ανοίγω και το ραδιόφωνο τέρμα να ακούνε και όλοι.
1: Βρε, πού θα βρεις καλύτερα? Κοίτα εδώ πέρα τι ωραίο που είναι το στούντιό μας. Έχει δροσούλα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πιο ωραίο εδώ στο Air News Radio 105,8.
0: Εφόσον λοιπόν σ' αρέσει, εσύ θα μείνεις εδώ, εγώ θα πάω στην παραλία, θα βγαίνω από εκεί.
1: Δεν βλέπω να σε πείθω με τίποτα.
0: Όχι, με τίποτα δεν με πείθεις. Λοιπόν, συντονιστεί τα Air News Radio 105,8, η εκπομπή 2 στις 3, μόλις ξεκίνησε, κοντά σας για 2 ώρες. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο ΕΡΤ News Radio. Αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Κλασικά σήμερα θα κάνουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, στην περιφέρεια, να δούμε και τα νέα από εκεί. Άρα και αυτοί κάπου θα έχουν πάει και αυτοί και οι Θεσσαλονίκοι έχουν φύγει για παραλίες. Έχει γεμίσει η Χαλκιδική.
1: Έχουν πάει όλοι στη Χαλκιδική.
0: Όλοι, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: τι
0: ναι.
1: Ωραία που είναι η Χαλκιδική.
0: Όντως, πανέμορφη.
1: Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες.
0: Πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω αν και από ό,τι είδα ότι η Ευρώπη ψήφισε ως καλύτερη παραλία την παραλία τη Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο, έχω πάει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως εύκολα προσβάσιμη. Γιατί το λες Βασίλη μου αυτό? Στο έχω πάει. Α, εσύ.
1: Η Αθηνά.
0: Α, η Αθηνά. Η Αθηνά. Δεν είναι εύκολα όμως προσβάσιμη. Δεν πας δηλαδή.
1: Δεν πας με τα πόδια
0: δηλαδή. Όχι. Πρέπει να πας με καραβάκι. Παρ' όλα αυτά είναι πανέμορφη. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ίσως γι' αυτό, επειδή δεν είναι εύκολα προσβάσιμη και δεν μπορείς να την καταστρέψεις εντός εισαγωγικών, ίσως γι' αυτό.
1: Έχει
0: να
1: ακόμα
0: φαίνεται,
1: αυτό το φυσική
0: ομορφιά.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά μέχρι να πάμε στον πρώτο καλεσμένο, στον πρώτο συνάδελφο, ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε σήμερα να πούμε ότι είναι η ημέρα των αδελφών.
1: Γιορτάζεται στις κάθε 31 Μαΐου.
0: Και η Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μετά, έτσι, με την Σοφία την Πατραμάνη, που θα την ιατρική συντάκτρια που θα μας τα πει. Όμως σήμερα είναι η Μέρα των Αδελφών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Μαΐου σε χώρες της Ευρώπης με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει.
0: Δώστε και να μπορούν να μεγαλώσουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Είναι πολλές οι απαιτήσεις. Δεν είναι όπως μεγαλώσαμε εμείς.
0: Ακριβώς. Όχι, γιατί και εμείς είχαμε απαιτήσεις. Θες να πεις πως μεγάλωσαν η μαμά μας και ο μπαμπάς μας.
1: Ναι.
0: Γιατί και σε εμάς προσφέρουν αυτά που δεν μπορούσαν να έχουν εκείνοι και εμείς πρέπει να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι σήμερα ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία αρχίζεις και επενδύεις, κάνεις πράγματα. Δηλαδή, εμείς δεν το είχαμε αυτό στην ηλικία μας. Αυτό λέω. Βλέπεις ναι. ότι τα παιδιά κάνουν 5 δραστηριότητες και λες.
0: Ναι, γιατί είναι περισσότερες οι απαιτήσεις στον εργασιακό
1: αυτό.
0: Χώρο.
1: Και όταν
0: οπότε,
1: όλα τα παιδιά πηγαίνουν.
0: Ό,τι παραπάνω έχεις.
1: Δεν γίνεται να μην στείλεις και εσύ το δικό σου το παιδί, γιατί
0: ναι,
1: θα είναι η εξαίρεση του κανόνα.
0: Έτσι.
1: Ενώ εγώ δεν θυμάμαι όταν ήμουν παιδί να πηγαίναμε. Οι συμμαθητές όλοι και να κάνανε 5 πράγματα ταυτόχρονα.
0: Οπότε λοιπόν για να γίνουν όλα αυτά και για να μπορεί και κάποιος να έχει και δεύτερο και τρίτο παιδί, γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο να τεκνοποιούν όλοι.
1: Λέγαμε παλιά ότι κάνεις παιδί, μεγαλώνει το δεύτερο, ξέρεις, δίπλα στο άλλο.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ναι. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι στην εποχή μας θα έπρεπε λιγάκι να υπάρχουν κριτήρια για το ποιοι θα κάνουν και παιδιά.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια. Δεν ξέρω τώρα πώς θα με χαρακτηρίσετε, αλλά εγώ αυτό ναι. πιστεύω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι η μέρα των αδελφών. Για όσους έχουμε αδέλφια
1: να τα
0: και
1: χαιρόμαστε.
0: Όσοι από εσάς έχετε αδέλφια.
1: Έτσι, και να τα χαίρεστε.
0: Έτσι, να μεγαλώσαμε ωραία, να τους χαιρόμαστε, να μας χαίρονται. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη βολτούλα μας. Θα πάμε στη Φλόρινα, θα πάμε στη Θωμαϊδα την Αδάμου. Όπου, εντάξει, καλό νέο. Επαναλειτουργεί σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Πολύ καλό. Θωμαϊδα.
1: Βέβαια, είναι πολύ καλό.
2: Ελπίζω να το προτιμήσατε βέβαια για να έρθετε, γιατί είναι μια πανέμορφη διαδρομή που ακολουθεί το τρένο μέσα από ορεινούς όγκους αλλά και λίμνες, χαρίζοντας σε όλους όσοι προτιμούν τη μετακίνησή τους προς την περιοχή της Φλόρινας από Θεσσαλονίκη και από Έδεσα μέσα από τον τρένο μια πολύ όμορφη και μοναδική εικόνα, μια διαδρομή που πραγματικά την απολαμβάνεις και μετά από 3 ολόκληρα χρόνια επανήλθε και επαναλειτουργήσε και επίσημα η σιδηροδρομική σύνδεση Έδεσα Φλόρινα, καθώς μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά των κατοίκων και των επισκεπτών με λεωφορεία προς την Έδεσα και από την Έδεσα και μετά παίρνανε το τρένο για να φτάσουν σε όποια κατεύθυνση θέλουν να φτάσουν. Είναι ένα σημαντικό νέο για την περιοχή ευρύτερα, όχι μόνο λόγω του τριημέρου που ξεκίνησε η επαναλειτουργία του, αλλά λόγω και της θερινής περίοδου, καθώς είναι μια περιοχή που επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης που έρχονται στην περιοχή της Φλόρινας και λόγω της έλλειψης και του κάθετου άξονα, αλλά και του χαμηλού κομίστρου που καλούνται να πληρώσουν, αφού είναι μόλις τα 9 ευρώ να πληρώσει κάποιος για να μεταφερθεί από Θεσσαλονίκη προς Φλόρινα με το τρένο. Είναι ένας λόγος που πραγματικά επιζητούσαν την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής και αφού γίνανε όλοι απαραίτητοι έλεγχοι και οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που είχαν υποστεί οι σιδηροδρομικές γραμμές, επαναλειτουργήσε και είδαμε το πρώτο τρένο χθες να σφυρίζει και πάλι στο Αμύνδιο και στη Φλόρινα και επίσημα πια με 2 δρομολόγια καθημερινά, τόσο από τη Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη, όσο και από τη Θεσσαλονίκη προς τη Φλόρινα. Βέβαια, με μελλοντική προοπτική, την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς τη Βόρεια Μακεδονία αλλά και προς την Αλβανία και κατά επέκταση προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης βέβαια και η μελλοντική προοπτική και διάθεση και θέληση των φορέων της περιοχής είναι να επαναλειτουργήσει και η εμπορική αμαξοστοιχεία, έτσι ώστε και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής μας να ταξιδεύουν τόσο προς τις γειτονικές χώρες και προς όλη την Ελλάδα, όσο βέβαια και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια που τοπικές επιχειρήσεις με τοπικά προϊόντα έχουν ήδη συνάψει σχέσεις και συνεργασίες και στέλνουν τα προϊόντα τους σε χώρες του εξωτερικού.
0: Καταπληκτικά.
1: Και φαντάζομαι και ότι ο κόσμος θα επιλέξει να ταξιδεύει με το τρένο σε σχέση με το λεωφορείο.
0: Ναι,
1: είναι πιο απολαυστικό το ταξίδι. Ξέρεις ότι δεν θα συναντήσεις και την κίνηση, ξέρεις σε συγκεκριμένη ώρα θα φτάσεις.
2: Και ξέρεις ότι είναι και ένα ρομαντικό μέσο που θα σου δώσει έτσι μια πολύ όμορφη αίσθηση όλη αυτή η διαδρομή μέσα από τους ορεινούς όγκους, με τις δασόδεις περιοχής, από τις λίμνες και από τα παραδοσιακά τοπικά διαμερίσματα, γιατί περνάει και μέσα από χωριά. Σου δίνει έτσι μια πολύ όμορφη αίσθηση στη διαδρομή, ξεκούραστη, που δεν σε κουράζει καθόλου και δεν καταλαβαίνεις ότι κάνει.

0: τρεις ώρες το τρένο για να έρθει έτσι από τη Θεσσαλονίκη προς τη Φλόρινα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι καιρό έχετε εκεί, Θωμαίδα?
0: Ευτυχώς άρχισε να καλοκαιριάζει και στην περιοχή μας.
1: Αλήθεια? Δηλαδή τώρα φαίνεται το καλοκαίρι σε εσάς, δεν είχε έρθει? Ας πούμε, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε ζέστη σχεδόν από τα μέσα Μάιου, να πω. Ναι. Και λίγο πιο πριν, έτσι. Μία έτσι, μία έτσι.
2: Που είχε για πολύ λίγο.
0: Να σου πω, δεν άβαμε και λίγο κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Γιατί η θερμοκρασία ήταν χαμηλή.
1: Κοίτα να δει.
0: Είμαστε από τις περιοχές που ακόμα και μέσα του καλοκαιριού, Ιούλιο με Αύγουστο,
1: έχει δροσούλα.
0: Όταν νυχτώνει και μετά έχουμε δροσούλα, γι' αυτό κοιμόμαστε και άνετα.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα, ότι μια χαρά θα κοιμόσαστε εσείς. Εμείς εδώ πέρα με τα air condition, με τους ανεμιστήρες, ενώ εσείς δεν θέλετε τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Όχι, εμείς θέλουμε και μια κουβερτούλα.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων,
0: να έρθετε στην πόλη μας με το τρένο, να απολαύσετε τη διαδρομή, να απολαύσετε τις ομορφιές του τόπου μας.
1: Πόση ώρα είναι, Θωμαίδα?
0: Τρεις ώρες το τρένο για να έρθει.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Και ελπιστούμε βέβαια να ελαχιστοποιηθεί η ώρα, γιατί μετά από τόσα χρόνια και είναι τη 2026, καλό θα ήταν λίγο να είχε μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται το τρένο να φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Αθηνά θέλει να προτιμήσει να έρθει, λέει, με το αυτοκίνητο. Πόση ώρα είναι, λέει, Θεσσαλονίκη, Φλόρινα?
0: Εξαρτάται το αυτοκίνητο και εξαρτάται ποιο δρόμο θα διαλέξει. Αν έρθει μέσω Εγνατίας Οδού, είναι 2 ώρες πάνω ένα τέταρτο, ανάλογα τη ταχύτητα που θα πηγαίνει και το αμάξι που έχει. Βέβαια, αν θέλει να απολαύσει την περιοχή, 2 ώρες είναι σίγουρα.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Εντάξει, το αποφάσισε, θα έρθει και αυτή με το τρένο. Μας έπεισες.
0: Νομίζω ότι αξίζει.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Και να βλέπεις αυτή την όμορφη διαδρομή.
1: Εννοείται, δεν το συζητώ. Λοιπόν, Θωμαίδα Δάμου, η συνάδελφος από την ΕΡΤ από τη Φλόρινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Περικλής. Έχουμε χαιρετίσματα από την Τίνα. Αντίνα, χαιρετίσματα και σε σένα, τα φιλιά μου. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα.
2: Χαιρετίσματα και στους δύο.
1: Και στους δύο. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια βουτιά. Και θα κάνουμε μια βουτιά που αλλού, στην Ικαρία. Εκεί που ξέρουν και να γλεντάνε και να ζούνε. Και νομίζω είναι και το νησί που λένε ότι έχει και μακροζωία.
2: Ναι, γιατί οι άνθρωποι εκεί δεν αγχώνονται. Έχουν άλλους ρυθμούς ζωής. Έχουν εκδηλώσεις πολλές. Και περνάνε ωραία. Ποιος θα μας τα πει όλα αυτά? Ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Βιτσαράς.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, βέβαια, αυτό για τη μακροζωή, εγώ θα πω ότι καλύτερα επιδιώκουμε την ευζωία. Γιατί αυτό.
1: Πάνε μαζί όμως.
2: Εσείς θα έχετε και τα δύο εκεί, όπως φαίνεται.
3: Πάμε μαζί, γιατί και όλες τις εκδηλώσεις που προαναφέρατε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι επιγραμματικά, τις κάνουμε όλοι μαζί. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ η διαφορετικότητα στην ηλικία. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, θα πάμε σε ένα πανηγύρι το οποίο είναι ημερήσιο στην περιοχή Κιόνιο. Mm-hmm. Είναι στη βόρεια πλευρά της Ικαρίας και παραθαλάσσια. Ένα καταπληκτικό μέρος. Ευτυχώς ο καιρός σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Βοηθάει πάρα πολύ και για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
1: Μια βουτιά έχετε κάνει?
3: Βουτιά, βεβαίως, αρκετές βουτιές.
2: Αν δεν κάνουν εκείνη τις βουτιές τώρα, ποιος θα τις κάνει?
3: Είναι και η καλύτερη εποχή, θα λέγαμε, τη θάλασσα, αν είναι όσο πιο καθαρή γίνεται.
1: Βέβαια.
3: Μετά από την καλοκαιρινή περίοδο. Λοιπόν, να πω ότι η Ικαρία είναι. Τα ξαναφέρατε και πριν και με τα πανηγύρια της και με αυτά τα πράγματα, αλλά έχει και ένα καταπληκτικό μουσικό υπόβαθρο. Έτσι, το οποίο πραγματικά εκπλήσει πάρα πολλούς από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Ικάρια και παρακολουθούν αυτά τα δρόμενα, και να φέρουμε, ας πούμε, ξέρω, κυρίως και στις προσπάθειες που γίνονται με τις μουσικές αυλές κάθε καλοκαίρι, όπου γίνονται μαθήματα από πολύ γνωστούς μουσικούς συνθέτες και λοιπά στην Ικάρια σε 15 μέρες μέσα στις αυλές των σπιτιών της περιοχής των Ραχών. Έχουμε τα μουσικά τζάκια, είναι κάτι ανάλογο, το οποίο είναι τη χειμερινή περίοδο, όπου οι καριώτες ανοίγουν τα σπίτια τους και μέσα στο χώρο που υπάρχει και το τζάκι γίνονται πάλι μαθήματα μουσικής σύνθεσης και ήχου από πολύ γνωστούς παραγωγούς και συνθέτες. Έχουμε τα τελευταία χρόνια τη Λαϊκή Ορχήστρα Ικαρίας, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό, γιατί σε ένα νησί με 8.500 κατοίκους, το να έχεις μια ορχήστρα η οποία αποτελείται από 80 άτομα μουσικούς, και με τη χοροδία της μαζί, που να είναι 35 με 40 φωνές, Είναι κάτι πραγματικά καταπληκτικό.
1: Φυσικά, και... εννοείται. Σκέψε όλο αυτό το συγχρονισμό που πρέπει να υπάρχει σε τόσα άτομα.
3: Βέβαια.
1: Οπότε τι αρμονία θα βγαίνει από εκεί.
3: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και η μουσική επιμέλεια και η ενορχήστρωση είναι από τους πολύ γνωστούς Μανώλη Πάπο στο Ζουίκι, τον Μαέστρο, τον Γιώργο Φουντούκο και την Μαρία Φατσουλάκη, η οποία είναι δασκάλα χοροδίας. Κάτω από αυτά τους συντονισμούς των ανθρώπων αυτών, έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κάθε χρόνο μας εντυπωσιάζει. Όταν ρωτήσαμε σε μια συνέντευξη τον Μανώλη τον Πάπο πώς γίνεται ένα τέτοιο νησί, ας πούμε, εγώ, να έχει τέτοια μουσική ικανότητα, δυνατότητα να παράγει, να έχει τόσο πολλούς μουσικούς, είπε με μια φράση μόνο ότι η Ικαρία είναι πάντα γεμάτη εκπλήξεις και μία από αυτές είναι και η Λαϊκή Ορχήστρα της Ικαρίας.
1: Πάρα πολύ
3: ωραία. Η οποία ξεκινήσει και έκανε και τρεις παραστάσεις πριν από λίγες ημέρες σε Ευδηλωράχες και στο Θέρμα Ικαρίας. Και έχει μέλλον, έτσι υπάρχει και μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση προς τον κύριο Κώστα Φασουλά, ο οποίος είναι ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός μας, ο οποίος έχει μεσολαβήσει, γιατί πολλές φορές έρχεται και παρακολουθεί και με τον ωραίο λόγο του βοηθάει πάρα πολύ στις παρουσιάσεις των τραγουδιών, της μουσικής που παίζει στις συναυλίες του η Λαϊκή Ορχήστρα. Και θα έχουμε μια εγγραφή 12 τραγουδιών περίπου τον Νοέμβρη μήνα στο στούντιο της ΕΡΤ, με τραγούδια τα οποία θα επιλέξουν βέβαια η μουσική εδώ και θα γραφτούν για να είναι και στην περιοχή, σαν περιουσιακό στοιχείο και όλα στις ΕΡΤ, και βέβαια και εμείς να ακούσουμε αυτή την καταπληκτική προσπάθεια που γίνεται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Τέλεια,
2: πάρα πολύ
1: τέλεια,
2: ωραία.
1: Πάρα πολύ,
3: ναι,
1: ωραία.
3: Είναι καταπληκτικό μέσα στο χειμώνα τώρα να έχεις τέτοιου είδους ακούσματα.
1: Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία πράγματα. Δεν μου λες ο τουρισμός πώς πάει, Γιάννη?
3: Ο τουρισμός
2: είναι νωρίς ακόμα.
3: Είναι ήσυχα τα πράγματα.
1: Ήσυχα. Ήσυχα για την Ικαρία.
3: Για την Ικαρία,
1: είναι νωρίς,
3: ναι.
1: Είναι νωρίς.
3: Ήσυχα για την Ικαρία. Υπάρχει κίνηση, έτσι θα λέγαμε, κυρίως με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Είναι μια καλή περίοδος για αυτές τις δραστηριότητες. Καλά για όλο το καλοκαίρι είναι και για την άνοιξη και για το φθινόπωρο, και εκεί είναι ένας βασικός στόχος που επιδιώκουν πολλοί από τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν τον πλούτο του νησιού, που βρίσκεται και τι πρέπει να αξιοποιήσουμε και με ποιο τρόπο. Ελπίζουμε να γίνουν αποδεκτές όλες αυτές οι ιδέες, γιατί η Ικαρία δεν είναι ένωση του μαζικού τουρισμού. Μπορεί να απλωθεί και να βοηθήσει πάρα πολύ και την τοπική κοινωνία, που είναι το ζητούμενο άλλωστε. Και να μπορέσουμε να έχουμε, ας πούμε, επισκέπτες οι οποίοι θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες πάνω στο νησί. Όχι για να το φάνε, αλλά για να το επισκεφτούν, να το απολαύσουν ή για να το μεταδώσουν και στους υπόλοιπους. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση πέρα από τα τουριστικά πρακτορία ή τις εκθέσεις κτλ. Είναι αυτό που μεταφέρει ο επισκέπτης από τον τόπο που επισκέπτεται στους ανθρώπους που γνωρίζει. Έτσι.
2: Μου αρέσει αυτό το καθενός.
1: Όχι για να το φάνε. Γιατί... Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, γιατί πραγματικά ορισμένα νησιά τα εντός εισαγωγικών τα τρώνε, τα καταπίνει ο τουρισμός.
2: Νομίζω δεν το θέλουν αυτό στην Ικαρία. Δεν θέλουν υπερτουρισμό στην Ικαρία.
1: Υπάρχουν κάποια νησιά τα οποία δεν θέλουν υπερτουρισμό. Ναι. Γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι
2: και κάποια άλλα λένε θέλουμε τουρισμό, ελάτε, όσο πιο πολύ. Ενώ κάποια άλλα δεν θέλουν. Δεν θέλουν αυτό που λες, να καταστραφεί, να αλλοιωθεί. Όχι να καταστραφεί, ας πούμε να αλλοιωθεί.
3: Όλο το περιβάλλον είναι πολιτιστικό, είτε είναι το φυσικό μας περιβάλλον, είτε είναι η θάλασσα γύρω μας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε, πάνω στα νησιά. Γιατί πρέπει να τα καταστρέφουμε? Αυτή είναι η ομορφιά τους.
1: Σωστά. Πρέπει να τα καταστρέφεις για να.
3: Οι ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε νησί, αυτό είναι που πρέπει να αξιοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: αυτό,
3: και τα λοιπά.
1: Αυτό. Να.
3: Και όταν θέλουμε να κάνουμε, τουλάχιστον με τους περισσότερους από τους κατοίκους, όταν λέμε για ανάπτυξη. Για ανάπτυξη, τι είναι αυτό? Ποιο μέλλον ταιριάζει, ας πούμε, σε αυτά τα νησιά? Το έχουμε κάνει αυτό το ερώτημα πολλές φορές. Υπάρχουν απαντήσεις, αλλά πολύ δύσκολα. Από αυτές τις απαντήσεις, προτάσεις, αν θέλεις, να γίνουν πράξεις. Πολύ δύσκολο.
1: Κοίτα, όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο, κατάλαβες. Όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Κοίταξε, όταν υπάρχει πολλή ζήτηση σε ένα νησί, αναγκαστικά θα πρέπει να προσφέρεις και κάποια πράγματα. Δηλαδή, θα πρέπει να αυξηθούν τα καταλήμματα, θα αυξηθούν τα μαγαζιά. Και εκεί, ναι, υπάρχει ένα
2: θέμα. Και να καλύψεις τα πάντα στο.
1: Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
3: Να σας πω κάτι. Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα με τις υποδομές των νησιών. Πόσο κόσμο μπορούν να δεχτούν τα νησιά? Πόσα δωμάτια να φτιαχτούν όταν δεν έχουμε βιολογικούς καθαρισμούς?
1: Σωστό.
3: Όταν δεν έχουμε σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, όταν δεν κάνουμε ανακύκλωση. Πώς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα? Δηλαδή, οι δήμοι των νησιών αυτών, από ό,τι βλέπω ότι θα παρακολουθώ πολύ τα πράγματα, το έχουν. Δεν μπορούν να το κουλανδίσουν, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Εδώ είναι που πρέπει να βοηθάνε πάρα πολύ και οι κάτοικοι των νησιών. Καλός κακός, πρέπει να βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. στον ευπρεπισμό, στην όμορφη παρουσία του νησιού, όπως γίνεται με τον καθένα. Ο καθένας στην αυλή του, αν κάνει ο καθένας στην αυλή του, θα είμαστε πολύ καλύτερα.
1: Σωστά. Ναι,
3: οι Δήμοι ναι. πλέον, σας λέω ότι αν δεν υπάρχει αντοπτωτικό τέλος, δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία πρόσληψη.
1: Ναι.
3: Έτσι, τι να κάνουν, να παγωσώστε, τι να. Ποιον, οδηγό πολυματοφόρου.
1: Τι να πρωτοπάρουν και πού να πρωτο. Ναι, έχει δίκιο. Ποια θέση να πρωτοκαλύψουν.
3: Ναι, τι να πρωτοκαλύψουν.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, έτσι είναι, Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιώργο ο Βιτσάρα, ο συνάδελφο που είναι στην Ικαρία, και να περνάει καλά και να είσαι καλά και κάνει και βουτιέ για μα.
2: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Ικαρία, ένα μέρος που πραγματικά, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει έτσι με συζητήσεις, δεν ξέρω γιατί σε αυτό το μέρος όποιος πάει ή ξαναπάει και δεν πάει πουθενά αλλού μετά, ή πάει και μένει για πάντα.
2: Μένει για πάντα, ναι.
1: Μένει για πάντα. Ναι, ναι.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχω πάει.
1: Τι έχει, ούτε εγώ
2: θέλω
1: πάει,
2: να πάω,
1: έχει
2: να σου πω την αλήθεια. Παιδιά. Αυτό ακριβώς μου το έλεγε ένας φίλος μου, ο οποίος πήγε κάποια στιγμή η Ικαρία και για πολλά χρόνια πήγαινε συνέχεια στην Ικαρία. Και λέω, καλά, ρε παιδί μου, δεν θες να δεις και κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν είναι ωραία, αλλά δεν έχεις βαρεθεί να βλέπεις το ίδιο μέρος. Και μου λέει, πήγαινε μία φορά και θα καταλάβεις.
1: Λοιπόν, μου φαίνεται ότι πρέπει να πάμε για να δούμε και εμείς. Γιατί σου λέω, για το συγκεκριμένο νησί, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές.
2: Και μου έκανε εντύπωση και κάτι άλλο που μου είχε πει, θα σου πω αυτό. Λοιπόν, μπήκα, μου λέει, ήταν μεσημέρι. Δεν υπήρχε ψυχή. Όλοι οι ντόπιοι δηλαδή στα σπίτια τους. Μπαίνει μέσα σε ένα φούρνο, δεν υπήρχε κανείς. Πήρε ένα ψωμί μόνος του, άφησε χρήματα και έφυγε. Και πήγε κάποια στιγμή το απόγευμα και λέει, ξέρετε, λέει, έγινε το και το. Λέει, μην ανησυχείς, εμείς έτσι συμπεριφερόμαστε εδώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Εντάξει, καλό είναι. Δε. Θα το κάνουμε μια μέρα έτσι, να πάμε να δούμε τελικά τι είναι αυτό.
2: Ακόμα δε, οι άνθρωποι πια ανάμεσά τους υπάρχει. Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Κοίταξε, στις μικρές κοινωνίες αυτό υπάρχει. Έτσι. Ναι. Στις μικρές κοινωνίες, στις γειτονιές που λέμε,
2: είναι
1: που υπάρχει
2: μεγάλη
1: γειτονιά, είναι μια μεγάλη οικογένεια. Εντάξει,
2: ωραίο
1: έτσι,
2: είναι αυτό.
1: Και έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά τους και έτσι συνεχίζουν να υπάρχουν. Τώρα εδώ πέρα που δεν ξέρεις ποιος είναι ο διπλανός και δεν θες και να ξέρεις και ποιος είναι ο διπλανός σου, δεν σε ενδιαφέρει, ας πούμε. Μην το κοιτάς, είναι άλλη υπόθεση.
2: Ναι. Δηλαδή στην ίδια πολυκατοικία και δεν ξέρεις ποιος είναι ο διπλανός.
1: Κοίταξε, μπορεί και να μην θες να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
2: Ναι, έτσι, είμαστε πιο αποξενωμένοι.
1: Ακριβώς.
2: Πιο απόμακροι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έλα, Βασίλη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε τώρα το ταξίδι μας στην περιφέρεια, εννοείται, και θα πάμε στον Πύργο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο, τον Χρήστο Πλευριά από ΕΡΤ Πύργου. Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
2: Πώς είναι το τριήμερο εκεί, πώς το ζείτε, πριν μας πεις τα υπόλοιπα νέα?
6: Υπάρχει μια σχετική κίνηση. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι αφήνει ικανοποιημένους τους επαγγελματίες αλλά και τους κατοίκους των κοινοτήτων, τους ελάχιστους κατοίκους των κοινοτήτων που περίμεναν περισσότερο κόσμο για να ζωντανεύουν τα χωριά μας. Δυστυχώς τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν κατέβηκε
2: δεν ήρθαν πολύ
6: κόσμος.
1: Δεν ήρθαν,
6: δεν ήρθαν πολλοί επισκέπτες. Τώρα,
1: κοίτα,
6: ίσως βενζίνη, ίσως τα έξοδα που,
1: λες,
6: τα έξοδα που σκέφτηκε ο κόσμος.
2: Όλα τα σκέφτονται. Και
6: όλα,
2: και αν θέλουν να πάνε και διακοπές σε κανένα μήνα.
1: Δεν ξέρει, είναι επίσης, σου λέει ο άλλος, θα πάω. Έτσι, θα πάω μετά. Είναι οι πανελλήνιες. Είναι πολλά παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
6: Ναι, είναι και οι πανελλήνιες το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι σε μια δύσκολη συγκυρία αυτό το τριήμερο. Το περιμέναμε πιο αισιόδοξη. Τελικά δεν είναι αυτό που έτσι θα θέλαμε, αλλά η ζωή συνεχίζεται και συνεχίζεται με την αντιμετώπιση προβλημάτων που είχαμε από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί είναι γεγονός ότι Φεβρουάριο και Μάρτιο η Ηλία δεινοπάτησε εδώ από τα μεγάλα δύσκολα καιρικά φαινόμενα και τώρα προσπαθεί να κλείσει τις πληγές σιγά σιγά, εξού και του γεγονότος ότι είχαμε μια γενναία χρηματοδότηση την περασμένη εβδομάδα ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να προσθεθεί σε περίπου 2-3 εκατομμύρια που είχαν δοθεί νωρίτερα, έτσι ώστε να γίνουν μέσα στην θερινή περίοδο, να ξεκινήσουν άμεσα δηλαδή, έργα αποκατάστασης αυτών των προβλημάτων, γιατί η σφοδρή και πολύμερη κακοκαιρία κυρίως του περασμένου Φεβρουαρίου έχει αφήσει λόγω κατολιστήσεων, λόγω πλημμυρών και άλλων προβλημάτων, έχει αφήσει πολύ κόσμο απομονωμένο που δεν μπορεί να πάει στις καλλιέργειές τους.
2: Δεν έχουν αποκατασταθεί αυτοί οι δρόμοι δηλαδή.
6: Όλα αυτά, όχι, όχι. Έχουν αποκατασταθεί σε ορισμένα σημεία στοιχειωδώς, ώστε να υπάρχει μια διέλευση. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν σημαντικά έργα πλέον, μεγάλα έργα.
2: Ναι, για να γίνει σωστή δουλειά, λες.
6: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Βέβαια.
6: Έχει δοθεί λοιπόν μια επίστοση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει διανεμηθεί στους, έχει κατανεμηθεί στους 7 συνολικά δήμους και στους 7 συνολικά δήμους της Ηλίας και αναμένουμε τώρα με την εκταμείευση να ξεκινήσουν γρήγορα αυτά τα έργα. Έτσι ώστε
2: και είναι και
6: να
2: καλή περίοδος τώρα το καλοκαίρι.
6: Και οι επισκέπτες κυρίως, γιατί θα έρθουν οι ιατροδημότες, να διευκολυνθούν τα παιδιά να πηγαίνουν πάλι κανονικά στο σχολείο τους κλπ. Και να φανταστείτε ότι δεν έχουμε ηρεμήσει από αυτά τα καιρικά φαινόμενα, καθότι έχουμε τον κίνδυνο που ελοχεύει για υπερχιλήσεις στον ποταμό Αλφιό λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαμε τις 2-3 προηγούμενες μέρες. Τώρα έχει φουσκώσει πάλι ο Αλφιός και υπάρχει επιφυλακή, είναι σε οριακό σημείο δηλαδή για υπερχείλιση, και υπάρχει επιφυλακή στις παραποτάμιες περιοχές. Παράλληλα το ίδιο συμβαίνει και ίσως και χειρότερα στον Ποινιό ποταμό. Είναι δύο μεγάλοι ποταμοί εδώ στην Ηλία, και ο Αλφιός και ο Ποινιός. Και ήδη στον Ποινιό σημειώθηκαν κάποιες μικρές καταστροφές, γιατί ξεπέρασε το όριο, φούσκωσε, υπερχείλισε και προσπαθούν τώρα εκεί Δήμος και Περιφέρεια να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Πέραν του γεγονότος ότι το χαλάζι, η χαλαζόπτωση διέλυσε τα πάντα στην αγροτική καλλιέργεια, κυρίως όσον αφορά τα μπέλια, τις ελιές που είναι σε ανθοφορία. Είχαν έρθει μάλιστα τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ την περασμένη Παρασκευή. Αναμένονται από γρήγορες διαδικασίες για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα προϊόντα που αυτή την περίοδο δεν περιλαμβάνονται στο καθεστώς της αποζημίωσεων του ΕΛΓΑ. Αυτή είναι μια εικόνα, μια δύσκολη εικόνα,
2: ναι,
6: που ελπίζουμε να ξεπεραστεί όσο πιο ανώδυνα γίνεται στην περιοχή μας, για να πάμε προς το καλοκαίρι με τον κόσμο που θα έρθει εδώ. Ένα καλοκαίρι βέβαια που δεν την αφήνει ήσυχη την Ηλία, έτσι για να το βάλουμε όλο, να τα βάλουμε όλα στο κάδο, από πλευράς πυρκαγιών.
1: Αυτό θα σου λέει τώρα. Εσύ σκέφτεσαι τις πυρκαγιές τώρα.
2: Έχει δίκιο,
6: έτσι,
2: έχει
6: ότι
2: δίκιο.
6: Θα έχουμε τώρα την άλλη ιστορία και πρέπει να σας πω ότι σήμερα μόλις έγινε γνωστό ότι ο νομός μας εδώ η Ηλία το 2025 ήταν η πρωταθλήτρια χώρα από εμπρισμούς από αμέλεια που έχουμε μέχρι τώρα μέχρι το 2020, στους μήνες του 2026. Φανταστείτε λοιπόν τι επαγρύπνηση πρέπει να υπάρχει, τι ετοιμότητα οφείλουν να έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, και πολιτική προστασία και οι περιοριστικές υπηρεσίες, η αρμόδια υπουργεία, οι πάντες και η τοπική αυτοδιοίκηση, για να είμαστε επιποδός σε όλη την αντιπυρική περίοδο που είναι όλο το καλοκαίρι φυσικά.
2: Ναι, οι περισσότερες φωτιές που μπαίνουν είναι από αμέλεια.
6: Παντού, έτσι. Ναι, από αμέλεια. Ναι.
2: Άρα εμείς πρωτίστως πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, και έχω την εντύπωση ότι και εκείνοι που λένε ας κάψουμε μερικά χόρτα, δεν ξέρω τι.
1: Όχι, δεν είναι τώρα η περίοδος. Το σκέφτεται.
2: Αν το κάνουν όμως, ότι εγώ ξέρω, έχω την εμπειρία, δεν θα με δει κανένας, είναι καθαρό το οικόπεδο, ποτέ δεν ξέρεις. Μια φορά μπορεί να γίνει η ζημιά και μετά δεν σώζεται.
6: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ότι θα τα καταφέρουμε. Ωστόσο η φωτιά ξεφεύγει, όπως και να το κάνουμε. Και δημιουργεί μετά, αν ξεφύγει.
2: Μια φορά τα ξεφύγει, χιλιάδες στρέμματα καίγονται.
1: Και όχι μόνο
6: δηλαδή
1: αυτό.
6: Από 1η ναι. Ιανουαρίου μέχρι 30 Μαΐου έχουμε στην Ιλία 60 συλλήψεις.
1: Ναι.
6: Από αμέλεια, για φωτιές από αμέλεια. 60 άτομα δηλαδή.
1: Μάλιστα.
6: Σε μια περίοδο που δεν ήταν δύσκολη, δεν ήταν επικίνδυνη.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ναι.
6: Δεν είχαμε τα μέτρα της αντιπυρικής περίοδου.
2: Φαντάζομαι το καλοκαίρι.
1: Βέβαια, μα να σου πω και κάτι. Και τα οικόπεδα που καθαρίζουν είναι λάθος ο τρόπος. Γιατί τα καθαρίζουν και αυτά που μαζεύουν δεν τα μαζεύουν κάπου και να πάνε να τα πετάξουν να έρθει ο Δήμος να τα πάρει. Τα αφήνουν μέσα στο οικόπεδο. Απλά διασκορπισμένα. Γιατί έχουν μάθει όλοι και παίρνουν αυτό το κοπτικό μηχάνημα που έρχονται.
2: Ναι.
1: Σαν κουνούπι που κάνει, κόβει τα χόρτα, τα αφήνει εκεί πάνω, αυτά ξεραίνονται και είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, νομίζω πρέπει μετά να μαζεύονται και αυτά. Δεν ξέρω
6: πρέπει
2: αν...
6: να πω εδώ είναι... επιπροσθέτως, αν μου επιτρέπετε, ότι ακόμη και να βάλουν μια μικρή φωτιά, πέρα από αυτό που κάνουν μετά τη φωτιά, οφείλουν να ενημερώσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και να πούν, είμαι ο τάδε στην τάδε περιοχή, στην τάδε διεύθυνση. Έχω ξερά χόρτα, θα βάλω να τα κάψω. Μπορώ αυτή τη μέρα.
2: Σωστά.
6: Γιατί η πυροσβεστική ξέρει τα κλιματολογικά κλπ. Πρέπει να ενημερώνουν την πυροσβεστική υπηρεσία ανεξαρτήτως αν είναι αντιπυρική ή όχι.
2: Σωστά.
6: Ανεξαρτήτως μάλλον αν αυτό γίνεται εκτός αντιπυρικής περίοδου. Η πυροσβεστική πρέπει να ενημερώνεται πριν την καύση αυτών των υπολοιμάτων.
2: Σωστά, σωστά. Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστος Πλευριάς, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Πύργου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
2: Να σε καλά, Χρήστο.
1: Να σε καλά.
6: Καλά.
2: Γεια σου. Yeah.

0: Λοιπόν, Νέρτιος Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κοντά σας μέχρι τις 5, κάθε Σαββατοκύριακο στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ και στέλνετε μήνυμα στο Viber, αφού το γράψετε το μήνυμά σας, και αποστολή στο ΕΡΤ News Radio. Πήραμε λοιπόν μια μουσική ανάσα πριν συνεχίσουμε τη βόλτα στην περιφέρεια, και αυτή τη φορά θα πάμε στην Κοζάνη, στον συνάδελφο, στον Περικλή Καραφιλίδη, γιατί εκεί έχουν πανηγύρια τριήμερα κιόλας.
1: Τι ωραία που περνάνε.
0: Ακριβώς. Περικλή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και από την Κοζάνη.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Αρκετές είναι οι πόλεις και χωριά στη Δυτική Μακεδονία που έχουν εκκλησίες της Αγίας Τριάδας, σύλλογοι και τοπικές κοινότητες πραγματοποιούν εκδηλώσεις, παραδοσιακά πανηγύρια του Αγίου Πνεύματος, υποδέχονται πολλούς κατοίκους που δεν ζουν μόνιμα στα χωριά τους, αλλά και επισκέπτες. Ενδεικτικά και μόνο να αναφέρω ότι εκτός των θρησκευτικών τελετών πραγματοποιούνται στο Δρέπανο Κοζάνης η Εμποροπανήγυρη, που υποδέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες, τριήμερο παραδοσιακό πανηγύρι στην Ανή, την ιστορική έδρα του Δήμου Κοζάνης, το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος σήμερα στη Νέα Πόλη Βοΐου και στο Καρπερό των Γρεβενών. Πρόκειται ουσιαστικά για τις εκδηλώσεις με τους οποίες ξεκινούν τα πανηγύρια και η αναβίωση θύμων στη διάρκεια του καλοκαιριού, με αφορμή θρησκευτικές γιορτές και όχι μόνο, που ολοκληρώνονται μετά τον 15 Αύγουστο, ζωντανεύοντας χωριά της περιφέρειας. Σε ορισμένα από αυτά, μάλιστα και εδώ στην περιοχή, τη χειμερινή περίοδο ζουν ελάχιστοι κάτοικοι και μια ευκαιρία να ξανασμίξουν φίλοι και οικογένειες. Στην Πτολεμαίδα να πω ότι η Αγία Τριάδα είναι ο Μητροπολιτικός Ναός, μοναστήρια βρίσκονται σε Βελβεντό και Βυθό. Εκτός όμως από τα πανηγυρία τις ημέρες αυτές, πολλοί κόσμο υποδέχονται και δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Βόιο Κοζάνης και στην Αβδέλα Γρεβενών. Πρόκειται για τις ημέρες γιορτών Βοΐου, Πελεκών και για το δεύτερο αφιέρωμα στους πρωτοπόρους κινηματογραφιστές των Βαλκανίων, αδελφούς Μανάκια, που γίνεται στη γενέτειρά τους στην Αβδέλα των Γρεβενών. Στο Βόιο, οι εξαήμερες γιορτές σε 5 πόλεις και κοινότητες, Χιάδιστα, Πελεκάνο, Νεάπολη, Πολυκάστανο και Δαμασκηνιά, με αναφορές στην ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και την παράδοση, φέτος για τη 10η χρονιά τους είναι αφιερωμένες στους απόδημους βοηώτες που έζησαν σε διάφορες περιοχές και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, από τις μετακινήσεις των μακεδονικών χρόνων στους χιατιστινούς εμπόρους στα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, από τους βοηώτες της Ρουμανίας και τις ελληνικές παρικές της Κωνσταντινούπολης, μέχρι και τους μετανάστες σε Γερμανία, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πορεία των απόδημων βοηωτών παρουσιάζεται μέσα από εκθέσεις φωτογραφίας, μουσικά αφιερώματα και ημερίδες με ενδιαφέρουσες αλλά και συγκινητικές ομιλίες. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων υπήρξε και τιμητική βράβευση του βουλευτή και πρώην υπουργού του Παύλου Γερουλάνου από τον Δήμαρχο Βοΐου Χρήστο Ζευκλή. Τιμήθηκε ως απευθείας απόγονος της ιστορικής οικογένειας Μανούση από τη Σιάτιστα και μάλιστα σε μια συμβολική κίνηση του δωρήθηκε το επίσημο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα. Πες μας,
2: Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα σε Πολυκάστανο και Δαμασκηνιά με σχετικές ομιλίες και γλέντι, ενώ στο δεύτερο αφιέρωμα στους πρωτοπόρους κινηματογραφιστές των Βαλκανίων, αδελφούς Μανάκια, πραγματοποιείται από χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο στη γενέτειρα τους, όπως είπαμε, στην Αβδέλα Γρεβενών. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ομιλίες και προβολή ντοκιμαντέρ της Γενικής Γραμματείας Τύπου για τη ζωή και το έργο των αδελφών Μανάκια και την περιοδεύουσα έκθεση με τον τίτλο «Γιάννης και Μίλτος Μανάκια, τα πρόσωπα πίσω από τον φακό», αλλά και γλέντι σήμερα στην πλατεία Αβδέλας και αύριο στο εξοκλήσι της Αγίας Τριάδας, εκεί όπου θα στηθεί και ο Τρανός Χορός. Όλες οι εκδηλώσεις αυτού του τριημέρου θα κινηματογραφηθούν από τον σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρουνίτη και θα αποτελέσουν μέρος του υποδημιουργία ντοκιμαντέρ για τους αδελφούς Μανάκια. Δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτό να σας πω
0: δύο λόγια
2: για τους αδελφούς Μανάκη και γιατί θεωρούνται πρωτοπόροι κινηματογραφιστές. Το 1904 μετακόμισαν στο μοναστήρι, κέντρο πολιτικών και οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια την εποχή εκείνη. Εκεί άνοιξαν το διάσημο ατελιέ καλλιτεχνικής φωτογραφίας του μοναστηρίου. Έκαναν διάφορες μαγνητοσκοπήσεις σε όλη την Οθωμανική Μακεδονία. Τα πρώτα ντοκιμαντέρ, θα έλεγα, τα θέματα τους περιλάμβαναν κυρίως καθημερινές ασχολίες αλλά και μορφές αγωνιστών από τη διαμάχη Ελλήνων, Βουλγαρών και Οθωμανών στη Μακεδονία, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κινηματογράφησαν επίσης γεγονότα όπως η επανάσταση των Νεότουρκων το 1908. Λίγο πριν από το θάνατό του, ο Μίλτος χάρισε όλες τις φωτογραφίες του στο αρχείο του μοναστηρίου, συνολικά 17.854 φωτογραφίες και περίπου 2.000 μέτρα ανεμφάνιση του κινηματογραφικού φιλμ, το οποίο εμφανίστηκε και σήμερα βρίσκεται στην ταινιοθήκη στα Σκόπια. Να σημειώσω επίσης ότι κάθε Σεπτέμβριο στα Γρεβενά πραγματοποιείται και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μανάκια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Και φαντάζομαι θα πήγε και κόσμος τώρα το τριήμερο. Γιατί μας είπες στην αρχή, Περικλή, ότι λίγοι είστε το χειμώνα, αλλά τώρα σιγά σιγά και λόγω του τριήμερου που γνωρίζουν ότι γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Μπράβο, γεμίζουν πάλι τα χωριά.
0: Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο, βέβαια.
1: Ναι, πάντα. Πάντα, σε όλα τα μέρη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περικλής Καραφιλίδης, λοιπόν, από την Κοζάνη, ο συνάδελφος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Περικλή.
2: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.

0: Με το Βασίλη. Μιλήστε, λέει, όσο θέλει να πείτε, θέλει να πει. Αλλά μήνυμουμ 2 λεπτά. Όσο θέλει, αλλά 2 λεπτά. Λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να μιλά όσο θε, κυρία μου, και να λε ό,τι θέλει.
0: Σωστά, βάζει τον κόφτη ο Βασίλη.
1: Ακριβώ. Βάζει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ξεσηκωτικά. Λοιπόν, τουρίστρια βούτυξε και κολύμπησε με τα ρούχα στη φόντα να αντιτρέβει.
1: Για να βγάλει βίντεο για το TikTok. Έχουμε δει όλα τα απίθανα, όλα τα τρομερά. Σε επικίνδυνα σημεία. Με θέα γκρεμό. Βλέπεις τη φωτογραφία και τρομάζεις.
0: Δηλαδή, τη φωτογραφία τη βλέπεις τον γκρεμό, γιατί αυτός που την έχει βγάλει μπορεί και να είναι από κάτω από τον γκρεμό. Δεν
1: είδες
0: τον άλλον πρόσφατα εδώ πέρα πήγε να βγάλει μια selfie και έπεσε.
1: Και κινητοποιήθηκε όλες οι αρχές εκεί να τον σώσουν. Ευτυχώς δηλαδή. Αλλά έχουμε δει όμως
0: να
1: συμβαίνουν και τα απίθανα. Τώρα η νέα μόδα είναι βίντεο. Δεν είναι μόνο φωτογραφία selfie, να ξέρεις. Είναι βίντεο στο TikTok.
0: Ακριβώς. Κάποτε ανεβαίναν τα βουνά για να βρουν. Πώς το λένε, σύζυγο γυναίκες. Θυμάσαι την ελληνική ταινία που είχε πάρει τα όρυτα άγρια βουνά η Βλαχοπούλη με τον Ηλιόπουλο και λέει: καλά, έπρεπε να έρθουμε εδώ πάνω για να βρω. Τώρα πλέον δεν πάμε γι' αυτό. Πάμε να βγάλουμε selfie, να βγάλουμε φωτογραφία.
1: Έτσι.
0: Έτσι, λοιπόν. Η κυρία λοιπόν.
1: Πήγε για διακοπές λοιπόν στη Ρώμη. Ήταν με το σύντροφό της, ο οποίος τραβούσε το βίντεο την ώρα που εκείνη έκανε τη βουτιά μέσα στο συντριβάνι. Είχε πολύ κόσμο, εκεί ήταν οι τουρίστες, πήγαν να δουν το αξιοθέατο. Ήταν και υπεύθυνη όμως ασφαλείας εκεί.
0: Ναι, γιατί είχε απαγορευτεί το οτιδήποτε πλέον στη φωντά να αντιτρέβει.
1: Τώρα φαντάζεσαι τον καθένα να πηγαίνει εκεί και να κάνει μια βουτιά.
0: Ευτυχώς δεν γδύθηκε. Δεν είδαμε και τίποτε άλλο.
1: Είχε ξεχάσει να βάλει το μαγιό της. Νομίζω και αυτό θα το έκανε.
0: Το πρόστιμο των 500 ευρώ όμως το έφαγε. Ναι. Έτσι και καλά έκανε.
1: Βγες έξω, της έλεγαν. Και εκείνη ήθελε να μείνει όσο χρειαζόταν για να πάρει αυτά τα δευτερόλεπτα για να ανεβάσει το βίντεο στο TikTok.
0: Μπράβο. Τώρα αυτά τα δευτερόλεπτα δεν ξέρω αν θα τις αποφέρουν τα 500 ευρώ τα οποία πρέπει να πληρώσει. Μπορεί βέβαια και να μην την ενδιαφέρει, να τα έχει και να τα ξοδεύει.
1: Δεν το μετάνιωσε. Όταν της είπαν, μα τι έκανες, έκανες βουτιά στο αξιοθέατο, και είπε, ναι, ξέρω πολύ καλά που έκανα τη βουτιά. Και προσπαθούσε, εάν δείτε το βίντεο το οποίο υπάρχει, ο σύντροφος προσπαθούσε μετά να τον ηρεμήσει τον υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος έλεγε ότι αυτό που έκανες δεν έπρεπε και έπρεπε να της επιβάλλει το πρόστιμο.
0: Πάντως τα σχόλια δεν ήταν και εγκομιαστικά κάτω από το βίντεο.
1: Ευτυχώς,
0: έτσι,
1: προσβλητικά, γιατί δεν πρέπει να είναι παράδειγμα.
0: Ότι η συμπεριφορά της ήταν προσβλητική, ασέβη απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά, και αυτό σημειώνεται το περιστατικό λίγες μέρες μετά από ανάλογη υπόθεση με 30χρονο τουρίστα από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος είχε επίσης βουτήξει στη φωντά να αντιτρέβει με τα ρούχα του, και αυτός
1: πάλι
0: δεν έβγαινε.
1: Έτσι.
0: Άλλη μια 500, παιδιά. Έτσι. Συνεχίστε να βουτάτε, να μαζεύουν αυτοί τις 500. Μια χαρά πάτε.
1: Νομίζω ότι αν ξαναγίνει, θα ανέβει και το πρόστιμο.
0: Καλά, δεν θα ήταν, αφού είναι τόσοι πρόθυμοι. Πρόθυμοι να το πληρώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Ανεβάστε το. Λοιπόν, μέχρι να ανεβάσουν το πρόστιμο, εμείς θα ανεβάσουμε τον ήχο. Πάμε σε μουσική ανάσα. Μετά θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων και θα τα ξαναπούμε τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών. Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα με 24 πυροσβέστες. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε παραποτάμια βλάστηση του αξιού στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκιδόνος. Στο κυβερνητικό έργο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, εστιάζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα επεκταθεί και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί στο τέλος του μηνός χωρίς αίτηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν μία έστω μικρή ανάσα σε μία δύσκολη συγκυρία. Έστειλε παράλληλα μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας, τόνισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί λίγους και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνους πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για μέτρα φιλοδόρημα έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, που πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπής στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο, δίνοντας εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να επεκτείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με τον Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Μαγέρ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ντρόουν έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζιας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Η ρωσική κρατική εταιρεία Ροζατόμ κατηγόρησε τις Ουκρανικές αρχές ότι πραγματοποίησαν σκόπιμη επίθεση. Το Κίεβο απορρίπτει τις κατηγορίες της Μόσχας. Εμπόλεμη ζώνη θύμιζε για πολλές ώρες στο Παρίσι, όπου οπαδοί της Paris Saint-Germain ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την νίκη της ομάδας τους στον τελικό του Champions League. Οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε επιθέσεις, καταστροφές και λαϊλασίες, ενώ η πόλη του Φωτός μετατράπηκε σε πεδίο μάχης μεταξύ χούλιγκαν και αστυνομικών που έκαναν χρήση δακρυγόνων. Συνολικά 219 άτομα τραυματίστηκαν, 8 από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ έγιναν 780 συλλήψεις. Τραγωδία στην Πάτρα. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο. Η μοτοσυκλέτα τους εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κυκλίδωμα με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του 20χρονου και τον βαρύτατο τραυματισμό του 46χρονου, ο οποίος υπέκυψε λίγο αργότερα. Αδιαθεσία αισθάνθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας Ιερό Ναό της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Συμπρωτεύουσας, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου αναχώρησε από το νοσοκομείο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις τοπικά στα Πελάγια έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν και πάλι η Ανάση Μέλη και η Έλενα Καραθάνο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: εκπομπή 2 στις 3 εδώ, Earth News Radio 105,8. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί σας. Περνάμε 2 ώρες έτσι όμορφα και ωραία μαζί σας. Μας ακούτε και από το Ερτέκο, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, γράφετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Αποστολή στο Earth News Radio. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Σήμερα είναι τελευταία Κυριακή του Μαΐου του 2026. Από αύριο μπαίνει ο Ιούνιος δυναμικά.
1: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.
0: Βραδινό
1: βανάκι. Έχουμε και πανσέλινο σήμερα, αν δεν
0: αλήθεια.
1: Κάνω λάθος.
0: Ναι. Και κάτι... Αχ, ναι, έχεις δίκιο. Και κάτι διάβαζα για ένα φεγγάρι μπλε.
1: Ναι.
0: Τη μία είναι μπλε, την άλλη είναι ροζ, την άλλη είναι κόκκινο, την άλλη είναι πράσινο, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ωραία είναι αυτά.
0: Ναι. Ωραία είναι αν μπορείς να τα δεις και λίγο, ξέρεις, να είχαμε και το κατάλληλο περιβάλλον για να το δούμε. Γιατί πολλές φορές μέσα από πολυκατοικία ίσως να μην φαίνεται, ίσως.
1: Ναι,
0: ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά.
1: Θέλουμε ένα καλό τηλεσκόπιο.
0: Ένα καλό τηλεσκόπιο, ναι. Τι άλλο. Λοιπόν. Είχες συνήθεια να ταΐζεις πάπιες?
1: Τώρα τι να απαντήσω, δεν ξέρω.
0: Τι
1: θα μου επιβληθεί πρόστιμο?
0: Λες.
1: Όχι, δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι πως πάντα όταν βλέπουμε έτσι ζωάκια και κυρίως στις διακοπές, αν πάμε κάπου και συναντήσουμε από πάπιες μέχρι οτιδήποτε, έχουμε την τάση να τα ταΐζουμε. Ναι.
0: Και συνήθως ψωμί.
1: Και συνήθως ψωμί. Ναι,
0: ναι. Παίρνεις ψωμάκι και, ναι,
1: και το ρίχνεις στο νερό, μαλακώνει και τρέχουν όλα εκεί. Όλες οι πάπιες πέφτουν και τρώνε το ψωμάκι.
0: Λοιπόν. Δεν πρέπει λοιπόν να ταΐζουμε τις πάπιες ψωμί. Υπάρχουν και πινακίδες που προειδοποιούν τους επισκέπτες να μην ταΐζουν τις πάπιες και σε πάρκα της Ελλάδας όπου υπάρχουν τα ζωάκια αυτά. Γιατί το ψωμί μπορεί να βλάψει και τα υδρόβια αυτά πτηνά, αλλά να προκαλέσει και ζημιά στο φυσικό τους περιβάλλον.

0: Ο ψωμί. Ξέρεις, πολύ εύκολο όταν είσαι και σε ένα μαγαζί, σε μια ταβέρνα, κόβεις κατευθείαν ένα κομμάτι και το πετάς. Συνήθως είναι λευκό το ψωμί.
1: Συνήθως, ναι.
0: Συνήθως.
1: Ναι, στις ταβέρνες σπανίως έχουν
0: ναι.
1: Το ψωμί, που, το μαύρο που λένε. Λοιπόν, τρώγοντάς του τα πτηνά νιώθουν ένα αίσθημα κορεσμού και παίρνουν περιττές θερμίδες. Χορταίνουν και μετά δεν έχουν διάθεση ή κίνητρο για να κυνηγήσουν τροφή μέσα στο νερό και εκτός.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης μπορεί να εμφανίσουν την ασθένεια Angel Wings, στην οποία τα φτερά, που είναι υποδιαμόρφωση, αντί να διπλώνουν προς τα μέσα πάνε προς τα έξω.
0: Εντάξει, αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα χορτάσουν και δεν θα κυνηγήσουν, είναι σοβαρό.
1: Άρα
0: δεν
1: ήξερα
0: ότι υπάρχει, ότι μπορείς να κάνεις τέτοια ζημιά στο
1: ζώο.
0: Ναι,
1: ούτε εγώ το ήξερα. Επίσης επηρεάζει, λέει, και το περιβάλλον. Όταν το ρίξεις στο νερό και δεν φαγωθεί, διαλύεται και μπορεί να ευνοήσει την παρουσία άλγης. Άρα θα εμφανιστούν φύκια, τα οποία απορροφούν οξυγόνο, το οποίο χρειάζονται οι πάπιες για την επιβίωσή τους. Δηλαδή, ένας ολόκληρος κύκλος. Έτσι. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, μη δώσετε τέτοια πράγματα στις πάπιες αν βρεθείτε σε κάποιο πάρκο και τις δείτε. Το μόνο που μπορούμε να δώσουμε στις πάπιες είναι αγάπη και φυσικά...
0: Εντάξει, όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή αν θέλουμε οπωσδήποτε να ταΐσουμε, υπάρχουν ειδικά σποράκια πουλιών που μπορείς να τα έχεις μαζί σου και να δώσεις μερικά.
1: Ακριβώς. Δεν το ήξερα καθόλου. Καημένες παπίτσες.
0: Ναι. Και τις χελονίτσες επίσης ταΐζουν τα παιδάκια.
1: Με ψωμί.
0: Ό,τι έχουν εκείνη την ώρα. Δεν έχεις παρατηρήσει που ό,τι κρατάνε στο χέρι που το τρώνε, βλέπουν τις χελώνες και ρίχνουν κάτω λίγο φαγητό, λίγο ψωμάκι.
1: Έχω πάντως μια χελονίτσα που είχα βρει στο δρόμο, μια μικρή, η οποία προφανώς είχε χάσει τον προσανατολισμό της. Πήγα και πήρα σαλάτα, μαρούλι, έτσι.
0: Ναι,
1: ξέρεις, κάτι πράσινο.
0: Αυτό πρέπει να τρώνε.
1: Υπάρχει ειδική τροφή και για αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τέλος πάντων, καλό είναι να μην επεμβαίνουμε. Αυτά ξέρουν τι θα φάνε και θα τα βρούνε και μόνα τους να τα φάνε. Λοιπόν, και να.
0: Και να βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον.
1: Ναι, βέβαια. Και να το πάρω στο σπίτι, την πάπια στο σπίτι. Και πού θα κολυμπάει, στη μπανιέρα. Τι, δεν είναι την καημένη.
0: Κατοικίδιο πάπια, όχι, κρίμα είναι.
1: Και το έχω δει και, και με λουρί, τη βγάζουν βόλτα.
0: Πάπια.
1: Χίνα.
0: Χίνα, με λουρί.
1: Mm.
0: Εντάξει. Τι άλλο θα δούμε.
1: Καλά, τι άλλο θα δει. Ό,τι σκαρφιστεί ο καθένας. Λοιπόν, στη τηλεφωνική γραμμή φαντάζομαι είναι ο Πάρης Ποντίκας για να μας πει για τα μηχανοκίνητα. Τα πρόστιμα, κάμερες, διάφορα.
0: Γεια σου, Πάρη.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά,
2: λοιπόν,
1: εσύ.
2: Εγώ θα σας πω για αυτούς που κάνουν την πάπια και για αυτούς που πάρεις τα χελώνες.
1: Ωραία. Είδες. Ωραία πάσα σου κάνουμε.
2: Θα σας πω κάτι. Εμένα με ρωτάει όλος ο κόσμος, τηλεθεατές και ακροατές, τι γίνεται με τις κάμερες. Έχουμε γεμίσει κάμερες. Έξυπνες, χαζές, δεν ξέρω, πάση περιπτώσει.
1: Στη Μεσογείο τις έχεις δει?
2: Τώρα θα σας πω. Έχει γεμίσει κάμερες κηφισίας. Αυτό πρέπει να σας το πω. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι πολύ επιβαρημένος. Έχει το κυκλοφοριακό εκεί πέρα, είναι νομίζω κάθε μέρα, όποιος δεν διασχίζει την κηφισίας, δεν έχει διασχίσει, δεν μπορεί να καταλάβει. Εμείς που πηγαίνουμε και πηγαίνουμε, ερχόμαστε εκεί, μπορούμε να καταλάβουμε το τι γίνεται. Και δυστυχώς ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, οι παραβάτες, είναι πολύ. Αυξάνεται λοιπόν σταδιακά η επιτήρηση για τα φαινόμενα παραβίασης του κόκκι στην Αττική. Η περιφέρεια έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση νέων καμερών ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε κεντρικές λεωφόρους, όπου καταγράφονται συχνά επικίνδυνες παραβάσεις και υψηλή κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Μεταξύ αυτών και η κηφισίας, που είναι και από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε μία από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες διασταυρώσεις της λεωφόρου, και λέμε που στα ρεύματα ανόδου και καθόδου, που γίνεται το κομφούζι, που μποτιλιάρει στο υγεία. Στο νοσοκομείο υγεία. Εκεί λοιπόν να έχετε το νου σας για κινητό, για κόκκινο. Δεν το λέω αυτό για να τις αποφύγουμε, αλλά το λέω γιατί εκεί έχουν.
0: Και λειτουργούν φυσικά, δηλαδή δεν είναι απλά μια κάμερα που υπάρχει.
2: Και λειτουργούν.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια τώρα κατά πόσο τα πρόστιμα που δίνουν είναι σωστά, γιατί υπήρχαν πολλές εκτάσεις από αυτά που δώσανε, είδατε, έγινε και στον τύπο. Κάθε αρχή και δύση.

0: έλεγα, για το μέτρο, είναι σωστό να υπάρχουν κάμερες. Πολλοί θα ρωτήσουν. Είναι. Γιατί αν οι ίδιοι είχαμε πειθαρχήσει, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Θα ούτε να παραβιάζουμε τη ΛΕΑ, ούτε να παραβιάζουμε τους λεωφορειόδρομους, ούτε να παραβιάζουμε το όριο ταχύτητας, ούτε να παραβιάζουμε το κόκκινο.
1: Ούτε να εγκαταλείπουμε σε ένα τροχαίο, και ευτυχώς που υπάρχουν κάμερες.
0: Ακριβώς. Συγκεκριμένα, νέες κάμερες πρόκειται να τοποθετηθούν πριν από τη συμβολή της λεωφορική φυσίας με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα και εκεί.
1: Αυτό είναι σημαντικό σημείο.
0: Βέβαια, είναι τα σημεία τα κέρια. Αλλά και μετά τη συμβολή με την οδό Φιδιππίδου στο ρεύμα προς Κηφισιά. Τώρα σας το λέω. Επίσης, αν συνεχίσουμε το δρόμο, πάρουμε την Βασίλη Σοφίας και κατεβούμε προς το Χίλτον, εκεί πέρα είναι γύρω στις 7 κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στην άνοδο και στην κάθοδο, εκεί που είναι το Λύσια το ξενοδοχείο, στη συγκεκριμένη αυτή διασταύρωση. Επίσης θα υπάρχουν και στην οδό Κόκαλη. Η οδός Κόκαλη είναι αυτή, ο δρόμος που συνδέει τη Βασιλή Σοφίας Μέγαρο Μουσικής και Αμερικάνικη Πρεσβεία, ενώ κάθετος του Βασιλής Σοφίας. Και εκεί έχει.
1: Φαντάσου τι γίνεται σε τέτοια κομβικά σημεία, έτσι, που μπαίνουν οι κάμερες.
0: Σωστά. Πολλές παραβάσεις, χιλιάδες, μιλάμε για χιλιάδες παραβάσεις, ιδιαίτερα για κόκκινο σηματοδότη. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα το πρόστιμο είναι 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 μέρες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, 2.000 ευρώ, ενώ η αφαίρεση της αδείας μπορεί. Της άδειας οδήγησης, έτσι. Μπορεί να φτάσει ακόμα και το ένα χρόνο.
2: Μάλιστα. Πάλι θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπε για κινητά και τέτοια πράγματα. Το πρόστιμο είναι φυσικά όταν μιλάς στο τηλέφωνο, στο κινητό, έτσι. Όταν το κρατάς στο χέρι ή όταν το έχεις συνδέσει, ας πούμε, και στο.
0: Είτε το έχεις είτε δεν το έχεις.
2: Στο Bluetooth του.
0: Και σε δούνε. Εντάξει, αν σε δούνε, βασικά, όταν το αγγίξει, ναι, γιατί δεν μπορούν να ανεκνεύσουν. Εάν μιλάς.
2: Ή αν τραγουδάς.
0: Ναι, εκτός αν σε σταματήσει ο τροχονόμος και σε δει.
1: Μισό λεπτό τώρα, αυτό το λες όταν έχεις
0: τα ακουστικά.
1: Ναι, όταν έχεις τα ακουστικά στο αυτί σου.
0: Ακουστικά στο αυτί δεν μπορείς να έχεις. Πρέπει να είναι συνδεμένο με το Bluetooth του αυτοκινήτου.
2: Του αυτοκινήτου. Αυτό επιτρέπεται ή απαγορεύεται κι αυτό.
0: Αυτό επιτρέπεται.
1: Αυτό επιτρέπεται. Ως και είναι ανοιχτή ακρόαση.
0: Κάπως
1: αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Ανοιχτή ακρόαση μπορείς να έχεις.
0: Δεν μπορείς να έχεις. Σύμφωνα με τον νόμο, όχι. Πρέπει να είναι σε Bluetooth.
1: Αυτό λέω, ότι όταν ακούγεται από το αυτοκίνητο.
2: Ακούγεται
1: από
2: το ραδιόφωνο.
0: Είναι
2: σαν ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, είναι, αλλά δεν. Πρέπει να είναι Bluetooth. Η σύνδεση να είναι Bluetooth.
2: Ωραία, έστω.
0: Επίσης, θα σου πω και το άλλο, ότι πολλά αυτοκίνητα δεν σε αφενσουβάζουν και χρονικό περιορισμό για να είσαι συνδεμένος με το Bluetooth. Σου λένε ότι σταμάτα για ένα διάλειμμα. Αρχίζουν αυτά. Δηλαδή, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, και έτσι είναι, ότι δεν πρέπει. Εγώ βασικά. Το έχω αυτό το κακό συνήθεια, όπως όλοι μας νομίζω.
2: Καλά, μην το λες τώρα.
0: Να πω το συνήθεια που έχω, ναι, να πω. Γιατί όχι, είναι καλό να τα λέμε αυτά.
2: Καλά, πες, θα μας τσακώσει κανένας.
0: Αρχίζω τα τηλέφωνα, ας πούμε. Γιατί κερδίζω χρόνο. Είμαι στον δρόμο καθοδόν και όλα τα τηλέφωνα που έχω κάποιον να πάρω και τα λοιπά, αρχίζω να τα κάνω. Αυτό τι γίνει, τι σου δημιουργεί αυτό. Σου αποσπάει την προσοχή. Είτε είσαι σε Bluetooth είτε δεν είσαι. Δεν μιλάω τώρα για να βγάλεις selfie, φωτογραφίες ή να κάνεις texting και να στέλνεις μηνύματα, εντάξει. Αλλά και, ακόμα και όταν μιλάς μπορεί να αφαιρεθείς, γιατί το μυαλό σου σκέφτεται αυτό που μιλάς.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι.
0: Οπότε, σύμφωνα με τις στατιστικές που έχουν, σου λέει, ρε παιδί μου, πόση ώρα κάνεις να πας στη δουλειά σου. Τώρα δεν λέω να κάνεις 40 ώρες και να στον Κηφισό ή κολλημένος, έτσι. Λέω για κάποιον που είναι πιο normal, ας πούμε, κάνει 10-15 λεπτά. Και αυτό το διάστημα, ας πούμε, μην παίρνεις εσύ τουλάχιστον. Και αν σε καλέσουν, πρότισε να λες ότι ξέρεις, είμαι στο αυτοκίνητο και οδηγώ τώρα. Μπορώ να σου πάρω κάποια λεπτά, όμως θα σταματήσω. Ή σταμάτα και μίλα. Γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι αρχιτέκτον, να πρέπει να στείλεις σχέδια ή να στείλεις ένα. Ξέρω εγώ, ηχητικό κομμάτι δημοσιογραφικό ή ένα βίντεο.
1: Λέω καλά τώρα, δεν θα τα κάνεις αυτά την ώρα που οδηγείς. Δηλαδή, θα πας στη δουλειά σου. Τι θα πει, δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι, εμένα μου έχει τύχει. Να θέλω να στείλω κάποιο ηχητικό ή βίντεο και να μπορώ να πρέπει να το κάνω ταυτόχρονα. Ξέρεις, να προλάβω να πηγαίνω σε μια δημοσιογραφική παρουσίαση να είμαι στο κινητό σε κάποιο ρεπορτάζ, ας πούμε, σε κάποια...
1: Ναι. Όταν είμαστε στο αυτοκίνητό μας, ακούμε Earth News Radio 105,8 που έχει ενημέρωση, έχει πολύ ωραία τραγούδια και δεν χρειάζεται να είστε με το κινητό στο χέρι, θα πω εγώ.
0: Σωστά. Ήθελα επίσης να σας πω, παιδιά, για το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς και για το μετρό, όπου δυστυχώς έχουμε πολλούς τζαμπατζίδες. Είναι βροχή τα πρόστιμα. Πρόστιμα 100 ευρώ. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όσοι δεν χτυπούν εισιτήριο.
1: Ναι, αν σε πιάσουν, είναι 100 ευρώ το πρόστιμο.
0: Να το ξέρουν ότι έγινε 100 ευρώ.
1: Πήγε στα 100.
0: Αυτή τη στιγμή κοιτάνε να βάλουν και εκεί κάμερες. Οι οποίες κάμερες τι θα μου πεις, πως θα σε βγάλουν φωτογραφία προσωπικά με μένα και θα σε βρίσκουν. Θα διελεκτές, όχι. Θα στέλνουν στους διελεκτές. Θα υπάρχει αυτή η επιτήρηση. Αλλά αυτό το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε κάμερες και ένα ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που παρακολουθεί τροή επιβατών στις πύλες εισόδου. Και με το σύστημα αυτό που έχει τοποθετεί πιλωτικά στην πράσινη γραμμή και συγκεκριμένα στον αριθμό του Περισσού έχουν εντοπίσει, δεν ξέρω πόσους έτσι. Mm. Εντοπίζει λοιπόν ανάμεσα σε περιπτώσεις που κάποιος επιβάτης περνά πίσω από τον άλλον χωρίς να επικυρώσει εισιτήριο ή κάρτα, αυτό γίνεται και στην Αττική Οδό.
1: Έχω δει πιτσιρίκι έφηβο να πηδάει από πάνω. Λέω πώς το έκανε αυτό.
2: Τι, μια χαρά μπορεί αυτός.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό που λες τώρα ότι περνάει ο άλλος πίσω από σένα είναι το πιο σύνηθες και το πιο εύκολο. Αλλά να κρατιέσαι από το μηχάνημα αυτό και να πηδάς από πάνω.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Ναι.
0: Το λογισμικό αυτό που λένε αναλύει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα από τις κάμερες και καταγράφει τα σημεία που εμφανίζονται αυξημένα περιστατικά εισιτήριο διαφυγής, έτσι λέγεται, ειδοποιώντας άμεσα τους ελεγκτές να μεταβούν στο σημείο ώστε να ενισχύονται οι έλεγχοι. Τώρα, άμα σε βρούνε, είπαμε, 100 ευρώ, ήταν 72, πλέον καθιερώνεται σταθερό το ποσό των 100 ευρώ για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο και 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο.
1: Μάλιστα.
0: Η αλλαγή αυτή της τάξης των 28 ευρώ σε σχέση με πριν προβλέπεται ότι το ποσό μπορεί να μειωθεί 50% σε περίπτωση που ο επιβάτης προχωρεί στην αγορά κάρτας πρόσωψης απεριόριστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών. Δηλαδή σου δίνει ένα τέτοιο, σου λέει θες να αποφύγεις το πρόστιμο, να πρέπει στο μισή αγόρασε κύριε. Γιατί είσαι ο φέντερ ο οποίος το κάνει και το ξανακάνει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται σε περίπτωση που σε ξαναπιάσουν. Δηλαδή όταν πράσινο κόκκινο έχεις παραπάνω. Αυτόν που τον έχεις πιάσει και το κάνει συνέχεια είναι και εκεί ίσως θα έπρεπε να το δουν λίγο. Για μένα να σας πω την αλήθεια.
1: Λες ότι οι τζαπατζίδες είναι δηλαδή πάντα ίδιοι.
0: SAE και πάντα ίδιοι. Αυτό λέω. Και ίσως αυτό θα ήταν καλό να το κάνουν. Κοίτα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει έτσι πολύ αφήναν το εισιτήριο δίπλα στους ανθρώπους, το έχετε δει αυτό που
1: το κάνουν ακόμα.
0: Μπράβο. Εγώ αυτό να σου πω την αλήθεια το δέχομαι. Για έναν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί το μετρό επειδή δεν έχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να το κάνεις. Ίσως να έπρεπε και η κοινωνική πολιτική να είναι διαφορετική για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία. Αλλά τώρα να έχεις.
1: Υπάρχουν κάποια με βάση κάποια κριτήρια που κάποιοι άνθρωποι έχουν μια μηνιαία κάρτα που μπορούν να μπαίνουν και δωρεάν στα μέσα μεταφοράς, αλλά πρέπει να πληρήσει κάποιες προϋποθέσεις.
0: Να το ξέρετε από σήμερα ισχύει αυτό με τις κάμερες αυτές οι ειδικές που βλέπουν και έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτό, οπότε και οι έλεγχοι θα είναι περισσότεροι. Στο κάτω-κάτω όταν ο άλλος δεν πληρώνει το πληρώνουμε όλοι εμείς. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Ναι. Το ίδιο γίνεται και στους δρόμους. Σου σηκώναν την μπάρα τώρα, μην τα θυμηθώ. Ξέρετε, το δεν πληρώνω, ας πούμε. Αυτό το δεν πληρώνω είναι δεν πληρώνεις εσύ, πληρώνω εγώ, εμείς. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι πλέον είναι, εάν δεν πληρώσω εγώ, θα το πληρώσω. Όλοι μας μαζί θα το πληρώσουμε αυτό.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Να μας γίνει συνήθεια, νομίζω.
1: Μάλιστα.
2: Πάρης. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάρη.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Πάρη μία.
0: Γεια.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και σας είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής, αν θυμάστε, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Έχεις καπνίσει ποτέ?
4: Ναι, βέβαια. Κάπνισα στο παρελθόν.
3: Και εγώ επίσης.
4: Έτσι, σαν αστείο το ξεκινήσαμε στο σχολείο.
3: Ακριβώς.
4: Βέβαια, ήμουν λίγο πριν τα 18, έτσι, δεν μπορούσαν να πουν κάτι και οι γονείς μου.
3: Όχι,
4: λίγο πριν κλείσει το 18. Ναι. Όμως αυτή η συνήθεια που το κάνεις για πλάκα μετά κράτησε κάποια χρόνια. Κάποια στιγμή αποφάσισα να το κόψω και ανήκω στους πρώην καπνιστές πια.
3: Ακριβώς το ίδιο και εγώ.
4: Ναι.
3: Ναι. Έτσι στο σχολείο και ξεκινάνε και τα περισσότερα εντός εισαγωγικών κακά.
4: Ναι.
3: Ή καλά. Αν ναι. θέλετε, τα βγάζετε και τα εισαγωγικά. Κακά.
4: Ναι. Ναι.
3: Λοιπόν. Με την παρέα, αφού ξεκίνησαν
4: ναι,
3: όλοι. Όντως και εγώ για κάποια χρόνια, μέχρι που κάποια στιγμή έληξε.
4: Ναι.
3: Έληξε και τώρα δεν θέλω όχι να... Πρόσεξε, έχω μπει στη θέση όλων αυτών που υποφέρανε όταν κάπνιζα εγώ.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έτσι, εάν πεις κάποια στιγμή, ας το κάνω άλλη μια φορά, δεν έγινε και τίποτα, δεν ξέρεις ποτέ πότε θα ξεκινήσεις πάλι. Δηλαδή μπορεί αυτή μια φορά να είναι καθοριστική και να το αρχίσεις πάλι από την αρχή και μετά από 3 χρόνια να καταφέρεις να το κόψεις και μετά πάλι το ίδιο. Εγώ λέω, εφόσον πάρει κάποιος την απόφαση να το κόψει, mm-hmm. δεν πρέπει να καπνίσει πάλι ούτε μία φορά και να λέμε στους εαυτούς μας ότι να είσαι πρώην καπνίστης, πρώην καπνίστρια.
3: Εντάξει, δεν προσφέρει κάτι, δεν είναι να πεις ότι σου προσφέρει κάτι το τσιγάρο.
4: Ναι, έτσι, είναι μια
3: προσφέρει
4: συνήθεια.
3: Κάτι, μια συνήθεια είναι. Είναι μύθος αυτό που λένε ότι άμα είσαι στεναχωρημένος, άμα σου μια παρηγοριά, καμιά παρηγοριά δεν είναι.
4: Ναι,
3: τι
4: ναι,
3: παρηγοριά
4: ναι.
3: σου μιλάει, σου παίρνει τον πόνο, σου παίρνει τη θλίψη, αν είσαι χαρούμενος. Δεν νομίζω ότι προκαλεί κάποιο συνέστημα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μπήκα στη θέση αυτών που υπέφεραν όταν κάπνιζα εγώ και τώρα υποφέρω εγώ.
4: Αυτούς που καπνίζουν.
3: Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που καπνίζουν και έχουν το τσιγάρο το κανονικό. Έχουμε τώρα και τα άλλα, τα χημικά εδώ, τα που ρουφάνε.
4: Λένε ότι αυτά τώρα δεν ξέρω, αλλά
3: κάνουν και αυτά κακό και όχι μόνο αυτό, έχουν και μια απέσια μυρουδιά. Αυτές οι γεύσεις. Ναι, αυτές οι γεύσεις είναι απέσεις.
4: Ναι, είναι θέμα
3: γούστου. Όσοι το κάνετε, να ξέρετε ότι περνάμε δίπλα και σκυλοβρωμάει αυτό το πράγμα. Για να ρωτιόμαστε αν είσαστε εσείς ή το τσίγουρο που κάνετε. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά του καπνίσματος, η 31η Μαΐου, έχει οριστεί ως ημέρα τέτοια με απόφαση που έλαβε το 1988 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να υπενθυμίσει στο κοινό τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος για το 2026, ξεσκεπάστε τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη.
4: Έτσι.
3: Πιστεύω ότι μας ακούει η Σοφία η Πατραμάνη.
5: Σας Σοφία. Ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή.
3: Γεια σας Σοφία. Καλώς την.
4: Γεια σας Σοφία.
5: Καλό απόγευμα. Αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε ό,τι αφορά αυτά που λέτε στη συμπεριφορά μας απέναντι στο τσιγάρο. Και εγώ κάπνιζα. Στην αρχή κρυφά από τους γονείς μου. Κάποια στιγμή κρατούσε τσίλιες ο άντρας μου για να μην είναι δει μαμά μου. Κάποια στιγμή πήγε να τρελαθεί η αδελφή μου που δεν είχε καπνίσει ποτέ, δεν έχει καπνίσει. Όταν τον είδε, όταν είδε τη μαμά στο μπαλκόνι καλοκαιριάτικο, κρατούσε τσίλιες για να μην με δει ο άντρας μου. Σουρεαλιστικές καταστάσεις.
3: Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω ένα σκηνικό να γελάσετε. Ήμασταν διακοπές. Λοιπόν, στο χωριό και Τέλος πάντων, καθόμασταν σε μία πλατεία με φίλους και καπνίζαμε. Ανάμεσα στους φίλους ήταν και ένας ο οποίος δεν καπνίζει, ο Κακομοίρης. Άρχισαν λοιπόν να σκάνε μύτη οι γονείς, ψάχνοντας να μας βρουν που είμαστε. Με το που αρχίσαμε να τους βλέπουμε, αρχίσαμε να μοιράζουμε τα τσιγάρα στο... και βρέθηκε να κρατάει στα δάχτυλα το 5-6
4: τσιγάρα. Αυτός που δεν κάπνιζε να τα έχει όλα στο χέρι.
3: Να τα έχει όλα στο χέρι. Καταλαβαίνεις, έτσι.
5: Ήτανε, ναι. Και ξεκινάει από παιχνίδι. Από ένα παιχνίδι μαζί με τους συμμαθητές. Βγαίνουμε έξω, μας κάνει τρεζίλι να λέει ο ένας. Δεν ξέρετε να ρουφάτε τον καπνό, μόνο η Άννα ξέρει. Πηγαίναμε πίσω από το φροντιστήριο, κάναμε μαθήματα. Κάπως έτσι ξεκίνησε.
3: Εμείς στο σχολείο είχαμε και ειδικό χώρο, το λέγαμε και.
4: Καπνιστήριο.
3: Καπνιστήριο, Τζούρα Κλαμπ, έτσι το λέγαμε. Πού θα μας βρεις, εκεί. Έμα τώρα.
5: Εγώ μια φορά με πνευμονία το είχα κόψει 3,5 χρόνια. Κατά καιρού από την πρώτη ρητίδα το είχα κόψει 1,5 χρόνο, γιατί μου είχε πει η φίλη μου που μένε μαζί ως φοιτήτριες, αυτό μην ανησυχείς, μου λέει, είναι ρητίδα έκφρασης. Ρητίδα, της λέω, και φταίει το τσιγάρο. 1,5 χρόνο το είχα κόψει. Τώρα το έχω κόψει 14 χρόνια.
3: Μπράβο,
5: πολύ ωραία. Πιστεύω ότι δεν θα το αρχίσω ξανά. Είμαι πιο συνειδητοποιημένη σε σχέση και πιο φοβισμένη σε σχέση με όλα όσα βλέπω και μέσα από το ιατρικό ρεπορτάζ. Και γιατί νιώθω και ντροπή απέναντι στο παιδί μου, που πολλές φορές ερχόταν και με κοίταζε με αγωνία στο μπαλκόνι όταν κάπνιζα και μου έλεγε θα είσαι πολύ ωραία εδώ. Δεν τον ένοιαζε αν θα καθόμουν πολύ ωραία ένα εξάχρονο παιδί εγώ στο μπαλκόνι. Τον ένοιαζε που με έβλεπε να καπνίζω. Για όλα αυτά βέβαια λυπάμαι πάρα πολύ, και για τον συνάδελφό μου στην εφημερίδα που όταν είχα κόψει το τσιγάρο μου είπε νιώθω ευτυχής γιατί στο σπίτι με περιμένει ένα σύννεφο καπνού και τώρα πια δεν με περιμένει εδώ. Δηλαδή καταλαβαίνεις γιατί προκαλούσε τον άλλον.
3: Ναι, και αυτό είπα. Και δεν το καταλαβαίναμε
4: και παλιά σε κλειστούς χώρους που δεν απαγορευόταν.
3: Ακριβώς.
4: Υπήρχε πρόβλημα σοβαρό. Υπήρχε και ευτυχώς που απαγορεύτηκε και εφαρμόζεται.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και ευτυχώς.
3: Εφαρμόζεται.
5: Και δεν
3: με ερωτηματικό.
4: Εντάξει, θεωρώ ότι.
3: Δεν εφαρμόζεται παντού, δεν το ακούνε όλοι. Και όταν και κάνεις και την παρατήρηση.
4: Θεωρώ το
3: η πλειοψηφία, ναι. Και ειδικά αν πας σε καταστήματα έξω που είναι λίγα και πιο αυστηρά τα πράγματα. Γιατί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δεν θέλει να πληρώσει και το πρόστιμο. Σε άλλες. Πούμε,
4: πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις.
3: Σε άλλους χώρους σε μαλώνουν κιόλας ή μπορεί και να μην σου μιλήσουν αν τους κάνεις παρατήρηση. Έχει παρατηρηθεί και αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Ναι. Τώρα το 38% των Ελλήνων, των ενηλίκων, καπνίζουν. Σε αυτό το ποσοστό καπνίζουν. Το 30% είναι, δεν θα σας πω πολλά νούμερα, με τα συμβατικά τσιγάρα, και το 8% είναι με τα ηλεκτρονικά.
3: Μάλιστα.
5: Ή τα θερμενόμενα, επειδή κάνατε αναφορά στις γεύσεις, θα πρέπει να πούμε ότι η επισήμανση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εδώ και περίπου 1,5 χρόνο είναι προσοχή στις γεύσεις, μην νομίζουν τα νέα παιδιά που πλέον αρχίζουν και καπνίζουν και λένε μα ένα άρωμα βανίλιας είναι, δεν είναι τίποτα. Και αυτό το άρωμα βανίλιας επιβαρύνει ακόμα περισσότερο από τις ήδη υπάρχουσες ουσίες στον οργανισμό του, στον οργανισμό τους, και το αναφέρω ενδεικτικά γιατί είναι συνολικά 35 τα αρώματα. Τα αρώματα περιέχουν επιπλέον επιβλαβείς ουσίες. Όλα
3: βέβαια.
5: Τα αρώματα.
3: Μάλιστα.
5: Και θα πρέπει να το ξέρουν αυτά τα παιδιά. Από όλους τους καπνιστές, οι μισοί κάνουν κατά καιρούς προσπάθειες να κόψουν το κάπνισμα χρησιμοποιώντας πολλές μεθόδους. Θεωρείται μη εγκεκριμένη μέθοδος και μη αποτελεσματική η μέθοδος του βελονισμού. Ή οτιδήποτε έχει να κάνει με ύπνωση, με τέτοια θα ακούσω κασέτα στον ύπνο σου που θα σε κατευθύνει και αυτά. Δεν θεωρούνται ότι αυτά βοηθάνε, δηλαδή το αποτελέσματος.
4: Εντάξει, αν όμως κάποιος έτσι αισθάνεται, δηλαδή θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και αισθάνεται ότι ίσως το βοηθάει, ας το κάνει.
5: Ας το κάνει, ναι. Απλά λένε ότι μπορείς, υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία, τα μεγάλα, κέντρα διακοπής καπνίσματος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί κάποιος να έχει μία κατεύθυνση, να έχει μία υπόδειξη. Θα πάρεις αυτά τα προϊόντα που είναι εγκεκριμένα και θα σε βοηθήσουν για τις πρώτες εβδομάδες της εξάρτησης, ούτως ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και βέβαια και με τακτικές επισκέψεις παρακολούθησης. Θα βρούνε μέσα από την φωνητική πύλη 1135, θα βρούνε την συμβουλευτική υποστήριξη του ΕΟΔΗ επιστημόνων, όσοι ενδιαφέρονται, καλούν το 1135 και λένε να το συνδέσουν με τη συμβουλευτική υποστήριξη κατά του καπνίσματος, για να τους υποδείξει ανάλογα με την περιοχή που θα πάνε. Υπάρχει δηλαδή ένας χάρτης για να μπορέσουν να κάνουν την απεξάρτηση χωρίς να πληρώσουν. Βέβαια υπάρχουν και ιδιώτες γιατροί, ιδιωτικά κέντρα, που και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά για να γίνει ανέξοδα. Όσο το δυνατόν γίνεται ανέξοδα. Και με ποια προϊόντα μπορεί να γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε ότι νούμερα όπως το 95% των βαθύσεων του πνεύμονα, καρκίνος και χάπο χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια οφείλεται στο τσιγάρο. Τα γνωρίζουν αυτά όλοι, όλοι μας τα γνωρίζουμε, ακόμα και οι μικροί. Δεν είναι όπως παλιά που σαν παιδιά δεν ξέραμε, αγνοούσαμε εμείς, δεν μπαίναμε. Ούτε
4: δεν υπήρχε και η ίδια ενημέρωση τότε.
5: Δεν υπήρχε η ίδια ενημέρωση. Ναι, τώρα βλέπεις κατά καιρούς κατευθείαν. Γι' αυτό το νόημα έχουν και αυτές οι επιτυχιακές ημέρες, για να γίνεται λόγος γύρω από αυτό και να καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν σου προσθέτει κάτι, σου αφαιρεί. Είχα και μια πολύ τσιγκούνα φίλη, η οποία το έλεγε. Είμαι πολύ τσιγκούνα και διαπίστωσα ότι ξόδευα πάρα πολλά χρήματα, σχεδόν 2.000 το χρόνο, γι' αυτό και το έκοψα. Είναι και αυτό ένα κίνητρο.
4: Είναι και αυτό. Βέβαια, ένας λόγος για να το κόψεις.
5: Είναι. Ένα πάρα πολύ καλό ταξίδι. Δηλαδή, σπαταλάς χρήματα για κάποιο λόγο που δεν σε βοηθάει. Και το χειρότερο, βέβαια, είναι ότι καταστρέφει την υγεία. Είναι το πιο σημαντικό.
4: Και αν καπνίζουν και ιδίως στο σπίτι, εκεί να δεις πόσα ξοδεύεις, πόσα ταξίδια χάνεις.
3: Και όχι μόνο. Ναι. Και μετά που θες να βάψεις και το σπίτι. Και μετά θες να βάψεις και το σπίτι το οποίο έχει μαυρίσει, έχει κυτρινίσει από όλο αυτό το.
5: Εμείς δεν καπνίζαμε με τον άντρα μου ποτέ μέσα στο σπίτι, αλλά κάποια στιγμή ο γιος μας είχε υπολογίσει ότι ένα διαμέρισμα θα μπορούσαμε να το έχουμε, όχι τόσο από τα δικά μου όσο από το πατέρα μου τη τσιγάρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε ξεπερνάει άμα καθίσεις να κάνεις τους υπολογισμούς. Γιατί είναι κάτι που σου επιστρέφει βλάβη μόνο. Δεν σου επιφέρει βλάβη. Δεν σου επιστρέφει τίποτα. Ούτε καν απόλαυση.
3: Όχι, όχι, τίποτα. Μα αυτό λέω, ότι άμα δεν είσαι καλά, θα σου μιλήσει το τσιγάρο και θα σου πει: έλα εδώ να σε πάρω αγκαλιά, να σε βοηθήσω. Μα αυτό είναι, όλα είναι στο μυαλό μας.
4: Εγώ είναι πιστεύω ότι
3: είναι
4: άλλο
3: στο μυαλό μας και να το πάρεις απόφαση ότι πρέπει να το βγάλεις από τη ζωή σου.
5: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό. Σίγουρο. Και εγώ πιστεύω μέσα από τη δική μου την εμπειρία ότι δεν χρειάζονται καν αυτά τα προϊόντα. Γιατί τις 2-3 φορές που το έκοψα, καλά στην εγκυμοσύνη εννοείται, από την πρώτη μέρα, με βρήκε και χωρίς να καπνίζω. Όμως, κάθε φορά που το έκοψα, έλεγα από άντε δεν καπνίζω και δεν κάπνιζα. Και τις οι δύο πρώτες μπορεί να μην πέτυχαν, γιατί συνήθως στην πενταετία υπάρχει ένα πίσω γύρισμα, αλλά μετά, που ήμουν απόλυτα συνειδητοποιημένη, έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει. 14 χρόνια τώρα καλά είμαστε χωρίς τσιγάρο. Όμως για πάντα ο καπνιστής θεωρείται ασθενής και στα συνέδρια μας μίλαγαν για ασθένεια.
3: Ναι,
4: μάλιστα.
5: Και κάποια στιγμή θα σας πω ένα περιστατικό για να γελάσετε. Ένας συνάδελφος μας έλεγε: το έχω κόψει 20 χρόνια. Και ήταν αφορμή ένα συνέδριο στο οποίο καθότανε πρώτο τραπέζι, τότε ήταν τα συμπόσια παχιών Αγελάδων, που τα συνέδρια γινόντουσαν σε μεγάλα ξενοδοχεία όπως το Hilton και αυτά, και μίλαγε κάποιος από το βήμα Λαύρος εναντίον των καπνιστών. Τότε όμως επιτρεπότανε. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Μιλάμε συνολικά για 40 χρόνια πίσω και μας είχε αφηγηθεί την ιστορία. Λοιπόν, κάποια στιγμή έχει τελειώσει το φαγητό με την άλλη τη συνάδελφο που κάθονται μπροστά-μπροστά στο τραπέζι και του λέει: αυτοί δεν θα καπνίσουμε? Σώπα καλέ που θα τον φοβηθούμε. Και ανάφωνε τσιγάρο. Ο καθηγητής από πάνω ήταν και ξένος, άρχισε να φωνάζει τόσο δυνατά, τους πρόσβαλε τόσο πολύ που σηκωθήκανε και φύγανε. Και έφτασε τότε στην Ελευθερωτυπία παλιά που ήταν στην Κολοκοτρώνη. Ξαναμένος, εξαγριωμένος, του λέει ο θηρωρός μόλις τον είδε: Νίκο, παιδί μου, τι έπαθες? Λέει: ο βλάκας μας πρόσβαλε έτσι, που λέει το περιστατικό. Που λέει: και τι το θέλεις ρε παιδί μου το τσιγάρο? Πήγαινε να δεις τον τάδε και του είπε για έναν εργαζόμενο στην εφημερίδα. Του έχουνε σωληνάκια, του περιγράφει μια κατάσταση και λέει: ρε παιδιά, από την άλλη μέρα δεν κάπνιζα, γιατί μπήκα στον πειρασμό να πάω να το δω και τελικά δεν πήγα, το συνάδελφό τους, και αυτό που δεν πέτυχε ο εξαγριωμένος καθηγητής το πέτυχε
3: ο ασθενής, ας πούμε.
5: Ο εργαζόμενος στην εφημερίδα, περιγράφοντας με τόσο μεγάλη
3: την κατάσταση του ασθενούς.
5: Ναι.
3: Μάλιστα.
5: Οπότε φοβήθηκε. Εντάξει. Ας κάνουμε ένα δώρο στα παιδιά μας. Όσοι καπνίζουμε, να το κόψουμε, να μην τα έχουμε σε αγωνία και να μην τα μαθαίνουμε στο τσιγάρο.
4: Ναι, σωστά. Ότι είναι... Γιατί ό,τι βλέπουν, κάνουν. Ναι.
3: Σωστά.
4: Μάλιστα. Σοφία,
3: σε ευχαριστούμε,
4: Πατραμάνη.
3: Σοφία.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
5: Γεια σας.

0: Στο Fire το έκοψα. Το τραγουδάκι το άφησα από κάτω έτσι να παίζει μουσική σκοχαλή. Fire, γιατί μας περιμένει. Fireman, δεν ξέρω, στη γραμμή.
1: Και με αυτά που έγιναν.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Εδώ. Προκαλούμε φωτιές.
2: Είδατε σας. Είδατε Champions League που ήταν και νωρίτερα.
0: Το είδαμε.
1: Καλά, τι.
0: Αλλά και που το είδαμε πάλι στις 10 η ώρα τελείωσε. Τρεις ώρες βλέπαμε.
2: Τι θέλει να ξεκινάει στις 7 και τελειώνει στις 7 και 4.
0: Κοίταξε, εμένα μου άρεσε κάτι που είπανε οι άνθρωποι που το μετέδιδαν. Αυτό το παιχνίδι λέει θυμίζει καθίστε και αν γίνει κάτι θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ο πρώτος τελικός, εγώ δεν θυμάμαι άλλο τελικό Champions League που να, από τα πολύ παλιά χρόνια εννοώ και από τον περασμένο αιώνα τελικούς που να ξεκίνησαν η μέρα και να τελείωσαν η μέρα. Γιατί η μέρα ήταν τουλάχιστον στη Βουδαπέστη, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά ώρας ήταν περίεργη. Να πούμε για αυτούς που δεν το γνωρίζουν ότι η Paris Saint-Germain ξαναστέθηκε πρωτάθλητρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας του αγώνα και της παράδοσης, νίκησε 4-3 απέναντι την Arsenal και πήρε αυτή το τρόπαιο, η γαλλική ομάδα δηλαδή. Με το Βιτίνια μάλιστα να δείχνει ο προτιμότερος παίκτης του τελικού και το βράβευσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Mm-hmm. Το διαφορετικό της όλης ιστορίας. Γέμισε και τα δανεία της επιπλέον, λες και ήταν καμιά φτωχή ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, η Paris Saint-Germain πήρε για την κατάκτηση του τροπέου ακόμη 6,5 εκατομμύρια. Λέω ακόμη γιατί έχει φτάσει συνολικά κοντά στα 150 εκατομμύρια από τη φετινή σεζόν. Από τα κέρδη της, από τις νίκες, προκλήσεις και τη συμμετοχή της γενικά στο φετινό Champions League. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλες οι στιγμές που ζουν στο Παρίσι, όμως μεγάλες στιγμές ζουν στο Παρίσι και μετά από αυτά που βγαίνεις να πανηγυρίσεις και τελικά οι οδομαχίες με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι 200 τραυματισμοί, οι χίλιες προσαγωγές, ένας νεκρός, λένε τώρα...
0: Γιατί όλα αυτά βρε Τάσο.
1: Νύχτα χάους.
0: Εντάξει, τι είναι αυτό. Τι, δηλαδή, σκέψου να μην κέρδιζαν.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή... δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά εντάξει, γκέτο, εκεί είναι κάπως κοινωνικό το θέμα, σίγουρα δεν έχει
0: αυτή
2: να κάνει
0: αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, ότι δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο όλο αυτό.
1: Πολλές ταραχές, ναι.
0: Νομίζω ότι βρήκαν ευκαιρία ορισμένοι.
2: Όχι, δεν βρήκαν ευκαιρία ορισμένοι, είναι πάρα πολύ. Δεν είναι ότι βρήκαν ευκαιρία ορισμένοι, βρήκαν ευκαιρία πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Είναι, ήταν χιλιάδες στους δρόμους, χιλιάδες οι αστυνομικοί, πολλά τα επεισόδια.
1: Συνελήφθησαν εκατοντάδες.
2: 200 τραυματίες ήταν μόνο οι αστυνομικοί. Βεβαίως όχι ιδιαίτερα σοβαρά, αλλά καταλαβαίνετε ότι διάφυγε πολλά μεταρρύσκα. Τέλος πάντων, επεισόδια στη Γαλλία μετά η κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain. Ο Ενρίκε έγινε κατέκτησε για τρίτη φορά το τρόπαιο, το είχε κατακτήσει και με την Παρή και με την Παρσελόνα, άλλες δύο φορές δηλαδή. Έπιασε σε κατακτήσεις τον Γκουαρδιόλα, τον Ζιντάν, τον Πέισλι, τον Μπομπ Πέισλι, τον φιλικό Μπομπ Πέισλι. Και να πούμε ότι στη σχετική αυτή λίστα των πρωτοπόρων κατακτητών προπονητών του Champions League είναι φυσικά ο Κάρλο Αντσελότη με 5 κατακτήσεις με τη Μίλαν και με την Real Madrid. Τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, έτσι, ο Κάρλο Αντσελότη.
0: Ναι.
2: Αυτά κυρίως για το για αυτά όλα που γίνονται. Να πούμε επίσης εδώ, να μην το παραλείψω, ότι είναι ο δεύτερος τίτλος για την Paris Saint-Germain, μπορεί να ήταν το back to back, αλλά ουσιαστικά είναι ότι δεν κατάφερε να κάνει σε 50 χρόνια, πάνω από ένα μισό αιώνα ιστορίας, η Paris Saint-Germain το έκανε μέσα σε 2 χρόνια, κατέκτησε 2 Champions League, έτσι. Έπιασε την Benfica, την Nottingham Forest, την Juventus, την Porto και την Chelsea, ενώ έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα με 2 τρόπαια, ξεπερνώντας και τη Marseille του 1993, όταν κατέκτησε με τον γκολ του Πελέ, όχι του γνωστού Πελέ, του άλλου Πελέ, το τρόπαιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο, το πανευρωπαϊκό στο, στο ποδόσφαιρο. Στις 12 Αυγούστου θα έχουμε και το Aston Villa Paris θα είναι το στην Αυστρία, θα γίνει στο Σάλσμπουργκ, στη Red Bull Arena, εκεί όπου η Παρή θα υποδεχθεί ως πρωταθλήτρια Ευρώπης την κυπελούχο Ευρώπης Aston Villa, που κατέκτησε στο Europa League, δηλαδή λοιπόν μια μεγάλη, έτσι, ένας μεγάλος τελικός. Mm-hmm. Και να κλείσω με τον μπάσκετ Κορίντζια, καθώς ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμενόμενο ήταν, αλλά οριστικοποιήθηκε μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και τις νίκες τους και πέρασαν στο τελικό του πρωταθλήματος. 95-68 νίκησε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στα Ανολιώσια και 102-94 ο Παναθηναϊκός στο ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Και το πρώτο του ραντεβού είναι την Τετάρτη 9 η ώρα με κάλυψη από την Ερασφόρ και την ΕΤ2. Είναι ο πρώτος τελικός Τετάρτη. Την Παρασκευή θα γίνει ο δεύτερος τελικός. Την μεθεπόμενη Δευτέρα ο τρίτος τελικός, και αν χρειαστεί και άλλα θα τα πούμε, αν χρειαστεί και άλλοι αγώνες. Είναι στις τρεις νίκες πρέπει να κάνει μια ομάδα. Πρωταθλητής, έχω λίγο χρόνο, πρωταθλητής στο Πόλο για 14η συνεχόμενη χρονιά Ολυμπιακός, νίκησε 17-12 το Παναθηναϊκό, 3-0 νίκες σερί, οπότε κατέκτησε και το τίτλο. Σήμερα στις 7:30 στο Παπαστράτη Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, η σειρά είναι στις γυναίκες, η σειρά είναι στο 1-1, τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Και να κλείσω και μια δυσάρεστη είδηση, καθώς τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για τον πρώην διεθνή αμυντικό, το Μάριο Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μέθιο Ανίνων. Δύσκολα τα πράγματα και υπάρχει αγωνία, ενώ σε συνεργασία με την οικογένειά του εξετάζεται και το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Ας ευχηθούμε όλοι να βγάλουμε θετική ενέργεια για το Μάριο Οικονόμου, στο τροχαίο αυτό που είχε στα Γιάννα. Δεν έφερε και ευθύνη βεβαίως.
1: Προημερών, ναι.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλά
2: σας, Επιτρόπου.
1: Γεια σας, κορίτσια. Γεια σου, να είσαι καλά.

0: the way I do.
1: Λοιπόν,
2: like the way
0: we do. Είναι η διάθεσή σου σήμερα.
2: Δεν ξέρω, Βασίλη φταίει. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια σήμερα. Ναι, δεν ξέρω τι φταίει.
0: Βασίλη, κάνει ζημιά με τα τραγούδια που βάζει.
2: Και κάνω σκα ζημιά. Και κάνω σκα ζημιά. Τι το θύμισα, γελάει. Ναι, αλλά αυτά είναι ένα άλλο είδος εκπομπής. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι
0: και
2: εδώ
0: αυτό
2: ήταν.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι.
2: Ευχαριστούμε που μας αντέξατε, που ήσασταν κοντά μας. Όσοι επικοινωνήσατε μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή και μια όμορφη εβδομάδα. Καλό μήνα για αύριο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
2: Ακριβώς. Αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη. Και εμείς να είμαστε καλά.
0: Ναι.
2: Και θα ετοιμάσουμε πολύ ωραία πράγματα για σας
0: για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 3 ακριβώς.
2: Έλενα Καραθάνου,
0: Άννα Σημέλη,
2: τα φιλιά μας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο, ενώ αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος Τραμπ απέστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, παρότι τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές φαίνονταν να πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πολύ ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Το Ισραήλ διευρύνει τις μάχες κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ. Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, προβαίνει στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διελεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Στο κυβερνητικό έργο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, εστιάζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα επεκταθεί και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί στο τέλος του μηνός χωρίς αίτηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν μία έστω μικρή ανάσα σε μία δύσκολη συγκυρία. Κριτική στην ανάρτησή του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε μία κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εφαρμόζει μία πολιτική που ευνοεί λίγους και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, για μέτρα φιλοδόρημα, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θρήνο στην Πάτρα από τον τραγικό θάνατο πατέρα και γιου, 46 και 20 ετών αντίστοιχα, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη ζωή για λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Πολεμιζώνη θύμιζε για πολλές ώρες το Παρίσι, όπου οπαδοί της Paris Saint-Germain ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την νίκη της ομάδας τους στο τελικό του Champions League. Οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε επιθέσεις, καταστροφές και λαϊλασίες, ενώ η πόλη του Φωτός μετατράπηκε σε πεδίο μάχης μεταξύ χούλιγκαν και αστυνομικών που έκαναν χρήση δακρυγόνων. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 219 τραυματίστηκαν. Μεταξύ τους 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Συνελήφθησαν συνολικά 780 άτομα. Αδιοθεσία αισθάνθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας σε Ιερό Ναό της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου αναχώρησε από το νοσοκομείο. Οι γονείς ενός παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν χθες στις οικίες Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο στην περιοχή των Σικαιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιδοτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις τοπικά στα Πελάγια έως 5 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββορινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εκρηκτικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που, εντάξει, εγώ δεν θα ζω εκείνη την εποχή, αλλά κάποτε πρέπει πραγματικά να μπει μέσα στη διδακταία ύλη των σχολείων μας. Βεβαίως, για να μπει στη διδακταία ύλη των σχολείων μας αυτό το βιβλίο θα πρέπει να υπερβεί πολλά εμπόδια και όχι μονάχα να αλλάξει ο Υπουργός Παιδείας. Λοιπόν, μιλάμε για το βιβλίο του Δημήτριου Χελιδόνη με τίτλο «Περιαλώσεως το ανάγνωσμα». Μέσα στις μέσα σελίδες το περιαλώσεως, το αλώσεως είναι συσσαγωγικά και θα δούμε γιατί είναι συσσαγωγικά, με υπότιτλο «Ποιοι άνοιξαν», και το άνοιξαν συσσαγωγικά, «την Κερκόπορτα», «Οι συμφωνίες με τον Μωάμεθ», «Τα προνόμια», εντός εισαγωγικών, «του Πατριαρχείου» και «Η ταύτιση συμφερόντων έως σήμερα». Ένα βιβλίο που πρωτοεκδόθηκε στην Καλαμάτα το 2022 και έχει κυκλοφορήσει ήδη η επιυξημένη δεύτερη έκδοση το 2025. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Δημήτριο Χελιδόνη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την εκπομπή σου που προάγει το βιβλίο και...
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, διαβάζω από από το αυτί του βιβλίου μερικά έτσι ως διαπιστευτήρια για σένα. Είσαι λοιπόν ο Δημήτριος Χελιδόνης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής. Γεννήθηκες το 1958 στην Αθήνα. Σπούδασες στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1976-1982. Ζεις και εργάζεσαι στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, λατρεύεις το βουνό, τα σπήλαια και την ιστορία. Είσαι απολύτως ερασιτέχνης στη συγγραφή και το παρόν βιβλίο είναι η πρώτη σου βιβλιογραφική εμφάνιση. Αυτή η εμφάνιση, προσωπική μου άποψη, θα έκανε πολύ μεγαλύτερο σάλο από τον σάλο που μπορεί να έχει κάνει μέχρι τώρα, από το πόσο μπορεί να έχει ακουστεί, εάν δεν το έβγαζες, όπως λέμε, η διείς αναλόμαση, αν δεν το έβγαζες εσύ το βιβλίο. Θέλω να σε ρωτήσω αρχικά, έχεις ή έκανες κάποιες κρούσεις σε εκδοτικούς οίκους ή ευθύς εξ αρχής είπες ότι αυτό το βιβλίο θα το βγάλω με τα δικά μου λεφτά, θα έχω εγώ τη διανομή, θα έχω εγώ τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο του βιβλίου.
1: Έκανα κάποιες κρούσεις, συγκεκριμένα σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο πήρα την εξής εκπληκτική απάντηση. Ενώ έστειλα κάποιο μεγάλο κομμάτι του βιβλίου για να το δούνε, τους άρεσε και μου έκανε μετά μία τρομερή ερώτηση: ποιος είμαι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να έχω ένα πτυχίο ανάλογο ιστορικού, φιλολόγου κλπ. Εγώ τους είπα ένας απλός μηχανικός, και όταν μου είπαν ότι δεν γίνεται, τους είπα ότι και ο Βέντρης που έβγαλε τη γραμμική Β' ήταν αρχιτέκτον.
0: Ο Μάρκ Βέντρης.
1: Ο Μάρκ Βέντρης. Και πώς κρίνεις κάτι που δεν ξέρεις? Από τότε δεν είχα καμία άλλη εκρούση, αλλά και άλλοι εκδοτικοί οίκοι σκεφτόντουσαν όπως πιθανόν σκέφτονται σήμερα το θέμα της πωλήσεως, δηλαδή το κατά πόσο είναι το βιβλίο τραβηχτικό για την πλατιά κατανάλωση, επειδή είναι και 800 σελίδες, δεν είναι λίγο. Και είναι και το θέμα και λίγο ενοχλητικό πάλι εντός εισαγωγικών, θα το φέρω και αυτό. Και αυτοί οι παράγοντες ίσως με όθησαν αμέσως να προβώ στην αυτοέκδοση και πάλι θα συνεχίσω να προβαίνω σε αυτό, διότι έχει αυτό που θέλω να αισθάνομαι, την ελευθερία.
0: Ναι, και μπορώ να σου πω έτσι με τα λόγου γνώσεως ότι προφάσεις εν αμαρτίες ήταν αυτά που σου λέγανε ως απαντήσεις. Εντάξει, πολύ γρήγορα και εύκολα στο μυαλό μου έρχεται και ότι και ο Σλίμανε ερασιτέχνης αρχαιολόγος ήταν, ο Δαρβίνος ερασιτέχνης φυσιοδήφης ήταν, δηλαδή μερικοί που τους, σήμερα τους θεωρούμε θεμέλιους λίθους στις επιστήμες τους, δεν είχαν την επαγγελματική ή την ακαδημαϊκή σχέση, την πανεπιστημιακή σχέση, την άμεση. Αλλά το ίδιο το βιβλίο σου είναι εκρηκτικό, είναι ανατρεπτικό και αυτό όχι από τη δικιά σου πρόθεση. Δεν είναι ότι ξεκινάς να θέλεις να ανατρέψεις κάτι, το βάζεις ως υπόθεση εργασίας ότι εγώ θα ανατρέψω μια καθεστική άποψη, αλλά από τα ντοκουμέντα που παραθέτεις και παραθέτεις τόσο συντριπτικά ντοκουμέντα τα οποία αφήνουν άφωνο οποιονδήποτε θέλει να κάνει οποιοδήποτε είδους αντίλογο σε αυτά που παραθέτεις στο βιβλίο. Δημήτρη, περάσανε προχτές, επειδή θυμίζω η εκπομπή μας μεταδίδεται Κυριακή, μόλις προχτές κλείσαμε 573 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, παρόλο που έχουν περάσει λοιπόν σχεδόν 6 αιώνες από τότε, φοβάμαι ότι οι Έλληνες δεν έχουν ακόμα σχηματίσει μέσα στο κεφάλι τους, δεν ξέρουν, ή μάλλον για να σου το πω, να στο θέσω υπό τύπο ερώτησης, πόσο κοντά ή με πόση απόκληση προς την ιστορική αλήθεια βρίσκεται η κοινή γνώμη γύρω από το τι συνέβη στις 29 Μαΐου του 1450.

0: στα σχολεία κλπ. Το εντυπωσιακό στο βιβλίο που τελικά διαμορφώθη είναι το εξής, ότι τα στοιχεία είναι τόσα πολλά και δεν επαναλαμβάνονται. Είναι πρώτα εκείνο, βάλε τα άλλο, εκείνο, δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε μια ατελείωτη εκπομπή βαρετή για να τα παρουσιάσω, τα οποία...
1: Μα και μόνο από το, με συγχωρείς, μόνο από τον όγκο του βιβλίου. Μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο είναι σχεδόν 750 σελίδες. Και αν το ξετυλίγαμε, πώς έλεγε ο Χατζηχρήστος στον Ηλία του 16ου, άμα ξετυλιχτώ εγώ είμαι ένα 90. Λοιπόν, αν το ξετυλίγαμε, αν δεν ήταν τόσο πυκνογραμμένη η ύλη του βιβλίου, θα ήταν τόμος της Μπριτάνικα, θα ήταν 1500 σελίδες. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Η β' έκδοση είναι 783 σελίδες και το ερώτημα που
1: και πάλι εξίσου πυκνογραμμένη.
0: Το ερώτημα που θα μπορείς κάποιος, το πρώτο που θα πει είναι το εξής. Αυτά που βρήκε ένας απλός τοπογράφος μηχανικός, έστω και ερευνητικά, γιατί δεν λέγονται? Εκεί βρίσκεται όλο το μυστικό της υποθέσεως.
1: Ναι, και έχεις δίκιο, γιατί δεν λέγονται και δεν γίνεται τυχαία, γίνεται εσκεμμένα. Το καταλαβαίνει κανείς όποιος διαβάσει το βιβλίο σου. Επαναλαμβάνω τον τίτλο, θέλω να εντυπωθεί στους ακροατές, «Περιαλώσεως το ανάγνωσμα». Και το «περιαλώσεως» σε εισαγωγικά, γιατί βάζεις εισαγωγικά στην άλωση?
0: Ναι, ο τίτλος είναι ενδεικτικός. Τι, εγώ δεν ασχολούμαι με τα γεγονότα τα οποία κατά κάποιο τρόπο όλοι, έστω και ο λίγο να ασχολούμενοι με την ιστορία, τα έχουν δει. Αυτό που θέτω είναι πίσω από την κουρτίνα,
1: ναι,
0: κυριολεκτικά. Επομένως, το ανάγνωσμα με έχει σχέση με αυτό.
1: Με την κουζίνα της ιστορίας ασχολείς.
0: Είναι η ανάγνωση της αλώσεως ή της αλώσεως με εισαγωγικά, υπήρχαν και οι δύο αλώσεις, και με εισαγωγικά και πραγματική άλωση. Η ανάγνωσή τους είναι το βιβλίο και όχι η παράθεση των γεγονότων.
1: Ναι. Για να μην κρατάμε λοιπόν σε αγωνία τους ακροατές μας, θα πούμε ότι την άλωση της Κωνσταντινούπολης την παρουσιάζεις ως μια εθνική τραγωδία, αν θέλουμε να βάλουμε θετικό πρόσημο μπροστά, περίεργο να βάλουμε συν, αλλά είναι η καλή εκδοχή ότι είναι η εθνική τραγωδία, ή ένα αιώνιο όνειδος, αν θέλουμε να βάλουμε αρνητικό πρόσημο μπροστά. Είναι μια περίπτωση εσχάτης προδοσίας, από μια άλλη οπτική γωνία, τα ίδια ακριβώς γεγονότα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, για να μην φαίνεται ότι απλώς λέμε αφορισμούς, γιατί αν είναι προδοσία, ποιοι προδώσανε, ποιοι είναι οι προδότες, και ποιοι είχαν λόγο, όπως είπες πολύ σωστά, μέχρι σήμερα να διαδίδουν ένα αφήγημα όπου συγκαλύπτεται η προδοσία τους. Λοιπόν, με μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία κρίσιμα ερωτήματα που ξεκινάνε, ξεπηδάνε από την ύλη του βιβλίου σου. Για παράδειγμα, ένα πρώτο ερώτημα, γιατί αποκρύπτεται η ημερομηνία και η διαδικασία αναδείξεως του Γενναδίου Δεύτερου, του λεγόμενου σχολάριου, του πρώτου πατριάρχη μετά την άλωση, ως πρώτου πατριάρχη μετά την άλωση. Γιατί αποκρύπτουν την ημερομηνία? Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Θα πρέπει να ξεκινήσω λίγο πιο πριν και να εντάξω τους ακροατές στην διαδικασία της σκέψεως της δικής μου και του βιβλίου. Αυτό έχει σχέση με 100 χρόνια πριν την άλωση, όταν επί Ιωάννου Κατοκοζινού οι Τούρκοι έβαλαν πόδι στην Ευρώπη. Έβαλαν πόδι λοιπόν στην Γαλλίπολη με κάποιους ιστορικούς λόγους εμφυλίων μεταξύ αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, και από εκεί και πέρα αρχίσανε να πραγματοποιήσουν αυτή η νέα φυλή, η οποία ήταν πολύ σπουδαία όσον αφορά τις στρατιωτικές ικανότητες κλπ. Και την πολιτική αυτών που ήταν οι Σουλτάνοι, να πιέζουν το Βυζάντιο και τη Δύση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Τα θέματα αυτά που...
1: Εδώ μόνο να σταθώ σε ένα σημείο, για να δουν λίγο οι ακροατές μας, να πάρουν λίγο την αίσθηση της ιστορικής πραγματικότητας 100 χρόνια πριν την άλωση. Όταν βάζουν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί βάζουν το πόδι τους στην Ευρώπη, μπορεί εύκολα ένας νεοέλληνας να σκεφτεί ότι τον καιρό που γίνεται η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, η πρωτεύουσα των Οθωμανών είναι δυτικότερα της Κωνσταντινούπολης, είναι στην Αδριανούπολη? Δηλαδή έχουν καταλάβει πολλά μέρη της υπηρωτικής Ευρώπης, και η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται...

0: ανατολικότερα από τα σύνορά τους.
1: Θα προχωρήσω. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Αρχίσανε την τακτική του Σαλαμιού, με την έννοια ότι όπου βρίσκανε καταλαμβάνανε, και το Βυζάντιο συχνώθηκε σε μία μικρή εδαφικά περιοχή ή σκόρπιες περιοχές. Αυτό έγινε διότι πολλές φορές οι Τούρκοι ήταν σαν ένα καθεστώς κατευνασμού της τρομακτικής φορολογίας και τα καταπιέσεως την οποία ίσκυσε το Βυζάντιο στους κυρίως στη Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα σχεδόν όλη η Μικρά Ασία να ήταν τουρκική. Το πρόβλημα είναι το εξής λοιπόν, ότι έφτασε μια κατάσταση από το 1400 που έγινε, 1402 έγινε η πρώτη πολιορκία από τον Βαγιαζίτ, τον παππού του Μωάμεθ, ο οποίος ήταν και αυτός πολύ οργανωμένος με πυροβολικό κλπ. Και τότε έγινε ένα θαύμα, το οποίο θαύμα λεγόταν Ταμερλάνος, ο οποίος έφτασε κοντά και δόθηκε μια τρομακτική μάχη, άγνωστη στα ιστορικά χρονικά, στα λεπτομέρειές της βέβαια, στην Άγκυρα, την οποία ο Βαγιαζίτ στην αλήθεια εχμάλωτος και εξευτελίστηκε, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν μια μεγάλη απόσταση, μια μεγάλη χρονικό διάστημα που δεν ήταν όχι επικίνδυνη, δεν ήταν άμεσα επικίνδυνη.
0: Οπότε την πρώτη ευγνωμοσύνη τη χρωστάμε στους Μογγόλους.
1: Ναι.
0: Που ανατρέψαν την ιστορία που θα μπορούσε να είναι διαφορετική και 100 χρόνια νωρίτερα.
1: Όμως οι αυτοκράτορες μετά διείδαν τον κίνδυνο και προσπάθησαν, και εδώ βρίσκεται η αρχή του βιβλίου, προσπάθησαν να εκμεύσουν συμμαχικές δραστηριότητες από τους δυτικούς, όποιοι ήταν δυτικοί τότε και μετά όσοι διαμορφώθηκαν αργότερα, ώστε να γίνει μια πανστρατιά. Αυτό που κρύβεται δυστυχώς από την επίσημη ιστορία είναι ότι με μία απλή κουβέντα λένε οι άνθρωποι που θέλουν να διαστρεβλώσουν τα πράγματα ότι δεν υπήρξε δυτική βοήθεια. Υπήρξε και μάλιστα πάρα πολύ, με την έννοια ότι, παράδειγμα, έγιναν δύο σταυροφορίες πέρα από τις μικρές μάχες, μία το 1396 στην Νικόπολη με ήττα και η δεύτερη το 1444. Θέλω να πω λοιπόν, που θα επανέλθουμε σε αυτό, ότι με τη διαδικασία αυτή, η οποία δεν έγινε άνευ πολύπλοκων διαπραγματεύσεων και με την έννοια ότι το Βυζάντιο πήγαινε ως αδύναμο. Ως αδύναμο που πήγανε, οι άλλοι βάζανε και τους φόρους τους και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Θέλω να πω λοιπόν, η όρη ήταν ότι παιδιά πρέπει να ενωθούμε όσον αφορά το θρησκευτικό θέμα.
0: Ναι, ενωθούν οι εκκλησίες.
1: Ναι, αυτό όμως δώσανε και μεγάλη δραστηριότητα και στους επικεφαλείς των εκκλησιών, και θα πω πού ήταν το πρόβλημα. Τότε όμως ο λαός χωρίστηκε σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι Ορθόδοξοι μεν, είναι όπως σήμερα οι νεομερολογίτες με τους παλιομερολογίτες. Ορθόδοξοι μεν, αλλά οι μεν λέγανε ότι εμείς να πάμε με τους δυτικούς, έστω με κάποιες παραχωρήσεις.
0: Ναι, στην Ένωση.
1: Ναι, οι άλλοι λέγανε όχι.
0: Όχι στην Ένωση.
1: Τα θέματα
0: η ενωτική και η ανθενωτική.
1: Ναι, τα θέματα λοιπόν των αγκαθιών ήταν πρώτον το πρωτείο του Πάπα, ότι εγώ θα είμαι αρχηγός των πασών των Ρωσιών που λένε. Και το δεύτερο είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Ιού και λοιπά, και κάτι θέματα για το
0: φιλιόγκβε,
1: ναι, και κάτι για το καθαρτήριο, τα οποία θα είναι περιεχόμενα του δεύτερου τόμου, γιατί θα κάνω και δεύτερο τόμο γι' αυτό.
0: Ναι, δογματικής φύσεως.
1: Ναι, δογματικής φύσεως. Πολύ ωραία.
0: Το θέμα είναι ποιος θα έχει τα πρωτεία.
1: Ναι, με βάση αυτό, μετά από διάφορες τρομακτικές προσπάθειες ένθεν και ένθεν, ενώ το θέμα της αντιθέσεως κυρίως στην Ένωση το βάλανε οι ινστρούκτορες των εκκλησιαστικών, δηλαδή διάφοροι, ο Ιωσήφ Βριένιος, ο Μάρκος Ευγενικός κυρίως, ο οποίος είναι Άγιος και έχει μια εκκλησία μοναδική στην Πατησίων, μετά ο Γενάδιος Σχολάριος, που έχει μισή εκκλησία, και θα πούμε το λόγο γιατί αργότερα, στη Μεγαλόπολη. Αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν, οι δύο από αυτούς, στην μεγάλη διάσκεψη Φεράρας Φλωρεντίας.
0: Το 1430.
1: Όχι, 37 με 39. Στη διάσκεψη αυτή, στη σύνοδο αυτή, που ήταν η Οικουμενική Σύνοδο, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε τη λέξη, με διάφορα γεγονότα τα οποία δεν είναι καταγραμμένα ώστε να τα ξέρει και η πλατιά μάζα. Δηλαδή, δεν υπάρχει βιβλίο γι' αυτό. Υπάρχουν κάτι πολύ σπάνια να είπε και αποσπάσματα. Έχω πολλά αποσπάσματα, τα βρήκα με μεγάλο κόπο στο βιβλίο, τα οποία δείχνουν τις τοποθετήσεις του καθενός κλπ. Τέλος πάντων, και με πιέσεις και με οτιδήποτε, ό,τι μπορεί να φανταστείτε που γίνανε σε μια σχέση ισχυρού με λιγότερα ισχυρό, υπεγράφει ένωση των εκκλησιών και οι αντιπροσωπείες ήρθαν, οι της Κωνσταντινούπολης ήρθαν, επέστρεψαν. Όταν επέστρεψαν όμως, ανεκάλεσαν την υπογραφή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό να καθιερωθεί σε ένας τρομακτικός εσωτερικός εμφύλιος. Αυτό έγινε γιατί? Διότι οι περισσότεροι από αυτούς τους λεγόμενους ανθενωτικούς κυριολεκτικά προτιμούσαν την Οθωμανική κυριαρχία από την δυτική, υποτίθεται, συνεργασία και κατά κάποιο τρόπο κυριαρχία. Αυτό κατέστρεψε και την άμυνα της Κωνσταντινούπολης και όλα αυτά και φτάσαμε στο 1452, που εκεί αρχίζει η ερώτησή σου, αγαπητέ Πέτρο. Το 1952 έγινε η σφραγίδα, ας πούμε, μετά από πολλές παλινοδίες κλπ. Έγινε ενωτική λειτουργία στις 12 Δεκεμβρίου στην Αγία Σοφιά. Τότε λοιπόν έγινε, ψάλανε δηλαδή μαζί κοινή λειτουργία η Ανατολική και η Δυτική, και από τότε οι Ανθενωτικοί θεώρησαν την Αγία Σοφιά σαν μίασμα, ούτε απ' έξω εμπερνάγανε. Τότε, όπως λένε οι αρχές, ο Γενάδιος μαζί με τους οπαδούς του έφυγαν, με πολλούς οπαδούς του, έφυγε και πήγε πού? Σε εκείνο που ανέφερες, στην Αδριανούπολη, η οποία τότε ήταν 7-8 ώρες με τα πόδια, ας πούμε. Είμαι άλογο, δεν ξέρω. Προσέχτε να δείτε ποιο είναι το εκπληκτικό γεγονός. Λένε πηγές, και αυτό δεν διαψεύδει κανείς. Εκτός από τον ίδιο αργότερα, δεν του διαψεύδει, αλλά λέει άλλο. Πήγε στην πρωτεύουσα του Μωάμεθ, ο οποίος ετοιμαζόταν για την άλωση. Όταν λέμε ετοιμαζόταν, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πορθητής και την τελευταία βίδα κοίταγε. Και το τελευταίο παραμικρό να εκμεταλλευτεί για να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ λένε πηγές ότι ήταν σε ένα σπίτι ως φιλοξενούμενος ενός προύχοντα. Εγώ ρωτάω το εξής. Εάν αυτός ήταν στο παλιό ψυχικό, ας πούμε, της Αδριανούπολης και ήξερε ότι φιλοξενεί ένας κρυφά ποιον, το μεγαλύτερο αντίπαλο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το Γενάδιο του Σχολάριο, όχι θα τον είχε σφάξει μόνο, θα είχε σφάξει τα σκυλιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί έμεινε ο Γενάδιος. Τι έκανε εκεί που έμεινε? Θα επανέλθω σε αυτό που μου ερώτησες. Τι έκανε? Κρατήστε λοιπόν από το Δεκέμβρη του 52 μέχρι την 29 Μαΐου. Το οποίο
0: δηλαδή δεν... μιλάμε στην ουσία για 5 μήνες, ναι, πριν την άλωση.
1: Ναι, οι οποίοι είναι μυστικοί. Δεν μιλάει, ναι, κανείς για αυτούς. Ναι. Προσέχτε να δείτε ποια είναι η αλήθεια. Όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, έγινε 3η 10 η ώρα το πρωί, τελείωσε το στρατιωτικό σκέλος. Τότε άρχισε λοιπόν το τριήμερο, η τριήμερη λαϊλασία, η οποία είχε υποσχεθεί ο Μωάμεθ και γίνεται συνήθως σε όλα τα μουσουλμανικά στήφη, ότι γυναίκες, λεφτά, διαμάντια, χρυσά...
0: Ένα ελευθέρας να κάνουν ό,τι θέλουν,
1: ναι,
0: οι στρατιώτες.
1: Τρεις μέρες. Ναι. Μετά κόβονται. Προσέχτε κάτι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ξέρετε πότε έγινε και κρύβουν η εκλογή του Γενναδίου? Την Παρασκευή το πρωί.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει αυτό? Δεν το λέει ούτε ο Χελιδόνης, ούτε κανένας άλλος. Το λέει το Άγιο Όρος. Έχω τα ντοκουμέντα, παραθέτω ντοκουμέντα και τα λένε και κάποιοι άλλοι έμεσα και... Παράδειγμα το παραδέχεται και ο Πατριάρχης Ιερεμίας, του Πατριάρχη Ιωακήμ, στην Εκκλησιαστική Αλήθεια της 6 Δεκεμβρίου του 1893.
0: Η Εκκλησιαστική Αλήθεια, να πούμε, ήταν το επίσημο όργανο στα τέλη του 19ου αιώνα και, ναι, τα πρώτες δεκαετίες του 20ου, ναι, το επίσημο όργανο του Οικουμενικού, ναι, Πατριαρχείου.
1: Να κάνουμε λοιπόν μια παρένθεση σε αυτό, πολύ σωστά τον έφερες. Η Εκκλησιαστική Αλήθεια είναι η αφορμή με την οποία γράφτηκε το βιβλίο. Εγώ λοιπόν έμαθα και βρήκα το πρώτο τεύχος της Εκκλησιαστικής Αληθείας το 1880, στο οποίο έγινε το εξής.
0: Ξεκινάει με ένα χαμερπή ύμνο προς τον Σουλτάνο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το κυριότερο είναι το εξής.
0: Ναι, λέω για το πρώτο τεύχος, ναι, τώρα. Πώς ξεκινάει, ναι, την πρώτη του σελίδα.
1: Ναι, η Οθωμανική κυβέρνηση πήρε πίσω κάποια προνόμια από αυτά που είχε δώσει, από Γενναδίου που θα τα πούμε μετά, οι Τουρκοί, ο Πορθητής, τα οποία τήρησαν απαρέγκλητα και άλλοι Σουλτάνοι. Τα πήρε πίσω και η εκκλησιαστική και βγήκαν το Πατριαρχείο και είπε: δεν μπορούμε να μας τα πάρετε αυτά τα παιδιά.
0: Είναι μέρος της συμφωνίας μας.
1: Όχι, μας τα έχει δώσει.
0: Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας μας. Μας τα υποσχέθηκε.
1: Όχι ακριβώς. Μας τα έχει υποσχεθεί. Προσέχτε, όχι με νόμο ή με εγκύκλιο που την παίρνει και ο άλλος, όπως εδώ κάνουν κυβερνήσεις, παίρνει έναν νόμο, βγάζει έναν άλλον κλπ. Αλλά με συνθήκη.
0: Έτσι.
1: Και έγραψε λοιπόν το πρώτο τεύχος, το πρώτο άρθρο μετά από αυτό τον ύμνο που λέτε της εκκλησιαστικής αληθείας, που λέει ότι εμείς παραδώσαμε την πόλη με αυτή τη συνθήκη. Το λέει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν το λένε και άλλες πηγές σπάνιες, πολύ σπάνιες, και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο το εξής. Έγινε τέλος πάντων αυτή η διαδικασία των προνομίων.
0: Δημήτρη, επειδή πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε μία μικρή διακοπή, να πάρουμε μία μουσική ανάσα, και επειδή εσύ δεν σταματάς παρά μόνο με τη βία, από ό,τι βλέπουμε, θα βάλουμε μία ανωτελεία, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, και θα συνεχίσουμε για αυτή την κατάπτυστη συνθήκη, γιατί αυτό είναι και το μεδούλι του βιβλίου, πώς έγινε μια συνθήκη, τι έγινε πίσω στην κουζίνα της άλωσης.
1: Και που είναι τώρα η συνθήκη.
0: Ναι, και που είναι τώρα, ποιοι την κατά καιρούς την επικαλούνταν. Και επίσης και πολλά άλλα από τα περίεργα. Ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η Αγία Σοφιά έγινε τζαμί και μετά έγινε μουσείο και τώρα πολύ πρόσφατα ξανά έγινε τζαμί. Θα δούμε όμως ότι μήπως σε αυτό το τριήμερο της Λαιλασίας εξαιρέθηκαν κάποιες εκκλησίες και κάποια μοναστήρια, και γιατί εξαιρέθηκαν. Δεν θέλω να απαντήσεις τώρα, θα απαντήσεις μετά από τη μουσική ανάσα.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, μπορείτε να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε απόψε για ένα συγκλονιστικό βιβλίο, το «Περί αλώσεως το ανάγνωσμα», το «αλώσεως» μέσα σε εισαγωγικά, του Δημήτριου Χελιδόνη, που κυκλοφόρησε στην Καλαμάτα, ειδής εξόδης, ειδής αναλώμαση του συγγραφέα το 2022 και επανατυπώθηκε σε μια καινούρια αυξημένη έκδοση το 2025 και μιλάει για αυτό το μεγάλο γνωστό άγνωστο ιστορικό συμβάν που καθόρισε τη μοίρα του ελληνισμού, τη μοίρα του νέου ελληνισμού, που ήταν φυσικά η άλωση της Κωνσταντινούπολης και κατά πόσο ήταν άλωση στην πραγματικότητα, αν ήταν καθολοκληρία άλωση, αν ήταν μερική άλωση, μερική παράδοση και αν ήταν μερική παράδοση, ποιοι ευθύνονταν για αυτήν, τι συμφωνία είχαν κάνει. Λέγαμε λοιπόν, Δημήτρη, είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο Γενάδιος ο δεύτερος, ο Σχολάριος, ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, πριν ακόμα, 5 μήνες πριν, μεταβαίνει στην Αδριανούπολη, που τότε ήταν η άτυπη πρωτεύουσα κατά κάποιο τρόπο των Οθωμανών. Είχαν περικυκλώσει την Κωνσταντινούπολη από όλες τις πλευρές. Η Αδριανούπολη δυτικότερα της Κωνσταντινούπολης φυσικά, όπως γνωρίζουμε. Και εκεί ήρθε σε μια πρώτη συμφωνία με τον Μεχμέτ, με τον Μωάμεθ, τον πολιορκητή, ο οποίος είχε ξεκινήσει την πολιορκία και προσπαθούσε να βρει τρόπους, διαδρόμους, συμφωνίες επιμέρους, διαπραγματεύσεις για να χύσει όσο το δυνατόν λιγότερο από το δικό του αίμα. Δεν τον ενδιαφέρε το πολύ πόσα αν θα άχυνε το αίμα των Γιαούριδων, αλλά όσο πιο ανέμακτα από τη δικιά του μεριά και με λιγότερη φθορά από τη δικιά του μεριά κατακτούσε την πόλη, τόσο το καλύτερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι βρίσκεται στα σκαριά μία συμφωνία η οποία αποκρισταλώνεται μετά ως συνθήκη ανάμεσα όχι στον αυτοκράτορα, όχι στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον Μωάμεθ, τον Μεχμέτ, τον πολιορκητή, αλλά ανάμεσα στους ανθενωτικούς, εκείνους που αντιδρούν στην ένωση με τη Δυτική Εκκλησία, και στον Μεχμέτ. Λοιπόν, με αντάλλαγμα την ασυλία. Δηλαδή, δεν θα μας πειράξεις.
3: Όχι ακριβώς έτσι. Πρώτον, η συμφωνία δεν αποκρισταλώθηκε μετά. Η συνθήκη αποκρισταλώθηκε πριν. Είπα λοιπόν ότι στην Παρασκευή το πρωί έγινε η εκλογή του Γενναδίου και εδόθησαν τα προνόμια. Τα προνόμια και αυτά που εδόθησαν ακριβώς δεν μπορούσαν να συζητηθούν το βράδυ. Ούτε Viber είχαν, ούτε Internet, δεν υπήρχε το παραμικρό.
2: Ναι. Επομένως, η συμφωνία είχε κλείσει πριν. Ναι.
3: Πώς αποδεικνύεται αυτό κιόλας.
2: Απλώς υλοποιήθηκε, ναι, την Τρίτη κιόλας μέρα, ναι, την Τέταρτη κιόλας μέρα.
3: Υπάρχει,
2: μετά
3: λοιπόν,
2: την άλωση.
3: Υπάρχει στο βιβλίο η συμφωνία με τους Γενουάτες, που ήταν στα παλαιοτουρκικά και τα μετέφρασα με κάποιον γνωστό μου, η οποία, η συμφωνία με τους Γενουάτες, είναι σχεδόν ίδια με τα προνόμια. Και συνεχίζουμε λοιπόν μετά από την αυτήνη και βλέπουμε ότι, παράδειγμα, δεν υπήρξε, ενώ ο πολιτισμός του Κωνσταντινούπολης από στοιχεία του Καρολίδη και άλλων και του Χότζη, ότι ήταν 63.000 και από αυτούς οι 33 ήταν ενωτικοί, οι 30 ανθενωτικοί, δεν υπάρχει κανείς ενωτικός. Τους έφαγε όλους η μερμάγκα. Ή πήγανε σκλάβοι, όλα αυτά κλπ. Τι έγινε λοιπόν πώς γνωρίζαν αυτοί.
2: Γι' αυτό μιλάω για ασυλία των ανθενωτικών.
3: Ναι, έχουμε και πρακτικούς λόγους.
2: Δεν τους αγγίξανε.
3: Ναι, ενώ ο Γενάδιος λέει παράδειγμα στα απομνημονέματα του που έχει γράψει, ότι εγώ ήμουν στην Κωνσταντινούπολη κάπου σε ένα μέρος, μια μέρος σε μοναστηράκι κλπ. Και με πιάσα αιχμάλωτο και με στείλανε στον άλλον, στην Αδριανούπολη. Εδώ όλοι κάναν σαν τρελοί οι μουσουλμάνοι, οι μουθαμεθανοί, οι στρατιώτες, για να πάρουν λίτρα. Ο Ορχάν ο ίδιος, ο αδερφός του Μουάμεθ, που τον είχε φιλοξενούμενο και συστρατιώτη ο Κωνσταντίνος Παραλληλολόγος, ντύθηκε καλόγερος και πήγε να την κοπανίσει. Όχι μόνο τον πιάσανε, θα μου επιτρέψει τη λέξη, τον ξεβράκωσαν, τον έμαθε γιατί. Αυτός θα τον έπιανε, ήταν επιχειρηγμένος ο Ορχάν. Πήρε και λεφτά και όλα, όπως πήρε λεφτά και αυτός που έφερε το κεφάλι του Κωνσταντίνου Παραλληλολόγου, που πάλι λέμε. Και δεν αναγνωρίστηκε και δεν ανακρίθηκε και δεν βουτήχθηκε ο Γενάδιος, ο οποίος θα ήταν οπωσδήποτε καταζητούμενος, αν ήταν. Όμως δεν ήταν. Γιατί? Γιατί η συμφωνία έγινε την Παρασκευή. Και αυτό το είπαμε, το λέει το Άγιο Όρος κατά βάση. Η μεγαλύτερη ιστορία του Αγίου Όρους.
2: Ναι. Η ανάδειξη,
3: στο
2: αξίωμα του Πατριάρχη έγινε την Παρασκευή. Και το πιο συγκλονιστικό, πέρα από την ασυλία των ανθενωτικών, πέρα από το ότι δεν τους πειράζουν, πέρα από το ότι ενοχλούν, σφάζουν στην πραγματικότητα και ξανδραποδίζουν τους ενωτικούς, το μεγαλύτερο εχέγγυο, γιατί λένε, υπάρχει η ερώτηση, ας πούμε, γιατί δεν δημοσιεύεται μέχρι σήμερα η επίσημη γραπτή συνθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον Πορθητή.
3: Ναι.
2: Κάποιοι είπαν ότι κάηκε.
3: Ναι.
2: Μετά, όταν ακόμα υπήρχαν ζώντες από την άλωση, γενίτσαροι, τους καλούσαν κάτι υπέργυρους γενίτσαρους να καταθέσουν ότι υπήρχε αυτή η συνθήκη στην πραγματικότητα.
3: Ναι. Θα εξηγήσω λίγο σε αυτό, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Πρώτα, είναι ένα βασικό ερώτημα το οποίο θα διατυπωθεί σε κάθε άνθρωπο. Γιατί, αφού υπήρξε αντίθεση έστω μεταξύ ενωτικών και αθωτικών και το Βυζάντιο ήταν θνησιγενές, ας το πούμε, γιατί προτιμήθηκε αυτό, δηλαδή η τουρκική επιβολή και η τουρκική συμμαχία, θα σου πει ο άλλος, ότι όπως λένε στην Πελοπόννησο, στην Παροιμία, τα χειμένα γίνονται μαζωμένα. Δεν γίνονται. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι η μισή περιμέναν τον αφέντη και άλλοι μισοί πολεμούσαν και σφάχτηκαν. Εκεί βρίσκεται το θέμα. Γιατί λοιπόν έστω ακόμα και η μισή, γιατί προτιμήσαν αυτούς και όχι τη συμπαχία με τους δυτικούς? Ακούστε να δείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο ιστορικό κίνητρο. Οι Τούρκοι δεν έχουν ιερατείο. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν έχουν κάποια ιερατική αρχή που έχει ο Πάπας. Όταν λοιπόν ερχόταν ο Πάπας στις κατακτημένες περιοχές της Ελλάδος, τι έκανε? Έδιωχνε τους Ορθοδόξους ή τους παραμέριζε σαν ιερατείο, όχι σαν ανθρώπους, δεν τους έσφαζε τους άλλους, και λέει εγώ τώρα είμαι τα αφεντικό και τα λεφτά εδώ και όλα εδώ. Οι Τούρκοι δεν λέγανε αυτό. Λέγανε το εξής: εμείς θέλουμε ειρήνη, να μας εξασφαλίσει την ειρήνη. Θέλουμε τα λεφτά μας, δεν σε πειράζουμε και θέλουμε την ειρήνη. Αυτό ξεκίνησε από πολύ καιρό πριν και επομένως αυτοί τι είχανε? Σου λέει εμείς θα περάσουμε καλά. Τι θα πει θα περάσουμε καλά?
2: Δεν θα μας πειράξει κανένας.
3: Εκτός αυτό.
2: Ναι, δεν θα πειράξει και τις περιουσίες μας.
3: Εκτός αυτό. Αν σκεφτείτε σήμερα όλοι οι άνθρωποι τον αστικό κώδικα. Ο αστικός κώδικας έχει όλα αυτά τα οποία τα κάνουμε εμείς, διαθήκες, πωλήσεις κλπ. Που περνάμε και πληρώνουμε. Αυτά τα ανέλαβε όλα το Οικουμενικό Πατριαρχείο έναντι αμοιβής. Και έγινε μία, όλα τα χρόνια, μία καταλύστευση του πόπολου, του ποιμνίου, γιατί αυτοί ανέλαβαν τα πάντα. Και οι Τούρκοι παίρνανε το κάτι της τους. Και με αντάλλαγμα όμως την ειρήνη. Θέλω να πω σε αυτό, γιατί έχει σημασία την ειρήνη. Έχει σημασία στο εξής. Παράδειγμα, ποιος ξέρει και ποιος έχει πει από αυτούς που θα βγάλουν διάφορους πύρινους λόγους τώρα με την άλωση, ποια ήταν η πρώτη επανάσταση που έγινε μετά το 1953. Κανείς δεν το λέει. Έγινε στη Μάνη. Το 1465 με το 1490. από τον κροκόδιλο Κλαδά, η οποία κατεπνίγει για διάφορους λόγους που μπορεί να μάθετε ποιος είναι κλπ. Δεύτερον, έχουμε ακούσει πολύ για τους λεγόμενους νεομάρτυρες που έγιναν από την άλωση και μετά, οι οποίοι μαρτύρησαν υποτίθεται. Αυτοί. Κανείς δεν έγινε ούτε ανεδείχθη νεομάρτης που να έπεσε με το όπλο στο χέρι. Ναι. Κανείς. Ούτε ο έρημος ο Παπαφλέσσας και ναι. διάφορα άλλοι. Κανείς. Ακόμα και ο Διονύσιος ως φιλόσοφος.
2: Όχι, ο Παπαφλέσσας έπεσε με το. Ναι, ήταν ίσως ο μόνος.
3: Δεν έγινε Άγιος.
2: Ναι, δεν έγινε ναι. φυσικά. Αφού ήταν εξόλης ναι. και προόλης τον έλεγε ο παλαιόν πατρόν.
3: Το 1600 που έγινε άλλη επανάσταση στη Λάρισα, ο Διονύσιος ο φιλόσοφος.
2: Νεομάρτυρες ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ναι. ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν απολογητής της Οθωμανικής κυριαρχίας.
3: Λέω ένα παράδειγμα, τον Διονύσιο το φιλόσοφο, ο οποίος έκανε επανάσταση το 1600 και τον εκδάναν ζωντανό. Όμως ο πολιούχος της Λαρίσης είναι κάποιος Αχίλλειος και δεν είναι ο Διονύσιος ο φιλόσοφος. Θέλω να πω λοιπόν ότι το βασικό που ήταν ζητούμενο ήταν ειρήνη. Δηλαδή δεν θέλουμε καμία εξέγερση. Και εδώ πάλι λέγεται ένα άλλο φοβερό επιχείρημα. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, ακόμα και έτσι, ότι εμείς φυλάσαμε τη γλώσσα μας, την ελληνικότητά μας κλπ. Και το κυριότερο επιχείρημα που υπάρχει, ότι αυτό η Κωνσταντινούπολη έπεσε από τις αμαρτίες μας και ήτανε Θεού θέληση, δηλαδή ότι ο Θεός διευθύνει την ιστορία. Δηλαδή και οι Οθωμανοί, όπως έλεγε ο Κοσμάς Στολός και ανέφερες, ενήργησαν σαν όργανα του Θεού να μας τιμωρήσουν για να γλιτώσουμε από τους δυτικούς να μας πρέπει την πίστη μας. Και έχω κάνει μια απλή ερώτηση. Το 21 έγινε εξέγερση αντίον του σχεδίου του Θεού. Πώς έγινε? Φτάσαν στο σημείο κάποιοι να θεωρούν ότι ο Πορθητής ήταν όργανο του Θεού. Και το έχουν πει, θα το αποδείξω στο δεύτερο τόμο του βιβλίου. Το λένε και σύγχρονοι.
2: Και το λες και σε πάρα πολλά ντοκουμέντα που υπάρχουν μέσα, τα οποία είναι μέχρι και τα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση του 21 και διαρκούσες της Επανάστασης. Δηλαδή υπάρχει, την έχεις μέσα ολόκληρη, η κατάπτυστη επιστολή του Αγαθαγγέλου Πατριάρχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1828. Δεν έχει, ο Ιμπραήμ είναι ακόμα στην Πελοπόννησο. Έχει γίνει το Ναβαρίνο, έχει έρθει κυβερνήτης ο Καποδίστριας, αλλά η Επανάσταση συνεχίζεται. Ούτε οι Ρούμελοι είναι ελεύθεροι, ούτε τίποτα. Έχουν επανακαταλάβει την Ακρόπολη οι Τούρκοι. Είναι ακόμα Επανάσταση. Και έρχεται ο Αγαθάγγελος και λέει στον Καποδίστρια, στην επιστολή του, και στέλνει και όλους τους επισκόπους από τη Μικρασία να πάνε στο Αιγαίο Πέλαγος αντίστοιχα, και του λέει τι, να εκμεταλλευτείς ένα παράθυρο ευκαιρίας μικρό, όχι μεγάλο, παράθυρο ευκαιρίας το λέω με σημερινούς όρους, γιατί το έλεος του Σουλτάνου θα εξαντληθεί σύντομα. Εάν εκμεταλλευτείς αυτό το παράθυρο και παραδοθείς και ξαναγυρίσουμε στη κατάσταση την πριν, θα δείξει έλεος, θα σας συγχωρέσει ο Σουλτάνος. Τα λέει αυτά σε Έλληνα κυβερνήτη. Το ποια είναι η συμπεριφορά από την άλλη μεριά του Οικουμενικού Πατριάρχη στις κατά καιρούς εξεγέρσεις, με τελευταία την εξέγερση των ληστών το 1806, που έλεγε ο Κολοκοτρώνης ότι άμα δεν μας είχαν καθαρίσει τότε, θα ήταν άλλο το αξιόμαχο στην Επανάσταση 15 χρόνια αργότερα, το 1821. Γενικώς, έχουμε μία στρέβλωση της ιστορίας μετά, από τη στιγμή που γίνεται αυτοκέφαλη η Ελληνική Εκκλησία, που και αυτό δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, ότι επί 20 χρόνια, από το 35 έως το 55, θεωρείται αιρετική, θεωρείται σχισματική η Ελλαδική Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν αναιρέσει ούτε τον αφορισμό που κάνανε στον Ιψηλάντη, ούτε τίποτα.
3: Εγώ θέλω να πω ένα παραπάνω που είναι.
2: Δηλαδή μιλάγανε ως Οθωμανοί υπάλληλοι, ως Οθωμανοί υπήκοοι, ναι. που είχαν τα συμφέροντα τα οποία παραθέτεις με σωρία ντοκουμέντα.
3: Ναι, και ήταν στο εξής, λένε πολλοί, ότι σε σχέση με τα χρήματα υπήρχε κανονική και τεράστια μισθοδοσία του Πατριαρχείου από την Οθωμανική Διοίκηση. Έχω όλα τα ντοκουμέντα μέχρι το τελευταίο γροσάκι, μέχρι το τελευταίο. Δεν υπήρχε περίπτωση γιατί το Πατριαρχείο από τους τσακωμούς μεταξύ τους, γιατί ο ένας υποσχότανε λεφτά στο Σουλτάνο, κάνε με ένα Πατριάρχη. Ναι, έδιωχνε τον άλλον.
2: Ξαγοράζανε.
3: Ναι, αλλά αυτά τα έπαιρνε από τους γούκους, από τους στογολίφους. Μετά έπρεπε να τα ξεπληρώσει. Ξέχωρα από το πόπολο που έπεφτε πάνω του και του έπαιρνε τα λεφτά. Πολλές φορές, επειδή δεν του φτάνανε, ζήταγε βοήθεια από το Οθωμανική κυβέρνηση, η οποία την έδινε αφιδώς. Αυτό αποκρύπτεται. Τα έχω όλα αυτά στο βιβλίο με πάσα λεπτομέρεια και μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς αυτά δεν αποτυπώνεται. Παράδειγμα, το κανείς δεν λέει, δεν ξέρει ότι όταν αποκαλύφθηκε τα τυπογραφία, από τους πρώτους που αγόρασε τυπογραφία ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδιδε σύγχρονο χάρτη έναντι αμοιβής και κατηγοράνε τον Πάπα, ο οποίος και αυτός βέβαια εξέδιδε. Και ποιος ήταν από τους μεγαλύτερους εμπόρους? Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος είναι εξέχων Άγιος σήμερα στην Καλαμάτα, και στην Ελλάδα, και το πιδάλιο είναι ο κανόνας που είναι σε κάθε λειτουργία.
2: Το πιδάλιο της Εκκλησίας.
3: Αυτός που ήταν έμπορος συγχροκρατιών. Έχω τα ντοκουμέντα στο βιβλίο όλα.
2: Και αν μου επιτρέπεις, επειδή έχει τύχει και έχω διαβάσει από επαγγελματική διαστροφή, έχω διαβάσει το πιδάλιο της Εκκλησίας, εκεί πέρα αναφέρονται ακριβώς, τώρα το συνδυάζω που λες για τα συγχωροχάρτια, ακριβώς αναφέρονται όλα τα αμαρτήματα με κάθε λεπτομέρεια και το ποινολόγιο για τα αμαρτήματα που κάνουν είτε οι καλόγεροι είτε οι κοσμικοί. Εκείνο που εκπλήσει όποιον διαβάσει, και συνιστώ να το διαβάσετε το πιδάλιο της Εκκλησίας, ακροατές μου, είναι ότι η περιγραφή των αμαρτημάτων είναι τόσο νατουραλιστική, ειδικά των σεξουαλικών αμαρτημάτων, που λες ότι αυτό δεν μπορεί να το περιγράψει παρά μόνο κάποιος που το έχει κάνει. Είναι αδύνατον διαφορετικά. Και ακολουθείται η νατουραλιστική περιγραφή που είναι επίπεδου Εμίλ Ζολά, για να μην πω Μαρκισίου Ντεσάντ, ακολουθείται 7 μέρες νηστεία, 12 μέρες νηστεία, τόσες προσευχές, το ποινολόγιο. Λοιπόν.
3: Ας πούμε λοιπόν τώρα για την ουσία του θέματος που ήταν η συνθήκη. Η συνθήκη, όπως ανέφερες πολύ σωστά, όταν αναζητήθηκε το 1519 από τον Σελίμ τον πρώτον και τη δόθη
2: 60-70 χρόνια μετά.
3: Ναι, δόθηκε λοιπόν η απάντηση ότι κάηκε. Ναι. Εγώ ρωτάω ένα απλό. Όταν κάνουμε εμείς οι δύο μια συνθήκη, εσύ δεν έχεις αντίγραφο, μόνο εγώ έχω. Ναι. Πώς κάηκε μία, κάηκε, ωραία. Στους Αγίους Αποστόλους είχα πάρει λίγο φωτιά, είπα μακάριστος μάλιστα.
2: Γι' αυτό λοιπόν, και απευθύνθηκαν στους υπερήλικες γενίτσαρες.
3: Ναι, αλλά υπήρχε η συνθήκη. Προσέξτε τώρα, ένα άλλο προφανές ερώτημα που είναι, τώρα υπάρχει? Φυσικά και υπάρχει. Ακούστε να δείτε ποιος λέει ότι υπάρχει. Θα σας διαβάσω ένα ελάχιστο εδώ, αν μου επιτρέπετε. Για την ύπαρξη των γράφων. Στην Εκκλησιαστική Αλήθεια της 7 Οκτωβρίου...
2: Το επίσημο όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
3: 1908, μόλις τελείωσε όλος ο ρημαγδός για τα προνόμια, το πρώτο άρθρο το έγραφε πάντα ο Πατριάρχης ή ένας κολλητός του Πατριάρχου. Λέει, ελπίζομαι δε ότι θέλουν... Γράφει δηλαδή για αυτούς που λέγανε ότι δεν ήταν έτσι και λοιπά, ρε παιδιά. Ελπίζομαι δε ότι θέλουν πιστοί μετά την επισταμένη μελέτη τούτου του θέματος, δηλαδή του θέματος των προνομίων, ότι περιττή και ανόητος η προσαγωγή ιδιογράφων διαταγών του Πορθητού προς απόδειξη αναμφισβητήτων και θεμελιωμένων αληθιών. Άρα λοιπόν υπήρχαν τα ιδιόγραφα, τα οποία τα ψάχνει να βρει ο Χότζης, ο οποίος τα βρήκε. Ο Χότζης, που δεν τον ξέρουν πολλοί, ο Ιωάννης Χότζης ήταν ο επικεφαλής, ένας φαναριώτης, ο οποίος ήταν πατριώτης, ήταν επικεφαλής του τμήματος του Σουλτάνου το 1880 για τη συγγραφή της Οθωμανικής Ιστορίας.
2: Είχε πρόσβαση στα αρχεία λοιπόν.
3: Αυτός λοιπόν έκανε το εξής τρομακτικό που λίγοι το ξέρουν. Έκλεψε τα αρχεία του Αλή Πασά και σε εξέδωσε στην Ελλάδα, τα είναι τώρα στη Γενάδια Βιβλιοθήκη και εξεδόθησαν σε 4 χοντρούς τόμους. Αυτός λοιπόν δεν μπόρεσε να πάρει ακόμα αυτά ή τα πήρε και δεν ξέρουμε που είναι. Το εκμυστηρεύτηκε στο γνωστό ιστορικό Καρολίδη που τα αναφέρει αυτά για την άλλη Κωνσταντινούπολης. Και τα είπε και στο Βυζουκίδη, έναν καθηγητή νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν, γιατί δεν δημοσιεύεται? Προσέχετε τον συλλογισμό.
2: Το και αν θες με αυτό να κλείσουμε, ναι, με το συλλογισμό το αυτό, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
3: Το 1955 έγινε το τρομερό έγκλημα της εκπαραθυρώσεως των Ελλήνων Κωνσταντινούπολεως. Είχαν φέρει 40.000 ρεμάλια από την Αδριανούπολη και από άλλες την Ανατολική Θράκη και τους είχαν φιλοξενήσει για να πούνε στο πογκρόμ της 6ης με 7η Σεπτεμβρίου. Ποιος ήξερε ότι το πογκρόμ θα γίνει 6-7 Οκτωβρίου από τις 15 Αυγούστου? Κανείς, εκτός από έναν, τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Αυτό το έχω το στοιχείο μέσα, να το δείτε. Και αυτός ούτε είπε λέξη σε κανέναν, ούτε στους πλούσιους, ούτε σε τίποτα, γιατί οι Έλληνες εζωγρήθησαν όλοι. Γιατί δεν ήταν μια εβραϊκή σαν τη εβραϊκή συνοικία, ήταν σε όλη την Κωνσταντινούπολη και ήταν σημαδεμένα αυτά. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών είχε μία μεραρχία γύρω από το Πατριαρχείο Αστυνομικών και, για να μην περάσει κανένα ρεμάλι και χαλάσει και αυτά που είναι οι δικοί μας. Ποιοι είναι οι δικοί μας? Προσέξτε να δείτε.
2: Πρόσεξε, Δημήτρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε ήδη υπερβεί το χρόνο. Αλλά με αυτό και μόνο που είπες, δείχνεις ακριβώς ότι οι συνέπειες από την άλωση, την εντός εισαγωγικών άλωση, γιατί προφανώς έγινε παράδοση και προφανώς έγινε και συνθήκη για παράδοση, ανάμεσα στους ανθενωτικούς και στον Μωάμεθ, αυτές οι συνέπειες φτάνουν μέχρι σήμερα. Με αυτό το παράδειγμα ακριβώς, τα Σεπτεμβριανά που ανέφερες, είναι έκδηλο. Πες πολύ σύντομα όμως, γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου.
3: Ο Ηλίας Γιαννόπουλος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ήρθε πριν από 3 μήνες, και το έχει ντοκουμέντο ο Τέρες Κουίκ, το απόσπασμα, ναι, στον Ερντογάν, και επικαλέστηκε τις συνθήκες συμφωνίας του Ομάρ Χατάπ και του Σινά, με την ευκαιρία του Σινά, το γεγονό του Σινά, και του ζήτησε να παρέμβει, να προστάτεψέ μας. Εσύ είσαι ο προστάτης μας. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πήγε και επικαλέστηκε τους Οθωμανούς και τους λέει εσύ πρέπει να μας προστατέψεις. Με αποτέλεσμα να γίνεται αυτό που θέλει σήμερα ο Ερντογάν, να αναγορευτεί σε ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου.
2: Ακριβώς, βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνέπειες δεν σταματήσανε. 573 χρόνια μετά την άλωση συνεχίζονται οι συνέπειες της εθελοδουλίας, οι συνέπειες της συνθήκης αυτής, της μερίδας της Ορθόδοξης Εκκλησίας που παραδώσαν την πόλη ή μέρος της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, στους Τούρκους. Και αυτές τις συνέπειες τις ζούμε μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ, Χελιδόνη, Δημήτρια Χελιδόνη. Περιαλώσεω το ανάγνωσμα, ξαναλέω τον τίτλο. Κυκλοφόρησε από την Καλαμάτα το 2022, επανεκδόθηκε το 2025.
3: Έχω και στο σελίδα για το βιβλίο.
2: Πες και τον τίτλο της
3: ιστοσελίδας. Περιαλώσεως.gr.
2: Ωραία, όπου θα βρούνε και πολλές άλλες, πέρα από την τεράστια βιβλιογραφία που έχεις μέσα στο ίδιο το βιβλίο. 930 βιβλία αναφέρονται μόνο μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, εύχομαι μια δεύτερη ευκαιρία που πραγματικά να είναι αντάξια του πραγματικού εκτοπίσματος αυτού του βιβλίου, αν όχι στη δικιά μας γενιά, τουλάχιστον στην επόμενη.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο, ενώ αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμαντ Γαλμπάφ, τόνισε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος Τραμπ απέσυλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, παρότι τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές φαίνονται να πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πολύ ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ διευρύνει τις μάχες κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, στρατηγική σημασία Ακρόπολης που προσφέρει έλεγχο επί του Νότιου Λιβάνου και του Βορείου Ισραήλ. Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου του Λιβάνου. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις του Ισραήλ στην περιοχή έχει ανέλθει σε 72.939. Στην ακρίβεια και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα επεκταθεί και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί στο τέλος του μηνός χωρίς αίτηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν μία έστω μικρή ανάσα σε μία δύσκολη συγκυρία. Έχουμε μία κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εφαρμόζει μία πολιτική που ευνοεί λίγους και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φορέ το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για μέτρα φιλοδόρημα έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Η Αθήνα ζητά μεταξύ άλλων να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την διελεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Εμπόλεμη ζώνη θυμίζει για πολλές ώρες το Παρίσι, όπου οπαδοί της Paris Saint-Germain ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την νίκη της ομάδας τους στον τελικό του Champions League. Οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε επιθέσεις, καταστροφές και λαϊλασίες, ενώ η πόλη του Φωτός μετατράπηκε σε πεδίο μάχης μεταξύ χούλιγκαν και αστυνομικών που έκαναν χρήση δακρυγόνων. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 219 τραυματίστηκαν. Μεταξύ τους 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Συνελήφθησαν συνολικά 780 άτομα. Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου για τους πολίτες, ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών, πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη εβδομάδα. Θρήνω στην Πάτρα από τον τραγικό θάνατο πατέρα και γιου, 46 και 20 ετών αντίστοιχα, σε τροχαίο δυστύχημα, όπως έγινε γνωστό, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις τοπικά στα Πελά Αιγαίος 5 μποφόρ, στην Αττική πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας. Η όμορφη, μια μαύρη γάτα με παπιλιόν, όταν θέλει να μου αποσπάσει την προσοχή, ανεβαίνει αθόρυβα στο γραφείο μου και μου σκουντάει το χέρι. Η κυρά, σκύλος, κοιμάται στα πόδια μου και πολύ ενοχλείται όταν τους αλλάζω θέση. Η αξιολάτρευτη συγκάτοικη μας. Κάθε φορά που παρατηρήσει ένα ζώο πολύ προσεκτικά, έχει την αίσθηση ότι ένα ανθρώπινο πλάσμα μέσα του σου κάνει πλάκα, είχε πει ο Ηλίας Κανέτη, και έτσι είναι. Πάμε μαζί για μια φιλοζωική ώρα βόλτα σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.

Γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα, είχε πει ο Μενέλαος Λουντέμις. Ωστόσο, αυτή η τόσο χρησιμοποιημένη φράση έχει μια πολύ παλιά διεθνή ιστορία και είναι μετάφραση της γαλλικής πρότασης «Όσο γνωρίζω τους ανθρώπους, τόσο περισσότερο αγαπώ τα σκυλιά». Στην παγκόσμια ιστορία και λογοτεχνία, η πατρότητα αυτών των λόγων διεκδικείται από πολλούς, καθώς έχει υποθεί με παραλλαγές από διαφορετικές προσωπικότητες. Ας πούμε τη Madame de Stael, Γαλλίδα συγγραφέα των αρχών του 19ου αιώνα, στην οποία οι περισσότεροι μελετητές αποδίδουν αυτή την αρχική φράση. Τον Mark Twain, που είχε γράψει το παρεμφερές «Όσο περισσότερα μαθαίνω για τους ανθρώπους, τόσο περισσότερο μου αρέσει ο σκύλος μου». Τον Charles de Gaulle και τον Αλφόνς ντε Λαμαρτίν, ο μεν πολιτικός ο δε ποιητής, που χρησιμοποίησαν αυτή τη συγκεκριμένη φράση σε δημόσιους λόγους ή γραπτά τους, και είναι και πάρα πολλοί άλλοι. Τόσους διάσημους υποστηρικτές έχουν οι φίλοι μας τα ζώα.

Το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος κρίνονται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα ζώα. Μαχάτμα Γκάντι. Συνέβη το 2018 στη Ζάκυνθο. Μόλις αυτές τις μέρες τέλεση δίκηση υπόθεση με διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ σε βάρος του 80χρονου άνδρα δράστη που πυροβόλησε ένα σκύλο, ο οποίος ζούσε στην περιοχή, δεσποζόμενος, και μάλιστα οι άνθρωποι του τον έψαχναν, και στη συνέχεια μαζί με τη σύζυγό του, ο θήτης, τον έθαψαν στην αυλή του σπιτιού του στο Λαγανά Ζακύνθου, ενώ είχε ακόμα τις αισθήσεις του το ζωντανό, και αυτό το ξέρουμε, διότι κάποια γειτόνισσα βιντεοσκόπησε το τραγικό συμβάν. Δικαίωση για το σκυλάκι, τη Χοντρούλα, που πυροβολήθηκε εξ επαφή στον Αμπελώνα Λάρισσας τον Απρίλη του 2023. Πριν λίγες μέρες εκδικάστηκε η άσκηση έφεσης του κατηγορουμένου, που πρωτόδικα κρίθηκε ένοχος με κάθειρξη 2 ετών για την κακοποίηση ζώου και 1 έτους για την παράνομη χρήση όπλου. Η ποινή είναι με αναστολή λόγω πρώτερου έντιμου βίου και μετεφηβικής ηλικίας του κατηγορουμένου. Και των ημερών μας. Το πανελλαδικό κίνημα κατά της κακοποίησης των ζώων καταγγέλει πως στη Δονούσα και σε άλλα ελληνικά νησιά άρχισε η απομάκρυνση αδέσποτων σε ερημικές περιοχές χωρίς φαγητό και νερό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η εγκατάλειψη είναι κακοποίηση. Την ομορφιά του τόπου δεν θα τη χαλάσουν τα αδέσποτα. Είναι ντροπή. Κάποτε θα αλλάξει το φιλοζωικό τοπίο και στην Ελλάδα, ελπίζουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά γίνονται φιλότιμες προσπάθειες.

άνοιξε ο καιρός, οπότε είναι για βόλτες, ιδιαίτερα τα απόγευμα, το βραδάκια, και γιατί όχι μαζί με το συγκάτοικο. Φιλικά προς τα ζώα, βιβλιοπωλεία και καφέ. Είτε πηγαίνοντας εκεί θα συναντήσεις γατούλες καλοζωισμένες, ή μπορεί

0: να πας να πιεις τον καφέ σου και να διαβάσεις το βιβλίο σου παρά παρέα με το σκύλο σου. Ας πούμε το βιβλιοβολείο των εκδόσεων Εύμαρος που είναι στον Ταύρο. Οι υπεύθυνοι του χώρου αγαπούν ιδιαίτερα τα ζώα, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι. Αν αγαπάς τις γάτες, τα βιβλία και τον καλό καφέ, εκεί θα νιώσεις σαν το σπίτι σου. Καλησπέρα σας, κύριε Κακολύρη.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πώς αντιδρούν στις παρουσιάσεις βιβλίων και στις άλλες εκδηλώσεις που κάνετε στο χώρο σας οι γατούλες?
1: Τα γατιά και τα σκυλιά συμπεριφέρονται όπως έχουν μάθει τα αφεντικά τους. Αλλά έχουν, όλοι το ξέρουμε, έχουν φοβερή αντίληψη, οπότε ξέρουν και τους ανθρώπους που τους αγαπάνε και τους αγαπάνε. Οπότε νομίζω ότι τα σκυλιά προσαρμόζονται όπως εμείς τους μαθαίνουμε. Και γενικά νομίζω αυτοί οι χώροι πρέπει να έχουν την αποδοχή των ζώων, πρέπει να τα ζώα να έχουν, γιατί αυτό ο ανθρωποκεντρισμός, όλα τα πράγματα να γίνονται για τον άνθρωπο, για μας είναι τελείως λάθος και πρέπει και είναι και για τα ζώα αλλά και για τους ανθρώπους, γιατί πολλοί άνθρωποι τα ζώα τους τα θεωρούν κάτι πολύ σημαντικό για τον εαυτό τους.
0: Βέβαια, οπότε, είναι μέλη της οικογένειας.
1: Δεν θέλει να βγει μόνος για καφέ, ας πούμε, θέλει και το ζώο του. Ναι. Γιατί κάποιον λέει είναι καλά, γιατί δεν κάθεσαι σπίτι σου. Μα το ζώο είναι ο σύντροφός του, είναι ο άνθρωπος που είναι μαζί του. Γιατί να το αποκλείσεις, ας πούμε.
0: Έτσι. Στο χώρο σας έχετε κυρίως γάτες, οι οποίες είναι περαστικές ή είναι εκεί δικές σας?
1: Με εμάς αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ζώα που είναι από έξω. Έχουμε ένα σκύλο που είναι σταθερός, ένας πελάτης που έρχεται κάθε μέρα. Εμείς θέλουμε να υιοθετήσουμε, μάλλον θέλουμε να μας υιοθετήσει ένα ζωάκι.
0: Μπράβο.
1: Θα ήταν εύκολο να βρούμε ένα ζώο, αλλά θέλουμε να έρθει. Αλλά υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία που θέλω να σας πω, γιατί με καλείτε γι' αυτό. Ό,τι και φάνηκε ότι το καφέ θα πηγαίνει πολύ καλά, γιατί ο ιδρυτικός οίκος είναι πάρα πολλά χρόνια, αλλά εδώ και 2 χρόνια περίπου έχω ανοίξει και ένα καφέ.
0: Αυτό στον Ταύρο.
1: Στον Ταύρο. Την πρώτη μέρα που ανοίξαμε, μόλις μπαίνεις, υπάρχει μια βιβλιοθήκη που έχουμε, την δανειστική βιβλιοθήκη, έχουμε τα βιβλία των άλλων εκδοτικών οίκων και έχουμε και τραπέζια παιχνίδια. Και είχε ένα σκράμπλ. Οπότε έρχεται μια γάτα και κάτι μάθει σκράμπλ. Οπότε από τη γάτα την βγάλαμε σκράμπλ. Βέβαια μετά ανακαλύψαμε ότι είναι ενός καφέ που είναι δίπλα, αλλά τέλος πάντων είχε δίπορτο η γάτα και σκόταν. Αλλά η σκράμπλ ήταν η τύχη μας και είπαμε θα πάμε πολύ καλά, αφού μια γάτα διάλεξε τον έμπαρο και το σκράμπλ. Αλλά έρχεται και πάρα πολύ, πήγε κάτι στο κέντρο του σκράμπλ, ήταν πολύ υπέροχη.
0: Γενικώς τα ζωντανά έχουν και από οπουδήποτε και αν προέρχονται, έχουν στο χώρο σας την αγάπη και τη φροντίδα που χρειάζονται.
1: Βεβαίως, και νομίζω ότι και τα ζώα το καταλαβαίνουν αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι είναι ένας χώρος που περνάνε καλά και μαθαίνουν και τους άλλους πελάτες, όχι μόνο το αφεντικό και τους φίλους του. Δηλαδή, επειδή είναι κάποια ζώα που έρχονται σχεδόν μόνιμα στο καφέ, βλέπεις ότι όταν έρχεται ένας πελάτης που είναι καιρό και το χαϊδεύει, εδώ το κουνάει την ουρά του.
0: Το γνωρίζει, το θυμάται.
1: Το βιβλιοπωλείο είναι πολύ δύσκολο για να όταν γεννήθει. Όταν γεννάει μια γάτα, γιατί θυμάμαι σε μια γάτα που είχαμε στη Δάφνη, ψάχναμε κάθε μέρα τα γατιά γιατί τα έκρυβε σε κάτι σιρτάρια και κάτι εκεί, γιατί δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Κάθε μέρα ψάχναμε τα γατιά να βρούμε. Γιατί ξέρετε, οι γάτε όταν γεννούν, μετά τα πηγαίνουν από εδώ και από εκεί για να μην τα βρίσκουν.
0: Τα κρύβουνε,
1: Τα κρύβουνε. Και ήταν σε ένα λίγο, είχαμε τρελαθεί να πούμε στο προηγούμενο εκδοτικό, γιατί κάθε μέρα μα τα πήγαινε για αλλού. Και επειδή υπάρχουν πολλοί χώροι, α πούμε, ήταν.
0: Και όταν έχετε παρουσίαση, μουσικέ και τα λοιπά, οι γατούλε εκεί.
1: Συμπεριφέρονται άψογα. Να σας πω ότι συμπεριφέρονται καλύτερα για τους ανθρώπους, να το πιστεύετε.
0: Ναι.
1: Γιατί οι αγάτες δεν ενοχλούν.
0: Ναι.
1: Δεν ενοχλούν. Τα ζώα δεν ενοχλούν ποτέ.
0: Ναι,
1: εκτός αν είναι κάποιο το οποίο δεν έχει εκπαιδευτεί, το οποίο εντάξει δεν το επιτρέπουμε να είναι στο χώρο, ας πούμε, και το αφεντικό το καταλαβαίνει. Αλλά γενικώς δεν είναι, προσαρμόζονται τα. Και συμπεριφέρονται και πάρα πολύ καλά όταν υπάρχουν μουσικά που κάνουν, γιατί και κάποιες μουσικές βραδιές από εκεί.
0: Μπράβο, αυτό ρωτάω. Ναι.
1: Ναι, είναι υπέροχα, είναι υπέροχα.
0: Τα αντιμετωπίζουμε όλα ψήφιμα.
1: Νομίζω ότι τα ζώα είναι κάπως σαν τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν συμπεριφερθείς, αν δουν κάτι που προσαρμόζονται, νομίζω. Δεν αντιλαμβάνουν τους ανθρώπους πολλές φορές δραστικά. Προσαρμόζονται στο χώρο.
0: Ποια είναι η επόμενη εκδήλωση που ετοιμάζεται στο χώρο σας?
1: Έχουμε ένα συλλογικό έργο για την Παλαιστίνη που είναι 36 συγγραφείς που γράφουν. Και ένα συλλογικό για τη Γερμανία, γιατί έχουμε μια σειρά από Έλληνες που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό.
0: Πολύ παλιότερα ένα για την Ιταλία.
1: Ήταν για την Ιταλία και την Γαλλία και τώρα κάναμε Γερμανία και Βουλγαρία και θα συνεχίσουμε. Ναι, ναι. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχουν να δουν και πολύ κόσμο στο χώρο σας οι γάτες και να κοινωνικοποιηθούν.
1: Ναι, αλλά τους αρέσει.
0: Αυτά
1: και ξέρετε, είναι. Οι γάτες πηγαίνουν, άμα δεν είναι για κανένα μυστήριο, πηγαίνουν σε αυτόν και τον οκλούν. Έχουν και αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Α, ναι, βέβαια. Ναι, δεν έχουν αναστολές σε τέτοια πράγματα όπως μπορεί να έχουν.
1: Όχι, μα το κάνεις και εμένα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κακολίδη.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να είστε καλά. Γεια σας.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Λέγεται πως οι γάτες έχουν υπάρξει καλή παρέα συγγραφέων και τα σκυλιά φυσικά. Ο πιο διάσημος γατοπατέρας της λογοτεχνίας ήταν ο Έρνεστ Χέμινγκουέι. Στο σπίτι του στο Key West είχε δεκάδες γάτες. Λάτρης των γατιών υπήρξε και ο Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο οποίος παρά τη σκληρή και συχνά αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, εισέπρατε από τις γάτες, όπως επανειλημμένα είχε δηλώσει, μια πρωτόγνωρη τρυφερότητα, ευαισθησία και βαθιά ενσυναίσθηση. Στη ζωή του συγκατοίκησε με πολλές γάτες. Κάποια περίοδο μάλιστα ζούσε με 9 γάτες μαζί. Ω, ξέρω πως είναι. Ο Μαρκ Τουέιν λάτρευε τις γάτες τόσο πολύ που κάποτε είπε: «Αν μπορούσαμε να διασταυρώσουμε τον άνθρωπο με τη γάτα, αυτό θα βελτίωνε τον άνθρωπο, αλλά θα χάλαγε τη γάτα». Έζησε με περισσότερες από 30 γάτες στη ζωή του. Ο Ιάπωνας συγγραφέας Χαρούκι Μουρακάμι έχει παραδεχτεί ότι ξεκίνησε την καριέρα του χάρη στην ηρεμία που του πρόσφεραν οι γάτες του. Μία από αυτές ήταν ο Κάφκα. Ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, δημιουργός του Detective Philip Marlowe, είχε μια μαύρη περσική γάτα, την Τάκη, την οποία αποκαλούσε γραμματέα του και της διάβαζε τα χειρόγραφά του για να πάρει την έγκρισή της. Ο Αμερικανός Τζον Στάινμπεκ, συγγραφέας του βιβλίου «Τα σταφύλια της οργής», οργάνωσε ένα ολόκληρο διπορικό στην Αμερική, έχοντας για μοναδική συντροφιά του το γαλλικό του κανείς, τον Τσάρλι. Έγραψε λοιπόν το βιβλίο «Ταξίδια με τον Τσάρλι». Η Βιρτζίνια Γούλφ είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το σπάνιελ της, την Πίνκα. Μάλιστα εμπνεύστηκε και έγραψε το Φλάσ, ένα βιβλίο γραμμένο μέσα από τα μάτια του σκύλου της ποιήτριας Ελίζαμπεθ Μπάρετ Μπράουνινγκ. Η μοναχική ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον περνούσε τις μέρες της απομονωμένη, έχοντας ως μοναδικό στήριγμα και μούσα τον Κάρλο, ένα τεράστιο σκύλο νέας γης που της είχε χαρίσει ο πατέρας της. Παρά το γεγονός ότι ο Στίβεν Κίνγκ έγραψε για τον τρομακτικό Κούντζο, με πρωταγωνιστή ένα σκύλο του Αγίου Βερνάρδου 100 κιλών, ο ίδιος είναι φανατικά φιλόζωος και δεν αποχωρίζεται ποτέ τον κόρκι του, που το αποκαλεί χαϊδευτικά «The Thing of Evil», όπως το κοράκι του ο Edgar Allan Poe. Η συγγραφέας Γερτρούδη Στάιν ήταν διάσημη στο Παρίσι για τα λευκά της κανής. Απέκτησε 3 και όλα τα ονόμαζε μπάσκετ. Μάλιστα, ο ήχος που έκανε ο σκύλος της όταν έπινε νερό τη βοηθούσε, όπως έλεγε, να κατανοήσει το δικό της ρυθμό όταν έγραφε.

και από τους συγγραφείς πάνε στα έργα τους και στα βιβλιοπωλεία. Φιλοζωικές βόλτες στην πόλη. Στην Αθήνα, στην Οδό Αιώλου, είναι το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων πόλης. Εκεί εκτός από βιβλία θα χαϊδέψετε και τους όμορφους γάτους, τον Πικολίνο και τον Μπλάκι, αν έχουν όρεξη βέβαια εκείνη τη στιγμή. Οι άνθρωποι του βιβλιοπωλείου αγαπάνε τα ζώα και τα φροντίζουν. Τα όμορφα τετράποδα μένουν σε ένα γατοσπιτάκι με ροδάκια, πρακτικό, ώστε να μετακινείται. Αν περάσετε από εκεί βράδυ, όλο και κάποια γατούλα θα δείτε να κοιμάται αμέριμνη στη βιτρίνα του καταστήματος. Ο Πικολίνο και ο Μπλάκι χαζεύουν την κίνηση του δρόμου από τη βιτρίνα του μαγαζιού. Στη πλατεία Αμερική, στην οδό Λέλας Καραγιάννη, υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο διαφορετικό από τα άλλα, διότι εκτός από τα βιβλία, τα νέα που κυκλοφορούν και παλιότερα, αγαπάει και τις γάτες. Ο ιδιοκτήτης του, Κώστας Αργύρης, προσπαθεί να στηρώνει τις αδέσποτες γατούλες της γειτονιάς και να τις φροντίζει, ενώ αρκετές από αυτές έχουν γίνει πια μόνιμοι θαμώνες του χώρου. Το Αμαρίλο Σουάβε είναι αυτό, το οποίο υπάρχει από το 1996 ως ευγνώμων, και το 2005 λόγω ανακαίνησης βάφτηκε κίτρινο και απέκτησε το νέο του όνομα. Το Books and Beans Playground στο Παγκράτη, λόγω της μεγάλης αυλής του, είναι γεμάτο από σκυλάκια που συνοδεύουν τους ανθρώπους συγκατοίκους τους στη βόλτα τους για καφέ και διάβασμα.

Ναι, και το βιβλίο πολύ ο Λεμόνης στο Θησίο έχει γάτα, η οποία μάλιστα είναι το σήμα κατά τεθέν της πανέμορφης πίσω αυλής του βιβλιοπωλείου με τις λεμονιές. Μια γεματούλα μαύρη γάτα, η Λεμονίτα, καλοδέχεται όταν έχει όρεξη τους θαμώνες του βιβλιοπωλείου. Συνήθως κοιμάται σε κάποια γωνιά της αυλής. Στο καλόγουστο βιβλιοπωλείο Literature House, την οδό Ιωάννου Δροσοπούλου, θα συναντήσετε την τετράποδη υπάλληλο, την Αλεπουδίτσα, μια γλυκύτατη, πιτσιλωτή, μακρύτριχη γατούλα που ζει μόνιμα μέσα στο χώρο, νιαουρίζει φιλικά για να καλωσορίσει τους επισκέπτες και συχνά κουλουριάζεται δίπλα τους όσο εκείνοι απολαμβάνουν το ρόφημά τους και ξεφυλίζουν κάποιο βιβλίο. Το βιβλιοπωλείο Πλιάδες στο Παγκράτη είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των βιβλιοφίλων. Οι ιδιοκτήτες του λατρεύουν τις γάτες και εκτός από το ότι το κατάστημα είναι απόλυτα pet friendly, ο χώρος και η μικρή του αυλή αποτελούν σταθερό καταφύγιο και σημείο συνάντησης για τις γάτες της γειτονιάς, οι οποίες μπαίνουν βγαίνουν σαν στο σπίτι τους. Στο Θησία υπάρχει και το Cat Cafe Athens. Δεν είναι βιβλιοπωλείο, είναι ειδικά διαμορφωμένο καφέ καταφύγιο που ζουν πολλές διασωθήσεις, πολύ κοινωνικές γατούλες. Μπορείτε να καθίσετε να διαβάσετε το βιβλίο σας, έχοντας γύρω σας και πάνω σας μπορεί κάμποσες χαριτωμένες γάτες.

μεγάλες ελληνικές πόλεις έχουν φιλικά προς τα ζώα βιβλιοπωλεία καφέ για έναν απογευματινό περίπατο με το συγκάτοικο για καφέ και διάβασμα. Στη Θεσσαλονίκη, οι ακυβέρνητες πολιτείες στην οδό Αλεξάνδρου Σβόλου, το βιβλιοπωλείο καφέ αγαπάει ιδιαίτερα τα ζώα. Στην Εθνική Σαμίνη, στη Θεσσαλονίκη μας ακόμα, το εξειδικευμένο ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Μητάκος Books στο κέντρο της πόλης είναι πολύ φιλικό με τα κατοικίδια. Στο σπίτι του βιβλίου στην περιοχή Χαριλάου θα βρείτε επίσης καινούρια και μεταχειρισμένα βιβλία σε ένα pet friendly περιβάλλον για να τα ξεφυλίσετε. Και πάμε και μέχρι την Πάτρα, το Pixel Books στην Κανακάρη είναι ένα από τα πιο ζεστά, εναλλακτικά και χαρτωμένα βιβλιοπωλεία της πόλης. Διαθέτει τεράστια ποικιλία από καινούρια, μεταχειρισμένα και σπάνια ή εξαντλημένα βιβλία. Οι ιδιοκτήτες αγαπούν πάρα πολύ τα ζώα και ο χώρος είναι απόλυτα προσβάσιμος για εσάς και τον τετράποδο φίλο σας.

Φίλοι εκεί προς τα ζώα χώρι, στην Πάτρα είχαμε μείνει, το Bookstop Cafe, σύγχρονο πάλαιο βιβλιοπωλείο με βιβλία από δεύτερο χέρι, με πλούσιες συλλογές και λοιπά βιβλίων. Ο χώρος είναι ιδιαίτερα φιλικός και ανοιχτός στα κατοικίδια. Και το Loopoulos είναι ένα μικρό όμορφο βιβλιοπωλείο με πολλά παιδικά βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια, και ο χώρος εδώ θα καλοδεχτεί το συγκάτοικό σας. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Bookstore Πολύγραφος είναι ένας όμορφος μικρός χώρος στο κέντρο της πόλης. Ο ιδιοκτήτης του είναι βιβλιοφάγος και φιλόζωος. Καμιά φορά αυτά πάνε μαζί, όχι πάντα. Οπότε μην το επισκεφτείτε μόνο σας το βιβλιοπωλείο, να χαζέψετε νέες ή παλιές εκδόσεις μαζί με το συγκάτοικό σας. Και το πάλαιο βιβλιοπωλείο Boutique Book Store, πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης, με μεταχειρισμένα παλιά και σπάνια βιβλία, επίσης θα αντιμετωπίσει με ένα χάδι το σκυλάκο σας που πήρατε μαζί σας στη βιβλιοβόλτα σας.

Η Ιωάννα Δαραμπίκου έρχεται και θα σας προτείνει πολιτιστικές εκδηλώσεις που αξίζει να παρακολουθήσετε. Να σας αφήσω εδώ, μάλλον να αφήσω πρώτα μία Ιρλανδική παροιμία να τη σκεφτείτε μέχρι να ξαναπερθούμε. Να φυλάγεις από ανθρώπους που δεν την αγαπάνε, τις γάτες και τα σκυλιά. Και να σας αποχαιρετήσω. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής που έπεσε σε κυκλειδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, εκ των οποίων οι 8 κρίνονται σοβαροί, 780 προσαγωγές, λαϊλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί, είναι σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ο θλιβερός απολογισμός των ταραχών που ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι πανηγύριζαν το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain είναι η πρωταθλήτρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας. Καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγύησης, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχάμαντ Γαλιμπάφ, και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους. Στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ διευρύνει τις μάχες κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου του Λιβάνου. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ για να βρει δουλειά, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις του Ισραήλ στην περιοχή έχει ανέλθει μαζί με τη Γάζα σε 72.930. Στην ακρίβεια για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα επεκταθεί και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί στο τέλος του μηνός χωρίς αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελους της ολιγαρχίας, τόνισε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για μέτρα φιλοδόρημα έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Η Αθήνα ζητά μεταξύ άλλων να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Σε μια δημοκρατία, κανείς δεν στερείται το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στη πολιτική σκηνή σε συνέντευξή του στο mononews.gr. Ωστόσο, σημείωσε πως οι πολίτες έχουν μνήμη και συγκρίνουν, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες της διακυβέρνησης της περίοδου 2015-2019. Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος ακίνδυνου για τους πολίτες ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών, πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις τοπικά στα πελάγια έως 5 μποφόρ. Από 17 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εμείς, Κυριακή απόγευμα, 31 Μαΐου. Τελευταία ημέρα της Άνοιξης και μας χαρίζει απόψε μια υπέροχη μπλε πανσέλινο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105.8. Μπορείτε να μας ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ECO, εκεί όπου υπάρχουν όλα τα ραδιόφωνα, και μπορείτε να ακούσετε και προηγούμενες εκπομπές, πολλά podcast, και όπως και να έχει είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα. Επίσης μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Τον ήχο φροντίζει ο Χάρης Κουτουλογέννη, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραπίκου. Η πόλη έξω. Η πόλη έξω ακούει, βλέπει, χορεύει, τραγουδά, αφού γκράζεται τον παλμό μας. Για μία ώρα ως τις 8 θα ταξιδέψουμε στον κόσμο της καλλιτεχνικής επικαιρότητας. Η τέχνη βγαίνει έξω και γίνεται κομμάτι της ζωής της πόλης. Μία σκηνή που φωτίζεται. Μία συναυλία που ετοιμάζεται. Μια ιστορία που περιμένει να ακουστεί.

0: Μια πραγματικά ενδιαφέρουσα διαφορετική εκδοχή για αυτό το υπέροχο τραγούδι από το φωνητικό σύνολο Encore που εμφανίζεται στις 6 Ιουνίου, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με μια συναυλία που έχει τίτλο «Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σάβα Ρακιντζάκη, ο οποίος έχει και τη μουσική επιμέλεια του φωνητικού αυτού συνόλου, να μας πει περισσότερα για τη βραδιά αυτή στο αστεροσκοπείο, αλλά και για το πώς δημιουργήθηκε το φωνητικό αυτό σύνολο. Καλησπέρα σας, κύριε Ρακιντζάκη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ταραμπίκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε έτσι με εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Ρακιντζάκη, έχει ενδιαφέρον από τη μια πώς στήθηκε αυτό το σύνολο, πόσο πραγματικά ακούγονται πολύ γνωστά τραγούδια και τι ετοιμάζεται για τη βραδιά του Σαββάτου στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε μια ατμοσφαιρική τοποθεσία και φαντάζομαι με αντίστοιχα τραγούδια.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το φωνητικό σύνολο Encore δημιουργήθηκε το 2017 με άλλη σύνθεση βέβαια σε σχέση με την τωρινή του, για τις ανάγκες μιας ηχογράφησης πάνω στο έργο του Στέφανου Κορκολή, το οποίο είχε βασιστεί στην ποίηση του Κάπα Πικαβάφη. Είχε χρειαστεί τότε να βρούμε έναν τίτλο για τις καταχωρήσεις μέσα στα ενημερωτικά φυλάδια κτλ. Και μας προέκυψε μαζί με την συνδημιουργό του συνόλου και η οποία έχει και τα χρέη της καλλιτεχνικής επιμελήτριας του συνόλου της Καλής Βανδόρου, μας προέκυψε ας πούμε έτσι αυθόρμητα το όνομα Encore, το οποίο μπορούμε, αν το δούμε με την λογική του Encore της γαλλικής λέξης, που σημαίνει ότι θέλω να ξανακούσω κάτι από εσάς, από το σύνολο, αλλά και με το εγχορό που θα μπορούσαμε να έχουμε στην ελληνική έτσι, εκδοχή της λέξης,
0: το που οποίο το σημαίνει
1: χοροδιακό, ακριβώς. Πρόκειται για ένα φωνητικό σύνολο το οποίο στην παρούσα φάση έχει εννιαμελή σύνθεση από τακτικά και έκτακτα μέλη. Να τα αναφέρω και αλφαβητικά: είναι η Βαλσαμία Θανασιά, ο Ευτύχης Μαρδουλάκης, ο Κωνσταντής Δεσπότης, η Σοφία Κουνέλα, η Κάση Λάζαρη, η Μαρία Μιχαλάκα, η Στεφανία Μοροζίνη, ο Βαγγέλης Νικολιδάκης.

0: κάθε μέλος του φωνητικού συνόλου τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα μέλη, χτίζοντας έτσι αυτό το ιδιαίτερο άκουσμά του, το οποίο έχει όμως και την πληρότητα του να μην του λείπει μία ορχήστρα, ας πούμε, μία οργανική συνοδεία, όταν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες εναρμονήσεις.
1: Αυτό δεν έχει ένα επίπεδο δυσκολίας υψηλότερο?
0: Φυσικά, γιατί ο καθένας πρέπει να είναι ένας μουσικός, το κάθε μέλος του συνόλου πρέπει να είναι ένας ολοκληρωμένος μουσικός. Σωστά. Με αυτοπεποίθηση, μπορώ να πω, με ένα πολύ καλά εξασκημένο αυτή, ώστε να μην μπερδεύεται με αυτά που ακούει από τα υπόλοιπα μέλη. Και ακριβώς αυτό το σκοπό έχουν και οι ακροάσεις τις οποίες κάνουμε. Και μέσα από τη διαδικασία αυτών των ακροάσεων επιλέγουμε με πάρα πολύ προσοχή τα μέλη μας, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες του συνόλου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει για το Σάββατο το βράδυ, 6 του μήνα, σε ένα χώρο, όπως είπαμε, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, ένας χώρος που προσφέρεται για την παρατήρηση του ουρανού. Εσείς έχετε επιλέξει να ακουστούν όσα τραγούδια χωράει η νύχτα. Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας σας, έτσι?
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Έχετε και μία... Ναι, πείτε μου.
0: Ναι, ουσιαστικά έχουμε επιλέξει έναν ικανό αριθμό, μπορώ να πω, τραγουδιών, τα οποία ήδη έχουμε εντάξει στο ρεπερτόριό μας από παλιότερα, αλλά και κάποιες νέες έτσι εναρμονήσεις πάνω στις οποίες έχουμε δουλέψει και τις έχουμε προετοιμάσει. Φυσικά έχουμε και τα τραγούδια τα οποία έχουμε ήδη ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει στο κανάλι μας στο YouTube και στα social media, με πιο πρόσφατο το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», το παραδοσιακό κοζανίτικο τραγούδι.
1: Θα το ακούσουμε και ως 11. Θα το ακούσουμε και εκείνο.
0: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Και φυσικά θα έχουμε μαζί μας ως ειδική συμμετοχή την αγαπητή Ευσταθία, την ιδιαίτερη έτσι τραγουδοποιό και συγγραφέα, η οποία με την ερμηνεία της θα δώσει την ιδιαίτερη νότα στη δική μας, στην βραδιά που θα έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας. Ήδη έχουμε κάνει μία πρώτη πρόβα μαζί της και πραγματικά ανυπομονούμε για την σύμπραξη μαζί της κάτω έτσι από τον Αττικό ουρανό στο Λόφο των Νυμφών, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Ακριβώς, μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση λοιπόν, σε μια ατμοσφαιρική βραδιά του Σάββατο στις 9, 9 και μισή ξεκινάτε?
0: Στις 9 και μισή.
1: Ναι, λοιπόν, στο Λόφο των Νυμφών, στο Θησείο, στον αύριο χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Encore, λοιπόν, όσα τραγούδια χωράει η νύχτα. Κύριε Ρακιτζάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα το Σάββατο το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η συναυλία είναι ειδικά μόνο για αυτή τη βραδιά, ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάει και σε άλλους χώρους και
0: εκτός από την Αθήνα? Και σε άλλους χώρους. Μέχρι στιγμής έχουμε προγραμματίσει μόνο τη συγκεκριμένη βραδιά, αλλά είμαστε ανοιχτοί πάντοτε σε προτάσεις και σε προσκλήσεις από διάφορους χώρους ανά την Ελλάδα. Και γιατί όχι και στο εξωτερικό.
1: Το ευχόμαστε να ξεκινήσει το καλοκαιρινό σας ταξίδι και εδώ και σε άλλες πόλεις και στο εξωτερικό. Το ευχόμαστε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Αυτή ήταν η Encore που το ερχόμενο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στο Αστεροσκοπείο Αθηνών θα έχουν μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά με διάφορα τραγούδια. Τίτλος: Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα. Λοιπόν, 31 Μαΐου και ναι, ακόμα γίνονται θεατρικές πρεμιέρες, διότι και ο Ιούνιος είναι θεατρικός μήνας. Σήμερα λοιπόν έχουμε πρεμιέρα στο θεατρικό χώρο 2510 στα Εξάρχεια με μία σύγχρονη κωμωδία. Τίτλος της: Αυτή που ονειρευόμουν. Πρόκειται για ένα έργο που καταπιάνεται με τις ανθρώπινες σχέσεις και την τεχνητή νοημοσύνη. Η μοναξιά, η τεχνολογία και οι παρεξηγήσεις δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις. Στο έργο «Αυτή που ονειρευόμουν» σκεφτείτε ότι όλα ξεκινάνε με μία έξυπνη σκούπα AI που αναστατώνει την καθημερινότητα ενός σπιτιού. Κείμενο σκηνοθεσία Αντώνης Καλομυράκης, παίζουν Μαρία Κοκολάκη, Νίκος Παπαδάκης, Γιούλη Παπαδάκη και Γιώργος Σατιλμής. Από σήμερα λοιπόν και ως τις 28 Ιουνίου, αυτή που ονειρευόμουν στον θεατρικό χώρο 2510 στη Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια.

Η καινούρια εβδομάδα ξεκινά σε λίγες ώρες και νέες πρεμιέρες έρχονται στο προσκήνιο. Λοιπόν, πάμε μέχρι το θέατρο Λαμπέτη. Εκεί στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη ξεκινά την Τρίτη το έργο «Τα κούνια στο βάλτο» του Άκη Δήμου. Πρόκειται για μία pop πολύχρωμη κωμωδία που καταπιάνεται με διάφορα που συμβαίνουν όταν ένας υπουργός, η γυναίκα του και ένας στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλα αυτά συναντιόνται σε μία επέτειο γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα. «Τα κούνια στο βάλτο», λοιπόν, το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία pop πολιτική κωμωδία, την Τρίτη 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης, όπως είπαμε το κείμενο είναι του Άκη Δήμου, και παίζουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Θέατρο Λαμπέτη στην ταράτσα, και τι καλύτερο καλοκαίρι να βλέπει κανείς θέατρο σε ένα ανοιχτό χώρο στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Λοιπόν, από τις 2 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου, «Τα κούνια στο βάλτο».

Μέχρι και αύριο το βράδυ στο το θέατρο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο κτίριο Δέλτα της Πειραιώς 260 παρουσιάζει το έργο Σλίμαν 3. Φωνές, performer και μουσική αλληλεπεδρούν σε ένα ετερόκλητο κείμενο, μια παράσταση που αποτελείται από διάφορες ανασκαφές που αναφέρονται στην προσπάθεια του Σλίμαν να εντοπίσει τα κατάλοιπα της Τρίας, όσο και στις ειδικές μορφές που έχει λάβει στο παρελθόν. Οι Σίμον και Γκέμπελς παρουσιάζουν μια νέα εκδοχή του έργου στην Πειραιώς 260, όπου παίζουν ο Άκυλας Καραζήσης και η Ανδρομάχη Φουντουλίδου, τραγουδούν η Λιδία Κονιόρδου και ο Άγγελος Κιδωνιεύς, όλα αυτά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026, σήμερα και αύριο, τελευταία ημέρα, στις 9 η ώρα το βράδυ.

0: είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Έρθνους Radio 105,8, τον ηχορυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Και έτσι όπως μπαίνει ο Ιούνιος, με τι το έχουμε συνδυάσει εδώ στην Αθήνα? Με το φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μιλάω για το αγαπημένο και πλούσιο φεστιβάλ του Δήμου Βύρωνα, που γίνεται όχι μόνο του Δήμου Βύρωνα αλλά και του και Δάφνης Ημιτού, και ξεκινάει στις 2 Ιουνίου έως στις 30 Σεπτεμβρίου στα Θέατρα Βράχων με Ελίνα Μερκούρη και Άννα Συνοδίνου. Πώς ξεκινάει όμως και τι θα έχει αυτό το φεστιβάλ που περιμένουμε κάθε καλοκαίρι? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Σαμάντη, πρόεδρος Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Ημιτού. Καλησπέρα σας, κύριε Σαμάντη.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που είστε εδώ στην εκπομπή να μας δώσετε το στίγμα του φεστιβάλ, και η αυλαία σηκώνεται την Τρίτη 2 Ιουνίου το βράδυ με ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν μοναδικό θεατράνθρωπο, το Μίνο Βολανάκη.
1: Πολύ σωστά. Επειδή συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννησή του, διοργανώνουμε αυτό το αφιέρωμα όχι μόνο ως φόρο τιμής στην προσφορά του στο θέατρο, γιατί ο Μίνος Βολανάκης ήταν ένα πολύ σημαντικός θεατράνθρωπος, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο. Ήταν και ένας πολύ μεγάλος οραματιστής. Και αν θέλετε, αυτό το οποίο απολαμβάνουμε το καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, μιλάω για τα θέατρα τα οποία έχουν αξιοποιήσει τις εγκατελειμμένες δομές των νταμαριών.
0: Ακριβώς.
1: Το ξεκίνησε
0: ο Μίνος Βολανάκης. Έτσι. Άρα λοιπόν το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει κανείς είναι ένα αφιέρωμα για να αναδείξει όλη αυτή την πορεία αυτού του ανθρώπου, που όχι μόνο μας χάρισε πάρα πολλές σκηνοθεσίες παραστάσεων, υπήρξε και ο ίδιος μεταφραστής θεατρικών έργων και βεβαίως σπουδαίος δάσκαλος για τους ηθοποιούς, έτσι.
1: Βεβαίως, μια σταδιοδρομία η οποία ξεπερνούσε τον ελλαδικό χώρο, ήταν γνωστός και στις θεατρικές σκηνές της Ευρώπης και με διέθετε ιδιαίτερη αναγνώριση πάνω σε αυτό, και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ακούραστος πάνω στο αντικείμενό του, και ακριβώς επειδή ξεπερνούσε το θέατρο αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του, μπήκε σε μια διαδικασία να συνδέσει τον πολιτισμό με την κοινωνία, βγάζοντας την, αν θέλετε, από τις κλειστές αίθουσες και προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις δομές που είπαμε νωρίτερα, διάφορες περιοχές στα λαμάρια όπως είναι εδώ στο Βύρωνα και τον Ημιτό ή όπως είναι, ας πούμε, στην Πετρούπολη.
0: Ακριβώς.
1: Να τα αξιοποιήσει και να μπει σε μια διαδικασία διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα ήταν και πολύ περισσότερο ανοιχτές και προσιτές στην κοινωνία.
0: Ανοιχτές, προσιτές, και μια καταπληκτική ατμόσφαιρα δημιουργείται είτε σε εκδήλωση συναυλίας είτε σε θεατρικές παραστάσεις. Πραγματικά είναι, και ειδικά στο Θέατρο Βράχων, όπως το λέει, στη σκιά των Βράχων, γιατί το φεστιβάλ έτσι λέγεται, είναι ένα τόσο επιβλητικό τοπίο που δεν νομίζω υπάρχει άνθρωπος να έχει πάει και να μην έχει νιώσει και την ατμόσφαιρα του τοπίου.
1: Σε αυτό το σημείο είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί επειδή φιλοξενούμε αρκετές παραστάσεις αρχαίου θεάτρου, όσοι σκηνοθέτες έχουν επισκεφθεί το χώρο για να στήσουν την παράστασή τους, νιώθουν ευτυχείς, γιατί το φυσικό περιβάλλον, αυτό που είπατε, οι Βράχοι, η φυσιά των Βράχων που διοργανώνεται ουσιαστικά μια θεατρική παράσταση, λειτουργεί ως φυσικό ντεκόρ.
0: Ακριβώς.
1: Πάνω στο κείμενο το οποίο θέλουν να ανεβάσουν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λίγο τι περιλαμβάνει η έναρξη την 3η 2 Ιουνίου. Η πρώτη δράση λοιπόν, που ξεκινά, η έναρξη του φεστιβάλ, αλλά η βραδιά εξελίσσεται σε 3 επίπεδα, σωστά?
1: Σωστά. Έχουμε, όπως είπαμε, τα εγκαίνια του φεστιβάλ με ένα αφιέρωμα στο Μίνο Βολανάκη, όπου θα έχουμε τα εγκαίνια μιας φωτογραφικής έκθεσης πάνω στο έργο του και αποσπάσματα, φωτογραφίες από παραστάσεις δικές του. Έχουμε επίσης θα δώσουμε το λεύκομα το οποίο mm-hmm. έχει βγει από, από το φεστιβάλ Στισιά των Βράχων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής mm-hmm. και θα έχουμε και μια στρογγυλή τράπεζα στην οποία συνεργαζόμαστε με το Σωματείο Φίλων Μήνου Αβολανάκη mm-hmm. ώστε να γίνει μια εκδήλωση, μια συζήτηση αν θέλετε πάνω στην πορεία αυτού του σημαντικού ανθρώπου.
0: Στις 8 η ώρα ξεκινάει
1: ακριβώς.
0: η εκδήλωση. Λοιπόν,
1: με εκεί, ελεύθερη είσοδο.
0: Με ελεύθερη είσοδο. Εκεί λοιπόν, στη σκιά των Βράχων, τι θα περιλαμβάνει φέτος? Έχω μπροστά μου το πρόγραμμα, κυρία Σαμάντη, και πραγματικά θέλω κάθε μέρα να είμαι εκεί, τουλάχιστον τις ημέρες, πραγματικά τις ημέρες που θα έχει κάποια εκδήλωση.
1: Με μεγάλη χαρά θα σας περιμένουμε.
0: Να μιλήσουμε για τις παραστάσεις από τα σημαντικότερα σχήματα της θεατρικής μας παραγωγής. Συναυλίες, επίσης τα μεγαλύτερα ονόματα. Μάλιστα φέτος έχετε και ένα ξεχωριστό DJ set, το οποίο πραγματικά ξέρω ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι θέλουν να έρθουν και θα το δουν και θα το απολαύσουν. Εννοείται και εργαστήρια, θα παρουσιαστούν τα εργαστήρια από εραστεχνικές ομάδες δήμων
1: που δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο μας,
0: ακριβώς,
1: στην περιοχή μας.
0: Παραδοσιακοί χώροι, stand-up comedy, τα πάντα έχει.
1: Ναι, έχουμε την ευτυχία να συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια με την κυρία Τασία Σαρίδου, είναι η καλλιτεχνική mm-hmm. διευθύντρια του φεστιβάλ, η οποία διαθέτει την απαραίτητη πείρα, mm-hmm. Έχει τις απαραίτητες γνωριμίες με τους ανθρώπους της μουσικής και του θεάτρου, και βέβαια η εμπειρία αυτή η οποία κουβαλάει εδώ και τόσα χρόνια την βοηθάει και μας βοηθάει πάρα πολύ στο να υπάρχει ο καθορισμός του περιεχόμενου του φεστιβάλ, mm-hmm. προσπαθώντας κάθε φορά, και νομίζω το πετυχαίνουμε, να έχουμε ή δυνατόν την αφρόκραμα των εκδηλώσεων.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό
0: ακριβώς.
1: αποδεικνύεται γιατί οι περισσότερες από τις παραστάσεις, μουσικές ή θεατρικές, συνήθως είναι με εξαντλημένα εισιτήρια, sold out, όπως λέμε.
0: Και όχι μόνο αυτό, από εκεί ξεκινούν και την, δηλαδή είναι κάπως το γούρι του στο θέατρο, ναι, Βράχων,
1: ναι, ναι,
0: έτσι, ναι, να το πούμε.
1: Ναι, ναι. Έχουν αρκετοί ως ναι. γούρι για να ξεκινήσουν,
0: για να ξεκινήσουν την περιοδία τους.
1: Ελλάδα.
0: Σωστά. Λοιπόν, να πούμε για αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Την Τρίτη έχουμε το αφιέρωμα στο Μήνο Βολανάκη, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Την Τετάρτη έχουμε τη συναυλία του Χρήστου Θηδαίου, 30 χρόνια μέρες αδέσποντες, με Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Ρίτα Αντωνοπούλου, Οδυσσέα Ιωάννου. Την Παρασκευή έχουμε Δημήτρη Σταρόβα. Το Σάββατο έχουμε χορό παραδοσιακό από τον πολιτιστικό λαογραφικό όμιλο Ελλήνων Ρίζες. Αυτό για την πρώτη εβδομάδα. Επειδή πρέπει κάποιος να μπει μέσα, φαντάζομαι ότι στην ιστοσελίδα
1: φεστιβάλ
0: ακριβώς θα βρει πραγματικά. Δεν θα ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Κύριε Σαμάντη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ καλό μας καλοκαίρι. Καλό μας καλοκαίρι.
1: Μια τελευταία μόνο λέξη.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορούμε βέβαια να προκρίνουμε κάποιες παραστάσεις μουσικές ή θεατρικές από τις υπόλοιπες, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσίαση, η θεατρική παράσταση που έχουμε στις 15 Ιουλίου που γίνεται με συνεργασία. Είναι μια παράσταση που ανεβαίνει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mm-hmm. Είναι η Βάχη στο Ευρυπίδη, και στην οποία θα έχουμε τη χαρά να έχουμε παρόντες του Tiger Lily, ένα πολύ σημαντικό εγγλέζικο συγκρότημα.
0: Για να δω, το έχω σημειώσει. 15 Ιουλίου, εθνικό, έτσι δεν είναι, με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας. Εξαιρετικά.
1: Όλες οι παραστάσεις είναι σημαντικές, αλλά επειδή αν θέλετε και προσωπικά έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους Tiger Lilies, και επειδή γίνεται και μια παράσταση που έχει συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, αυτή και μόνο θα έπρεπε να την επισημάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Φεστιβάλ λοιπόν, ανοιχτά θέατρα, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Αυτές είναι οι καλλιτεχνικές γεύσεις του ελληνικού καλοκαιριού. Είπαμε ότι ξεκινά και το φεστιβάλ του Θεάτρου Βύρωνα, του Δήμου Βύρωνα, στο Θέατρο Βράχων λοιπόν, την Τετάρτη στις 9, ο Χρήστος Θηβαίος παρουσιάζει μια συναυλία αναδρομή στην πορεία του και μαζί του θα εμφανιστούν ως καλεσμένοι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου. Αυτό την Τετάρτη το βράδυ στο Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα. Στο Θέατρο Πέτρας τώρα αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γάμα Αθήνας διοργανώνει μία μουσική εκδήλωση αφιέρωμα στο συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο. Ακούστε, συμμετέχουν περίπου 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 76 δημοτικά σχολεία με τη συνεργασία 43 εκπαιδευτικών μουσικής και σχηματίζουν μία ενιαία σχολική χοροδία. Φυσικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα εμβληματικά τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου και εθελοντικά συμμετέχουν ο Μανώλης Μητσιάς, η Πέγκιζίνα, ο Μπάμπης Τσέρτος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και φυσικά ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος στις 8.30 την Τετάρτη το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Για πάμε να δούμε και τι γίνεται με το θέατρο. Εγώ θα σας τα πω. Αυτό λέει η επιθεώρηση που ανεβαίνει την Πέμπτη στο Βεάκιο Θέατρο. Μία επιθεώρηση με πολιτική σάτιρα, αιχμηρό χιούμορ και δυναμική ενέργεια. Η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και παίζουν Γεράσιμος. Κείμενα, στίχη τραγουδιού έχουν ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Δημήτρης Χαλιώτης, ενώ παίζουν Δημήτρης Πιατάς, Χρύσα Ρόπα, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλουτά, Σύρμο Κέκε, Μαρία Διάκο Παναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Σιδόρου. Εγώ θα σας τα πω. Η επιθεώρηση στο Βεάκιο Θέατρο από την 5η 4 Ιουνίου και ως τις 7 Ιουνίου, 5η Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο Ηρώδιο, και αυτό γιατί ο Σταύρος Ξαρχάκος δίνει δύο ξεχωριστές συναυλίες. Ο Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν επιστρέφει στο Ηρώδιο σε μια επαιτειακή συναυλία αφιερωμένου στο μουσικό παρόν στα 87 του χρόνια. Η βραδιά είναι χωρισμένη σε τρεις πράξεις. Στο πρώτο μέρος συναντιέται με τη Λίνα Νικολακοπούλου σε μια συζήτηση με τραγούδια, πιάνο και δύο κουαρτέτα εγχόρδων. Στο δεύτερο μέρος η Ρο Σαΐα ερμηνεύει νέα τραγούδια γραμμένα ειδικά για εκείνη. Και στο τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης ερμηνεύει τα τραγούδια που έχουν περάσει στην παράδοση με τη συμμετοχή των παιδιών της σχολής Εγχορδές και Οργάνης στη Σύρου. Με λίγα λόγια, η βραδιά συναντά τις γενιές και επαναπροσδιορίζει το νόημα του τίτλου «Στο παρόν» λοιπόν. Συντελεστές Σταύρος Ξαρχάκος, Λίνα Νικολακοπούλου, Δημήτρης Μπάσης, Ήρο Σαΐα. Παρασκευή και Σάββατο στο Ηρώδιο. Διαφορετικό το κλίμα στο θέατρο Άλσος. Ένα musical με τίτλο «Του αγοριού απέναντι». Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική παράσταση των Ρέπα Παπαθανασίου που παρουσιάζεται στο θέατρο Άλσος. Τώρα, το έργο φιλοξενεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίμη Πλέσα. Και τι γίνεται, η παράσταση συνδυάζει μουσική και θέατρο με το ρεπερτόριο του Μίμη Πλέσα να αποτελεί τη βάση της δραματουργίας. Μουσική.
Μουσική και τραγούδια φυσικά Μίμης Πλέσσας, σκηνοθεσία Μιχάλης Ρέπας, Θανάσης Παπαθανασίου. Παίζουν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου. Από την Παρασκευή 5 Ιουνίου και ως την 1η Αυγούστου στο Θέατρο Άλσος, στο Θερινό, έτσι εννοείται, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Κάπως έτσι είχαν σήμερα τα πράγματα εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Να σας πω ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και με τον Γιώργο Τσούκαλο, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες και ένα πανέμορφο μήνα. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας. Καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγύης δήλωση ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχάμαντ Γαλιμπάφ και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους. Στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα το Ισραήλ διευρύνει τις μάχες κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις στην κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του προκαλώντας σημαντικές ζημιές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου του Λιβάνου. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ για να βρει δουλειά σκαρφαλώνοντας το τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στην ακρίβεια για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα επεκταθεί και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί στο τέλος του μηνός χωρίς αίτηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας, τόνισε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Σε μια δημοκρατία, κανείς δεν στερείται το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή σε συνέντευξή του στο mononews.gr. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Η Αθήνα ζητά μεταξύ άλλων να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής που έπεσε σε κυκλειδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, εκ των οποίων οι 8 κρίνονται σοβαροί, 780 προσαγωγές, λαιλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί, είναι σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ο θλιβερός απολογισμός των ταραχών που ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι πανηγύριζαν το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά η Paris Saint-Germain είναι η πρωταθλήτρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σεισμική δόνηση με μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε 7 και 10 το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Κρήτη και στη Κάσο. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 29 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κάσου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 6,8 χιλιόμετρα. Εντοπισμός και διάσωση 42 αλλοδαπών 56 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις τοπικά στα πελάγια έως 5 μποφόρ, από 17 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με Rolling Stones ξεκινάμε και καταλαβαίνετε ότι το επόμενο δίωρο θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, θεαματικό και άκρος αθλητικό. 8-5 προηγείται ο Ολυμπιακός του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Είναι η Water Polo League ανδρών, γυναικών συγγνώμη. 9-5 μόλις τώρα, 6, τρίτη περίοδος, 6 και 28 πριν από τη λήξη. 4 γκολ μπροστά ο Ολυμπιακός στο αυτό το τρίτο τελικό της σειράς. 1-1, υπάρχει ισοπαλία, έχει νικήσει και Βουλιαγμένη. Και τώρα βαίνεται ότι ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον στο γήπεδό του, Παπαστράτιο, δεν σηκώνει κουβέντα. Λοιπόν, θα σας ενημερώνουμε σχετικά. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχει έτσι έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα τα άλλα έχουν πάρει σειρά άλλη. Τα βόλια έχουν τελειώσει, τα handball τελείωσαν, τα ποδόσφαιρα έχουν τελειώσει εδώ και καιρό, Δημήτρη.
1: Και γενικότερα και φέρω ευρωπαϊκά έτσι. Τώρα έχουμε μόνο ξεκινήσει ένα φιλικά σιγά σιγά.
0: Και φυσικά παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό από τα ξένα site τις εκδηλώσεις λατρείας και πανηγυρισμών της Paris Saint-Germain. Λίγο πιο χαμηλό στα αυτιά μας μπορεί να είναι το χαλί, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κι άλλο. Ευχαριστώ. Δεν άκουγα τη φωνή μου. Όχι, όχι, καλά είναι ο ήχος. Ο ήχος είναι καλά. Εγώ ήμουνα. Είμαι λίγο ευαίσθητος στα αυτιά. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Art News Radio 105,8 και στη σέντρα είναι η βραδινή παλαδόρη. Παλαδόρη της Κυριακής εδώ, κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Θα αλλάξουμε πασούλες με τον Δημήτρη Καϊμά, Δημήτρη, μαζί με τον κύριο Χάρη Κουτουλογέννη που είναι στην κονσόλα των ήχων και φροντίζει και για τα τραγούδια εκεί με τη Μαρέτζερ Μεταλλινού. Και στο μικρόφωνο επίσης είναι και ο Τάσος Επιτρόπου. Μαζί μέχρι τις 10. Θα βαρεθείτε να μας ακούτε.

0: Και επειδή χθες σας αφήσαμε με τη λήξη της αναμέτρησης του τελικού, 1-1 και η παράταση, στα πέναλτι κρίθηκε τελικά, Δημήτρη, αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που ακούει στο όνομα Champions League, και το λέω παγκόσμιο διότι περισσότερο από 200 χώρες μεταδόθηκε ο τελικός, καταλαβαίνετε, μιλάμε για εκατομμύρια
1: τηλεθεατές. Από τα κορυφαία θετικά γεγονότα του συμφιλίου
0: κάθε χρόνο.
1: Δεν έχει Μουντιάλ, ό,τι και να έχει.
0: Ό,τι και να είναι, βέβαια. Συμφωνώ.
1: Αυτού του αγώνα από τα κορυφαία. Αν όχι ο κορυφαίο, από τα κορυφαία.
0: Από θέαμα δεν είναι απαραίτητο πάντα να είναι το κορυφαίο, γιατί κρίνεται ένα τίτλο. Και όλο είναι η κόπη μια χρονιά και εκεί ποντάρουν πάρα πολύ οι ομάδε. Οπότε να είναι και λίγο. Πώς να το πω. Να είναι. Στόχο του είναι να πάρουν το τρόπαιο. Τώρα τελικό δεν κυνηγά ούτε το θέαμα. Το μυαλό σου είναι πώς θα πάρεις το αποτέλεσμα.
1: Κάνεις θύματα να παίξεις καλά ή όχι. Κέρδισες ή έχασες.
0: Σωστό.
1: Τέλος.
0: Αυτό που βεβαίως δεν βοήθησε πολύ και τον γκολ που σημείωσε η Arsenal από νωρίς το 6. Γιατί είπες και χθες εσύ ότι έστησε και ένα πούλμαν εκεί πίσω. Λεωφορείο για να. Εντάξει, όχι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι. Πρόσεξε πάρα πολύ την άμυνά της, τέλος πάντων.
1: Άφησε την
0: με ωραίο τρόπο. Έγινε και ρεκόρ, μάλιστα, κατοχής μπάλας. Δηλαδή σε ποσοστό 75-25. Είναι τρομερό νούμερο.
1: Δεν έπαιζε Παναθηναϊκός πανθρακικός.
0: Πανθρακικός Θεός, πες την ιστορία τώρα. Γιατί και τους αποθεώνουμε από χθες. Παθρακικά ραολέ, το λέμε από τώρα.
1: Μισή ωρίτσα, μια ωρίτσα και πολύ έβαλα. Μετά το τέλος του τελικού ανεβάζει ο Παθρακικός

0: Ένα Σκίνναρτ, έτσι. Μετά, για μένα ένα από τα ωραιότερα ροκ κομμάτια στην ιστορία.
1: Και για να συνεχίσω από κάτω, έγινε ένα μικρό χαμούλη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλά, τρομερό τρολάρισμα.
1: Γλέντι μεγάλο, ναι.
0: Να πούμε ότι ο Παθραγικός έχει ανέβει στη Super League 2, πανήρθε πρωταθλητρία στη Γάμα Εθνική. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός και, εν πάση περιπτώσει.
1: Και ανάρτησταν και στα γαλλικά, για να το διαβάσω
0: και στα γαλλικά. Για να μην και δεν καταλάβετε τι σας λέμε, σας περιμένουμε.
1: Εγώ αν ήμουν στην Κομωτινή, Paris Saint-Germain, το πέρα χαμπάρι, θα μια ομάδα θα την έβαινε. Είπα τα παιδάκια, αλλά η β' ομάδα πει: ωραία, ήρθαμε.
0: Ναι.
1: Άντε να παίξουμε.
0: Η μισή του Παθραγικού θα βγούμε τραυματίες, βέβαια, γιατί αυτοί είναι αθληταράδες ακόμα και η δεύτερη της ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας έρθουν και βλέπουν.
1: Λέμε ναι στην πρόκληση.
0: Ναι στην πρόκληση και είμαστε και με τον Παθραγικό. Γεια σου, Παθραγικέ, να σε καλά και όλους όσους τον υποστηρίζουν. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, λοιπόν. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχουν τελειώσει τα περισσότερα, υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν ρεπορταζιακά, δηλαδή τρέχουν πράγματα. Το μόνο που είναι σε κρεμότητα είναι το. Το water polo γυναικών. Είναι το Final Four του Πόλο, μια και το και στο Πόλο, γι' αυτό το λέω, που θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός στη Μάλτα το αρχής Ιουνίου. Και το μπάσκετ. Πολύ σωστά είπες. Η Α1 ή αν θέλετε η Greek Basketball League στοίχημαν και βάζουν ό,τι άλλο θέλετε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, η Α1 μπάσκετ άνδρων που την Τετάρτη θα ξεκινήσουν η σειρά των τελικών. Τώρα, ποιος είναι φαβόρη, είναι ξεκάθαρο. Το φαβόρη είναι ο Ολυμπιακός λόγω της εικόνας του Παναθηναϊκού φέτος. Και όχι λόγω δυναμικής ή αν θέλετε τέτοιο, και φυσικά λόγω ψυχολογίας, γιατί εδώ ο Ολυμπιακός είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Την Τετάρτη το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο την Τρίτη, από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ, φυσικά η μετάδοση αυτών των αγώνων. Και έχει μια ευκαιρία τώρα η Βουλιαγμένη να μειώσει το σκορ από 9-5, να το κάνει, το έκανε 9-6, 5 λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έχει ακόμη δουλειά το παιχνίδι η Βουλιαγμένη, η οποία δείχνει αποφασισμένη να κοντράρει στα ίσα τον Ολυμπιακό, και μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει. 1-1 είναι η σειρά. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Έχει πει κι άλλα καλά ο Τζόνι Γκρας, έτσι, είναι κομματάρες, αλλά αυτά τα κάντροιδε του
1: είναι. Είναι που κάνετε τα άλογα.
0: Ναι, χιγά. Χιγά. Με πνευστά, με κιθάρες, με πάντζο και φωνάρα ο τύπος, έτσι, Τζόνι Γκρας. Μεταξύ άλλων, αυτοί που έκλεψαν την παράσταση, δεν έκλεψαν την παράσταση, απλά έπεσαν και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, και είναι λογικό, είναι η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούμπου στη Βουδαπέστη χθες στο Πούσκας Αρίνα, εκεί όπου διεξήχθη ο τελικός του Champions League. Καλεσμένος χορηγικά ο Γιάννης, βρέθηκε και στο τελικό και μάλιστα την προηγούμενη μέρα έπαιξε και ποδόσφαιρο με άλλους, έτσι, άλλες
1: γνώσεις. Το έχει λιγάκι, έτσι είναι.
0: Το έχει, αφού είναι αλάνι.
1: Εντάξει, εδώ μεγάλη στην Αθήνα, οπότε
0: το έπαιξε, έχει, έπαιξε. Δεν το βοηθάει πολύ το σώμα, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλός, όμως ήταν πάρα πολύ κοντρολαρισμένος.
1: Για μαρκάρα, μπορείς να το μαρκαρείς.
0: Όχι, δεν μπορείς να το μαρκαρείς. Έβαζε το κορμί του, ήταν καλός. Και τριπλαδόρος. Μπαλαδόρος και ο Γιάννης. Γιάννη, άσε το μπάσκετ και έλα στο ποδόσφαιρο. Να δεις χαρά να πάρεις πρωτάθλημα εδώ. Champions League να πάρεις. Και φυσικά ήταν ο άνθρωπος, ο Γιάννης Αντετοκούμπου, αποθεώθηκε από τον αποθέωσε και ο Τιερί Ανρί, είχαν και μια συνομιλία μετά. Του είπε και ο Αντετοκούμπου ότι είσαι το είδαλμά μου ποδοσφαιρικά. Κάνα και μια κουβέντα στον αέρα τώρα, στην τηλεόραση εκεί την Αγγλική, δεν ξέρω που ήταν. Και είπαν τα δικά τους και ήταν πάρα πολύ καλή, θετική η παρουσία. Αξιολογήθηκε θετικά η παρουσία του Γιάννη. Όχι ότι θα ήταν και αρνητική η παρουσία του, αλλά σε όλα τα σπορ είναι μέσα. Και ο Γιώβιτς εμφανίστηκε εκεί, παρακολούθησε τον αγώνα από την εξέδρα, υποστήριζε την Arsenal γιατί πανηγύρισε και τον κόλ της Arsenal. Όμως αυτοί που χαμογέλασαν,

0: ήταν η Παριζιάννη. Ο Αντετοκούμπο έδωσε και το βραβείο του καλύτερου, του πολυτερμότερου παίκτη του τελικού στο Βιτίνια, τον Πορτογάλο, ένα παιδί το οποίο ήταν στα ζήτητα της Wolves πριν κάποια χρόνια, δεν μπορούσε να πάρει μέρος, δεν μπορούσε να μπει ενδεκάδα δηλαδή, και σιγά σιγά δουλεύοντας έφτασε σε επίπεδο να είναι ο κορυφαίος, κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος χαφ που υπάρχει στον κόσμο, στη θέση τουλάχιστον τη συγκεκριμένη όπου αγωνίζεται. Αν το βάλει και λίγο, το δουλέψει λίγο, τώρα λέω εγώ, ο Τάσος από Χαλάνδρη λέει για τον Βιτίνια, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αν δουλέψει λιγάκι το γκολ, δηλαδή και να βάζει και λίγο περισσότερα γκολ, γιατί την πάσα την έχει, τις τελικές έχει, ασίστ κάνει, λίγο το γκολ να βάζει, να σκοράρει λίγο περισσότερο, νομίζω ότι θα είναι ένας παίκτης των δεκάδων εκατομμυρίων. Είναι τώρα το δεκάδων.
1: Θα το λέγαμε, μα.
0: Θα είναι των εκατοντάδων εκατομμυρίων.
1: Για να έρθει σε ελληνική ομάδα, ναι, αλλά έργα μου ότι μου δεν σκοράρει.
0: Ναι, εδώ θα το λέγανε σίγουρα. Εδώ, και... τα ίδια λέγανε και στους Γουλφς. Εκεί στην Αγγλία και η Πάρη έκανε, είναι λίρα 100. Το θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι δεδομένο ότι το θέλει, αλλά τώρα τι θέλει ο ίδιος και όταν σχετικά. Και έχουμε πει ότι ο καλός Βιτίνια μπορεί να ανεβάσει πολύ επιπλέον επίπεδο και την εθνική Πορτογαλία και την όψη Μουντιάλ. Λοιπόν, έγιναν φασαρίες θες όμως, Δημήτρη, στο Παρίσι. Πολύ ένταση με αστυνομικές δυνάμεις και οπαδούς της Paris Saint-Germain. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βρήκαν ευκαιρία κάποιοι να μπουν για αυτόν τον λόγο πήγανε, mm-hmm. και όχι μόνο να πανηγυρίσουν, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πάνω από 1000 συλλήψεις, προσαγωγές να το πω σωστά,
1: ζημιές έτσι σε καταστήματα, ναι.
0: Παντού και 200 τραυματίες αστυνομικοί, όχι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά υπάρχει και ένας νεκρός, ο οποίος εντάξει δεν το χρεώνουν στα επεισόδια, γιατί ένας μεταχειριστής έπεσε πάνω σε κάποια, λένε, οδοφράγματα τσιμεντένια που είχαν στηθεί. Εν πάση περιπτώσει, το να φεύγουν άνθρωποι δεν είναι, και υπάρχει και ένας σοβαρός τραυματίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των πανηγυρισμών. Πάνω από 100.000 Παριζιάνοι είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους, στα αλήθεια παιδεία και στις πλατείες, και μετά περνάει το Πούλμαν.
1: Έχουνε Μέγαρο.
0: Θα πάνε στο Μέγαρο, στο
1: Μακρόν.
0: Στο Μακρόν, στο πολιτικό Μέγαρο, με τον Μακρόν. Θα τους δώσει και αυτό τα συγχαρητήριά του. Θα του πούνε και αυτοί τα δικά τους. Ενδεχομένως.
1: Μετά πάμε γήπεδο.
0: Ξέρεις, οι Γάλλοι όταν βρίσκουν ευκαιρία και συναντιούνται με κάποια πολιτική ηγεσία σε αντίθεση με άλλες χώρες που. Να πω έτσι λιγάκι είναι σκύβω το κεφάλι και είναι πολύ ευγενική και όλα αυτά, οι Γάλλοι στη Γαλλία, ειδικά οι μαύροι, τα λένε τσεκουράτα και στο...
1: Κρατικά λένε την κριτική τους, λες, έτσι.
0: Κάνουν, δεν είναι την κριτική, πρέπει να προσέξεις το τάδε τομέα, τους αγρότες, αυτό και εκείνο. Βρίσκουν ευκαιρία δηλαδή με αφορμή την επιτυχία τους. Έγινε και πέρσι, νομίζω ότι θα γίνει και φέτος. Ακόμη και αν δεν γίνει έντονα, θα γίνει έτσι κάτι πεταχτό, θα ακουστεί. Αυτό βέβαια είναι το λιγότερο, γιατί στο σφιγμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή όλο το Παρίσι, κανείς δεν ασχολείται με τα προβλήματα, εξεδίνει ο κόσμος και είναι λογικό. Και αμέσως μετά το Μακρόν έχουμε, νομίζω ότι θα γίνει και ένα οικογενειακό διπλό, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, αλλά αν δεν γίνει θα έχουν προτεραιότητα αυτοί που έχουν διαρκείας, θα γίνει κανονικά στο γήπεδο, στο Parc des Princes, θα μαζευτεί κόσμος και φυσικά θα γίνει ο δικός τους γύρος τριάμβου μέσα στο δικό τους γήπεδο. Είναι μοναδικές στιγμές. Η Paris Saint-Germain, έτος ίδρυσης 1970, έτσι.
1: Καινούργια μου. Εσένα είναι. Βάλουμε δηλαδή στη Super League τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ομάδα του 70.
0: Το 60, νομίζω το 66 είναι η. Όχι, η Φυσιά είναι.
1: Είναι παλιά, έτσι. Όχι, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ποδοσφαιρικά τώρα μου πεις.
1: Είναι άλλο ποδοσφαιρικά, εντάξει.
0: Αλλά η ΑΕΛ είναι το 66, νομίζω. Που θα κάνω κανένα λάθος τώρα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Η ΑΕΛ είναι από τις καινούργιες ομάδες.
0: Ναι. Οκ. Γίνονται αυτά τώρα. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε και κανένα λάθος. Όλα σωστά θα τα λέμε.
1: Καλά, τώρα περιμένεις τώρα.
0: Ναι.
1: Και όπως την Παρή εγώ την πρώτο θυμάμαι.
0: Σε λιγότερα, μάλλον λίγο παραπάνω από μισό αιώνα, γι' αυτό το είπα, δεν είχαν τίποτα. Και μέσα σε δύο χρόνια έχουν. Τίποτα, δεν είχαν ευρωπαϊκό τίτλο. Και μέσα σε δύο χρόνια έχουν δύο Champions League. Έτσι, δεν είναι και λίγο.
1: Εγώ την Παρή τη γνώρισα εισαγωγικά από το Eric Castell. Γιατί όσο θυμούνται ήταν ένα κόμικ ποδοσφαιρικό. Ο Eric Castell ήταν παιχτούρα της εποχής. Έπαιζε Μπαρτσελόνα και πήγε και λίγο στην Παρή. Και καλά, όταν δεν πήγαινε καλά, αλλά την Παρή την πήρε το χέρι. Και την έκανε ομαδάρα.
0: Ήταν σε στυλ, πριν εμφανιστεί ακόμα ο Μπέκαμ, σε στυλ Μπέκαμ έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Εμφανισιακά,
1: ναι. Αλλά και παιχτούρα όμως, έτσι. Τα είχε όλα.
0: Ήταν ο υποτίθεται ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Ήταν ο καλύτερος. Eric Castell, ναι. Τι θυμάσαι. Εγώ δεν τα πολύ άρεσα αυτά, γιατί αυτά που έβλεπα στα σκίτσα τα έκανα καλύτερα εγώ. Αλλά.
1: Εγώ ήμουν από το κόμικ, οπότε. Ο Eric Castell ήταν από τα αγαπημένα ποδοσφαιρικά. Ναι. Ήταν και ωραία, πολύ προσεγμένη έκδοση. Αλλά εκεί γνώρισα, συσσαγωγικά λέω, γνώρισα την Παρή.
0: Ήταν η Παρή όμως, δεν ήταν η Παρή σε Ζερμαν.
1: Α, έτσι, όριε, κάνω λάθος, εντάξει.
0: Όχι. Η Παρή μπορεί να το. Για την ίδια να λέγανε, αλλά Παρή.
1: Νομίζω ήταν Παρή σε Ζερμαν. Έτσι έχω την εντύπωση.
0: Ναι, εντάξει, έτσι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να πούμε ότι αυτός ο δεύτερος τίτλος Παρή σε Ζερμαν την έφερε. Με δύο κατακτήσεις όπως και η Μπενφίκα, η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Ιουβέντους, η Πόρτο, η Τσέλσι. Και έγινε και η γαλλική ομάδα, το είχε μέχρι και πέρσι, να το καφιέται η Μαρσέλιο, την μοναδική γαλλική ομάδα που είχε Champions League. Τώρα πλέον έχει δύο και έβαλε από κάτω τη Μαρσέλη. Ο Λουίς Ενρίκε κατέκτησε για τρίτη φορά το τρόπαιο, δύο με την Παρή και ένα με την Μπαρσελόνα. Και έπιασε τον Γκουαρδιόλα, τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Μπομπ Μπέιζλι, θρυλικά ονόματα όλα, και ειδικά ο Μπομπ Μπέιζλι. Και πρώτος στη σχετική λίστα, ποιος είναι άλλος, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος έχει 5 κατακτήσεις Champions League, παρακαλώ. 11, 8, 1 και 44 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, προηγείται Ολυμπιακός δηλαδή με 3 γκολ, δεύτερος τελικός του Water Polo League γυναικών. Και έγινε γνωστό, ήταν γνωστό μάλλον, απλά μας το πια θύμισε και η UEFA στις 12 Αυγούστου στο Salzburg, εκεί στη Red Bull Arena θα πραγματοποιηθεί, έχει προγραμματιστεί μάλλον η διεξαγωγή του τελικού του Ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa που κατέκτησε, να θυμίσουμε, και το Europa League, έτσι, και αυτό πολύ σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε σηματάκια, τραγούδια και όλα τα σχετικά, και μετά με ένα διαφορετικό θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας, μιας και τώρα είναι και τα παιδιά μας δίνουν εξετάσεις, προσπαθούν να μπουν, να αρχίσουν να φτιάχνουν τη ζωή τους, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα, ακόμα και αν αποτύχουν ή ακόμα και αν πετύχουν στη σχολή που θέλουν, μπορεί το αύριο μεθαύριο να αλλάξουν κατεύθυνση και δεν
1: γίνεται. Είναι μία αρχή, απλά αν μπουν σε μια πανεπιστημιακή σχολή, αλλά δεν είναι το τέλος αν δεν μπουν.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Απλά λέμε ότι ακόμα και να μπουν.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί να θέλουν να βγουν και να πάνε κάπου αλλού.
1: Είναι μια αρχή, αλλά δεν σημαίνει απόλυτος τίποτα.
0: Έτσι. Και επειδή στηρίζουμε τα παιδιά και εμείς μέσα εδώ οι Μπαλαδόροι, πάντα χρόνια τώρα, πολλές εκπομπές βασιζόμαστε πάνω σε αυτό και στηρίζουμε πάρα πολύ τις προσπάθειες των παιδιών. Θα έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι. Τι μας έχεις ετοιμάσει, να το δω λιγάκι για να το. Εγώ και εγώ. Ρακιτζής.
1: Ορίστε. Ωραία.
0: Για το φίλο μας
1: ο Μιχαλάκης.
0: Είναι φανατικός. Δηλαδή, δύο ώρες να παίζει ρακιτζή, ο Καϊμάς θα είναι εδώ. Εμείς θα φύγουμε. Ο Καϊμάς θα είναι εδώ. Να ακούει ρακιτζή. Του αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε ρακιτζή και αμέσως μετά εδώ για το δεύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς. Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Air News Radio 105,8 από όλες τις συχνότητες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Στη Σέντρα είναι εδώ και περίπου μισή ώρα είναι η βραδινή μπαλαδόρη, μπαλαδόρη της Κυριακής. Είπαμε για το Champions League, θα πούμε και αργότερα περισσότερα, αλλά όπως σας έχουμε και προαναγγείλει και σας έχουμε προθέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εμάς θεωρούμε ότι η βάση του αθλητισμού είναι χαμηλά. Από χαμηλά ξεκινάς για να φτάσεις ψηλά και αυτό έχει σημασία. Και πολλοί από τους πρωταθλητές που είδαμε χθες στο αρίνα εκεί στο Πούσκας αρίνα στη Βουδαπέστη ξεκίνησαν από αυτό ακριβώς, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Δηλαδή με τον λεγόμενο σχολικό αθλητισμό. Έχουμε μαζί μας, αλλά θα τα αναλύσουμε τώρα γιατί θα σας μπερδέψω τώρα έτσι όπως τα πήγα το Champions League στο σχολικό αθλητισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει και αυτό τη σημασία του. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, τον Δημήτρη Κερερέ. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα. Και να ευχαριστώ για την ευαισθησία σου πάνω σε θέματα σχολικού αθλητισμού που είναι η βάση και του αθλητισμού, γιατί όλοι από μαθητές περάσαμε.
0: Και της κουλτούρας, θα έλεγα, Δημήτρη, και της κουλτούρας, να αποκτήσουν κουλτούρα τα παιδιά.
1: Της κουλτούρας που είναι ευχής έργο να μπει σε μια αθλητική κουλτούρα και να υπάρχει μια οριζόντια και κάθετη πολιτική πάνω στον αθλητισμό της χώρας μας, που να ξεκινάει από το σχολείο, να συνεχίζει με το πανεπιστήμιο, που είναι βασικό. Και από εκεί πέρα ο σωματιακός αθλητισμός έρχεται να δέσει όλο αυτό το κομμάτι από τη στιγμή που τα παιδιά θα έχουν πάρει τα πρώτα ερεθίσματα.
2: Ή να το βάλουμε και στην καθημερινότητα, έτσι. Ίσως χόμπι, είτε είσαι 15 είτε 45, να αθλείσαι.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και ένας από τους στόχους, ας πούμε, και της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής που οργανικά υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό, η διαβίου άσκηση. Δηλαδή μέσα από το μάθημα, ο καθηγητής φυσικής αγωγής στην ουσία που έχει όλη, ας πούμε, αυτή την έμπνευση στους μαθητές και ανέδειξε και τα ταλέντα και άφησε ανθρώπους μέσα στον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός. Είναι να έχει υγιείς πολίτες, να έχει ανθρώπους παράγοντες στον αθλητισμό, να έχει διαιτητές, να έχει φιλάθλους υγιείς. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό ο πυλώνας έρχεται να δέσει, ας πούμε, μέσα στην κοινωνία, τόσο ώστε αυτό που λες να αποκτήσουμε μια κουλτούρα αθλητική μέσα από το σχολείο. Και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και πλέον και αθλητισμού, που είναι σημαντικό ότι ήρθε ο αθλητισμός να δέσει με την παιδεία πολιτικά. Και που ο κύριος στόχος αυτός δεν είναι μόνο η συμμετοχή σε δραστηριότητες, αλλά εμπέδωση και υγιούς τρόπους ζωής, δηλαδή αξιών, συμπεριφορών που θα μπορέσουν οι αυριανοί πολίτες να ενταχθούν με ίσες ευκαιρίες μέσα στην κοινωνία.
2: Δεν πρέπει όμως. Τώρα μιλάω ως παλιός μαθητής και ως μπαμπάς. Δεν πρέπει να βαθμίσουμε λίγο το μάθημα της γυμναστικής, της φυσικής αγωγής, γιατί είτε τότε είτε νομίζω και τώρα βλέπω από τα παιδιά μου το βλέπουν ας πούμε ως αγκαρία και βάζω φόρμα για να μην παραπουσιά αν πάω γυμνάσιο ή λύκειο.
1: Ωραία, αυτό ακριβώς. Δηλαδή η φυσική αγωγή είναι αντιληπτό ότι έχει την ίδια βαρύτητα και αξία με όλα τα μαθήματα.
2: Σίγουρα, εγώ μαζί σας. Εγώ συμφωνώ, ναι.
1: Σίγουρα οι συνθήκες, η προσέγγιση τόσο των αθλητικών εγκαταστάσεων που έρχεται να εδραιωθεί μέσα σε σχολεία, ας πούμε, και με προδιαγραφές, ας πούμε, παλαιότερων χρόνων, είναι ένας ανασταλτικός πολλές φορές παράγοντας. Σε αυτό τώρα έρχεται το Υπουργείο και κάνουμε μια γενναία προσπάθεια και εγώ τόσο από την εμπειρία μου ως καθηγητής φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες, όσο και με τη συμβολή τώρα και με τις πρωτοβουλίες τόσο της αρμόδιας υπουργού που είναι για το σχολικό αθλητισμό της κυρίας Ζαχαράκη, προσπαθεί με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα να δώσει, ας πούμε, κάποια μεγάλα κομμάτια. Και ένα πολύ μεγάλο σίγουρα είναι και η κολύμβηση που πλέον έχει εδραιωθεί ως αντικείμενο του μαθήματος φυσικής αγωγής. Και πολλές φορές, επειδή έχω ακούσει και εγώ ίδιος από τηλεόραση και από δημοσιεύματα θέματα για την κολύμβηση που γύρουν ερωτήματα, ενώ αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και την εικόνα είναι ότι είναι αντικείμενο του μαθήματος φυσικής αγωγής, που πέρυσι 45.000 παιδιά, και ίσως αυτό δεν έχει ακουστεί, κολύμβησαν μέσα σε ένα τρίμηνο σε ώρα μαθήματος φυσικής αγωγής, σε 12 ώρα μαθήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ήδη τα νούμερα όσο πάνε είναι αυξανόμενα. Δηλαδή πέρυσι ήταν 35.000, πρόπερσι 31.000 παιδιά μαθητές. Φέτος εκτιμάμε ότι θα περάσουν τις 50.000. παιδιά. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο ως χώρα και ως δεξιότητα ζωής στην ουσία έρχεται να εξαλείψει, ας πούμε, και το θέμα των πνιγμών και της ασφάλειας και γενικότερα, ας πούμε, της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό, στο υδάτινο στοιχείο. Αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές προσπαθούμε και αυτές είναι η επιχειρησιακή ικανότητα, ας πούμε, και της μονάδας και στις τρεις βαθμίδες και για τα σχολικά πρωταθλήματα, τα οποία λίγοι ξέρουν, ας πούμε, ότι συμμετέχουν στα πρωταθλήματα σχολείων γύρω σε 66.000 μαθητές με επίσημα νούμερα που καταγράφονται, ας πούμε, από τις περιφερειακές δομές. Γίνονται 21 Ολυμπιακά πρωταθλήματα. Δηλαδή φέτος ξεκινήσαμε και beach volley και 3-on-3 και το πόλο γίνεται, που αντικειμενικά καμία ομάδα πόλο δεν υπάρχει σε ένα σχολείο, αλλά με βελτιώσεις νομοθετικές μπορέσαμε και το εντάξαμε. Και σίγουρα ένα σημαντικό αποτύπωμα θα αφήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης φυσικής αγωγής που το έχει εξαγγείλει ο Υπουργός στα σχολεία με 9,8 εκατομμύρια το εμπνέουμε αθλούμε ζώ, που έχει να κάνει τόσο και με τις αθλητικές, τον αθλητικό εξοπλισμό στα σχολεία. Δηλαδή πλέον μετά την κατάρρευση του ΟΣ, που ήταν ένας οργανισμός που εστίαζε σε βαρύ εξοπλισμό και μπάλες και πολύ απλά βοηθήματα για το μάθημα, ερχόμαστε τώρα με ένα πρόγραμμα, δηλαδή και στρώματα στο μάθημα φυσικής αγωγής και τραπέζια πινκ-πονγκ και εξοπλισμός για το στίβο, εμπόδια, λιγότερες μπάλες, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι έρχεται να ενισχύσει αυτό που λέμε την αναβάθμιση, ας πούμε. Συν την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, ας πούμε, σε κάποια σχολεία και με το πρόγραμμα Μαριέτα Γαγιαννάκου, που εστιάζει πολύ στον αθλητικό εξοπλισμό της αυλής, να το πούμε, και στα κλειστά γυμναστήρια, που θέλουν και εκεί τις προδιαγραφές, σίγουρα.
0: Δημήτρη Κερερέ, φέτος για πρώτη φορά μπήκαν και τα πανεπιστήμια στο παιχνίδι.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η σύνδεση και με νομοθετική πρωτοβουλία πάλι έγινε από την ηγεσία του σχολικού με τον πανεπιστημιακό. Δηλαδή, απλά να πω ότι ναι. Δηλαδή, ένα παιδάκι 18 χρονών που είναι αθλητής ή μπορεί να μπει μέσα από τη διάκρισή του με μοριοδότηση στα πανεπιστήμια, δεν μπορεί στα 19 να είναι ανενεργό από τον πανεπιστημιακό αθλητισμό. Υπήρχε μια εισαγωγικά επιτροπή, ήταν ανενεργή πολλά χρόνια, αλλά με μια πρωτοβουλία τώρα έρχεται να δέσει με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, να είναι συνέχεια του σχολικού. Ήδη ξεκινήσαμε το πρώτο πανελλήνιο ταεκβοντό πριν ένα μήνα, κάναμε το πρώτο πανατικό μπάσκετ, ήδη ετοιμαζόμαστε και για επόμενα, δηλαδή και για το μαραθώνιο να κάνουμε πανελλήνιο φοιτητικό. Νομίζω το έχει αρχίσει και το αγκαλιάζει η πανεπιστημιακή κοινότητα και περισσότερο, ας πούμε, οι φοιτητές. Γιατί πανεπιστημιακά γυμναστήρια υπάρχουν σε πολλά ή. Ο σκοπός είναι να ενεργοποιηθούν και μέσα από τους καθηγητές φυσικής αγωγής που είναι αυτοί που διδάσκουν και αυτοί που συντονίζουν και υλοποιούν και σε εσωτερικά πρωταθλήματα εντός μέσα του.
2: Και εκτός τεφά, έτσι. Δεν είναι μόνο τεφά, είναι και άλλα.
1: Αυτό είναι στην ουσία η παροχή διδασκαλία στους φοιτητές. Τώρα τα τεφά έχουν το επιστημονικό κομμάτι που εκπαιδεύουν και στην κοινωνία δίνουν, ας πούμε, τους αυριανούς, ας πούμε, επιστήμονες φυσικής αγωγής. Αλλά όλα τα πανεπιστήμια, από μόνο τους 24 πανεπιστήμια, θα μπορούν όλο αυτό το κομμάτι να το αναδείξουν στους φοιτητές, προκειμένου, ας πούμε, και η προάσπιση της υγείας, που είναι βασικός πυλώνας, γιατί και η παχυσαρκία είναι σε υψηλά επίπεδα πλέον και στη χώρα μας, η παιδική παχυσαρκία, αλλά περισσότερο να μπορέσει, ας πούμε, τα παιδιά να κινηθούν. Ας πούμε, η υποκινητικότητα είναι, πιστεύω, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της εποχής μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική προσέγγιση της εκμάθησης ή, αν θέλετε, της δημιουργίας κουλτούρας, όπως λέμε τώρα για το σχολικό, πανεπιστημιακό, τέλος πάντων, αθλητισμό, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά βλέπω ότι πλέον έχουμε απλωθεί πάρα πολύ σε όλα τα, στα περισσότερα Ολυμπιακά αθλήματα που είπες και προηγουμένως, Δημήτρη.
1: Να.
0: Και αυτό δίνει ερέθισμα ακόμα και σε αυτούς παραδείγματι που δεν τους αρέσει η κολύμβηση, λέμε τώρα, ή δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Να πω χαρακτηριστικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, δηλαδή στην Κεντρική Περσία συνεργασία με τα ΤΕΦΑ κάνουμε στους εργαζόμενους χορό παραδοσιακό. Ήδη πάνω από 100 άτομα, εργασιακό αθλητισμό μέσα σε ώρα εκτός ωραρίου, έχουν ανταποκριθεί. Όπως και ένα κάμπ, ας πούμε, για τα παιδιά των εργαζομένων που είναι στα δύο γυμναστήρια που έχουμε εμείς. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Και ένα όλα... Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη.
1: Και άλλο ένα πολύ σημαντικό που θεσμοθετήθηκε φέτος για πρώτη φορά και θα είναι και σε νόμο πλέον, είναι το βραβείο εφαγωνίζεστε, που δεν δίνει μόνο τη διάκριση, ας πούμε, σημαντικό για τους μαθητές, είναι και το, οι αρχές, ας πούμε, της αθλητικής παιδείας, ολυμπιακής παιδείας, καλλιέργεια αθλητικού ήθους μέσα από τη συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό, το τρέξαμε φέτος για πρώτη φορά σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, είχε μεγάλη ανταπόκριση και είχε ισότιμη αξία με, τη, με τα μετάλλια πρώτης, δεύτερης, τρίτης θέσης. Νομίζω είναι σημαντικό.
2: Τα παιδιά νομίζω... Ολοκλήρωστε.
1: Συν τη συμπερίληψη που παραμένουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ακόμα και με αναπηρία, δηλαδή και κάναμε δράση με τα Special Olympics φέτος σε γυμναστήριο στο Κοροπή. Και με τα ΑΜΕΑ κάναμε άθλημα μπότσια στο Σεράφιο Γυμναστήριο. Και με την ΟΣΕΚΑ, με όλες αυτές τις παραολυμπιακές ομοσπονδίες έχουμε μνημόνια συνεργασίες και βλέπουμε, ας πούμε, ενσωματώνει και την οτροπία των μαθητών μέσα στη συμπερίληψη. Είναι πολύ σημαντικό πώς αποδέχονται τα παιδιά και κατανοούν, ας πούμε, ότι ο αθλητισμός έχει ίσες ευκαιρίες για όλους χωρίς διακρίσεις.
2: Το εφαγωνίζεστε είναι πιο εύκολο στα παιδιά παρά σε εμάς τους γονείς. Νομίζω θα έχουμε γίνει μάρτυρες σε αγώνες σχολικών αγώνων, θα κάνουν παρεμβάσεις, αγωγικά παρεμβάσεις, έτσι, από την εξέδρα οι γονείς. Ενώ τα παιδιά είναι μια χαρά αξιοπρεπέστατα.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που
2: λέτε. Το δύσκολο και για εμάς, τους μεγάλους.
1: Το έχουμε εντοπίσει και έχουμε το πλαίσιο, ας πούμε, των κανονισμών. Προσπαθούμε να είναι πάρα πολύ αυστηροί. Οι γονείς, ας πούμε, να είναι, τους στέλνουμε μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί είναι αυτοί που τα παιδιά είναι ανήλικα και εκ των πραγμάτων, ας πούμε, πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Αλλά προσπαθούμε, ας πούμε, να τους έχουμε μακριά, γιατί το κατανοείς καλύτερα και από τον αγωνιστικό αθλητισμό. Έχει ένα πλαίσιο ίσων κανόνων και όταν οι γονείς θεωρούνται ότι πάντα αδικούνται, αυτό δημιουργεί δυσλειτουργίες. Αυτό το πλαίσιο, να πω χαρακτηριστικά ότι φέτος, ας πούμε, και με τις κανονιστικές νομοθετικές έτσι, ρυθμίσεις, δεν είχαμε ούτε μία ένσταση, ας πούμε, στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, το έχουμε εστιάσει στην παιδαγωγική και την παιδευτική προσέγγιση, προκειμένου, ας πούμε, τα παιδιά από μόνα τους, αυτό που λες, δηλαδή τα παιδιά δεν θα τσακωθούν εύκολα μεταξύ τους. Οι έξω παράγοντες, οι γονείς, πολλές φορές οι προπονητές είναι αυτοί που τους εξωθούν σε φαινόμενα βίας ή...
0: Ένταση τέλος πάντων, ναι, και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες για την παρουσία και των μαθητών από την Κύπρο. Καθώς βλέπω υπάρχει πάρα πολύ έντονη συνεργασία και σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, είναι σημαντικό γιατί το Υπουργείο Παιδείας με το αντίστοιχο Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου έχει μνημόνιο συνεργασία σε όλους τους τομείς και ξεχωριστό άρθρο που μπήκε πρόσφατα, ας πούμε, και με την υπογραφή από τον Υπουργό, μόνο για αθλητισμό κάνουμε κοινές αθλητικές δράσεις. Δηλαδή, εμάς τα πανελλήνια πρωταθλήματα είναι Ελλάδας-Κύπρου. Δηλαδή, στα Final Four συμμετέχει και η Κυπριακή ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πατρίδα και Κύπρος, έχει πολλά να δώσει και στον αθλητισμό και νομίζω μέσα από αυτές τις συνέργειες και τα παιδιά ανοίγουν ορίζοντες και είναι αυτό που είπες και αρχικά, ότι να αποκτήσουν μια κουλτούρα αθλητική, γιατί νομίζω αυτό είναι ο κύριος στόχος, ας πούμε, του σχολικού αθλητισμού, με τις παρεμβάσεις που εμείς σαν και εμείς σαν οργανική μονάδα και σαν πολιτεία οφείλουμε να δίνουμε κάθε φορά.
0: Δημήτρη, και εσύ ως Διευθυντής Φυσικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το αντιλαμβάνεσαι, το βλέπεις, αισθάνεσαι μια ανάπτυξη και μια πρόοδο στο κομμάτι αυτό. Παρ' όλα αυτά, τώρα είναι δεδομένο ότι αποκλείεται να είναι όλα τέλεια. Τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό που λείπει και χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο πανεπιστημιακός, ο σχολικός αθλητισμός, όλο αυτό το εγχείρημα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ή πρέπει να γίνει κάτι επιπλέον για την ολοκλήρωση του πακέτου, να το πω έτσι, ολοκληρωμένο να είναι το πακέτο και πιο βελτιωμένο ενδεχομένως?
1: Σίγουρα όταν έχεις ένα εύρος 13.000 μονάδων, όταν έχεις να κάνεις πανελλήνια πρωταθλήματα, 8 πανελλήνια πρωταθλήματα, να φανταστείτε, κάνουμε, ας πούμε, αντίστοιχα εφηβικά νεάνιδες, δηλαδή μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδόσφαιρο, με 1.600 σχολεία. Δηλαδή είναι ένα εγχείρημα πολύ, πολύ ωριακό, ας πούμε, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των παιδιών. όταν οι αντίστοιχες ομοσπονδίες έχουν 300-400 παιδιά στις ηλιακές αυτές κατηγορίες. Αλλά σίγουρα η ποιοτική αναβάθμιση, ας πούμε, και των εγκαταστάσεων που είναι μέσα από τους άξονες και τους πυλώνες, νομίζω τους βασικούς τώρα για να μπορέσουμε, ας πούμε, να έχουμε μια συμμετοχή όλων των παιδιών, και του αθλητικού εξοπλισμού και των αντικειμενικών δυσκολιών, δηλαδή στην κολύμβηση αντικειμενικά δεν έχουμε κολυμβητήρια σε κάθε περιοχή. Σε αυτά όμως που έχουμε, και με τη δωρεάν μετακίνηση από τους περιφέρειες και με την παραχώρηση από τους δήμους που συμβάνουν πολύ σημαντικά στο κομμάτι αυτό, προσπαθούμε να όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Δηλαδή εκ των πραγμάτων κάποια σχολεία από την ανέγερσή τους δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αυτές. Δηλαδή δεν είμαστε μια χώρα όπως είναι στο εξωτερικό που θα έχει κάθε σχολείο ένα κλειστό γυμναστήριο. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε, να αναβαθμίσουμε και ευχής έργο τα νέες σχολικές μονάδες, το κομμάτι του αθλητισμού να είναι σημαντικό. Δηλαδή και τα γυμναστήρια, τα κλειστά είναι ένας πυλώνας. Δηλαδή αυτό που θεωρώ ότι λείπει είναι σε εισαγωγικά πολλά προπονητήρια. Δηλαδή από τη στιγμή που και στα αστικά κέντρα τα παιδιά, οι μαθητές ακολουθούν ένα πιο πρόγραμμα πολύ με τα μαθήματα, με τους συλλόγους, με όλα αυτά, θέλουμε να επανέλθει αυτό που λέμε γειτονιά. Δηλαδή είτε να ανοίξουν οι σχολικές αυλές, είτε να γίνουν σύγχρονα προπονητήρια χωρίς κατά ανάγκη βαριές κατασκευές. Δηλαδή που να πληρούν από ήλιο και από βροχή, ας πούμε. Δηλαδή το παιδί θέλει να βρει, ας πούμε, χώρους να αθληθεί.
0: Ναι, και να είναι και στην ευρύτερη περιοχή τους, έτσι.
1: Ναι, γιατί ναι. Και πισίνες κάποιοι... δεν χρειάζεται πολλές φορές και 50 πισίνες που έχουν ένα μεγάλο κόστος ενεργειακής αποτύπωσης, αλλά και μικρότερες, ας πούμε. Δηλαδή αν σιγά σιγά μέσα από το μάθημα εμπνεύσει ο καθηγητής, δημιουργηθεί πάλι γειτονιά, είτε μέσω συλλόγου είτε κάποια παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν σε συλλόγους, νομίζω σιγά σιγά θα δώσει την αύξηση αυτό που ζητάμε, αυτό την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, δηλαδή αυτό που είναι σημαντικό, γιατί πλέον η προάσπιση της υγείας είναι σημαντικό.
0: Εμείς θα ευχηθούμε, κύριε Ρε, ό,τι καλύτερο. Τουλάχιστον να ευδοκιμήσουν όλα αυτά τα εγχειρήματα.
1: Σίγουρα, τα ΜΜΕ είναι σημαντικό. Δηλαδή και η δουλειά τώρα και η.
0: Και η Παλαδόρη και το News Radio είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή.
1: Νομίζω ότι κάθε τι είναι να προβάλλει, γιατί και για τις εθνικές ομάδες έχουν γίνει σημαντικές που πολλές φορές δεν ακούγεται. Δηλαδή διευκολύνουν με τους αθλητές, με τις απουσίες. Έχει αυξηθεί και η ώρα στη Β και Γ Λυκείου. Με στόχο, ας πούμε, να πάει και στην προσχολική αγωγή, ας πούμε, αυτά είναι και αγωγή, να ξεκινήσει όπως είναι και επιθυμία, ας πούμε, της ηγεσίας. Και τα γυμναστήρια, όλα αυτά τα πανεπιστημιακά, σιγά σιγά να δώσουν, ας πούμε, ζωή, προκειμένου και εκπροσώπηση να είναι τόσο και εντός Ελλάδος, σε περιφερειακά, αλλά και στο εξωτερικό, που είναι σημαντικό, ας πούμε, να έχουμε τη διεθνή εκπροσώπηση. Που και εκεί είμαστε συνεπείς κατά πολύ, ας πούμε, στα σχολικά, με διακρίσεις πολλές φορές. Και είναι αυτό που είπατε αρχικά, ας πούμε, ότι τα ταλέντα πολλές φορές ξεκινάνε μέσα από το σχολείο. Δηλαδή φέτος κάναμε τα γυμνάσια στην αρχαία Ολυμπία ανώμαλο δρόμο και είχε μεγάλη ανταπόκριση. Από 60 νομούς, 58 νομούς, συμμετείχαν ένα αγόρι, ένα κορίτσι, κοιμηθήκαν μέσα στην αρχαία Ολυμπία με συμβολή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Ολυμπιακής Επιτροπής και τους ευχαριστούμε. Και έζησαν και βιωματικές δράσεις χώρια από τον αγώνα, μέσα από την... από το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, από το αρχαίο στάδιο, από αρχαία αγωνίσματα, βιωματική προσέγγιση. Νομίζω όλα αυτά έρχονται να δέσουν αυτό που υπηρετούμε και που θέλουμε, ας πούμε, τη στήριξη της ευρύτερης κοινωνίας, προκειμένου, ας πούμε, και οι γονείς να έχουν την εμπιστοσύνη στα παιδιά και στον καθηγητή φυσικής αγωγής, που είναι ο βασικός συνδέσμος, για να έχουμε αποτελέσματα αυτά που επιδιώκουμε όλοι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που είπατε πριν και το Champions League. Σίγουρα ο υψηλός αγωνιστικός αθλητισμός είναι απαραίτητος, χρειάζεται εμπνέη. Αλλά από εκεί πέρα η βάση έχετε να κάνει με την ατομική ευθύνη του καθενός και τη συλλογική, ας πούμε, σε τοπικό και σε πανελλήνιο επίπεδο.
0: Και το πιο σημαντικό, για να κλείσουμε και με αυτό, είναι η παρουσία και η συμμετοχή της πολιτείας σε αυτό και η στήριξη της πολιτείας. Έτσι, χωρίς αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει από μόνο
1: του. Αυτό επιδιώκουμε και εκεί βομβαδίζουμε. Και ευτυχώς είναι και αργός η υπουργός, το είχε πιστέψει από όταν ήταν υφυπουργός στη φυσική αγωγή. Κάνει μεγάλο αγώνα και Νομίζω είμαστε στην κατεύθυνση αυτή που όταν θα βλέπουμε αποτελέσματα θα έχουν ανταπόκριση στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δημήτρη Κερερέ, Διευθυντή της Φυσικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει ακόμα, έχετε ένα πολλά
1: έχει
0: να δώσετε.
1: Έχει αντικείμενο μεγάλο. Έτσι, και έχει και δράσεις πολλές. Εγώ να σε ευχαριστήσω, Τάσο, φίλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Και να υπηρετούμε όλοι τα παιδιά και τους φοιτητές στην ουσία, γιατί αυτή είναι η ανταπόκριση. Όλοι αυτό παλεύουμε, ας πούμε, γιατί τα λάθη που φάγαμε εμείς εισαγωγικά όταν είμαστε παιδιά, να μην ξανασυμβαίνουν. Αυτό είναι ο στόχος πάντα.
0: Σωστά.
1: Να υπάρχει αυτή η βελτίωση.
0: Σωστά. Δημήτρη Κερέρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για το χρόνο σας και καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά όλοι. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Κερερές, Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Νομίζω ότι αυτή η παρένθεση αξίζει τον κόπο που και που να γίνονται τις παρεμβάσεις, Δημήτρη, και μέσα από τις
2: εκπομπές. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.

0: Βέβαια, και ναι. Δεν είναι μόνο η Παρίσι Σερβίν και η Άρσεν.
1: Ναι, όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα αυτά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός όμως νίκησε, μιας και το πες τώρα. Νίκησε πριν από λίγα λεπτά, τελείωσε η αναμέτρηση. Ήταν ο τρίτος τελικός στη σειρά τη Water Polo League των γυναικών. 13-12 έκανε στη σειρά το 2-1 και θα πάει τώρα την Τρίτη, στις 5 η ώρα είναι η αναμέτρηση αυτή, από την 2 θα το παρακολουθήσουμε. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, την Τρίτη στις 5 η ώρα, 7 είπα, στις 5 τέλος πάντων, ο τέταρτος τελικός. Σε περίπτωση νίκης Βουλιαγμένης θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, στις 3 νίκες είναι θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής, την Πέμπτη, 4 του μηνός, στις 7 και μισή. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, αν χρειαστεί, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη, φτάσαμε στο ημίχρονο και της εκπομπής και της σημερινής αναμέτρησης. Θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο.
1: Με ένα φιάσκο.
0: Με ένα φιάσκο,
1: με ένα φιάσκο, ναι, ναι. Θα τα πούμε μετά όμως, έτσι.
0: Α, έχουμε πράγματα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Κρίσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυής, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχάμαντ Γαλιμπάφ, συμπληρώνοντας ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται δορυφορικές εικόνες, η Τεχεράνη είχε αποκαταστεί στην πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους Ιράγκων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυράβλων που δέχτηκαν πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους. Στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ διευρύνει τις μάχες κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει το απόγευμα της Δευτέρας για να συζητήσει την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, αφού ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ, όπως ανέφερα διπλωματικές πηγές στο γαλλικό πρακτορείο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε σήμερα ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επίγεινα σιγής τα όπλα, όλα και οριστικά, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στη πλατφόρμα X μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Στην ακρίβεια και στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα επεκταθεί και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί στο τέλος του μηνός χωρίς αίτηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας, τόνισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Η Αθήνα ζητά μεταξύ άλλων να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής που έπεσε σε κυκλειδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, εκ των οποίων οι 8 κρίνονται σοβαροί, 780 προσαγωγές, λαϊλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί, είναι σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ο θλιβερός απολογισμός των ταραχών που ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι πανηγύριζαν το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά η Paris Saint-Germain είναι η πρωταθλήτρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θρήνω στην Πάτρα από το τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών αντίστοιχα σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις τοπικά στα πελάγια ως 5 μποφόρ, από 17 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μέρος δεύτερο, ακούσαμε και Πάριο, 1977, μη φεύγεις μη. Δημήτρη μου, μη φεύγεις μη.
1: Για 45 λεπτά εδώ θα είμαι.
0: Α, εδώ θα είσαι, εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο μέρος θα αφιερώσαμε στο Champions League. Είναι σε εξέλιξη οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Παρίσι, λογικό είναι. Πανηγυρίζουν οι άνθρωποι την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League της Paris Saint-Germain. Μιλήσαμε όμως και για σχολικό αθλητισμό με τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, τον κ. Δημήτρη Κερερέ, και μας είπε πάρα πολλά πράγματα από τους αριθμούς, χιλιάδες παιδιά, μαθητές και σε επίπεδο πανεπιστημιακό και κολύμβηση, και με εντυπωσίασε γιατί έχουν βάλει στο πρόγραμμα, ενώ εντάξει είναι αλήθεια ότι ψήνες είναι λίγες, έχουν βάλει στο πρόγραμμα και την υδατοσφαίριση, και αυτό είναι πολύ θετικό.
1: Το βασικότερο από όλα αυτά είναι η κολύμβηση. Το να μάθουν τα παιδιά κολύμβηση.
0: Καλά, δεν θα μάθουν τώρα όταν φτάσουν.
1: Εγώ γενικότερα μιλάω έτσι. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, από την αθλητική παιδεία είναι να μάθουν τα παιδιά μας σωστή κολύμβηση. Και όχι να μαθαίνει ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς και η γιαγιά. Όχι ότι είναι κακό, αλλά εντάξει.
0: Εμείς θα μαθαίνουμε απλά να επιπλέουμε. Με το σωστό τρόπο να το μάθουν. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε φιλικά παιχνίδια τώρα γίνονται και εν ώψη έρχεται το Μουντιάλ, έχουν τελειώσει και υποχρεώσεις. Γίνεται ένας μικρός χαμό. Ανέβηκε η Λακορούνια.
1: Μετά από κάμποσα χρόνια, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, με τη Σαντάντερ. Αυτή κι αν είχε περισσότερα χρόνια. Περισσότερα, τέλος πάντων πολλά χρόνια. Και θα γίνει ένα.
1: Έπεσε Σαραγώσα. Στη Γάμα Εθνική.
0: Ναι. Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ήταν από το 30 κάτι που ιδρύθηκε. Είναι η τρίτη φορά στην ιστορία της, που είναι σχεδόν 100 χρόνια, έτσι, που θα παίξει, δεν θα παίξει στις πρώτες, στις δύο μεγάλες κατηγορίες.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό γι' αυτό. Θα γίνει εκεί πέρα, γίνεται, είναι εξής, επειδή τελειώνει πάντα το πρωτάθλημα στη Πριμέρα Διβιζιόν, στη Λα Λίγκα τέλος πάντων, στο πρωτάθλημα το ισπανικό, της πρώτης κατηγορίας, πάντα τελειώνει και μετά συνεχίζονται οι διαδικασίες. Ναι. Οπότε ανεβαίνουν οι δύο και η τρίτη ομάδα που ανεβαίνει είναι έπειτα από τα λεγόμενα μπαράζ ή αν θέλετε τα play-offs. Εκεί πέρα μαζεύονται οι τέσσερις, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη ομάδα και παίζουν μεταξύ τους για να ποια ομάδα θα ανέβει και είναι πολύ μεγάλη, πώς να το πω, ατραξιόν. Γιατί έχει τελειώσει και το βασικό πρωτάθλημα, το ισπανικό, και όλα τα φώτα πέφτουν στη Σεκούντα Διβιζιόν. Και είναι κάτι σαν το. Όπως στην Αγγλία, που ανεβαίνουν κατηγορίες και τα play-offs και δίνουν πάρα πολύ έμφαση εκεί. Και μάλιστα το κορυφαίο γεγονός, έτσι όπως το χαρακτηρίζουν, είναι αυτό το λεγόμενο. Ο λεγόμενος αγώνας των 220 εκατομμυρίων που έγινε την περασμένη εβδομάδα.
1: Στην Αγγλία τώρα λέμε, έτσι.
0: Ναι. Η οποία η Hull ανέβηκε, επέστρεψε στην Premier League, επικράτησε 1-0 της Middlesbrough στο Λονδίνο, στο Wembley γίνονται πάντα αυτοί οι αγώνες, με γκολ του McBurney, έτσι για την ιστορία το λέω, στις καθυστερήσεις πήγαινε για παράταση και σημείωσε γκολ η Hull και ανέβηκε, τίγρης έτσι τους λένε. Και θα βάλω στο ταμείο τους, κρατήσω Δημήτρη, το ποσό, το ασύλληπτο αυτό ποσό, 180 με 220 εκατομμύρια λίρες, μεταφράζει σε 210 με 254 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σαν να λέμε ρε παιδάκι, με Καλαμάτα και ο Ηρακλής που ανέβηκαν να πέραν από ένα εικοσάρικο καθένας. 15.
0: Δεν χρειάζεται καν να κάνει σύγκριση. Μόνο το ποσό αυτό είναι υπεραρκετό και χωρίς σαν. Δηλαδή έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι... εκτός συναγωνισμού δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Γιατί, τι να συγκρίνεις?
1: Όχι, λέω ότι εδώ οι ομάδες, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα θα πάρουν 1-2 εκατομμύρια από το
0: τηλεφωνικό. Δεν ξέρω τι θα πάρουν.
1: Εκεί, αλλά... λέω στο περίπλο τώρα, δεν είναι. Είναι άλλο να πάρουν 1-2 εκατομμύρια και άλλο 20 εκατομμύρια. Οπότε ξαφνικά να γίνει άμεσα ανταγωνιστικό.
0: Αυτό είναι πολύ λογικό όμως εδώ τώρα. Διότι η Premier League έχει πουλήσει πέρσι τα δικαιώματά της, τα τηλεοπτικά δικαιώματα που λένε, για τα επόμενα 4 χρόνια, δηλαδή από το 25 από πέρσι μέχρι το 29, 6,7 δισεκατομμύρια λίρες. Τι σημαίνει αυτό? Περίπου 84 εκατομμύρια περίπου, ανά μέσο όρο για κάθε ομάδα ανά σεζόν. Δηλαδή εξασφαλισμένα για κάθε ομάδα κατά μέσο όρο, γιατί κάποιες ανάλογα με τη βαθμολογία τους θέσεις παίρνουν και περισσότερα. Κατά μέσο όρο λοιπόν έχουν, ξεκινάει η σεζόν και έχουν στην τσέπη τους, μάλλον πριν ξεκινήσει η σεζόν για να κάνουν τις κινήσεις τους, όχι μόνο μεταγραφικές αλλά και επενδυτικές, 84 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε από αυτή την εκκίνηση δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τίποτα, ούτε σαν να λέμε δηλαδή το Χαλάνδρι στην τοπική θα βάλει 600.000 ευρώ για να μπορέσει να ανέβει από την πρώτη κατηγορία ΕΠΣ Αθηνών. Οπότε είναι δυστυχώρατα τα μεγέθη. Και μάλιστα εάν η νικήτρια ομάδα, λέει εδώ, γλιτώσει τον υποβασμό στην πρώτη σεζόν, δηλαδή η ΧΑΛ τώρα,
1: δεν είναι σανσέρ.
0: Ναι, τα έσοδα αυτά εκτινάσονται αυτόματα πάνω από τα 220 εκατομμύρια λίρες. Τώρα μιλάμε τώρα για νούμερα τα οποία δεν μπορείς να τα συγκρίνεις, να συγκριθεί με τίποτα. Βέβαια, ακόμη και σε μια περίπτωση υποβιβασμού στην πρώτη σεζόν, δηλαδή ανεβαίνει και πέφτει κατευθείαν, πάλι τα έσοδα είναι πολλά. Μια ομάδα που υποβιβάζεται στην πρώτη της χρονιά, για τα επόμενα δύο χρόνια λαμβάνει το ποσό των τηλεοπτικών εσόδων το οποίο θα έπαιρναν αν βρισκόταν στην Premier League. Επομένως, πάλι τα έσοδα θα είναι στα 220 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι, δηλαδή ανεβαίνεις, πέφτεις και πάλι τα παίρνεις. Δεν είναι θέμα, δηλαδή είναι εξασφαλισμένα. Και αυτό έχει να κάνει με την φερεγγιότητα και την αποτελεσματικότητα στο εμπορικό κομμάτι, έτσι, το οποίο είναι τεράστιο.

0: Ποιο είναι το καλύτερο γήπεδο στη χώρα, είναι τώρα τη Φιλαδέλφεια, η Αγία Σοφιά.
1: Και αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι. Δεν είναι το 10ο γήπεδο στην Αγγλία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και χορηγίες, εισιτήρια, όπως είπα. Άρα ο τελικός ο συγκεκριμένος, το play-offs της Championship για την άνοδο, χαρακτηρίζεται το πλουσιότερο παιχνίδι στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Κάθε χρόνο είναι το πλουσιότερο παιχνίδι στην ιστορία, και για κάθε χρόνο φυσικά και το πιο πλούσιο. Μιλάμε για τα συνολικά έσοδα των ομάδων της Premier League ξεπέρασαν φέτος τα 6,3 δισεκατομμύρια λίρες. Αναφερόμαστε σε ζώνη 23-24, γιατί δεν έχει γίνει καταμέτρηση στις επόμενες ακόμη, η εκαθάριση που λένε, και τα τηλεοπτικά έσοδα να φτάνουν τα 3,3 δις λίρες. Αυτό δείχνει γιατί η άνοδος θεωρείται το πιο ακριβό εισιτήριο στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για νούμερα εξωπραγματικά, για τα παγκόσμια δεδομένα, όχι μόνο γενικά για το ποδόσφαιρο, έτσι. Νούμερα που... Άντε βγάλει άκρη. Μάλιστα η Coventry που ανέβηκε στην Premier League, που λέγαμε, πήρε ενίσχυση πριν κάποια χρόνια, το λεγόμενο Premier League πακέτο, γιατί πήρε ενίσχυση, δεν πήρε ενίσχυση, έβαλε πακέτο, ενώ ήταν στην τρίτη, τέταρτη κατηγορία.
0: Τα εισιτήρια τους λες τώρα, τα διαρκείας τους.
1: Τα διαρκείας τους, ναι, το έχουμε ξαναπεί, αλλά το λέμε τώρα με αφορμή και το άλλο. Το πακέτο Premier League, δηλαδή πάρτε διαρκείας και πληρώστε να εξασφαλίσετε εισιτήριο διαρκείας όταν ανοίγουν στην Premier League. Φαντάσου μια ομάδα που βρίσκεται στην τρίτη, στη γάμα εθνική εδώ μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση, στη γάμα εθνική, να βγει ο πρόεδρος, λέω εγώ τώρα, η ομάδα και να πει πάρτε διαρκείας με συγκεκριμένο ποσό, γιατί χρειαζόμαστε ενίσχυση ώστε να εξασφαλίσετε το διαρκείας σας όταν ανέβουμε στη Super League. Εντάξει, κάποιοι θα πούνε άσε μας ρε μεγάλε τώρα.
0: Αυτό το έχει κάνει, όχι, θα μπορούσε να το κάνει μόνο όταν είχε πέσει η ΑΕΚ, έτσι, που ήταν δεδομένο.
1: Εντάξει, ότι θα ανέβαινε, ότι θα ανέβαινε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, τα υπόλοιπες, ναι, ομάδες για καμία δεν μπορείς να πεις ότι θα ανέβει Super League, όσο ιστορική ομάδα και να είναι.
1: Ναι, και το Δέλεαρ ήταν και στο marketing που έκανε τότε για αυτό το πακέτο της Premier League Coventry. Ο Λάμπαρτ είναι προπονητής στην Coventry, να το πούμε και αυτό. Το Δέλεαρ ήταν εξασφαλίστε τη θέση σας για να δείτε Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal,
0: στο
1: Chelsea.
0: Μας,
1: ναι, όχι μόνο στο γήπεδο μας. Έχουν προτεραιότητα και στα εκτός έδρας με τις συγκεκριμένες ομάδες. Οπότε ήταν Δέλεαρ. Και πίστεψαν. Είναι και λίγο φανατικοί με αυτά.
0: Καμία σχέση. Δεν συγκρινόμαστε οπαδικά οι Έλληνες με τους Άγγλους. Ναι. Γενικότερα
1: σε αυτό το
0: όραμα, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι με τους Άγγλους.
1: Σε αυτό το όραμα λοιπόν το πίστεψαν, ενώ η ομάδα χαροπάλευε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και 5.000 οπαδοί της Coventry το έκαναν αυτό. Πλήρωσαν πολλά περισσότερα για να εξασφαλίσουν και το διαρκείας όταν η ομάδα από την τρίτη κατηγορία θα ανέβαινε κάποια στιγμή, θα ήταν στην Premier League. Και το έκανα.
0: 5.000 μπορεί να μην έχει ο Άρης σε διαρκείας. Ναι, ή να έχει οριακά.
1: Τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι. Μια ομάδα στη γάμα εθνική. Εντάξει, ο Βέντρι αυτό... βέβαια είναι μυθικές ομάδες όλες αυτές.
0: Για να κάνουμε συγκρίσεις, ότι ο Άρης είναι ας πούμε στους Big Five.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Ηρακλή.
0: Εντάξει, εγώ λέω μέχρι τώρα που έπαιζε στην τελευταία χρόνια να είναι η πέμπτη ομάδα του πρωταθλήματος, ή άντε να πω για τον Παναθηναϊκό να που έχει 8.000 διαρκεία.
1: Μη
0: συγκρίσω μεγέθη.
1: Και πανηγυρίστηκε δε όντως από τους 5.000 φίλους της Coventry, μόλις έβγαλε ανακοίνωση. Οι περισσότεροι το είχαν ξεχάσει ότι υπάρχει αυτό το. Όταν τα είχαν δώσει πριν από 4 χρόνια, ας πούμε, τα χρήματα. Και κάθε μάτς της ομάδας που θα θέλουν να ακολουθήσουν την Coventry, αυτά για τα εκτός έδρας που σου είπα, η τιμή θα είναι μόλις 30 λίρες ανεξαρτήτως του γηπέδου. Δηλαδή έχετε πάρει το διαρκείας, έχετε πληρώσει, μας στηρίξατε στα δύσκολα, θα έχετε το διαρκείας σας και θα πηγαίνετε και στα εκτός έδρας με 30 λίρες.
0: Χαρά.
1: Χωρίς τα μεταφορικά, τα μεταφορικά βάλτα και μόνο σου τώρα, μεγάλη, εντάξει. Συνολικά είναι... θα τους στοιχίζει, αν πηγαίνουν μόνο στα εκτός έδρας, θα τους στοιχίζει συνολικά 570 λίρες για να δουν 19 αγώνες της ομάδας εκτός έδρας. Ωραίο!
0: Εντάξει, τρομερό και πατήτη. Όλα μπάζα, πας στα μισά, μια χαρά είσαι, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αν δεν μπορείς μόνο, γιατί αυτοί το πρόγραμμά τους το ξεκινάνε μόλις γίνει κλήρωση, όλη τη χρονιά τι θα κάνουν μέσα στη χρονιά οι οπαδοί αυτοί. Ωραία ιστορία, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο περιβάλλον.

0: έτσι, και ατμόσφαιρα.
1: Να πάμε και σε, τώρα σιγά σιγά και σε, και σε Μουντιάλ. Εντάξει, η Σερβία δεν είναι στο Μουντιάλ. Έπαιξε νωρίτερα με το πράσινο ακροτήρι. Ιτήθηκε 3-0 και ήταν γίγαντες συνάδελφοι οι Σέρβοι δημοσιογράφοι. Είχαν τίτλο στο ρεπορτάζ «Φιάσκο». Με τα αρχικά στα λατινικά το λέξη «Φιάσκο» με παύλα, για να το κάνουν πιο έντονο, ως διαμαρτυρία και κριτική προς την κακή εμφάνιση της Σερβίας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, έτσι, με κριτική και στους παίκτες και στον Παουνοβιτς, που είναι ο προπονητής της Εθνικής Σερβίας, και γράφτηκε ότι μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα.
0: Έλεγα προηγουμένως, μάλλον να σε κρατήσω λίγο σε επίπεδο, να το πω έτσι, Μουντιάλ. Όχι σε επίπεδο Μουντιάλ, αυτό δεν ήταν Μουντιάλ, ήταν τα διεθνή φιλικά που δίνουν τώρα οι ομάδες. Όσοι δεν έχουν προκριθεί θα δώσουν κάποια φιλικά για να είσαι γρήγορα.
1: Θα παίξω μαζί μας 24 Σεπτεμβρίου με τους Σέρβους για το National League.
0: Α, ναι, σωστό. Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, και, για, και με ελληνικό ενδιαφέρον είναι αυτό. Λοιπόν, στο Κουρασάο, που είναι η ομάδα μας, το δηλώνουμε απερίγραπτα και χωρίς.
1: Θα ερχόμαστε με φάνηση. Θα πρέπει να βρούμε.
0: Να βρούμε και, να, και μια επισήμαση να κάνω και προς τις, στα μεγάλα καταστήματα αθλητικών ειδών.
1: Να φέρουν.
0: Είσαστε εκτός θέματος, τους κατηγορώ ευθέως. Δεν κάνετε καλή δουλειά, εκτός από τα γνωστά βραζιλιάνικα,
1: Αγγλίες,
0: μέχρι και Ιταλίες, γιατί υπάρχουν και πολύ φανατικοί, ασχέτως αν τρίτο Μουντιάλ δεν θα πάνε. Νομίζω ότι φανέλες όπως είναι της Τζαμάικα, ξέρω εγώ, ή της, από το Κουρασάο, τέλος πάντων, νομίζω ότι έπρεπε να είχατε οπωσδήποτε, για να μπορέσουμε και εμείς οι φανατικοί οπαδοί της Κουρασάο να προμηθευτούμε. Λοιπόν, το Κουρασάο είναι μόλις 156.000 κατοίκων, 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που σημαίνει είναι σαν την νησί στην Καραϊβική, σαν την Άξο. Φαντάσου, η Νάξος έχει πάει Μουντιάλ τώρα. Αυτό είναι το κόρσερ, μιας και
1: πυκνοκατοικημένη όμως, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είναι, μα είναι κέντρο.
1: Ναι, άμα είναι η Νάξος
0: πέρασμα, είναι πέρασμα,
1: είναι πυκνοκατοικημένη.
0: Ο Advocat που είναι στο μπάγκο της ήταν να αποχωρήσει, τελικά επιστρέφει, ακόμα δεν το έχω ξεκαθαρίσει γενικά. Αναμένεται να γίνει ο γυραιότερος προπονητής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
1: Ετών
0: 78. Ναι. Ο γυραιότερος ποιος είναι, ξέρεις, μέχρι τώρα, ακόμα δεν έχει πάει. Αν και πάει, επαναλαμβάνω, μήπως έχουν αλλάξει. Ολλανδός ο Advocat, ο γνωστός. Δεν σου πάει το μυαλό, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστός.
1: Ο δικός μας.
0: Ναι. Ο Ότορε Χάγκελ. Ναι. Ο Ότορε Χάγκελ στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, ήταν 72 νομίζω, να είναι καλά, ο Ότορε Χάγκελ, και ήταν ο γυραιότερος και είναι ακόμη.
1: Εξεντάρις φαίνονταν πάντως. Εξεντάρις
0: φαίνονταν. Ναι. Εντυπωσιακή η παρουσία του. Εντάξει, ποιες ομάδες πέρασε, το να μου πεις. Okay, την IT, την Αγία Λουκία.
1: Ομαδάρα μεγάλη, η δεύτερη μας ομάδα.
0: Η Αρούμπα.
1: Ναι, ναι, τρίτη μας ομάδα.
0: Μπαρμπέιτος.
1: Ναι, όχι, δεν είμαστε μαζί τους.
0: Και αυτή ήταν στον πρώτο γύρο. Και αφού πέρασε,
1: ναι.
0: Αντιμετώπισε την Τζαμάικα, τις Βερμούδες, το
1: Τρινιντάντ Τομπάκο.
0: Και έτσι εξασφάλισε θέση στο παγκοσμίο κύπελο. Αναφερόμαστε πάντα στην ομαδάρα που ακούει στο όνομα Κουρασάο και είμαστε φανατικοί.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις και να λέμε τώρα.
0: Πήγε το Κουρασάο και δεν πήγαμε εμείς.
1: Ναι, δεν ήταν ένας ενιαίος μεγάλος όμιλος και μας πέταξε έξω το Κουρασάο. Ο όμιλος της Ευρώπης, δηλαδή όσο πολλές και να είναι και οι ομάδες που να μετέχουν στο Μουντιάλ.
0: Νομίζω 12 θα πάνε.
1: Είναι δύσκολο. Δηλαδή μπορεί να λέμε ότι θα πάνε 60 ομάδες, ναι, αλλά από την Ευρώπη αντί να πάνε 14. Δηλαδή 14 ομάδες είναι 14 ομάδες. Δηλαδή δεν είναι. Πήγαν 25.
0: Εντάξει, σε κάρω τώρα.
1: Μέρε παιδάκι μου, όπως και να έχει. Καταλαβαίνουμε ότι γιατί να είμαστε έξω, αλλά το μέγεθος είναι μεγάλο των ομάδων συνολικά, αλλά δεν παίζει μόνο η Ευρώπη. Έχουν μείνει καλές ομάδες από την Ευρώπη εκτός. Δηλαδή η Σερβία καλή ώρα, η Ιταλία καλή ώρα. Δηλαδή αν κρινιάζουμε εμείς, τι να πούνε και αυτοί οι τύποι τώρα, ειδικότερα οι Ιταλοί που είναι τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ εκτός. Θα πρέπει, δεν ξέρω τι κάνουν στην Ιταλία και πώς γκρινιάζουν για την εθνική τους ομάδα.
0: Να ολοκληρώσω λιγάκι. Καλά,
1: αλλά είναι αποτυχία. Είναι αποτυχία που δεν πήγαμε. Από τον όμιλο που μετήχαμε. αλλά βλέπουμε ότι δεν παίζουμε, δεν είναι η Ευρώπη, είναι λίγες οι ομάδες.
0: Άλλο είναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι και άλλο ποδόσφαιρο παίζουμε στην Ευρώπη. Εντάξει. Είπε και ο πρώτος ομοσπονδιακός του τεχνικός, ο Ράνκο Πεσεντίνη, στο Associated Press που έκανε και δηλώσεις. Ξέρουμε ότι δύσκολα θα κερδίσουμε το Μουντιάλ, αλλά μόνο που φτάσαμε εκεί είναι κάτι τεράστιο για το Κουρασάο. Η πρώτη αναμέτρηση του Κουρασάο στο Μουντιάλ θα γίνει 14 Ιουνίου απέναντι στη Γερμανία, στο Χιούστον θα γίνει αυτό. Τώρα θα παίξει με τη Γερμανία. Okay. Μάλιστα η πόλη, πρόσεξε τώρα εδώ ένα στατιστικό, ένα στοιχείο που έχει πολύ σημασία. Η πόλη έχει περίπου 15 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από ολόκληρο το Κουρασάο. 15 φορές μεγαλύτερη σε πληθυσμό από ολόκληρη χώρα είναι το Χιούστον, ενώ το στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν το μισό πληθυσμό του νησιού, δηλαδή αν πήγαινε όλο 75.000 θα ήταν εκεί πέρα. Το Κουρασάο υπήρξε μέρος των Ολλανδικών αντιλών, έτσι, Ολλανδικές αντίλες το λέγαμε, μέχρι το 2010, και σήμερα αποτελεί αυτόνομη χώρα εντός του βασιλείου της Ολλανδίας. Εντάξει, διατηρούν και την Ολλανδική υπηκότητα και οι σχέσεις με την Ολλανδία παραμένουν στενές και ζεστές, θα έλεγα εγώ, θα το συμπληρώσω, και μάλιστα η προετοιμασία τους γίνεται στην Ολλανδία, τους φιλοξενεί η ποδοσφαιρική ομοσπονδία για να προετοιμαστούν εκεί καταλλήλως, και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις η πολιτική, ο Γκιλμάρ Πίσας, ο πρωθυπουργός Κουρασάου, βασίζει πάρα πολύ, λέει, στην ομάδα. Και όπως λέει, για τις επόμενες εβδομάδες όλη η χώρα θα γίνει μια blue nation, μια μπλε έτσι διεθνή. Μπορεί να έχουν διαφορές, αλλά τώρα είμαστε όλοι να έχουμε μεταξύ μας διαφορές, λέει, και αυτοί έχουν τα δικά τους τα εσωτερικά, αλλά κάτω από την ίδια σημεία και τον ίδιο εθνικό ύμνο, νομίζω ότι θα πάμε εξαιρετικά. Όχι τόσο το αγωνιστικό, όσο τη φιλοσοφία και όλη αυτή τη δυνατότητα. Και είναι στον πέμπτο όμιλο του Κουρασάο και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και φυσικά την Ακτή Ελεφαντοστού. Και είναι μια εμπειρία ζωής για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, για να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Να κάνουμε μια στάση, μια παύση, να ακούσουμε και ένα τραγούδι, γιατί φάγαμε την πολυλογία μας, και αμέσως μετά. Πριν πάμε στην παύση, Χάρη, να πούμε ότι η Arsenal είχε προγραμματίσει σήμερα
1: τη φιέστα πρωταθλήματος.
0: Ναι, τη φιέστα πρωταθλήματος, και ήθελαν να το συνδυάσουν και με τις δύο κούπες μαζί, αλλά δεν τα κατάφεραν. Παρ' όλα αυτά βγήκαν χιλιάδες.
1: Πρωτάθλημα πήραν. Για αυτούς είναι σημαντικότερο έπειτα, που τα λέμε.
0: Έπειτα από 22 χρόνια πήραν το πρωτάθλημα και το ευχαριστήθηκαν και περνάνε και εξαιρετικά. Λοιπόν, τραγούδι. Παύση, αεροπλάνο που λέγει ο Χάρη Κλίν, και πάλι εδώ.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Art News Radio 105,8. Στη σέντρα είναι η βραδινή μπαλαδόρη, κάνουν παιχνίδι εδώ και σας ξετυλίγουν το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης σας. Λέμε τώρα, εντάξει, κάνουμε και κανένα σχόλιο, κάτι παραπάνω. Λοιπόν, λέγαμε για Μουντιάλ, να το συνεχίσω λιγάκι και μετά θα σας ξαναγυρίσω λιγάκι πίσω στο Δημήτρη στο Champions League, γιατί βγήκε και η κορυφαία ενδεκάδα, οπότε καλό είναι να της φετινής διοργάνωσης. Λοιπόν, ο τελικός είναι 19 Ιουλίου.
1: Τελικός Μουντιάλ.
0: Του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ναι. Ξεκινάει 11 Ιουνίου, τελειώνει 19 Ιουλίου. Έχουν βγει λοιπόν τα μαγικά χαρτάκια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τιμές για τον τελικό που θα, στο Midlife Stadium θα γίνει. Καταλαβαίνετε, Νέα Υόρκη, έτσι. Το ακριβότερο εισιτήριο κοστίζει πλέον $10,990.
1: Πόσο ποσά?
0: 10.000, ήθελες να το ξανακούσεις? $10,990, αύξηση κατά $8,680 της προηγούμενης περίοδου διάθεσης. Δηλαδή ήταν, ξέρεις, είναι με κύματα. Εκεί τους έχουν κατηγορήσει λοιπόν και τη FIFA ότι με αυτά τα κύματα που έχει κάνει, σύμφωνα με τη ζήτηση, αφού υπάρχει ζήτηση, βαράτε. Αντί να μειώνει την τιμή, αυξάνει την τιμή όμως η FIFA. Και όσο ανταποκρίνεται ο κόσμος, τόσο τα ξέρουν αυτή την τιμή. Οπότε το εναχτήριο παιχνίδι, ας πούμε, παραδείγματο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, τα εισιτήρια της πρώτης κατηγορίας αγγίζουν τα $4,105. Επιπλέον έχουν εισαχθεί νέες επιλογές στη δεύτερη κατηγορία, με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ $1,940 και $2,330. Εντάξει, τώρα αυτά είναι παράδειγμα.
1: Τώρα για τους Άγγλους. Λέγω τους Άγγλους, που είναι ένας λαός που γουστάρει με τα χίλια εθνική, και όταν παίζει η εθνική τους όπου είναι κάνουν απόβαση, ένα σημαντικό μέρος δεν θα πάει, και γιατί είναι ακριβά, έχω διαβάσει και τα ξενοδοχεία πανακριβά και ακόμα και οι μετακινήσεις. Εκεί κάτι κάνανε, μειώσανε τις τιμές, μειώσανε σχέση με αυτές που αρχικά είχαν βάλει. Τις εσωτερικές μετακινήσεις.
0: Για τις εσωτερικές μετακινήσεις.
1: Δηλαδή να πας από τη Λάρισα στην Πάτρα, ρε παιδάκι μου, αν ήταν το Μουντιάλ στην Ελλάδα. Ενώ το κτέλ είχε, λέμε τώρα, 50 ευρώ, λέμε για το Μουντιάλ θα το έχουμε 250 ευρώ. Και αναγκαστήκαν και το πήραν πίσω και κατεβάσαν την πόχη στα 50, αλλά στα 90.
0: Ναι. Κοίταξε, ακριβά είναι και τα εισιτήρια και στο Τορόντο για τον Καναδά, για τις αναμετρήσεις του Καναδά. $3,360. Εδώ υπάρχει ένα μνημόνιο που υπέγραψαν και οι τρεις χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26, δηλαδή και το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, από κάτω προς τα πάνω το πήγα, ότι για τις τιμές να μην υπάρχουν ίδιες τιμές σε όλες τις χώρες, ο καθένας το διαχειριστεί όπως θέλει. Εκεί λοιπόν, με την παρέμβαση και τη FIFA, καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας μικρός χαμός, γιατί θέλουν τα έσοδά τους να είναι και περισσότερα και η FIFA. Οπότε φτάσαμε σε τρομερά νούμερα. 5 εκατομμύρια εισιτήρια έχουν πωληθεί μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες. Που σημαίνει αυτό ότι τα γήπεδα αναμένεται να είναι γεμάτα. Τώρα μου πεις, OK, να είναι γεμάτα, αλλά από ποιους θα είναι γεμάτα? Από αυτούς, από τους έχοντες, που λένε. Γιατί αν δεν έχεις, πώς θα μπεις, μεγάλη? Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα, οπότε αυτά τα που στην Ελλάδα θα πάμε και θα μπούμε, είδες στο Final Four μπαίνανε από τα παράθυρα που λένε, δεν υπάρχουν εκεί, οπότε αν ταξιδέψει και κανένας Έλληνας να έχει το νου του, μην νομίζω ότι θα την βγάλει έτσι. Αυτή την κριτική βέβαια που δέχτηκε η FIFA έβγαλε και μια μικρή, πολύ μικρή μερίδα, πολύ μικρή σε επίπεδο 1:30 εισιτήρια, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς το, $60. $60, πάει σε αγώνα Μουντιάλ, οκ, είναι εδώ. Αλλά αυτά δεν προλάβαν ούτε να...
1: Ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης έβγαλε λοταρία για δωρεάν εισιτήρια. Όχι πάρα πολλά, αλλά έβαλε έτσι ότι οι ενδιαφερόμενοι μέσω μιας πλατφόρμας, όσοι θέλουν, και ήταν χιλιάδες συμμετοχές για κάποια δωρεάν εισιτήρια. Έτσι. Και αυτά ήταν λεπτομέρειες μπροστά στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ. Και λέμε ότι ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα, και είναι πάρα πολλοί που το έχουν, αυτό που λέμε αθλητικός τουρισμός, να πάνε να ταξιδέψουν, αλλά για έναν μέσο Ευρωπαίο, που καλύτερα, νομίζω είναι κομματάκι δύσκολο.
0: Η πιο VIP θέση για τον τελικό, οι πιο VIP θέσεις για τον τελικό είναι τέσσερις. Θεωρούνται τέσσερις συγκεκριμένες, οι οποίες κοστολογούνται στα 2,3 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Όχι τέσσερα τμήματα. Τέσσερα εισιτήρια.
0: Τέσσερα εισιτήρια. Ναι, ναι. 2,3 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή,
1: θα είναι κάποια.
0: Εντάξει, μήπως το έχουν ετοιμάσει και πακεταρισμένο. Είναι φωτογραφικό αυτό που λένε. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω, αλλά επειδή κατεγράφει γι' αυτό και το αναφέρω. Πάντα για τον τελικό της 19ης Ιουλίου είναι αυτό. Το περάξενο της υπόθεσης ότι κάποια εισιτήρια είναι προς πώληση στο ίδιο τμήμα γηπέδου με τα συγκριτική τιμή των 16.098 δολάρια, δηλαδή δίπλα από τους αυτούς που θα τα πληρώσουν.
1: Θα έχει 10.000
0: ευρώ. Κατάλαβες, τώρα είναι. Μας τρελαίνει. Μπορεί η FIFA, λέει εδώ ένα δημοσίευμα από τις ΗΠΑ, να μην έχει τον έλεγχο της πλατφόρμας μέσω της. Από την Αγγλία, συγγνώμη, όχι από τις ΗΠΑ, μέσω της οποίας τα εισιτήρια μεταπολούνται, αλλά κρατά ποσοστό 15%.
1: Η FIFA.
0: Η FIFA. Από την. Δηλαδή, όποιος και να το δώσει, άμα το μεταβιβάσει, το 15% αυξάνει την τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα κερδίσω.
0: Ναι, εγώ θα βγάλω και από αυτό. Οπότε, να το πω κι αλλιώς, είναι σαν να. Επιδοτεί την, και τη μαύρη αγορά, έτσι. Δηλαδή είναι λιγάκι. Δεν είναι ωραίο.
1: Άρα, αν όχι τη μαύρη, την αισχροκέρδεια.
0: Την αισχροκέρδεια, σωστά. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία μπορεί να έχει κέρδος 600.000 δολάρια για κάθε τέτοιο εισιτήριο. Εντάξει τώρα. Παλαβομάρες είναι αυτές. Απλά σας ζαλίσαμε με τα εκατομμύρια και η αλήθεια είναι ότι.
1: Από εδώ και πέρα θα το δει έτσι ο κόσμος που μας ακούει, είτε στην ΕΡΤ, είτε γενικότερα σε ιστοσελίδες, είτε. Θα παίζει πάρα πολύ. Τώρα που σταματάνε τα πάντα, θα ασχοληθούν πάρα πολύ τα μέσα με το Μουντιάλ, αναγκαστικά. Και πριν πάμε στο αμυγός αθλητικό, αυτά τα εισιτήρια θα βαρεθείτε να τα ακούτε.
0: Ναι, θα έχει πολύ υλικό και για εσάς και για εμάς και για όλους τους φιλάθλους και γενικά ως
1: το Ιράν άνες. Μετακόμισε, προετοιμάζεται στο Μεξικό.
0: Ναι, γιατί το, δεν τους δεχόταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και επειδή θα δώσει και κάποια φιλικά σε άλλες χώρες, θα φεύγουν από το Μεξικό, θα δένουν το φιλικό και θα επιστρέφουν το Ιράν.
1: Ναι, ως βάση προετοιμασίας θα είναι το Μεξικό και ενώ ήταν η βάση τους δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τελικά οι βάσεις θα έχουν το Μεξικό.
0: Λοιπόν, βγήκαν οι διακρίσεις, να το πω έτσι, και τα βραβεία εντός αγωγικών για τους κορυφαίους του εφετινού Champions League. Ο Κβαρατσχέλια που αναδείχθηκε και MVP του τελικού, αναδείχθηκε και ο καλύτερος παίκτης της εφετινής διοργάνωσης και η αλήθεια είναι ότι στα knockout παιχνίδια ήταν αυτός που ουσιαστικά οδήγησε την Paris Saint-Germain μέχρι και τον τελικό. Ακόμη και στον τελικό κέρδισε το πέναλτι. Οπότε με τα γκολ του και τις ασίστ του, δηλαδή με όλες τις ομάδες φιλοδόρησε είτε με ασίστ είτε με γκολ, οπότε δικαιωματικά παίρνει και τον τίτλο. Ο παίκτης αποκάλυψη ήταν ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός. Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί και η Ρεάλ δεν πήγε καλά. Παρόλα αυτά, επειδή έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις και με την Μπάγεν, ενδεχομένως του δώσε αυτό το τίτλο. Ο Ράγια της Άρσεναλ θα είναι ο τερματοφύλακας, η καλύτερη ενδεκάδα σε ένα σχηματισμό 4-4-2. Το πήγαιναν με έναν επιθετικό, αλλά τελικά δεν τους βγήκε γιατί ήθελαν να έχουν στην επίθεση και τον Ντεμπελέ αλλά και τον Κέιν, έτσι, πρωτοσκόρερ, κορυφαίο σκόρερ φέτος. Ράγια λοιπόν τερματοφύλακα, Γιορέντε της Ατλέτικο στην άμυνα, ο Μαρκίνος της Παρίς Σεν-Ζερμέν ο αρχηγός, ο Γκάμπριελ της Άρσεναλ που ήταν και ο μοιραίος που έχασε το πέναλτι, ο Νούνε Μέντες της Παρίς Σεν-Ζερμέν, ο Ράις της Άρσεναλ που έχει αναδειχθεί και έχει πάρει και πάρα πολλά τίτλους MVP, ο Βιτίνια που τα έχουμε πολλές φορές. Είναι. Πρώτα απ' όλα ο Κουαρασέλια δεν ήταν MVP στο τελικό, ήταν ο Βιτίνια, το διορθώνω, έκανα λάθος εγώ προηγουμένως. Ο Ολίσε της Μπάγκερ που έκανε καταπληκτικά παιχνίδια, ο Κουαρασέλια φυσικά της Παρίσης Ζερμέν στην ενδεκάδα, ο Ντεμπελέ και ο Κέιν, και για να το λέμε σωστά, ο Χάρι Κέιν, γιατί όταν λες τον Κέιν πρέπει να βάζεις και το Χάρι μπροστά, έτσι, για να μεγαλώνει το όνομα.
1: Θέλω σχόλιο για την Real Madrid της που δεν έχει κανέναν παίκτη στην εθνική ομάδα της Ισπανίας.
0: Είναι κάτι φυσιολογικό. Είναι κάτι φυσιολογικό διότι πρώτα απ' όλα δεν έχει παίκτες.
1: Έχει 12 μουντιαλικούς, βέβαια, αλλά δεν είναι
0: 12 μόνο 12.
1: Νομίζω 12 είναι. Νομίζω έτσι.
0: Εν πάση περιπτώσει. Ναι, γιατί δεν πήρε και ο Γάλλος με τα Τσιρίκο. Ναι, μπορεί να είναι 12. Μπορεί να είναι 12. Εντάξει, οκ.
1: Περιμένουμε.
0: Ο Καμαβικά δεν πήγε στην εθνική. Δεν τον πήρε ούτε στην εθνική Γαλλία. Δεν ήταν καλό φέτο, είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, δεν τον πήρε ο Ντεσάν. Ο Ντεσάν, ο οποίο εκτό εντυπωσιακού απρόοπτου, μετά το τρίτο του παγκόσμιο κύπελλο, θα αποχωρήσει από την εθνική Γαλλία και επίση εκτό εντυπωσιακού απρόοπτου θα αναλάβει ο Ζιντή Ζιτάν, ο οποίο αρνήθηκε να αναλάβει ομάδε και ομάδε. Μαρκισίτη τον έχει πλησιάσει τώρα που έφυγε ο Γκουαδιόλα. Ρεάλ Μαδρίτης και πάρα πολλές ομάδες, αλλά σε καμία Τσέλσι, όλες οι κορυφαίες ομάδες στον κόσμο τον έχουν πλησιάσει.
1: Η Ρεάλ νομίζω γράφτηκε. Και για τη Ρεάλ νομίζω.
0: Και για τη Ρεάλ. Ο άνθρωπος της Ρεάλ είναι, εντάξει. Σεβασμένο το όνομα του, ζητάνε με τη Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά δεν δέχτηκε. Και είναι πολύ φυσιολογικό πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης αυτή την αποξένωση τους ποδοσφαιριστές που έχει πολύ καλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα βασική ή τέλος πάντων και η απόδοσή τους δεν είναι και ανάλογη. Έχει πολλούς πιτσιρικάδες Ισπανούς.
1: Πάντως διαμαρτύρεται η οπαδή Ισπανή της Ρεάλ ότι όχι όρια έτσι, ξεφεύγουν λίγο στο όριο ίσως, δεν θα υποστηρίζουμε Ισπανία.
0: Ναι, ο Καρβαχάλ που ήταν στην Εθνική Ισπανίας δεξιμπάκ και αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από τη Ρεάλ. Έκανε και ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό με τις ρήξεις που είχε. Οπότε, ακόμα και αυτός είναι και σε μια ηλικία που δεν το επιτρέπεται. Η Εθνική Ισπανίας παίζει με τα νιάτα. Οπότε, και φυσικά με το ταλέντο. Οπότε, δεν χώραγε ούτε αυτός. Οπότε, είχαμε και ένα τέτοιο θεματάκι. Ναι, είναι θέμα στην Ισπανία γιατί σου λέει, άμα δεν είναι σε μέσα. Και έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, εγώ διαβάζω εδώ. Ότι ο Μοντέρο έκανε πάλι τα δικά του, αναφέρομαι στο Superstar της πιο χαμηλά λιγάκι, φίλε, δεν ακούω τη φωνή.
1: Με την Μπαρσελόνα παίζαν σήμερα, έτσι.
0: Με την Μπαρσελόνα, ναι. 102-77 νίκησε στο Παλάο Μπλαουγκράνα, μάλιστα, η Βαλένθια. Με τον Γιάν Μοντέρο, βλέπω εδώ, να κάνει πράγματα και θαύματα. Η Βαλένθια πέρασε σαν σε προπόνηση, λέει. 102-77 την Μπαρσελόνα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου. Με αποτέλεσμα οι Καταλανοί να μείνουν εκτός τετράδας. Άρα θα παίξουν όλα τους τα παιχνίδια με μειονέκτημα έδρας στα play-offs. Και μειονέκτημα έδρας, να σωστά το είπα. Μοντέρο έπαιξε 21 λεπτά και γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 4 στα 8 δίποντα, 3 στα 8 δίποντα, 2 στις 2 βολές, 1 rebound, 4 assist, 1 κλέψιμο. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν.
1: Αλλά στο σημαντικότερο παιχνίδι ως τώρα.
0: Στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, δεν υπήρχε η Βαλένθια και ο ίδιος έτσι.
0: Εντάξει, δεν υπήρχε. Απλά ήταν καλύτερη. Το πιο κρίσιμο μέχρι το επόμενο. Εντάξει, δεν τα κατάφερε. Και μάλλον η ανησυχία και του προπονητή της από ό,τι είπε, έκανε δηλώσεις, είναι αν του χρόνου είμαστε εδώ. Δηλαδή, ποιους παίκτες θα έχει, τι θα γίνει. Τι επεισόδιο είναι αυτό τώρα εκεί. Στο Ed News το παρακολουθούμε.
1: Χριστέ και Παναγία. Λέει αστυνομικός επιτέθηκε σε Παλαιστίνη έγκυος κέντρο μεταναστών στην Ολλανδία.
0: Μα άμα προσέξει ο αστυνομικός πιάνει την έγκυο, δεν ξέρω τι υπόθηκε, αλλά ό,τι και να υπόθηκε, με ένα σκύλο πάει κατά πάνω και τη ρίχνει, τη σοριάζει κάτω και μετά αρχίζουν ο συνοδός της.
1: Πέφτει ξύλο άγριο. Έτσι.
0: Δεν είναι εικόνες αυτές. Ό,τι και να υπόθηκε δεν
1: και λέει έτσι. Ότι γέννησε πρόωρα λόγω του περιστατικού.
0: Έλα, φοβερό. Εντάξει, μια παρένθεση τώρα, γιατί το παρακολουθήσαμε στο Ed News το γεγονός. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κάτι παραπάνω εδώ για τι γίνεται. Ακόμα παίζουν βέβαια στην Ισπανία το πρωτάθλημα. Έτσι,
1: νομίζω έχει ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια. Όταν το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε, ήταν είχε αναβληθεί λόγω
0: του Final Four.
1: Ναι. Έτσι, οπότε παίξανε σήμερα.
0: Έτσι τώρα ολοκληρώθηκε. Και
1: μπράβο.
0: Αναφερόμαστε στην Ισπανία και για τον Μοντέρο, γιατί ο Μοντέρο είναι και υποψήφιος για τον Ολυμπιακό. Γράφουν για τον Παναθηναϊκό, γράφουν διάφορα. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει στα τελευταία 5 παιχνίδια 5 ήττες. Άδειασε τελείως. Mm-hmm. Άδειασε τελείως μετά το Final Four. Ήταν που ήταν. Γιατί το μυαλό του ήταν στο Final Four της Ευρωλίγκας, έκανε κάποιες ήττες και μετά το Final Four, έκανε πάλι ήττες, αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ άνετη γιατί τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η δεύτερη είναι η Βαλένθια στην ισοβαθμία με την Μπασκόνια, αλλά τη δεύτερη θέση την έχει η Βαλένθια και την τέταρτη θέση η Μούρθια. Από εκεί πέρα Μπαρτσελώνα, η Μπανταλώνα, η Μπιλμπάο και την Τενερίφη είναι οι ομάδες που συμπληρώνουν την οκτάδα και αναφέρομαι στο πρωτάθλημα της Ισπανίας στο μπάσκετ, διότι είναι, και όχι κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα με φοβερά ανταγωνιστικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πρώτος, που οριακά είναι πρώτος με δύο νίκες, με μία νίκη παραπάνω δηλαδή ουσιαστικά, είναι η Real Madrid και έκανε 8 ήττες. Οι δεύτεροι έκαναν από 9 ήττες, η Μπαρτσελώνα στις 10 ήττες και από εκεί και πέρα.
1: Ενώ εδώ
0: η
1: 8η,
0: ο Ολυμπιακός
1: αλλά ακόμη και ο Παναθηναϊκός,
0: ναι, έτυχε φέτος.
1: Και συνθήκες, ναι. Και αυτός μία, αν δεν κάνει μία
0: μεταξύ τους ήττες.
1: Κάντε να υπάρχει μία έκπληξη τη χρονιά και αν
0: έτσι. Στη χάση και στη φέξη και η ΑΕΚ αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να κοντράρει το πρώτο Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε, έστω και ας ήταν ανταγωνιστικός, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο και μοιραία. Τέλος πάντων, έχουμε τελικό πρωταθλήματος.
1: Κάτω τώρα από του χρόνου ίσως να υπάρχει οι ομάδες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να ανέβουν ήδη, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ρίχνει χρήμα, οπότε λογικά.
0: Και χρήματα και κινήσεις έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Με προπονητές και όχι
0: μόνο. Και άλλα θα γίνουν. Και άλλα θα γίνουν στον ΠΑΟΚ, αλλά και στον Άρη. Που σημαίνει ότι καλείται η ΑΕΚ τουλάχιστον να ανταποκριθεί, μιας και μέχρι τώρα ήταν η τρίτη δύναμη, να ανταποκριθεί και να επενδύσει και αυτή ακόμη περισσότερο. Νομίζω ο Άρης. Ναι, έκανε μεταγραφές και ο Άρης. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε. Έχουμε όμως λίγο χρόνο. Έχουμε ξαναπεί και. Είπα για την Ευρωλίγκα. Ήθελα να το πω αυτό. Διότι φαίνεται ότι δεν φτάνει το βαρύ πρόγραμμα που υπάρχει. Το καλαντάρι με τη διεξαγωγή ακόμη. Και ακόμη και η Μπουργκ που είπε όχι στην Ευρωλίγκα. Γιατί ανεβαίνουν πάρα πολύ τα μπάτζετ. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε ότι θα έχει κοντά στα 30 εκατομμύρια μπάτζετ. Από τα 9 και τα 10 εκατομμύρια στα 30 είναι τρομερό νούμερο για τη Βιλερμπάν, ενώ ταυτόχρονα η επενδυτική εταιρεία του Ντόσιτς, του superstar του Σλοβένου που τον Lakers πλέον, ανέλαβε τη Ρώμα. Τη Ρώμα, την μπασκετική Ρώμα, mm-hmm. Αλλά είναι η Ρώμα.
1: Η κλασική, η γνωστή Ρώμα.
0: Ναι. Η γνωστή, και ανέλαβε την μπασκετική ομάδα. Και αναμένεται να γίνουν πάρα πολλές επενδύσεις. Το ρώτησαν βεβαίως αν έχει να κάνει με το NBA Europe. Λέει δεν έχει να κάνει με το NBA Europe, αλλά θα ήταν πολύ καλό αν υπήρχε το NBA Europe να πούμε και εμείς το παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να επενδύσουμε. Θα ρίξουμε λεφτά, θα κάνουμε γήπεδα, θα κάνουμε. Είπε πάρα πολλά. Η Ρώμα λοιπόν θα είναι και στο παιχνίδι και, για το, και στο μπάσκετ σιγά σιγά. Λοιπόν, δεν φτάνουν τα πολλοί αγώνες στην Ευρωλίγκα, δεν φτάνουν τα εθνικά πρωταθλήματα. Η Ευρωλίγκα αποφάσισε να προσθέσει ακόμη μια διοργάνωση, το Super Cup. Θα κάνει Super Cup Ευρωλίγκας λοιπόν, με διεξαγωγή έξτρα νέου Final Four, το οποίο θα γίνεται, πάντα θα παίρνει μέρος απαραίτητος ο πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή η συγκεκριμένη περίπτωση είναι, δίνουν την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κατακτήσει ακόμη έναν τίτλο, για πρώτη φορά φέτος δηλαδή να γίνει. Δεν ξέρω πού θα γίνει ακόμη. Okay, το δέχομαι.
1: Θα μετέχουν οι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα μετέχει. Σίγουρα ο πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Ωραία. Ένας. Και μετά.
0: Έγινε πριν από 1,5 μήνα η συνεδρίαση και είπαν ότι θα γίνει. Και θα παίζει ρόλο σαν προεόρτιο της διοργάνωσης. Δηλαδή θα ξεκινάει νωρίτερα η Ευρωλίγκα μεν φέτος. Δεν έχει και ευρωμπάσκετ και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά μια εβδομάδα πριν θα γίνεται αυτό το Final Four. Και αντί να πηγαίνουν οι ομάδες μια εβδομάδα πριν να κάνουν σε τουρνουά που κάνουν σε διάφορες χώρες και τέτοια, να παίξουν φιλικά παιχνίδια.
1: Κάνε αυτό το επίσημο.
0: Κάντε ένα επίσημο Final Four, να βγάλουμε και λεφτουδάκια. σε μορφή Final Four, λοιπόν, αυτό το Super Cup. Η νέα Ευρωλίγκα, μάλιστα, αναμένεται να ξεκινήσει το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου, που συνήθως ξεκινούσε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, γι' αυτό το λέω, που σημαίνει ότι τελικά θα προχωρήσει το σχέδιο που έχουν οι μέτοχοι, το Final Four του Super Cup, να προβλέπεται να διεξαχθεί ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο Κυριακό, δηλαδή το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη σκέψη είναι να διεξαχθεί το συγκεκριμένο Final Four στο Abu Dhabi. Όμως με τις ομάδες της Μέσης Ανατολής να είναι εκεί και όλα τα σχετικά, και να δείχνουν και ενδιαφέρον. Τώρα το τι θα γίνει αν θα πάνε στο Abu Dhabi να παίξουν δεν το ξέρω, αλλά όπως λέει και η Ευρωλίγκα στις 14 Απριλίου είπε, το Σούπερ θα λάβει μέρος οπωσδήποτε ως πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός, η γαλλική Μπουργκ που κατέκτησε στο EuroCup. Περιμέναν ότι η Μπουργκ όμως θα έπαιζε στην Ευρωλίγκα που θα προβεζόταν. Όμως η Μπουργκ ανακοίνωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για την Ευρωλίγκα. Τώρα για το Final Four μπορεί να πάρει μέρος, δεν αλλάζει κάτι. Και ποιες θα είναι οι άλλες δύο ομάδες τώρα? Επειδή δεν έχουν καταλήξει ακόμη, η σκέψη αρχικά είναι η Φενέρμπαξε ως η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης και η ομάδα που τερμάτισε και πρώτη στη regular season της Ευρωλίγκας.
1: Την προηγούμενη σεζόν.
0: Όχι, την προηγούμενη σεζόν δεν ήταν η Φενέρ που τερμάτισε. Είναι λάθος το
1: δικό σου. Φέτος Ολυμπιακός ήταν.
0: Φέτος ήταν Ολυμπιακός και πέρσι ήταν. Και πέρσι ήταν Ολυμπιακός. Πάλι Ολυμπιακός και το πήρε η Φενέρ. Και θα είναι και η άλλη ομάδα. Τώρα θυμήθηκα. Η άλλη ομάδα, η τέταρτη ομάδα, να είναι η πρώτη που τερμάτισε την κανονική περίοδο στο Final Four. Mm-hmm. Όμως συμπτωματικά ο Ολυμπιακός έσπασε αυτήν την κατάρα φέτος και πήρε, ήταν πρώτος.
1: Και πήρε και την κούπα.
0: Οπότε τώρα εδώ μήπως βάλουν το δεύτερο, λέει, της κανονικής περίοδου. Τη Βαλένθια αρχικά, εκτός αν καταλήξουν τελικά στη Ρεάλ Μαδρίτης ως φιναλίστ που ήταν. Εντάξει, τώρα αυτά είναι.
1: Ερευνητικά είναι αυτά. Ναι, αυτά είναι, πριν, θα δούμε ποιο θα παίξει.
0: Λίγο, αυτά είναι λίγο.
1: Να μαζευτούμε να παίξουμε.
0: Σκιτζι... Μα δεν είναι, μόνο τα έσοδα κοιτάνε.
1: Είναι να μαζευτούν να παίξουν.
0: Δεν θα το δούμε εμείς. Εμείς θα αρνηθούμε. Εμείς θα είμαστε κουρασμένοι έτσι κι αλλιώς από το παγκόσμιο κύπελο, οπότε το ποδοσφαίρο. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παναόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βράδυνη Παλαδόρη, η Παλαδόρη της Κυριακής, εδώ από το Et News Radio 105,8. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσης. Σήμερα ήταν πλούσιο το πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πολλούς αγώνες, να το πω έτσι.
1: Καθόλου αγώνες δεν έχετε που τα λέμε, μόνο το πόλο ήταν.
0: Ναι, σωστό αυτό που λες. Είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα της Αλβανίας, δεν έχει τελειώσει. Είναι στα play-offs. Εν πάση περιπτώσει, απλά το αναφέρω. Κοιτάζα τώρα ποια πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη για τα play-offs. Γάνδη Γκένκ 0-1, να δούμε αν έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Δεν έχει ελληνικό ενδιαφέρον γιατί δεν είναι τραυματίας ο Καρέτσας.
1: Αυτός που θα πάρει που θα κερδίσει θα παίξει Conference League.
0: Θα παίξει, ναι, είναι το derby και το Conference League εκεί. Και να πούμε ότι τόσο ο Τζιόλης όσο και ο Καρέτσας, όσο και ο Πουλιαράκης και ο Χατζη, που ήταν Χατζηδιάκος, ήταν είναι υποψήφοι για να West Ham έπεσε. Η Βόλσκου έπεσε.
1: Να φύγουν, ναι, και να κάνουν μια καλή μεταγραφή.
0: Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι καυτό και το καλοκαίρι και για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Όχι ελληνικές ομάδες, έτσι. Τα παιδιά έχουν στόχο να παίξουν σε πρωτάθλημα μεγάλο.
0: Στην απληπισία τους, μόνο θέλω στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ναι. Άμα δεν έχουν κάτι, ας πάω εκεί.
0: Ναι, αλλά τα λεφτά είναι πάρα πολλά, οπότε μάλλον κάπου αλλού θα καταλήξουν. Λοιπόν, Νίκος Πορτοκάλογλου, να σας χαιρετήσουμε. Έχει μείνει τη φωτιά, οκ. Okay. Καυτό τραγούδι μας έβαλε ο Χάρης Κουτρογιάννης.
1: Ήρθαν και οι ζέστες.
0: Και οι ζέστες. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια, καλή ευλογημένη εβδομάδα. Χρόνια πολλά για αύριο. Να είστε καλά και τα λέμε.

Αυτό.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας για τον τραυματισμό του πολέμου. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Ντόναλντ Τραμπ αυστηροποιούν τους όρους για συμφωνία, ενώ ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος ανέφερε ότι ο Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προσθέτοντας ότι δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχτεί καμία συμφωνία αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται δορυφορικές εικόνες, η Τεχεράνη έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους Ιράγκων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυράβλων που δέχτηκαν πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ διευρύνει τις μάχες κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις στην κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα για να συζητήσει την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο γαλλικό πρακτορείο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε σήμερα ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επήγαινε να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων επίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν ο στρατός και υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Η Αθήνα ζητά μεταξύ άλλων να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκαση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει τα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που σημειώθηκε στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος τα εκρηκτικά. Θρήνω στην Πάτρα από το τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών αντίστοιχα σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Ο 20χρονος υπήκυψε επιτόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις τοπικά στα πελάγια έως 5 μποφόρ, από 17 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πιστοί στις συναντήσεις μας, Κυριακή 10 με 11 το βράδυ και σήμερα είμαι η Ιωλίνα Ξενοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο κοντά μας ο Χάρης Κουτουλογέννης, σταθερός συνεργάτης μας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε δυναμικά με ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο ιταλικό κομμάτι, Eros Ramazzotti, και περνάμε στον πρώτο εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής, ο οποίος είναι ο Ιάκωβος Νοβέντο, εκπρόσωπος γραφείου τύπου του επίσημου Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για το Διεθνές Συμπόσιο Υπεράνθρωπος Ουμπέρτο Έκο, που θα λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Ιταλού διανοητή, φιλοσόφου, συγγραφέα, ακαδημαϊκού δοκιμιογράφου, που σφράγισε με ιδιοφύη τρόπο το σύγχρονο πνεύμα και επηρέασε καθοριστικά το σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον δημόσιο διάλογο. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νοβέντο. Τον υποδέχομαι μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Buonasera a tutti. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας απόψε.
0: Και εμείς και εμείς, και τα ελληνικά σας είναι εξαιρετικά, κύριε Νοβέντο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και στο Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Θα πούμε και γι' αυτό, για να γνωρίζουν οι ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε όμως την συζήτησή μας για αυτό το Διεθνές Συμπόσιο, το οποίο πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μορφή. Τον αγαπάμε τον Ουμπέρτο Έκο στην Ελλάδα πολύ, το ξέρετε εσείς.
1: Ναι, όντως. Έχουν μεταφραστεί πάρα πολλά από τα έργα του εδώ στα ελληνικά και γνωρίζουμε πόσο είναι αγαπητός πρόσωπο εδώ στην Ελλάδα.
0: Και επίσης τον γνωρίζουμε, και όσοι δεν γνωρίζουν τόσο πολύ τη βιβλιογραφία του και την εν γέννη έτσι δράση του σε όλους τους άλλους τομείς της ζωής του, τους ακαδημαϊκούς, όμως γνωρίζουν το όνομα του Ρόδου, το οποίο είναι μια τεράστια επιτυχία και ως βιβλίο πολύ διαβασμένο, αλλά και ως κινηματογραφική μεταφορά με γνωστούς πρωταγωνιστές αγαπημένους. Οπότε ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πώς εμπνευστήκατε αυτή την εκδήλωση, το συμπόσιο?
1: Κοιτάξτε, η ιδέα γεννήθηκε από μια συζήτηση μεταξύ του Μορφωτικού Ινστιτούτου και του Ιδρύματος Κακογιάννη, με το οποίο έχουμε μια άπτεστη συνεργασία εδώ και χρόνια, μαζί με και το Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας και Γλώσσας του ΕΚΠΑ και την εφημερίδα Το Βήμα. Η αφορμή ήταν τα 10 χρόνια από τον θάνατό του. Mm-hmm. Επειδή ο ίδιος ο Ουμπέρτο Έκο είχε ορίσει σαν προϋπόθεση πριν το θάνατό του στην οικογένειά του να μην δοθεί η άδεια να γίνουν συνέδρια στο όνομά του πριν περάσουν τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, mm-hmm. που πέφτουν φέτος, και οπότε γίνεται ένας μεγάλος κύκλος σε διεθνές επίπεδο συνεδρίων και ημερίδων πάνω στη μορφή του Ουμπέρτο Έκο, που όπως είπατε είχε ένα πολυσχηδές έργο που εστίασε τόσο στη λογοτεχνία όσο και στη σημειολογία, στη φιλοσοφία, στη μεσαιωνική φιλοσοφία, στη κριτική της λογοτεχνίας. Μπορούμε να πούμε ότι όντως ήταν υπεράνθρωπος, ίσως όπως το δώσαμε αυτό τον τίτλο στο συνέδριο μας.
0: Ναι. Γιατί εκτιμάτε ότι η επιθυμία του η τελευταία ήταν μετά από 10 χρόνια? Υπάρχει κάποια σαφής έτσι αναφορά στην επιλογή του αυτή?
1: Δεν γνωρίζω προσωπικά αν υπήρχε σαφής αναφορά από τον ίδιο. Ωστόσο, μπορεί ίσως να ήθελε και ο ίδιος να μην καβαλάνε, ίσως μην καβαλήσουν το έργο του αμέσως μετά το θάνατό του, ίσως για να μην υπάρχει και ένα πιο συναισθηματικό δέσιμο ίσως με το έργο του και με τη μορφή του, αλλά να υπάρχει μια πιο καθαρή και κριτική προσέγγιση σε όλο το έργο του, και ίσως αυτό μπορούσε να γίνει μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Mm-hmm.
0: Τώρα εσείς, κύριε Νοβέντο, και με όλη αυτή την, με όλη αυτή την επαφή που έχετε, γιατί έχετε εντρυφήσει και στο έργο του, αλλά και από ό,τι οργανώνετε μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, εσείς εκτιμάτε ότι η Ουμπέρτο Έκο ξεχωρίζει για κάποιο τομέα περισσότερο?
1: Δεν νομίζω ότι ξεχωρίζει για κάποιο τομέα περισσότερο. Είναι, εξαρτάται από ποια οπτική σκοπιά θέλει να το προσεγγίσει κανείς. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα ένα ευρύ κοινό που τον γνωρίζει και τον γνώρισε περισσότερο μέσα από τα λογοτεχνικά του έργα, από τα πολύ γνωστά μυθιστορήματα που έγραψε, όπως το όνομα του Ρόδου, το Μπαουντολίνο, το Εκρεμές του Φουκώ. Σίγουρα υπάρχει επίσης και ένα μεγάλο κοινό ακαδημαϊκό που το προσεγγίζει κυρίως για την κριτική της λογοτεχνίας, για τη συνεισφορά του στη σημειολογία, στη θεωρία των ΜΜΕ. Οπότε εξαρτάται πάντα από πού κάποιος θέλει να το προσεγγίσει. Κάποιος μπορεί να το προσεγγίσει και πιο πολύ στα φιλοσοφικά του έργα. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι και μέσα από τα μυθιστορήματά του εμφανίζονται πάρα πολλά και διαφαίνονται συνέχεια έτσι, φιλοσοφικές θεωρίες, υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Οπότε όλο το έργο του πιστεύω ότι σε κάθε επιμέρους έργο του εμφανίζεται και είναι ένα πολύ στενό σύμπλεγμα ιδεών και θεωριών.
0: Ναι. Αν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε περισσότερο σε αυτή τη σύντομη συζήτηση που έχουμε, ναι, τον άνθρωπο Ουμπέρτο Έκο, όλη αυτή την προσωπικότητα θα έλεγα περισσότερο, γιατί εκείνο που μας γοητεύει, πέρα από φυσικά αυτό καθ' αυτό το έργο όπως αναφερόμαστε τώρα, το οποίο έχει άλλη προσέγγιση να το δεις. Έχω την αίσθηση ότι ήταν αυτός ο χαρισματικός άνθρωπος, είχε τόσες πολλές εκφάνσεις έκφρασης που πραγματικά η καθημερινότητά του θα ήταν συναρπαστική και θα ήθελα να μας δώσετε κι εσείς μία έτσι δική σας άποψη σε σχέση με την προσωπικότητά του και με όλο αυτό το εκτόπισμα που είχε στη ζωή του πέρα από το ίδιο του το έργο, γιατί πώς αλήθεια κάποιος σκέφτεται πώς είναι δυνατόν πέρα από το ταλέντο να μπορεί να οργανωθεί τόσο καλά αυτή η εξαιρετική σκέψη και τα χαρίσματα και η πολυσχηδής προσωπικότητα και να διοχετευτεί με έναν εξαιρετικό τρόπο έτσι ώστε να φτάνει στον αποδέχτη. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Όντως, θεωρώ ότι ο Ουμπέρτο Έκο είχε πάντα τη ματιά του στραμμένη προς την κοινωνία. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε να φτάσει στον άνθρωπο, στον τελικό αποδέκτη του έργου του. Ήταν σίγουρα πολύ αγαπημένος, αυτό φάνηκε μέχρι και την ημέρα της κηδείας του, όπου χιλιάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν για την πολιτική του κηδεία στο Μιλάνο, αλλά μάλλον

0: ο αναγνώστης και ανάμεσα στο συγγραφέα και στον αναγνώστη υπάρχει μια σχέση και μια συνεχής ταλάντωση στην ερμηνεία και του έργου, οπότε ήταν σαν ο ίδιος να έγραφε έχοντας στο νου του ότι κάποιος αποδέκτης με την κριτική του ανάλυση και διάβασμα του έργου θα ήταν πάντα παρόν. Οπότε ίσως και αυτό το έκανε πάρα πολύ αγαπημένο στο ευρύ κοινό.
1: Ναι. Και
0: σύνολα αυτά που έλεγε, γιατί έδινε πολύ και συγγνώμη, σας λέω εγώ, αλλά έγραφε πολύ και σε περιοδικά, σε εφημερίδες, έδινε με δηλώσεις και στη τηλεόραση. Οπότε ήταν πολύ κοντά, πολύ παρόν στο πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας.
1: Απλά ξέρετε, καμιά φορά, επειδή όταν οι άνθρωποι είναι τόσο εξωστρεφείς πολλές φορές, πάντα δεν φτάνει το αποτέλεσμα, δεν είναι πάντα θετικό. Ναι. Γι' αυτό πάντα έχει ενδιαφέρον να βλέπει, να εξετάζουμε πώς καταφέρνει κανείς να φτάνει, παρά το γεγονός ότι θίγει πολλά θέματα τα οποία τα θίγει κιόλας σκοπτικά και με τρόπο, mm-hmm. δηλαδή τα αποφθέγματά του είναι εξαιρετικά γνωστά, εσείς το ξέρετε mm-hmm. καλύτερα. Μάλιστα εγώ μπροστά μου έχω ένα το οποίο με εντυπωσιάζει, γιατί αναφέρεται στον πολιτισμό, mm-hmm. που δεν ακυρώνει τη βαρβαρότητα, αλλά πολλές φορές την επικυρώνει, γιατί όσο πιο mm-hmm. πολιτισμένος είναι ένας λαός, τόσο πιο βάρβαρος και καταστροφικός μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, βρίσκει και εφαρμογή πάρα πολύ και στις μέρες μας. Ωστόσο θέλω να πω το εξής, ότι ενώ ας πούμε ήταν σκοπτικός και πολλές φορές ήταν και ακραίος στις απόψεις του, ήταν πολύ αγαπητός. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι εύκολο να το αποκρυπτογραφήσεις εύκολα.
0: Ναι, ναι, αυτό μπορεί να ήταν και ένα χάρισμα, ίσως ένας τρόπος που είχε να φτάσει στους ανθρώπους και σε όλους, και σε διανοούμενους και σε...
1: Στον κόσμο.
0: Ναι, στον κόσμο, έτσι, περάστε μου το αυτό. Αλλά ναι, αυτό ήταν ένα χάρισμα που είχε με τον τρόπο που μίλαγε. Ίσως ήταν και ο ειρωνικός τρόπος που χρησιμοποιούσε πολύ, που ήταν ο τρόπος που χρησιμοποιούσε και ο Σοκράτης. Είναι ο ίδιος, προσπαθούσε πάρα πολύ και στα γραφτά του και στις δηλώσεις του. Είχε αυτή την ειρωνία πίσω. Ναι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έφτανε με ευτικό τρόπο να βάλει τον άνθρωπο να καταλάβει ίσως από μόνο του. Οπότε τον έκανε μάλλον πιο κοντά. Έφερνε τον άνθρωπο πιο κοντά στις θεωρίες του, μάλλον αυτό.
1: Ναι, και επίσης ήταν και καμιά φορά διάβασα ότι αυτό σαρκαζόταν και ο ίδιος. Οπότε ναι. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ανθρώπινο πολύ.
0: Βεβαίως. Και ήταν και επίσης πολύ ταπεινός και μετρόφρονος σαν άνθρωπος. Κάποιος ναι. με τέτοιες γνώσεις θα μπορούσε να μην είναι. Αλλά ήτανε όντως. Και ίσως και αυτό συνέβαλε.
1: Ναι, στην Ιταλία τον αγαπάνε πολύ.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Παραμένει ένα όνομα αναφορά σε κάθε επίπεδο, σε λογοτεχνικό, σε ακαδημαϊκό. Παραμένει ένα όνομα αναφορά σίγουρα.
1: Ναι. Εσείς τώρα στο συμπόσιο πώς θα κινηθείτε? Δώστε μας κάποια στοιχεία τώρα για το συμπόσιο να μάθουμε, γιατί θα ενδιαφερθούν πολύ να έρθουν.
0: Ναι, μακάρι.
1: Επειδή και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης είναι και πολύ, ξέρετε, είναι ένα σημείο αναφοράς.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό έχουμε και τόσο καλή σχέση και συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Το συμπόσιο που είναι και το πρώτο που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, έχει μεγάλη σημασία, γιατί κιόλας δεν στοχεύει στο να είναι ένα ακαδημαϊκό συμπόσιο. Γι' αυτό και δεν είναι συνέδριο και διαλέξουμε τη λέξη συμπόσιο, γιατί θέλουμε και κάπως οι άνθρωποι να βρεθούν να μιλήσουν γι' αυτό, να συζητήσουν πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και το συμπόσιο είναι μερίδα, είναι χωρισμένη σε δύο πάνελ. Ένα πιο πολύ που εστιάζει στο ακαδημαϊκό έκο, στο ακαδημαϊκό αποτύπωμα που είχε, οπότε θα μιλήσουν και καθηγητές που το γνώρισαν προσωπικά από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, αλλά και καθηγητές που ασχολήθηκαν από την Ελλάδα, που ασχολήθηκαν με το έργο του, αλλά υπάρχει και ένα πάνελ που εστιάζει πιο πολύ στον έκο ως αφηγητής και ως δημόσιος διανοούμενος, γιατί αυτό είναι ο σκοπός. Θέλουμε να είναι για το ευρύ κοινό, mm-hmm.

0: όπως ήταν η ζωή του, όπως ήταν το έργο του, να μην, ήτανε, να μην είναι ένα συνέδριο κλειστό για, για ακαδημαϊκούς, για ειδικευμένους, ας πούμε, ναι. για ειδικούς στο, ναι, ναι, ναι. στο θέμα, αλλά να είναι πιο ανοιχτό, σαν ελεύθερη συζήτηση, ακόμα και με προσωπικές εμπειρίες από, αυτές τις, από αυτή τη γνωριμία. Οπότε και, και μετά από αυτά τα δύο πάνελ θα προβληθεί και ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που βγήκε πριν 3 χρόνια που λέγεται «Η βιβλιοθήκη του κόσμου», θα μπορούσε να ήταν η μετάφραση, και μιλά για τον Έκο ακριβώς μέσα από την τεράστια αγάπη που είχε για το βιβλίο. Mm-hmm. Οπότε περνάμε μέσα από την τεράστια βιβλιοθήκη που είχε στο σπίτι του και, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σαν, σαν ντοκιμαντέρ.
1: Δηλαδή και, και εντοπίζεται μέσα στο, εντοπίζονται στο ντοκιμαντέρ τα βιβλία που ο ίδιος είχε.
0: Εντάξει, με έναν τρόπο. Ναι. Με έναν τρόπο, ναι. Περνάμε mm-hmm. σε αυτό το λαβύρινθο που ήταν.
1: Και ίσως τους ανθρώπους που τον επηρέασαν πολύ στη σκέψη του, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ναι. ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν κάποια βιβλία αναφοράς, κάποιες μορφές. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Σίγουρα, γιατί είχε και πολλούς που εμπνεόταν από ό,τι διάβασα.
0: Ναι. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλούς.
1: Τώρα εμείς να αναφέρουμε και τα ονόματα που θα είναι στο συνέδριο, γιατί βλέπω έτσι πολύ ξεχωριστά ονόματα, πολύ αγαπητούς ανθρώπους, οπότε αν θέλετε να κάνουμε και μια αναφορά προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε, θα έχουμε τον καθηγητή από την Ιταλία, τον καθηγητή Ρικάρδο Φεντρίγκα, από, τη, από το Ίδρυμα Ουμπέρτο Έκο, ήταν προσωπικός συνεργάτης. Θα έχουμε και τον Μικέλε Κόγκο, πάλι από την Ιταλία.
1: Η Γιάννα Γιαννοπούλου είναι η γλωσσολόγος.
0: Γλωσσολόγος από το ΕΚΠΑ.
1: Η Ιωάννης Τσόλκας.
0: Ο Γιώργος Αραμπατζής από mm-hmm. το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ. Έχουμε τη Γιούλη Δελιοπούλου, που είναι πρόεδρος του εκδοτικού οίκου Ελληνικά Γράμματα, mm-hmm. που έφερε στην Ελλάδα πολλά από τα βιβλία του ΕΚΟ. Έχουμε την καθηγήτρια Ελένα Λοζάνο Μιράγιες από το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης. Και έχουμε τον Χρήστο Χωμενίδη, συγγραφέα. Ως το συντονισμό έχουμε τη χαρά να έχουμε τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, τη δημοσιογράφο, και τον...
1: Στο ένα πάνελ.
0: Στο ένα πάνελ, και στον άλλο πάνελ έχουμε τον Μάκη Προβατά, άλλο δημοσιογράφο, και τον Περικλή Δημητρολόπουλο, ο διευθυντής της εφημερίδας του Βήμα, που αγκαλιάζει, ας πούμε, όλες αυτές τις ενότητες με μια... με μια ανοιχτή συζήτηση μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.
1: Ωραία, Θαυμάσια. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι χαιρετισμούς θα εναρκτήριους, ναι, χαιρετισμούς θα απευθύνουν.
0: Θα απευθύνει ο διευθυντής του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου της Αθηνών, ο κύριος Φρανσέσκο Νέρι. Θα απευθύνει η Ξένια Καϊντάρα, πρόεδρος και γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη. Και ο Θοδωρής Αγγελόπουλος.
1: Ο αγαπημένος. Όντως, αλήθεια είναι.
0: Και ήταν από τους πρώτους που είχαν την ιδέα να χτίσουμε μαζί.
1: Ωραία. Πολύ ωραίο όλο αυτό, πάρα πολύ αισιόδοξο, πραγματικά μας γεμίζει χαρά. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω πριν φτάσουμε στο τέλος μας, γιατί πλησιάζουμε έτσι, να σας αποχαιρετήσω, θέλω να μιλήσουμε για το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Θέλω να δώσουμε κάποια στοιχεία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το έργο σας και είναι πολύ καλό να το γνωρίσουμε μια που σας έχουμε κοντά μας.
0: Εννοείται, και σας περιμένουμε όλους. Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών είναι στην Οδό Πατησίων, απέναντι από το Πολυτεχνείο, και διοργανώνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχει μεγάλη ιστορία σαν κτίριο. Περάσαν από εκεί Νόμπελ, όπως τον Ιταλο Καλβίνο, άλλο αγαπημένο συγγραφέας εδώ στην
1: Ελλάδα. Και εμπνευστής του ΕΚΟ,
0: Και εμπνευστής του ΕΚΟ επίσης. Διοργανώνουμε συνέχεια εκδηλώσεις. Με θέατρα, μουσικά, έχουμε συναντήσεις με συγγραφείς, έχουμε επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια, προβολές. Είναι πάρα πολλά αυτά που διοργανώνουμε σε εβδομαδία βάση. Είναι όλα δωρεάν, πάντα με διερμηνία, οπότε πάντα ανοιχτά στο ελληνικό κοινό, και συνεχίζουν να έρχονται μεγάλες μορφές του Ιταλικού πολιτιστικού περιβάλλοντος.
1: Ωραία. Τα θεατρικά που διοργανώνετε είναι ιταλικά, ελληνικά, από πώς κινείστε? Έχετε άξονα και γνώμονα την ιταλική θεατρική σκηνή? Γιατί θα ενδιαφερθούν καλλιτέχνες, γι' αυτό
0: βεβαίως φαίνομαι ιταλικά έργα που κάποιες φορές, ας πούμε, και αφού μιλάμε γι' αυτό, με το Ίδρυμα Κακογιάννη έχουμε διοργανώσει πριν 2 χρόνια μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, όπου μεταφράστηκαν και παρουσιάστηκαν ιταλικά έργα, νέα θεατρικά έργα εδώ στην Ελλάδα με ελληνικούς ηθοποιούς, και είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά και...
1: Στα ελληνικά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Μεταφρασμένα, δηλαδή. Ωραία.
0: Ναι. Αλλά ό,τι κάνουμε αυτό έχει σχέση με την Ιταλία και τον ιταλικό πολιτισμό, αλλά πάντα σε διάλογο με ελληνικούς φορείς, γιατί αυτός είναι ο σκοπός.
1: Να συνεχίσουμε
0: αυτό, σε αυτή την πολιτιστική γέφυρα που πάντοτε υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα.
1: Εσείς τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Νοβέντο, επειδή και το όνομά σας Ιάκωβος, εσείς έχετε καταγωγή και ελληνική.
0: Τα ελληνικά
1: σας είναι εξαιρετικά, και γι' αυτό δεν μπορώ να μην ρωτήσω πώς καταφέρατε να έχετε αυτή την εξαιρετική συντακτική δομή στη γλώσσα. Γιατί συνήθως η σύνταξη είναι το πρόβλημα στα ελληνικά.
0: Όχι. Εγώ θα πω ότι είμαι Βέρος Ιταλός. Ιάκωβος είναι η ελληνοποίηση του ονοματός μου. Όλα αυτά
1: πόσα χρόνια όμως, πώς μάθατε τόσο καλά ελληνικά?
0: Εγώ είμαι 10 χρόνια μόνιμα εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά οφείλονται στη σύζυγο, οπότε
1: υπάρχει
0: που λέμε ερωτικός μετανάστης.
1: Α, τέλειο αυτό.
0: Αλλά έχω ασχοληθεί πολύ και με τις σπουδές. Έχω κάνει ένα διδακτορικό εδώ στο ΕΚΠΑ στη φιλοσοφία, οπότε έχω ασχοληθεί και με τη γλώσσα και με την ελληνική φιλοσοφία σε βάθος, οπότε υπάρχει μια μεγάλη αγάπη γενικά για την Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί είναι ελληνικά, δηλαδή κανονικά ελληνικά. Ωραία.
0: Καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νοβέντο, για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο συμπόσιο.
0: Να είστε καλά, σας περιμένουμε εκεί.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε.
0: Σας
1: χαιρετούμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Ακούσαμε τη Μάγδα Βαρούχα στην δική της σύνθεση και στους δικούς της στίχους, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, «Δεν σε χαρίζω». Περνάμε ευθύς αμέσως σε μια ανακοίνωση που πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική. Είναι λίγο πιο αργά, αλλά σας τη δίνω από τώρα γιατί θέλει προετοιμασία γι' αυτό. Κυριακή 21 Ιουνίου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Λόφο της Πνίκας, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Η Αθήνα στο επίκεντρο ενός μοναδικού πανευρωπαϊκού μουσικού γεγονότος, Europiano, γιορτή της μουσικής, ανήμερα της γιορτής της μουσικής, σε ζωντανή μετάδοση στον κήπο του Μεγάρου. Ludwig van Beethoven, κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 5, αυτοκρατορικό. Γερμανική φιλαρμονική δωματίου της Βρέμης, Lukas Stirner, πιάνο, Κωνσταντίνος Καρίδης, μαέστρος. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από τη σελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Θα γίνει πολύ δύσκολη η πρόσβαση προς τα εκεί και η συμμετοχή, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί η γιορτή είναι ανοιχτή και στον κήπο του Μεγάρου θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες όπου θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει απευθείας το γεγονός, το οποίο θα μεταδοθεί, να σας πω, διεθνώς και είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Θα μεταδοθεί συγκεκριμένα από κανάλι ευρωπαϊκό σε πάρα πολλές χώρες. Θα τα μάθετε από το Arte συγκεκριμένα, το γαλλογερμανικό κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο σε ώρα πολύ υψηλής τηλεθέασης prime time, προσφέροντας έτσι στην Αθήνα και στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή προβολή. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, πολύ χαρούμενοι γιατί υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη. Πρόκειται για την κυρία Βίκη Τσαλαματά, είναι ομότιμη καθηγήτρια χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών και διακεκριμένη χαράκτρια, και θα συνομιλήσουμε μαζί της με αφορμή το δικό της προσωπικό όραμα, το οποίο λαμβάνει σάρκα και οστά τη Διεθνή Έκθεση Σύγχρονης Χαρακτικής με τίτλο «Το πρόσωπο της φύσης», αποτύπωμα του Παγκόσμιου 2026, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Αθήνα υπό την δική της επιμέλεια και το γενικό συντονισμό του σημαντικού αυτού εικαστικού γεγονότος, που αναφέρεται στο μέλλον και στην εξωστρέφεια της σύγχρονης χαρακτικής. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά, κυρία Τσαλαματά. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, κυρία Ξενοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για αυτή την προσπάθεια να παρουσιαστεί αυτή η Διεθνής Έκθεση στην χαρακτική στην Αθήνα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσαλαματά. Καταρχάς, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα και θα μας δώσετε τόσα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως αγνοούμε και είναι πολύ ενδιαφέρον θα σας ακούσουμε. Καταρχάς να δώσουμε την ταυτότητα αυτής της δράσης σας και μετά να μιλήσουμε για τη χαρακτική και για το δικό σας έργο.
1: Θέλω να πω ότι αυτή την έκθεση την οραματιζόμουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό δεν προέκυψε έτσι ξαφνικά. Η επικοινωνία μου και οι συναντήσεις μου με συναδέλφους σε διεθνείς εκθέσεις, συμπόσια, σε residencies μου έδινε τη δυνατότητα να γνωρίσω το έργο τους, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους από κοντά, τους ίδιους τους καλλιτέχνες, ειδικά σε residencies που δουλεύαμε μαζί στα εργαστήρια, που ανταλλάσσαμε στο φαγητό, στο δείπνο, στο συμβρινό φαγητό τις απόψεις μας, μιλάγαμε για τις πατρίδες μας, για τις δυσκολίες που έχει χαρακτική σαν εικαστική γλώσσα ανά τον κόσμο. Όλα αυτά ήταν, θα λέγαμε, συγκινήσεις συσσωρευμένες που κάποια στιγμή, επειδή εκτιμούσα και εκτιμώ πάρα πολύ το έργο αυτών των συναδέλφων που έχω προσκαλέσει, ήθελα να παρουσιάσω αυτό το έργο συγκεντρωμένο σε μια μεγάλη έκθεση. Βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχει και η συμμετοχή της διεθνούς, μάλλον η συνεργασία του Tagus International Center of Arts στη Χαντζού, στην Κίνα, που πρόεδρός της είναι ο Λουο Τσι, και ήταν μια ευτυχισμένη συγκαιρία να γνωριστούμε και να μου προτείνει να παρουσιάσω καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν το δικό μου το όραμα συναντήθηκε με το δικό του, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του, είναι η 23η διεθνής έκθεση της ΑΜΑ. ΑΜΑ είναι το όνομα της διεθνούς έκθεσης που οργανώνεται από στη Χατζού στην Κίνα, άρα τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι. Εσείς τώρα να πω, λοιπόν, κυρία Τσαραματά, για να σας γνωρίσουμε και καλύτερα, για να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε. Εσείς βέβαια είστε με μακρά θητεία καθηγήτρια της χαρακτικής, της Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, έτσι. Ναι. Ωστόσο βέβαια και εσείς θα έλεγα ότι ξεκινήσατε ως Ιταλοτραφής, αλλά προχωρήσατε βέβαια τις σπουδές σας. Ξεκινήσατε από την Πολώνια.
1: Ναι.
0: Και συνεχίσατε βέβαια στο Λονδίνο.
1: Ναι, στη Lady School of Fine Arts.
0: Πολύ ωραία.
1: Που έκανα το μεταπτυχιακό μου στη χαρακτική.
0: Mm-hmm. Και με πολύ ουσιαστική διεθνή εικαστική δράση και συνεργασίες με μουσεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ θέλω τώρα να μας μιλήσετε, πέρα από την δική σας δουλειά, με αναφορά τη δική σας δουλειά, να μιλήσουμε για τη χαρακτική και γιατί η χαρακτική στην Ελλάδα, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ναι, δεν την χάνει της προβολής και της μεγάλης εξωστρέφειας που της οφείλεται, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη τέχνη. Ίσως δεν το γνωρίζουμε αυτό και είναι ευκαιρία μια που σας έχουμε να το επικοινωνήσουμε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, το επισημαίνετε, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει τη θέση της που έπρεπε να έχει η χαρακτική, και τη θέση αυτή που έχει σε άλλα σημεία του κόσμου. Και για μένα είναι μια, θα λέγαμε, ένα
0: ερώτημα.
1: Όχι μόνο ερώτημα, ναι, γιατί πια υπάρχει αυτή η επικοινωνία, δηλαδή υπάρχει μια άνθηση,
0: ναι,
1: μια, θα λέγαμε, σε κάποιο κείμενό μου θα το αναφέρω, είχα γράψει ότι η χαρακτική σήμερα είναι σαν μια νέα θρησκεία. Δηλαδή πραγματικά ανά τον κόσμο υπάρχει ένα βρασμός, γίνονται εκθέσεις, γίνονται συμπόσια, γίνονται συναντήσεις, όλα αυτά τα οποία λείπουν από τη χώρα μου. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολλοί που πιστεύουν ότι η χαρακτική είναι μια τεχνική, ενώ είναι μια εικαστική γλώσσα. Αυτά πια δεν πρέπει να τα λέμε. Έχουν υποθεί από τη δεκαετία του 60-70 που τα πράγματα πήραν άλλη τροπή, γιατί η χαρακτική εξελίχθηκε. Η χαρακτική είναι η πιο πλούσια εικαστική γλώσσα, γιατί αφομοιώνει από κάθε χώρο της τεχνολογίας, των εικαστικών τεχνών, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, ακριβώς έχει ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Βέβαια,
0: μα είναι και παλαιότερη η ιστορική αναδρομή της, αν δεν κάνω λάθος, και κυρίως στην Ελλάδα, πέρα από την αρχαιότητα και το μεσαίωνα, έτσι, και στην τυπογραφία και στην Ελλάδα, όμως έχει εμφανιστεί πολύ παλιά.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ήδη χαρακτική κάνανε στα μοναστήρια, mm-hmm, πάνω στο. Δηλαδή υπάρχει η παράδοση στη χαρακτική, αλλά σαν σύγχρονη εικαστική γλώσσα δεν έχει τη θέση της.
0: Δεν έχει πολιτογραφηθεί.
1: Δηλαδή δεν στεγάζεται, ναι, σε γκαλερίες.
0: Στην Ελλάδα πάντα, έτσι.
1: Στην Ελλάδα, γιατί
0: έξω
1: Ελλάδα
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, όχι, αυτό ακριβώς. Μικρές πόλεις όπως, ας πούμε, θυμάμαι το Γκέρ, που είναι στα σύνορα με τη Βιέννη, στην Ουγγαρία. Μια πόλη που έγινε παγκοσμίως γνωστή γιατί είχε μια ιστορία, μια παράδοση με την Biennale της χαρακτικής,
0: mm-hmm,
1: και τα συμπόσια που έκανε και τις residency που υποστήριζε, ας πούμε. Αυτά όλα είναι δηλαδή οι φορείς, οι mm-hmm, πολιτισμικοί φορείς, τα υπουργεία κλπ. Ενισχύουν αυτή την εξωστρέφεια της χαρακτικής και έτσι κάποια κέντρα που δεν είναι σημαντικά στο χάρτη γίνονται κέντρα τέχνης και πολιτισμού από αυτές τις διεθνείς εκθέσεις, και βέβαια έχει μια μεγάλη, θα λέγαμε, ένα εύρος οργανώσεων, εκθέσεων χαρακτικής ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Ανάλογα με το υλικό εννοείται?
1: Όχι,
0: γενικά.
1: Μπορεί, το μόνο που ξεχωρίζει είναι η μικροχαρακτική που λέγεται mini print, που είναι πολύ πιο εύκολη να ταξιδέψει. Αλλά γενικά γίνονται μεγάλες εκθέσεις χαρακτικές πια.
0: Ναι. Και οι κατηγορίες της, ας πούμε, είναι η ξυλογραφία,
1: ναι,
0: η χαλκογραφία,
1: η
0: οξυγραφία όπως αναφέρατε.
1: Ναι, μεταξωτυπία.
0: Λιθογραφία.
1: Ναι, ξυλογραφία, μεταξωτυπία, λιθογραφία, οξυγραφία.
0: Λινοτυπία.
1: Ναι, το,
0: ναι, το είπαμε. Ναι.
1: Ναι, είναι το λινόλεουμ, ας πούμε. Ναι. Είναι η ξυλογραφία. Mm-hmm. Αλλά και σύνθετες πια, συνδυαστικές μέθοδοι πάνε τη χαρακτική παραπέρα, όπως και η νέα τεχνολογία, η ψηφιακή, η ψηφιοποίηση της εικόνας που εντάσσεται σαν νέο εργαλείο και πάει τα πράγματα παραπέρα. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ η χαρακτική έχει περάσει και στο χώρο, γίνονται εγκαταστάσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις, mm-hmm, εξαιρετικές. Δηλαδή είναι μια εικαστική γλώσσα πολύ πλούσια.
0: Και από ό,τι βλέπω, όπως μας είπατε, η Κίνα δίνει τεράστια σημασία και ενδιαφέρον σε αυτή την τέχνη. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς διαφοροποιούνται οι προτιμήσεις των λαών προς κάτι. Δεν ξέρω τώρα, ίσως δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε, αλλά πάντως και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί για μένα, εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς δίνονται από άλλες χώρες τόσο μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την τέχνη, ενώ σε άλλες χώρες δεν δίνεται, δεν λέω μόνο για τη χώρα.
1: Υπάρχουν και πολλοί σπόνσορες, η Κίνα σπονσοράει πάρα πολύ τη χαρακτική. Θα σας φέρω το παράδειγμα της διεθνούς τρινάλε χαρακτικής στην Γκουανλάν. Mm. Η Γκουανλάν είναι μια πόλη όχι τόσο σημαντική στην Κίνα. Mm. Ξεκίνησε από residences, να καλεί καλλιτέχνες να δουλεύουν, να δημιουργούν έργο και να αφήνουν κάποια από τα τυπώματα του έργου τους, και δημιουργήθηκε σιγά σιγά ένα μουσείο. Αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο μουσείο και έχει και ένα campus, δηλαδή ένα χωριό που φιλοξενεί καλλιτέχνες και τους χρηματοδοτεί την παραμονή τους εκεί για να δημιουργήσουν έργο.
0: Αυτά τα έργα πολλούνται?
1: Όχι, αυτά δημιουργούνται
0: εκεί ως για έκθεση.
1: Βεβαίως και ναι, κάνουν εκθέσεις. Φέτος είχαν κάνει μια μεγάλη έκθεση στην οποία συμμετείχα. Είχαν ζητήσει έργο μου από έναν curator Ιταλό, για να δείτε πόσο αυτή υπάρχει ένα πλέγμα συνεργασιών για αυτές τις εκθέσεις. Και έδειξαν τα έργα που είχε αυτό το μουσείο, το οποίο έχει μια ιστορία μόνο 7-8 ετών το μουσείο. Mm-hmm. Η residency, με το χωριό δηλαδή, το εικαστικό χωριό που καλεί τους καλλιτέχνες, είναι περίπου, έχει μια ιστορία 10-12 ετών, δηλαδή πολύ πρόσφατα όλα αυτά.
0: Πολύ μικρή
1: αλλά
0: ιστορία,
1: αλλά αναπτύσσονται,
0: ναι,
1: αλλά αναπτύσσονται. Ναι. Και βέβαια, εντάξει, η Κίνα έχει μια ιστορία με τη χαρακτική, με το χαρτί, με τη χάραξη, ναι, με την ξυλογραφία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ πράγματι, παλιά ιστορία, ναι, και παράδοση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν εμείς τώρα στην έκθεση, δώστε μας τώρα να δούμε και την ταυτότητα αυτής της έκθεσης, που θα σας δούμε, πώς, μιλήστε μας για την έκθεση.
1: Στην έκθεση συμμετέχουν 33 καλλιτέχνες. Είναι 18 καλλιτέχνες που έχω καλέσει εγώ. Οι πιο πολλοί είναι καθηγητές στις σχολές καλών τεχνών των πανεπιστημίων, όπως είναι ο Έντι Πόσκοβιτς που είναι στο Μίτσιγκαν, είναι ο Ντέρεκ Μπέζαν με την Αλεξάνδρα Χέσικερ, καθηγητές στο Alberta University. Είναι πολύ καλοί καλλιτέχνες και καθηγητές συνάμα. Και επίσης 13 καλλιτέχνες, mm-hmm, που έχει προσκαλέσει ο συνάδελφος και διευθυντής του Χαντζού International Center, το Tagus International Center στη Χαντζού, mm-hmm, που ο οποίος έχει καλέσει και αυτός 15 καλλιτέχνες. Έτσι στην έκθεση παρουσιάζουν τη δουλειά τους 33 καλλιτέχνες από 18 χώρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια το συγκινητικό είναι, ναι, γιατί είναι και το θέμα της έκθεσης.
0: Ναι, αυτό που είναι που τώρα θα αναφερθούμε σε αυτό. Ναι, είναι η, ναι, ώρα. Ναι, ναι, για πείτε
1: το
0: μας.
1: Το θέμα της έκθεσης.
0: Το πρόσωπο της φύσης.
1: Το πρόσωπο της φύσης, ναι.
0: οικολογικό πάρα
1: είναι πολύ,
0: πολύ
1: ναι. Γιατί είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο. Mm-hmm. Και με χαρά διαπίστωσα όταν έστειλα τις προσκλήσεις για προσωπικές προσκλήσεις στους καλλιτέχνες, πολλοί από αυτούς με συγκίνησε που μου έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή δουλεύω και εγώ αυτό το θέμα. Δηλαδή η Αλίσια Καντιάνη, που είναι από την Αργεντινή, μια εξαιρετική καλλιτέχνης, που θα έρθει στην Ελλάδα και για τα εγγένεια αλλά και για να κάνει μια παρουσίαση, μια lecture, μια ομιλία, μια διάλεξη, ναι, πάνω στο που πάει η χαρακτική σήμερα, μου έλεγε αυτό το ότι δουλεύει πάνω σε αυτή τη θεματική. Όπως και η Αλεξάνδρα Χέσεκερ από τον Καναδά. Είναι εξαιρετικοί αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες.
0: Ωραία.
1: Και εξαιρετικοί άνθρωποι
0: και πολύ εξωστρεφείς αυτή η έκθεση, πραγματικά είναι μεγάλη χαρά που όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα έρθουν στην Ελλάδα για αυτή την έκθεση. Να πούμε και ότι υπάρχει και η ιστορικός της τέχνης, η κυρία Σκηνά Αθηνά, η οποία θα δώσει διάλεξη, έτσι.
1: Μπράβο, αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα, ότι η κυρία δέχτηκε την πρότασή μου, είναι και φίλη, την εκτιμώ, την αγαπώ και είναι πληθωρική στο λόγο της, και θα είναι από τα πιο δυνατά.
0: Και ιδιαίτερα γνώστρια του χώρου, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
0: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή θα μας δώσει πολύτιμα στοιχεία και εκείνη. Πολύ ωραία. Πού γίνονται όλα αυτά?
1: Στο Lofos Art Project. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Σαραφιανό, που είναι ο διευθυντής του χώρου αυτού, γιατί είναι ένας άνθρωπος με όραμα. Δηλαδή συνάντησα και εκείνον άνθρωπο με όραμα που τον ενδιαφέρει ο πειραματισμός, το καινούριο, και στεγάζει ανάλογες προτάσεις στο χώρο του. Ένας εξαιρετικός χώρος που δεν έχει μεγάλη
0: Λέγεται
1: ιστορία.
0: Λέγεται Lofos Art Project στην Κυψέλη.
1: Στην Κυψέλη, ναι.
0: Ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Σε συνεργασία με το Tagus International Center of Arts, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, στην Κίνα. Χατζού, στην Χατζού.
0: Άρα είναι στην Κυψέλη στις 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Ωραία. Και θέλω να αναφέρω ότι θα έρθει στις 18 του μηνός και 19 κάνει μια εξαιρετική performance. Ναι. Το λέω εγώ performance, ναι. Είναι μια επίδειξη, ναι, μπροστά στο κοινό της γραφής με κινέζικη μελάνη. Το έργο του αναφέρεται στη γραφή, στην κινέζικη γραφή, και τον προσκάλεσα να έρθει να μας κάνει μια performance.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα είναι ένα πάλι δυνατό σημείο αυτής της προσπάθειας.
0: Ωραία.
1: Αυτής.
0: Τώρα, κυρία Τσαλαματά, έχουμε φτάσει στο τέλος της κουβέντας μας. Έχουμε ξεχάσει κάτι? Θέλετε να προσθέσουμε κάτι?
1: Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι επιπλέον να πω.
0: Νομίζω ότι τα έχουμε πει τα περισσότερα.
1: Να αναφέρω τις χώρες,
0: ναι,
1: αν θέλετε.
0: Βεβαίως, για πείτε μας.
1: Τις χώρες. Είναι η Αργεντινή, το Βέλγιο, η Γαλλία. Στην Ελλάδα συμμετέχουν 8 καλλιτέχνες που είναι και πρώην μαθητές μου στο εργαστήριο χαρακτικής. Είναι πολύ δυνατοί, με καριέρα στο εξωτερικό και με πειραματισμό στη δουλειά τους. Είναι από την Αμερική, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Κορέα, την Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουκρανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία.
0: Πολλές χώρες. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, μεγάλο γεγονός.
1: Και κάτι άλλο να προσθέσω, γιατί να τα θυμάμαι. Είναι τιμητικά προσκεκλημένος ο καλλιτέχνης Dan Yelden, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας των φωτοπολιμερών και εφευρέτης της οικολογικής πολυμερικής χαρακτικής Solar Plate. Εγώ είχα τη χαρά να τον, όταν ήμουν διευθύντρια στο εργαστήριο, να τον καλέσω και έκανε ένα 15ήμερο workshop πάνω σε αυτή τη νέα τεχνική που είναι οικολογική. Δηλαδή είναι οι οξυδόσεις, καταργούνται τα οξέα στη βαθύ τυπία, και οι οξυδόσεις και τα βάθη των χαράξεων γίνονται με νερό.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραία.
1: Μια πολύ επαναστατική.
0: Πολύ ωραία και οικολογική ανάλογα με το θέμα.
1: Ναι.
0: Και πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό είναι και έτσι τιμητικά προσκεκλημένο.
0: Ωραία. Κυρία Τσαλαματά, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Να έχετε καλή επιτυχία στην έκθεση.
1: Σας ευχαριστώ.
0: και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρά που μου δώσατε να μιλήσουμε μαζί και να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτή τη τέχνη, την εξαιρετική ιδιαίτερη τέχνη που είναι η χαρακτική γλώσσα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Με Μίλβα και Θάνο Μικρούτσικο πάμε προς το τέλος. Εν τω μεταξύ, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσω μια ανακοίνωση από το Εθνικό Θέατρο σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεκλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με τα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, παρουσιάζουν στις 13, 14, 27 και 28 Ιουνίου την παράσταση «Γυνέ», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Στάθη Γράψα. Αυτή η παράσταση είναι ένα θεατρικό δρόμενο των κρατούμενων στα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών, καρπός ενός κύκλου του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης, του ΕΠΑΚ, που υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο από το 2018, με στόχο την ανάδειξη της απελευθερωτικής δύναμης της τέχνης ως πεδίο έκφρασης, ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας. Όταν ο νόμος του ισχυρού αφήνει το σκοτεινό του ίχνος στις κοινωνίες, τους θεσμούς και τις ανθρώπινες σχέσεις, όταν οι ίδιες γυναίκες αντιμετωπίζονται ως ανίσχυρες, αδύναμες και ευάλωτες, το αίτημα για ανθρωπιά, αλληλοσεβασμό και αναγνώριση του διαφορετικού είναι πια ανυποχώρητο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, προς την αποφώνησή μας, ήμασταν κοντά σας στις συναντήσεις του Earth News Radio 105,8. Μπορείτε την εκπομπή να την ακούσετε και σε επανάληψη on demand από την περίφημη πλατφόρμα πλέον, πολύ γνωστή και πολύ αγαπητή, το earthecho.gr, όπου μπορείτε να, βέβαια, να ακούτε όποιες εκπομπές θέλετε και όποια podcast θέλετε. Τη δική μας εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε αναζητώντας την συναντήσεις με την ημερομηνία της εκπομπής ξανά, και φτάσαμε στο τέλος. Ο Χάρης Κουτουλογέννης, και που ήταν στην επιμέλεια της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, ο Λίνα Ξενοβούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στα θέματα. Σας εύχομαι να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα και υποδεχόμαστε πλέον τον Ιούνιο. Τον υποδεχόμαστε, αυτόν τον ερωτικό μήνα, αυτόν τον αποπλανητικό μήνα, και είναι ευκαιρία, γιατί το χρειαζόμαστε όλοι για να ξεφύγουμε από μια δύσκολη καθημερινότητα και κοινωνικά και προσωπικά που μπορεί να ζούμε ο καθένας και όλοι μαζί συλλογικά. Έτσι λοιπόν, ας υποδεχτούμε τον Ιούνιο που μπαίνει αύριο με αυτό το υπέροχο κομμάτι, το ταξίδι, και θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, στις 10. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας για τον τερματισμό του πολέμου. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τους όρους για συμφωνία, ενώ ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται. Δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προσθέτοντας ότι δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών Διαπραγματευτών, Μπαγέρ Γαλιπάφ, δήλωσε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχτεί καμία συμφωνία αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται δορυφορικές εικόνες, η Τεχεράνη έχει αποκαταστεί στην πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σειράγων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυράβλων που δέχτηκαν πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ διευρύνει τις μάχες κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα για να συζητήσει την κατάσταση στο Λίβανο, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο γαλλικό πρακτορείο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επήγει να συγγύσει τα όπλα όλα και οριστικά, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στη πλατφόρμα X μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε καφενείο της Γάζας που ήταν γεμάτο με κόσμο, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους. Περίπου 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινά πλήγματα αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. 2 ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων επίκως στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν οι στρατός και οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών. Η αυτοδυναμία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά προκύπτει από την ανάγκη διασφάλισης πολιτικής σταθερότητας, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο mononews.gr. Εχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη φράση «Business για λίγους», αναδεικνύοντας το θέμα της ανακύκλωσης και τονίζοντας ότι η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν υπάρξουν δεύτερες κάλπες και εφόσον το επιτρέπει ο συσχετισμός δυνάμεων να υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς με αρχηγό, τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Μέγα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θρύνω στην Πάτρα από το τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών αντίστοιχα σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, οι μοτοσυκλέτες στην οποία επέβαιναν εξετράπη τη πορεία τη κατά τη γέφυρα τη περιμετρική προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επιτόπου ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπερωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις τοπικά στα πελάγια ως 5 μποφόρ, από 17 έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας για τον τερματισμό του πολέμου. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τους όρους για συμφωνία, ενώ ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται. Δήλωσε σήμερα, μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωση, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγχτσί, προσθέτοντας ότι δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχτεί καμία συμφωνία αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Την ίδια ώρα το Ισραήλ διευρύνει τις μάχες κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις στην κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα για να συζητήσει την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, ανέφερα διπλωματικές πηγές στο γαλλικό πρακτορείο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε σήμερα ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επήγαινε να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Η όθηση του Ισραηλινού στρατού περαιτέρω στο Νότιο Λίβανο αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντεφουλ, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε ένα καφενείο της Γάζας που ήταν γεμάτο με κόσμο, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους. Περίπου 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινά πλήγματα αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. 2 ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων επίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν ο στρατός και οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών. Η αυτοδυναμία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά προκύπτει από την ανάγκη διασφάλισης πολιτικής σταθερότητας, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο mononews.gr. Εχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη φράση «Business για λίγους», αναδεικνύοντας το θέμα της ανακύκλωσης και τονίζοντας ότι η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν υπάρξουν δεύτερες κάλπες και εφόσον το επιτρέπει ο συσχετισμός δυνάμεων, να υπάρξει συνεργασία Πασόκ Ελλάς με αρχηγό τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Μέγα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Όχι στην πρόταση της πόλης να θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 44, είπαν για δεύτερη φορά οι δημότες του Αμβούργου στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις τοπικά στα πελάγη ως 5 μποφόρ. Από 17 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

is it getting better? Or do you feel the same?

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες, και 19 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα στα νότια της χώρας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις τους πέρα από την καθορισμένη ζώνη ασφαλείας, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νεκρούς και καταστροφές. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, που προσφέρει έλεγχο επί του Νοτίου Λιβάνου και του Βορείου Ισραήλ. Σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως για το θέμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση και επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Η όθηση του Ισραηλινού στρατού περαιτέρω στο Νότιο Λίβανο αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, δηλώνει η Γερμανία, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ και να παραδώσει τα όπλα, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, καλώντας όλες τις πλευρές να πάψουν τις εχθροπραξίες και να συμμετάσχουν καλή την πίστη στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Στη Γάζα, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό σε καφενείο. Περίπου 900 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα, αφού του τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Γκάλι Μπαφ ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία, αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Στην παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο, αλλά και το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά, αναφέρθηκε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ενεργειακή Θωράκιση της χώρας και ευχήθηκε στους υποψήφιους που δίνουν πανελλήνιες. Η αυτοδυναμία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά προκύπτει από την ανάγκη διασφάλισης πολιτικής σταθερότητας, τόνισε χθες ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο No Money News. Εχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη φράση «business για λίγους», αναδεικνύοντας το θέμα της ανακύκλωσης και τονίζοντας ότι η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προτείνει ο Χάρης Δούκας με στόχο το κοινοβουλευτικό μπόνους των 50 ευρών. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 17 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Στο Λίβανο τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες και 19 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα στα νότια της χώρας, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την καθορισμένη ζώνη ασφαλείας, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νεκρούς και καταστροφές. Ο Νετανιάχου χαρακτηρίζει σημείο καμπής στην κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως για το θέμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι επήγε να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Την έντονη ανησυχία της για την προώθηση του Ισραηλινού στρατού εξέφρασε η Γερμανία, καλώντας επάυση των εχθροπραξιών. Την Ισραηλινή επιθετικότητα σε αμάχους καταδικάζει το Ηνωμένο Βασίλειο, καλώντας τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί. Στη Γάζα, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κατάμεστη καφετέρια στο λιμάνι του Θύλακα. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη, όχημα έπεσε πάνω σε Ισραηλινούς πολίτες, τραυματίζοντας 2 έφηβες, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε στο σημείο από Ισραηλινό στρατιώτη. Νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται. Όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποιεί ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μπαγέρ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, το Ιράν διαψεύδει τις φήμες περί παραίτησης του Προέδρου της χώρας, Μαζούτ Πεζεσκιάν. Σε ξέφρενους ρυθμούς κινείται το Παρίσι, με χιλιάδες φιλάθλους της Παρί Σεζερμέν να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στους δρόμους και να αποθεώνουν την ομάδα για τη διατήρηση των σκύπτων του Champions League. Παρά το πανηγυρικό κλίμα που συνοδεύει την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης, η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε για πολλές ώρες σε πεδίο μάχης, καθώς στους πανηγυρισμούς μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού ακολούθησαν επιθέσεις, καταστροφές και λαιλασίες, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Η εισαγγελία επιβεβαιώνει το θάνατο ενός 20χρονου αναβάτη μοτοσυκλέτας, 200 τραυματισμούς και 450 συλλήψεις σε όλη τη χώρα. Στην παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αγγλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και στην οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Συνεργασία Πασόκ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, προτείνει ο Χάρης Δούκας, με στόχο το κοινοβουλευτικό μπόνους των 50 ευρών. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης, που θησάβριζε με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξετυλίγεται στην πολυσέλιδη δικογραφία. Με τη βοήθεια κέντρων υποδοχής δηλώσεων, εντόπιζε ορφανά αγροτεμάχια και τα οικειοποιούνταν, με τη λία να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους 2 λογιστές, φερόμενους αρχηγούς, ενώ οι άλλοι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιορισμό. Οριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά και βόρεια, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 17 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ξημέρωμα Δευτέρας, 1η του Ιούνιου. Καλό καλοκαίρι λέμε βεβαίως. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Καλό μήνα και από την Τίνο, λέει. Καλές εκπομπές αφιερωμένες σε όλους οι φίλοι μας συμμάχοι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει ο φίλος μας. Τι έχουμε? Καλό μήνα, καλημέρα σε όλους, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα και καλό μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους έχουμε. Να είστε καλά, επιστρέψαμε και όλα καλά. Το επόμενο αφιερωμένο στην παρέα, η Ρούλα από τον Καναδά. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μου επίσης και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας. Γιάννης Πουλόπουλος, για τη συνέχεια όλα δικά σου, μάτια μου.

Μανώλης Μητσιάς λοιπόν, ποτέ, και το επόμενο είναι ντουέτο του Αΐμνης του Δάκη μαζί με τη Χριστιάνα. Μίλα μου.

Θέμης Αδαμαντίδης λοιπόν, ο απόλυτος έρωτας. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στο Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει στο Μαρτίνο.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Τάκη από την Επίδαυρο. Καλημέρα και σαν άλλο φίλο που πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παντελή από τα Εξάρχεια. Για πάμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει: είμαστε 5 μελισσοκόμοι, ανεβαίνουμε στον Παρνασσό και σ' ακούμε. Ο Κώστας, ο Γιώργος επί 2 και ο Γιάννης, πάμε τα μελίσια πάνω. Παιδιά, καλό υπόλοιπο, καλή δουλειά και καλή συλλογή μελιού. Καλημέρα στον Τιμολέοντα από την Καλαμάτα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στον Τάκη τον Παπά, ο οποίος μας ακούει στην Πελασγία Αυθιότητος. Στο Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα αν ξέχασα και κανέναν, παιδιά. Καλημέρα στο Μίτσο από τη Θεσσαλονίκη και από τη Φάρμα, τον αγελαδοτρόφο. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε στο Μέγαρο να ακούσουμε τον Πασχάλη.
1: Κύριε Τερζή,
2: πού είσαι, δεν σε βλέπω.
1: Εδώ, κοιτάξτε, θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «έχω μια αγάπη», καπέλα.
2: Βεβαίως.
1: Το λέμε τώρα επί τόπου.
2: Επί τόπου.
1: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

0: Καλημέρα στον φίλο μας το Χρήστο το Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα σε έναν καλό φίλο από τα παλιά, γιο ενός πολύ καλού μου φίλου και συναδέλφου, αείμνηστος βεβαίως. Θα τον θυμάστε τον Άρη του Σταθάκη. Ο γιος του λοιπόν ο Αλέξανδρος με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, με θυμάσαι? Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω από τον Αντένα ακόμα. Να είσαι καλά αδελφέ που μας ακούς, μας ακούει στην Πεντέλη. Αφιέρωσε, μου λέει, ένα τραγούδι το επόμενο. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε τώρα, ακούσαμε τον Πασχάλη Τερζή από το Μέγαρο Αθηνών, 2005, στα βραβεία Αρίων, όταν ο Αλιάγας τον προκάλεσε να ακούσει, να πει ακαπέλα το «Έχω μια αγάπη». Σιγά που θα κόλωνε ο Πασχάλης. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ζωντανό τώρα, το 14, στην υγειά μας. Αείμνηστος ο Βασίλαρος, μαζί με το Στέλιο το Ρόκο. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έλα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως για την κατάσταση στο Λίβανο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής ανέφερε σε ανάρτησή του ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότο του Λιβάνου, όπου το Τελ Αβίβ εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την καθορισμένη ζώνη ασφαλείας. Την έντονη ανησυχία της για την προώθηση του Ισραηλινού στρατού εξέφρασε η Γερμανία, καλώντας σε πάυση των εχθροπραξιών. Την Ισραηλινή επιθετικότητα σε αμάχους καταδικάζει το Ηνωμένο Βασίλειο, καλώντας τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί. Στη Γάζα, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κατάμεστο καφενείο στο λιμάνι του Θύλακα. Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όχημα έπεσε πάνω σε Ισραηλινούς πολίτες, τραυματίζοντας 2 έφηβες, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε στο σημείο από Ισραηλινό στρατιώτη. Νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποιεί ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μπάγερ Γκαλιμπάφ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τάχθηκε χθες υπέρ μιας θεμελιώδους στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων, ενώ το γραφείο του διέψευσε τις φήμες περί παρέτησης. Στο Ιράν, τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Άνοδο κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 89,60 δολάρια και το Brent κατά 2,2% στα 93,16 δολάρια. Το βαρέλι. Η υποδοχή ηρώων επιφύλαξε χθες βράδυ το Παρίσι στους παίκτες της Paris Saint-Germain για το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της στο Champions League στη σειρά στην σκιά εκατοντάδων συλλήψεων λόγω επεισοδίων το βράδυ του Σαββάτου, όταν η γαλλική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης με συγκρούσεις νεαρών με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων και λαιλασίες καταστημάτων. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας σκοτώθηκε στη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νέα στέψη της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, ενώ τραυματίστηκαν 57 αστυνομικοί και 219 συμμετέχοντες. 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Έγιναν 780 συλλήψεις σε όλη τη χώρα. Στην παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και στην οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για